Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Όπως σας είπα, είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι της εποχής και δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς και στην νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο των Επαγγελματιών Αλλιέων Ηρακλείου, και θα μιλήσουμε για το λαγοκέφαλο, την επικήρυξη που σκέπτεται να κάνει η κυβέρνηση εναντίον του λαγοκέφαλου, το μέγεθος της ζημιάς που προκαλεί αυτό το παρήσακτο είδος ψαριού και τον διαγωνισμό που έχει ήδη αναγγελθεί μεταξύ των αλλιέων για την καταπολέμηση, αλλά και την ακριβή καταγραφή του προβλήματος που έχει προκύψει στις ελληνικές θάλασσες. Θα συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, για το άνοιγμα του δικτέου Άντρου, το μυθικό αυτό σπήλαιο της Κρήτης, το μυθικό και πραγματικό συγχρόνως σπήλαιο της Κρήτης, άνοιξε και πάλι τις πύλες του στο κοινό. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, για ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Είναι η λήψη των αντιβιωτικών στην Ελλάδα και η ηλεκτρονική του συνταγογράφηση. Την Παρασκευή μάλιστα δόθηκε μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και μια σχετική συνέντευξη τύπου στην Αθήνα. Και θα συνομιλήσουμε και για το φίλο του, με το φίλο του Μανώλη το Ζευγαδάκη, καθώς μας έλεγε ότι η Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας μάζεψε τα βουνά σκουπιδιών από την Αγία Τριάδα, και μάλιστα χθες παρουσία και του ίδιου του αντιδημάρχου, του κυρίου Τσαγκαράκη. Φαίνεται ότι ο ιδιώτης δεν εμφανίστηκε ακόμα. Πού είναι ο ιδιώτης? Εδώ ο ιδιώτης, εκεί ο ιδιώτης, πού είναι ο ιδιώτης? Πρέπει πια να το αντιμετωπίζουμε με χιούμορ αυτό το θέμα, διότι έχει εξαιρετικά γραφικό. Αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε με χιούμορ το θέμα των σκουπιδιών, γιατί κατά τα άλλα είναι εξαιρετικά σοβαρό όσον αφορά, εάν σκεφτούμε, τι μπορεί να προκαλέσει στη δημόσια υγεία η συσσόρευση σκουπιδιών στους δρόμους και στις πλατείες. Την ώρα που η Δημοτική Αρχή πανηγυρίζει ότι ισχύει η σύμβαση με τον ιδιώτη που έχει υπογράψει. Κατά τα φαινόμενα δεν ισχύει. Μας τα λέει και ο κύριος Καρασάβας την Παρασκευή. Τώρα μας τα λέει και ο Μανώλης ο Ζευγαδάκης. Θα μας τα πει μάλλον αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Είμαστε στην 26η εβδομάδα του 2026 και στην 173η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 5 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 38 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 8 ημερών. Η
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Ευσέβιο, επίσκοπο Σαμοσάτων. Τιμώνται επίσης οι Άγιοι Ζήνων και Ζηνάς, οι μάρτυρες. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ζήνα, Ζήνων, Ζηνάς, Ευσέβιος και Ευσεβία. Χρόνια τους πολλά. Και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών και Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου. Ξέρετε, αυτό, το γνωστό αυτοκίνητο, το κατσαριδάκι.

λέτε και τι με νοιάζει μένα η Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών, γιατί τα τροπικά δάση καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το κλίμα αυτής της μικρής γαλάζιας σφαίρας. Η πρώτη Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών γιορτάστηκε στις 22 Ιουνίου του 2017 με πρωτοβουλία της Συνεργασίας για τα Τροπικά Δάση ως μια συνεργατική προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση της δράσης σχετικά με την προστασία των τροπικών δασών του κόσμου. Έκτοτε γιορτάζεται την ίδια ημερομηνία. Η Συνεργασία για τα Τροπικά Δάση είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Όστιν του Τέξας, που είναι επικεντρωμένη στην προστασία και την αναγέννηση των τροπικών δασών μέσω κοινοτικών έργων στο Αμαζόνιο. Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού, την 1η Ιουνίου 2017, με απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οργάνωση θεώρησε υποχρέωσή της να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και το ρόλο των τροπικών δασών στη σταθεροποίηση του μεταβαλλόμενου κλίματος. Είναι ζωτικής σημασίας τα τροπικά δάση, διότι όπως διαβάζω επίσης από το sasimera.gr, από τα τροπικά δάση εξαρτάται το 20% του οξυγόνου που αναπνέουμε και για το γλυκό νερό που πίνουμε. Ωστόσο, κάθε λεπτό χάνονται εκτάσεις τροπικών δασών που ισοδυναμούν με 40 ποδοσφαιρικά γήπεδα, με αποτέλεσμα να απειλείται η βιοποικιλότητα του πλανήτη. Η Παγκόσμια ημέρα, σύμφωνα με την οργάνωση που την καθιέρωσε, είναι μια αφορμή, όπως λέει, να αναλάβουμε δράση για τη διαφύλαξη των τροπικών δασών.

Στις 22 Ιουνίου, διαβάζω επίσης από το σανσήμερα.gr, οι φανατικοί φίλοι του Σκαραβαίου, του δημοφιλούς μοντέλου της Volkswagen Beetle, κατσαριδάκι το λέμε εμείς, που δεν είναι λίγο, που δεν είναι λίγοι αυτοί οι φανατικοί φίλοι σε όλο τον κόσμο, γιορτάζουν το αντικείμενο της λατρείας τους. Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε γιατί στις 22 Ιουνίου 1934 ο Αδόλφος Χίτλερ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Φέρντιναν Πόρσε για την κατασκευή του Σκαραβαίου, που αποδείχθηκε με το πέρασμα των ετών ένα από τα best seller της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Μάλλον είναι το μόνο καλό που άφησε πίσω του ο Χίτλερ.

και να έρθουμε να δούμε ποια θέματα δεσπόζουν στην επικαιρότητα σήμερα, τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί η μέρα είναι ακόμα νέα. Σώσαν την παρτίδα, την τελευταία στιγμή τη σώσαν την παρτίδα στην Ελβετία. Γιατί βγήκε πάλι ο Τραμπ και έλεγε τα δικά του και κόντεψε να τεινάξει τον αέρα της συνομιλίας, αλλά από ό,τι λένε τώρα τα νέα γενικά εννοώ, η ειρήνη μάλλον έχει επιτευχθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανοίγουν γραμμή επικοινωνίας για τα στενά του Ορμούζ, λέει η ιστοσελίδα ναυτεμπορική.gr, μια ιστοσελίδα που ξέρει πάρα πολύ καλά και η ιστοσελίδα και η εφημερίδα τα της ναυτιλίας. Ενθαρρυντική πρόοδο, λοιπόν, γράφει, κατέγραψαν οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι οποίοι έκαναν λόγο για συζητήσεις που διεξήχθησαν σε θετική και επικοδομητική ατμόσφαιρα. Το αποτέλεσμα, λέει η ιστοσελίδα, μόνο δεδομένο δεν ήταν. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις είχαν βρεθεί κοντά στην κατάρρευση, όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές όχι μόνο παρέμειναν στο τραπέζι, αλλά συμφώνησαν και στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας για τη διαχείριση περιστατικών στα στενά του Ορμούζ, σε μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν στη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής επικοινωνίας για τη διαχείριση περιστατικών στα στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. Ο μηχανισμός αποσκοπεί στην αποφυγή επεισοδίων και παρεξηγήσεων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την αυσιπλοεία σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση εμπορικών πλοίων μεταξύ του Περσικού κόλπου και της θάλασσας του Ομάν χωρίς την επιβολή τελών. Τα στενά του Ορμούζ αποτέλεσαν σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων το ισχυρότερο διαπραγματευτικό όπλο του Ιράν. Μόλις το Σάββατο, η στρατιωτική ηγεσία της χώρας είχε απειλήσει με κλείσιμο του περάσματος, επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, αλλά και την αποτυχία, όπως υποστήριξε, των Ηνωμένων Πολιτειών να εφαρμόσουν πλήρως τη συμφωνία. Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν ακόμη και να αναλάβουν τον έλεγχο του Ορμούζ. Η Τεχεράνη αποκάλυψε ότι οι συνομιλίες βρέθηκαν κυριολεκτικά ένα βήμα πριν από το ναυάγιο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία αρνήθηκε αρχικά να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις όταν πληροφορήθηκε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι μεσολαβητές χρειάστηκε να παρέμβουν προκειμένου να αποτραπεί η κατάρρευση της διαδικασίας.

γιατί κάποια μέρα θα φύγει, δεν θα μας λείψει, ε. Το καλό όμως είναι ότι επετεύχθη η ειρήνη και έτσι τα πράγματα μάλλον θα πάρουν τον καλό το δρόμο, να το πω έτσι τώρα. Όσον αφορά στα της Κρήτης, στην τοπική επικαιρότητα, δύο θέματα από το αστυνομικό δελτίο είναι αυτά που δεσπόζουν. Το ένα είναι η ανέβρεση του άψυχου σώματος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στο Βατόλακο Χανίων. Αποκαλύφθηκε, ομολόγησε δηλαδή ο ίδιος ο δράστης, ότι ένας Σκοπιανός που ενοικίαζε ένα από τα σπίτια της είναι ο δράστης. Και το άλλο θέμα είναι ότι βρέθηκε νεκρή στα κρατητήρια η 35χρονη μητέρα που κατηγορείται ότι πέρυσι είχε πετάξει το παιδί της στα σκουπίδια. Όσον αφορά το θέμα της Σταυρούλας, την υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη από την ιστοσελίδα μας politica.gr, που αναφέρει ότι ο δράστης είπε στην απολογία του ότι μου ζητούσε επίμονα να έχουμε ερωτικές σχέσεις. Εγώ αρνήθηκα πολλές φορές και γι' αυτό καυγαδίσαμε στις 30 Μαΐου. Με απείλησε ότι θα πει στη γυναίκα μου για τη σχέση μας. Θύμωσα και τη χτύπησα με ένα μπουκάλι. Το συγκεκριμένο σενάριο, λέει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, βρισκόταν εξ αρχής στο κάδρο των ερευνών, ωστόσο η ομολογία του κατηγορούμενου ήρθε να επιβεβαιώσει τις υποψίες των έμπειρων αξιωματικών που χειρίζονταν την υπόθεση. Σύμφωνα με όσα φέρεται να περιέγραψε, μετά τα πρώτα χτυπήματα και ενώ η γυναίκα ζητούσε βοήθεια, την έδεσε προκειμένου να μην μπορεί να αντιδράσει και της έκλεισε το στόμα με μονωτική ταινία. Ακολούθησε νέα πάλι μεταξύ τους, κατά την οποία φέρεται να της κατάφερε τα θανατηφόρα τραύματα στην περιοχή κάτω από την καρδιά. Στη συνέχεια τύλιξε το άψυχο σώμα της με 4 σακούλες και το άφησε μέσα στο σπίτι. Αργότερα βγήκε από την οικία και επέστρεψε αργά το βράδυ, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Το επόμενο πρωί, σύμφωνα με την ομολογία του, μετέφερε τη σωρό με το βαν που χρησιμοποιούσε σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του, σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι όπου διαπράχθηκε το έγκλημα. Εκεί έσκαψε ένα βαθύ λάκκο και θάψε τη γυναίκα, επιχειρώντας να εξαφανίσει κάθε ίχνος της στιγερής δολοφονίας. Για 10 ολόκληρες μέρες κανείς δεν αναζήτησε τη 45χρονη, γεγονός που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών έκανε το δράστη να αισθάνεται ασφαλής. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο αδελφός της δήλωσε την εξαφάνισή της στις αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό της.

Τραγικό τέλος είχε λοιπόν η υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Τώρα βέβαια θα πάρει η υπόθεση στον δρόμο της δικαιοσύνης, τον έχει πάρει ήδη δηλαδή. Σήμερα στις 10:30 ο Γενικός Διοικητής της Αστυνομίας από τα Χανιά θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα παρουσιάσει το γεγονός με όλες τις λεπτομέρειες του. Ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχος κύριος Κανέλος Νικολάου, για να κρατάμε για το τυπικό του πράγματος, θα κάνει δηλώσεις σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη. 10:30 ώρα από το γραφείο του στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων.

Τραγικό επίλογο είχε και η υπόθεση, όπως σας είπα, της 34χρονης μητέρας από το Ηράκλειο, η οποία είχε σοκάρει το Πανελλήνιο το Μάιο του 2025, όταν πέταξε το νεογέννητο βρέφος της σε κάδο απορριμμάτων. Η γυναίκα, η οποία αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες, βρέθηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής μέσα στο κελί των κρατητηρίων του αστυνομικού μεγάρου Ηρακλείου. Η 34χρονη είχε μεταφερθεί στο Ηράκλειο για τη δικαστική διαδικασία που ήταν προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη και διέμενε προσωρινά στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γυναίκα είχε πέσει για ύπνο το προηγούμενο βράδυ χωρίς να αναφέρει κάποιο πρόβλημα υγείας. Η υπόθεση για την οποία πρόκειτο να δικαστεί είχε συγκλονίσει την Κρήτη και το Πανελλήνιο, όπως είπαμε, το Μάιο του 2025. Η 34χρονη είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι, τοποθέτησε το νεογέννητο παιδί μέσα σε μια μπλε σακούλα σκουπιδιών και το εγκατέλειψε σε παρακείμενο κάδο απορριμμάτων. Η αποκάλυψη του περιστατικού έγινε όταν ο σύζυγός της επέστρεψε στο σπίτι και τη βρήκε μέσα σε μια λίμνη αίματος, καθώς εκείνος βρισκόταν σε διαδικασίες φιλομετάβασης. Δήλωσε πλήρη άγνοια για την εγκυμοσύνη της γυναίκας του, ενώ οι απαντήσεις που έλαβε αρχικά από την ίδια δεν ήταν πιστικές. Ο σύζυγος ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου κατάλαβαν αμέσως ότι η γυναίκα είχε μόλις γεννήσει. Μετά από άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και των διασωστών, το βρέφος εντοπίστηκε ζωντανό μέσα στον κάδο, διασώθηκε και κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά από νοσηλεία.

Στην επικαιρότητα βέβαια είναι και το θέμα των σκουπιδιών στο Ηράκλειο. Αυτή η πόλη δεν ξέρω πότε θα απαλλαγεί από τα σκουπίδια. Δεν ξέρω καθόλου. Και ίσως να μην ξέρουν και αυτοί που είναι αρμόδιοι, από ό,τι φαίνεται. Θα τα πούμε όμως αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Να περάσουμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή για σήμερα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Να παραμείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι στη Winmasters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα. Με έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στη Winmasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Εκτός από την ειρήνη στον Περσικό κόλπο, τραγική κατάληξη της υπόθεσης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, το θάνατο της 35χρονης μητέρας μέσα στα κρατητήρια που κρατείται γιατί κατηγορείται επειδή είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πέρυσι το Μάιο και περίμενε να περάσει από δίκη, όπως λέει το τραγούδι. Να πούμε ότι στην κορυφή της επικαιρότητας βρίσκεται επίσης το θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Σήμερα είναι, μην ξεχνάτε, η τελευταία προθεσμία να τα δηλώσετε. Η προθεσμία η τελευταία για να τα καθαρίσετε, αν θέλετε, δεν τα έχετε καθαρίσει μέχρι τώρα, διότι εάν συλληφθείτε με ακαθάριστο οικόπεδο, έχει τσουχτερό πρόστιμο. Σήμερα επίσης είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο η συζήτηση για το θέμα της δομής των μεταναστών στους αθανάτους. Να δούμε τι εξέλιξη, αλλά αν και αν πιστεύω ότι είναι τελεσμένη πλέον η απόφαση, εκεί θα γίνει η δομή. Δεν γίνεται διαφορετικά, σας το έχω ξαναπεί. Το θέμα είναι εκείνοι που μπορούν, εάν μπορούν βέβαια και αυτοί, γιατί το κύμα όπως είπαμε είναι τεράστιο, είναι να σταματήσουν τη ροή των μεταναστών από τις ακτές της Αφρικής. Θα επανέλθουν στο θέμα, είναι ένα θέμα διαρκείας, θα το λέμε και θα το συζητήσουμε πολλές φορές. Και βέβαια, στην κορυφή της τοπικής σίγουρα επικαιρότητας βρίσκεται και η καθαριότητα. Την περασμένη Παρασκευή, ο κύριος Καρασάβας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, μας είπε ότι ο ιδιώτης, η εταιρεία δηλαδή που έχει αναλάβει τον καθαρισμό της πόλης και έχει υπογράψει τη σχετική συμφωνία, την πανάκριβη μάλιστα με το Δήμο, δεν έχει ακόμα βγει με τα απορριμματοφόρα. Βγήκε με κάποιες σκούπες ηλεκτρικές, πανηγύρισε και η Δημοτική Αρχή ότι μπήκαμε στην καθαριότητα σε νέα εποχή και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά τα απορριμματοφόρα του Δήμου είναι που κάνουν τη δουλειά ακόμη και στο κέντρο του Ηρακλείου, στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα. Στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκει η Αιγαία Τριάδα. Και ο Μανώλης εχθές είδε κάποια πράγματα σχετικά με την καθαριότητα, ο Μανώλης ο Ζευγαδάκης, ο φίλος μας, και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τι ακριβώς έγινε στην Αγία Τριάδα χθες όσον αφορά την καθαριότητα. Μανώλη, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Νίκο.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι έγινε χθες εκεί με τους ορούς των σκουπιδιών, τους συγκεντρωμένους στους δρόμους της Αγίας Τριάδας?
2: Εκεί που περιμέναμε το μεσία της καθαριότητας, τελικά επανήλθαμε στα προηγούμενα.
1: Εκεί που ξέραμε.
2: Εκεί που ξέραμε, όμως. Είχαν συσσωρευτεί πάρα πολλά σκουπίδια, μια εικόνα γύρω από τους κάδους που θύμιζε παλιές απεργιακές κινητοποιήσεις των υπαλλήλων της καθαριότητας, βουνά τα σκουπίδια μέσα και έξω.
1: Ναι, ναι. Δημοσιεύουμε σήμερα φωτογραφίες σχετικές. Το Ηράκλειο μέσα στη Βρώμα έχουμε ένα σχόλιο, μια κατάσταση που έπαψε να είναι είδηση δυστυχώς. Λοιπόν, για συνέχισε.
2: Ναι, και είδα χθες, γιατί πήρα τηλέφωνο τον Τζαγκαράκη, του λέω Γιώργο τι γίνεται, με αυτή τη στιγμή είμαι στην Αγία Τριάδα και μαζεύουμε σκουπίδια.
1: Ναι. Να πούμε στον κόσμο ότι ο κύριος Τζαγκαράκης είναι ο αντιδήμαρχος καθαριότητας.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Ημέρα Κυριακή, ημέρα Αργίας, φορώντας αυτό στο γυλαίκο που φοράνε και οι καθαριστές, προς τιμή του βέβαια.
1: Προς τιμή του βέβαια.
2: Αλλά,
1: ναι, αλλά ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, το πρόβλημα είναι τεράστιο.
2: Ακριβώς. Είναι τεράστιο, το έχει πάρει πολύ ζεστά το θέμα, αλλά από τη μια μεριά τα αυτά τα αγκώδη που είναι μέσα και έξω, πώς να τα μαζέψεις.
1: Έλα.
2: Με τρία αυτοκίνητα να είναι σε βλάβη και όπως να περιμένουν να φτιαχτούν από ρηματοφόρα. Και να σου πω, πρέπει να τον επενέσω με τον Τζαγκαράκη τον Γιώργο, γιατί αυτός είχε δείξει μια καλή εικόνα όταν ήταν πρόεδρος του περιβαλλοντικού συλλόγου της Κνωσού στον Άγιο Γιάννη. Και είχε την ταμεία με την Καναρίδα και το έχει πάρει ζεστά. Δηλαδή όταν βλέπεις έναν αντιδήμαρχο να μαζεύει αυτό σκουπίδια και να είναι και αυτός ανάμεσα στους άλλους, σημαίνει ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και ειδικά σε μια περιοχή που μαζεύει πάρα πολλά σκουπίδια. Και πιστεύω να γίνει κάποια, δηλαδή ξεκινάνε από την αρχή βασικά, περιμένοντας τον ιδιώτη, ο οποίος ιδιώτης δεν εμφανίζεται και από ό,τι μου είπε δεν ξέρουν και πότε.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις, εγώ μυρίζομαι μετά από όλα αυτά, διαισθάνομαι ότι θα αρχίσει καμιά νομική αντιπαράθεση μεταξύ του Δήμου και του ιδιώτη, διότι αφενός μας είπε ο κύριος Καρασάβας την περασμένη Παρασκευή ότι ξεκίνησε να εφαρμόζει τη σύμβαση, δηλαδή να κατέβει στους δρόμους ο ιδιώτης μετά από 3 μέρες, δηλαδή ήταν να αναλάβει 12 και ανέλαβε 16 του μήνα. Κατέβασε μόνο 16 του μήνα κάποιες ηλεκτρικές σκούπες που έβγαλε και φωτογραφίες ο Δήμαρχος και πανηγύριζε ότι ξεκινάει εποχή στην καθαριότητα και δεν ξέρω εγώ τι. Έκανε και μια επίσκεψη συμπαράστασης στους, αυτό βέβαια καλά το έκανε, στους εργαζόμενους και τους είπε, τους ευχαρίστησε για τον αγώνα που έκαναν τόσο καιρό να κρατήσουν καθαρή την πόλη. Αλλά από τώρα βλέπουμε ότι ο ιδιώτης δεν έρχεται με τα απορριμματοφόρα. Η υποχρέωσή του, να υπενθυμίσουμε Μανώλη στους ακροατές, είναι το κεντρικό το πρώτο δημοτικό διαμέρισμα, η ανακύκλωση και τα ογκώδη. Λοιπόν, μέχρι στιγμής το πρώτο δημοτικό διαμέρισμα, απορριμματοφόρα του ιδιώτη, της εταιρείας που έχει αναλάβει, δεν έχουν δει. Δεν έχουμε δει ως Ηρακλειώτες. Έτσι, και το επιβεβαιώνεις τώρα εσύ και με το δικό σου ρεπορτάζ αυτό που αναφέρεις.
2: Ίσως να υπήρξε και κάποια χαλάρωση στην υπηρεσία του Δήμου, γιατί σου εντάξει, αναλαμβάνει ο ιδιώτης, να περιμένουμε κι εμείς να αναλάβει τη νέα κατάσταση.
1: Αυτό είναι, ναι, είναι παράβαση της συμφωνίας αυτό. Γι' αυτό είπα ότι διαισθάνομαι νομικές συγκρούσεις, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας για την καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου.
2: Και βέβαια, να πούμε και κάτι άλλο που
1: είναι.
2: Αυτή είναι η κάδη που τοποθετεί κάδη γκρίζη, καινούργια μεγάλη κάδη. Έχουν και κάποια προβλήματα. Δηλαδή, ο μοχλός που πατάς για να ανοίξει είναι πολύ δύσκολος, άρα ένας ηλικιωμένος δεν μπορεί να το πατήσει. Το ύψος είναι μεγαλύτερο. Το καπάκι των ρογκάδων αυτών είναι πολύ βαρύ. Με αποτέλεσμα, πολλές σάντες να τις πετάνε απ' έξω. Οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό. Και λέμε καμιά φορά, ξέρεις, είναι γιατί δεν τα βάζουν μέσα. Να κάνουμε μια έκκληση στους υπαλλήλους της καθαριότητας, να αφήνουν ανοιχτούς τους κάδους, τους νέους κάδους αυτούς, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τους παλιούς πράσινους, είναι πιο βαρύς, πιο ψηλοί. Να αφήνουν ανοιχτούς τους κάδους το καπάκι, για να μπορούν να πετάνε τα σκουπίδια τους μέσα. Είναι ένα λεπτό θέμα που μπορεί να μην το γνωρίζουν.
1: Ναι, εγώ βέβαια σε αυτό, Μανώλη, δεν συμφωνώ, γιατί υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας. Να αλλάξουν τους κάδους, να πεις. Να φτιάξουν κάδους.
2: Το ξέρω. Ναι.
1: Ωραία, να τους αλλάξουν, ας είναι καινούργοι. Ναι. Τι πάει να πει αυτό. Να τους αλλάξουν, να βάλουν κάδους που το πετάλι να είναι εύκολο και για τους, και για τους ηλικιωμένους.
2: Ναι, δεν είναι τόσο εύχρηστη δηλαδή αυτή η κεντρική.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Να δέχονται περισσότερη ποσότητα, να είναι πιο γεροί,
1: ναι.
2: Να μην σπάνε όπως οι προηγούμενοι,
1: ναι.
2: Αλλά το αποτέλεσμα μετράει.
1: Βέβαια, το αποτέλεσμα μετράει. Διότι, γιατί το λέω αυτό, γιατί και τη σακούλα την αφήσεις απ' έξω, θα πάει μια γάτα, θα τη σκίσει, θα σκορπίσει τα σκουπίδια. Και το να αφήνεις ανοιχτό τον κάδο είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας. Λοιπόν, έκανανε κακή παραγγελία να αλλάξουν τους κάδους. Μέχρι τότε βέβαια, μέχρι να φέρουν τους καινούριους, ας τους αφήνουν ανοιχτούς. Εντάξει, επαναλαμβάνω, είναι ένα ρίσκο, αλλά το σωστό είναι αυτό.
2: Και μέσα στο καλοκαίρι, δεν καταλαβαίνεις ότι με όλα τα φούρτα και αυτά, με τις απειλές.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, σαφώς. Λοιπόν,
2: έχουμε και τα ευχάριστα.
1: Ναι, ναι, έχουμε τα ευχάριστα. πολύ σύντομα, Μανώλη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο να το, για το τέχνικα δοδόνει το σημερινό πρόγραμμα, ε.
2: Ναι, συνεχίζεται κανονικά, τελειώνει τέλος του μήνα για να πάρει τη χιτάλη ο Δήμος και η Περιφέρεια όσον αφορά τις εκδηλώσεις.
1: Ακριβώς.
2: Η τέχνη καθοδόν ξεκίνησε μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση της Ρένας της
1: Μόρφη.
2: Της Μόρφη.
1: Ναι, η συναυλία που ξεκίνησε το φεστιβάλ, ναι.
2: Σήμερα θα πάνε στις Δαφνές, στις 7 η ώρα με ξενάγηση στο Μουσείο Κριτικής Λαογραφίας, mm-hmm. στο πατρογονικό κτήμα της οικογένειας Κοκοτού. Επίσης στο πάρκο Γεωργιάδη.
1: Mm-hmm.
2: Αγαπώ το Ξωτικό της Αγάπης με την Ελένη Μπετινάκη. Είναι μια παιδική εκδήλωση από το Σύλλογο Εκδοτών Βιβλιοπολών Ηρακλείου.
1: Mm-hmm.
2: Στις Άνω Ασίτε, στις 7 η ώρα, ήρωες της Disney έρχονται στις Άνω Ασίτες και σκορπίζουν τη χαρά στα παιδιά. Στον Προφήτη Ηλία στις 7.30 με τίτλο «Βιβλία πάνω στη σκηνή», διαδραματικό θεατρικό σύλλογο παιδικής λογοτεχνίας. Στη Σίβα συναυλία με τη μεικτή χοροδία του Δήμου Ηρακλείου με τη διεύθυνση του Γιάννη Καγιαδάκη, στο πιάνο της Ιέβα Φουρλάνου και βοηθός μαέστρου η Νίκη Παπαγγελή.
1: Mm-hmm.
2: Επίσης στις 9 η ώρα, κριτικό γλέντι πάλι στο ΣΥΒΑ, στο θεατράκι του Καράβολα, πάμε τώρα στο κέντρο,
1: mm-hmm.
2: στις 8 η ώρα, στην αυλία με τη χοροδία Άσπρα Πουλιά,
1: mm-hmm.
2: με τη διεύση του Γιώργου Κερεδάκη, και στις 9 η ώρα μια αγκαλιά τραγούδια με τη χοροδία Ιωνία Ειδών, ένα πρόγραμμα στα επιλεγμένα τραγούδια σπουδαίων τραγουδιών, Ελλήνων συνθετών, με την καλλιτεχνική διεύθυνση της Λένα Χατζηγεωργίου, το Βαγγέλη Σαμαράκη στο πιάνο και τη Γιάννα Κουτρούλη στα κρουστά. Και τέλος στην Αγία Τριάδα, συναυλία με το σχήμα Ρεμπέτκι Ρομάντζα. Ένα ταξίδι στο λαϊκό τραγούδι.
1: Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το σημερινό σου ρεπορτάζ και θα τα ξαναπούμε. Καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα και πάλι.
2: Καλημέρα, Νίκο.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο φίλος ο Μαλώνης ο Ζευγαδάκης, μας είπε τα της καθαριότητας, ιδιαίτερα εκεί στην περιοχή όπου διαμένει, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Είπαμε, ιδιώτη ακούμε και ιδιώτη δεν βλέπουμε. Ο πανηγυρισμός Δημοτικής Αρχής δυστυχώς ξεφούσκωσε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο επιστρέφουμε.

συζήτηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες θέλει να δώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που έχει ήδη σχεδιάσει ένα πρόγραμμα εξαλίευσης του συγκεκριμένου είδους ψαριού από επαγγελματίες αλής με οικονομικό κίνητρο στα πρότυπα ανάλογης δράσης που έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και χρόνια στην Κύπρο. Είχαμε προγραμματίσει σήμερα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων, των Επαγγελματιών Ψαράδων του Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη. Αλλά τον καλούμε και δυστυχώς δεν απαντάει. Προφανώς έχει κάποια εργασία, υποθέτω. Θάλασσα είναι αυτή. Έχει πολλές απαιτήσεις. Πάντως, επανειλημμένως έχουμε προσπαθήσει, παρόλο που είχαμε κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού, και δεν απαντάει. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα των λαγοκέφαλων, μιλώντας στο Earth News ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, υποστήριξε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά για τους επαγγελματίες ψαράδες, καθώς οι λαγοκέφαλοι σκίζουν τον εξοπλισμό τους από δίχτυα, παραγάδια κτλ., αλλά και για τις ψαριές τους, καθώς πρόκειται για πολύ επιθετικό σαρκοφάγο ψάρι, το οποίο τρέφεται με ψάρια καρκινοειδή, όπως καβούρια και γαρίδες, αλλά και κεφαλόποδα, όπως χταπόδια και σουπιές, καθώς και άλλα ψάρια. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και ούτε θα εξαφανιστεί ο λαγοκέφαλος, είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Κύπρου, που έχει επικηρύξει με περισσότερα από 4,7 ευρώ το κιλό τους λαγοκέφαλους. Όπως είπε, το Υπουργείο έχει ήδη φτιάξει ένα σχέδιο το οποίο έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση και διαπραγμάτευση. Η αλήθεια είναι ότι η επικινδυνότητα του λαγοκέφαλου έχει αποδειχτεί αντισπράγμαση, καθώς πρόσφατα έβλεπα ένα βίντεο, όλη η Ελλάδα δηλαδή το είδε, ένα βίντεο στην Βάρκιζα, αν θυμάμαι καλά, από τη Βάρκιζα, στα social media ήταν αυτό το βίντεο, όπου κάποιοι άνθρωποι χάιδευαν, βρήκαν λαγοκέφαλο, το χάιδευαν, δεν ξέρουν προφανώς τι είναι αυτό το ψάρι, ή δεν μπορούσα να υποθέσω πόσο επικίνδυνο είναι, και σε λίγα δευτερόλεπτα μετά δάγκωσε μια γυναίκα που ήταν εκεί στην παρέα που περιεργαζόταν το λαγοκέφαλο αυτό. Αλήθεια είναι ότι πρέπει να προσέχουμε. Καλό είναι όταν συναντήσουμε τέτοιο ψάρι να το αναφέρουμε, να πάρουμε ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο, εκείνοι θα μεριμνήσουν αναλόγως. Στο μεταξύ, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής και όπως διαβάζω και στην ιστοσελίδα μας politika.gr, πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλων έχει ξεκινήσει από το Σάββατο με τη συμμετοχή ψαράδων από όλη τη χώρα. Να κάνω εδώ μια παρένθεση, ίσως ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει βγει για αυτό το κοινή, για αυτόν τον διαγωνισμό, γι' αυτό δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Στο πλαίσιο λοιπόν μιας προσπάθειας περιορισμού του πληθυσμού του τοξικού αυτού είδους, η εξάπλωση του οποίου έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, όπως είπαμε, στις ελληνικές θάλασσες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ανησυχήσει και υψηλά κλιμάκια της κυβέρνησης, διότι αυτό ο λαγοκέφαλος είναι και δυσφήμιση στον τουρισμό. Πρόσφατα νομίζω βγήκε μία, αν θυμάμαι καλά, βγήκε μία είδηση ότι εδώ στην Κρήτη δάγκωσε λαγοκέφαλος ένα Γάλλο τουρίστα. Και έχει θορυβηθεί, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση σε υψηλό επίπεδο, διότι είναι δυσφήμιση για τον τουρισμό μας το να υπάρχουν αυτά τα ψάρια, όταν υπάρχουν βέβαια πολλά περιστατικά τέτοια που να έχουν επιτεθεί σε τουρίστες της φετινής σεζόν. Έχουν πληθύνει πάρα πολύ. Θυμάμαι πριν από ένα χρόνο περίπου που είχαμε μιλήσει και με την καθηγήτρια θαλάσσιας βιολογίας, την κυρία Σιακαβάρα, που μας είχε πει ότι υπήρχε ένας πληθυσμός ο οποίος θα είναι διαρκώς αυξανόμενος προς τις θάλασσες. Είναι ένα εισαγόμενο, ένα παρήσακτο ψάρι που ήρθε από τις θερμές θάλασσες και έχει μπει στη Μεσόγειο. Σχετικά με τον διαγωνισμό, ειδικότερα με ανάρτηση στα social media από τον λογαριασμό C-Safe Greece, γνωστοποιήθηκε πως από το Σάββατο μέχρι και τις 26 Ιουνίου θα είναι σε εξέλιξη ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου. Υπάρχει και μια σχετική αφίσα που δημοσιεύεται, επαναλαμβάνω, στο politika.gr μέσω των social media. Η δράση βασίζεται στη συμμετοχή ψαράδων από ολόκληρη τη χώρα
οι οποίοι καλούνται να αλλιεύουν λαγοκέφαλους, να καταγράφουν τα αλλιεύματά τους και να συμβάλλουν στη χαρτογράφηση της εξάπλωσης του είδους και γίνεται μετά από πρωτοβουλία του ροδίτη ψαρά Μιχάλη Καρποδίνη. Οι συμμετέχοντες θα φωτογραφίζουν τους λαγοκέφαλους που ψαρεύουν και θα δημοσιεύουν τη φωτογραφία στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Μιχάλη Καρποδίνη στο Facebook, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή τους σε κληρώσεις με δώρα που προσφέρουν καταστήματα αλλιευτικού εξοπλισμού. Νικητές θα είμαστε όλοι, αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική αφίσα που κυκλοφορεί, όπως είπαμε, στο διαδίκτυο. Είμαστε ψαράδες και έχουμε αυτή την ιδέα γιατί θεωρούμε πως έπρεπε να δράσουμε. Από το 2004 εντοπίσαμε λαγοκέφαλους στη Ρόδο και αποφασίσαμε τότε να τους αφήσουμε σε φυσικούς εχθρούς προκειμένου να υπάρχει ισορροπία. Ωστόσο, από τότε η κατάσταση χειροτέρευε, εντοπίσαμε λαγοκέφαλους στη Ρόδο και αποφασίσαμε τότε να τους αφήσουμε σε φυσικούς εχθρούς προκειμένου να υπάρχει ισορροπία. Ωστόσο, από

άτυπη χαρτογράφηση. Και όπως είπαμε προηγουμένως, και η κυβέρνηση έχει σκέφτεται να επικηρύξει τον λαγοκέφαλο, να δίνει επιδότηση δηλαδή στους ψαράδες που θα ψαρεύουν λαγοκέφαλο με μια τιμή που θα διαμορφώσει όσον αφορά το κιλό του ψαριού αυτού. Να πούμε ότι από τη φύση τους οι λαγοκέφαλοι έχουν μια ιδιαίτερα επικίνδυνη νευροτοξίνη και διαθέτουν εξαιρετικά δυνατά δόντια σαν άμφος, ικανά να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Οι οδηγίες στην περίπτωση που κάποιος έρθει σε επαφή με το ψάρι είναι οι εξής. Γυαλουόμενους, διατηρήστε την ψυχραιμία σας και μην επιχειρήσετε ποτέ να τα πιάσετε ή να τα ταΐσετε. Για ψαράδες, απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση. Αν πιαστεί στο αγκίστρι, κόψτε προσεκτικά την πετονιά χωρίς να χρησιμοποιήσετε γυμνά χέρια. Μην πετάτε τα ψάρια στην παραλία. Α, εδώ στο δημοσίευμά μας υπάρχει αυτό που σας έλεγα, είναι που ο λαγοκέφαλος δαγκώνει το δάχτυλο ενός παραθεριστή που τον χαΐδευε. Γι' αυτό αυτά τα ψάρια φαίνονται, είναι πολύ χαρακτηριστική η φιγούρα τους, μπορείτε να τα δείτε παντού, υπάρχουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Καλά είναι λοιπόν να αποφεύγετε η επαφή μαζί τους και μόλις τα δούμε ας το αναφέρουμε για να μας πούν και τι πρέπει να πράξουμε σχετικά.

Νεότερα σχετικά με το πρώτο θέμα που σας είχα αναφέρει με την ειρήνη στον Περσικό κόλπο, διαβάζω τώρα στο earthnews.gr, στο ζωντανό blog που έχει, στο live blog, ότι ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ελβετία και θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Θετικό κλίμα, λένε Κατάρ και Πακιστάν. Αυτό το τίτλο και το θέμα, και αναφέρει ως τελευταία εξέλιξη ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, δήλωσε ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Παράλληλα ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία. Όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, τονίζοντας ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Το επανέλαβε προφανώς αυτό.

0: 92,8. Ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα τη δυνατότητα, την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, για να μιλήσουμε για το άνοιγμα του δικτύου Άντρου. Επιτέλους, θα έλεγα, γιατί μας είχε λείψει και σε εμάς, αλλά και στους ξένους επισκέπτες μας. Να δούμε λοιπόν πώς έγινε αυτό το άνοιγμα και ποιες είναι οι προοπτικές αυτού του άνοιγματος και γενικά ποιες είναι οι προοπτικές του τουρισμού για το οροπέδιο Λασιθίου. Κύριε Αθανασάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη. Καλημέρα στα πλατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, άνοιξε το δικτύον Άντρων, έτσι, να μας πείτε πώς πάει η κίνηση μέχρι σήμερα.
1: Καλά πάει.
0: Καλά πάει. Μάλιστα. Πόσο κόσμο, ας πούμε, μέχρι στιγμής μπορούμε να έχουμε έναν αριθμό.
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι με το ωράριο του πλέον, με το ναι. Τρίτη είναι κλειστό και κλείνει και τρεις ώρα. Δηλαδή από τις 8 μέχρι τις 3 ώρα το απόγευμα.
0: Από τις 8 μέχρι...
1: Ναι, μέχρι τις 3.
0: Μέχρι τις 3.
1: Την Τρίτη δεν βλέπετε.
0: Α, την Τρίτη είναι μάλιστα, είναι κλειστό.
1: Εκεί έπρεπε η Ευαλάς να έχει προσδάνει προσωπικό που να έχει διευρυνθεί η λειτουργία τους, λέω.
0: Η υπηρεσία που είναι αρμόδια είναι η αρχαιολογία, έτσι.
1: Η αρχαιολογία, ναι.
0: Μάλιστα. Και το θέμα τώρα είναι ότι την Τρίτη που είναι κλειστό, εάν κάποιος ιδιώτης τουρίστας δεν το ξέρει και πάει, θα απογοητευτεί, έτσι δεν είναι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι ήταν ένας κακός χειρισμός για την Τρίτη. Να έχει κανονίσει. Να έχει διευρύνει το ωράριο και να δουλεύει σωστά το
0: δικτύο. Εσείς το έχετε πει αυτό στην αρχαιολογία.
1: Ναι, εμείς το έχουμε πει και μάλιστα έχουμε αναφερθεί και στο Υπουργείο πάνω και προσπαθήκαμε να βοηθήσουμε κιόλα για να βοηθήσουμε καλύτερα το σπίτι. Είναι αρμοδιότητα του Ευαλάς. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι. Λοιπόν, να μας υπενθυμίσετε για ποιο λόγο ήταν κλειστό τώρα ένα χρόνο, δύο χρόνια, πόσο καιρό ήταν κλειστό το σπήλαιο.
1: Ήταν από τον Οκτώβριο του 24 μέχρι 29 Μαΐου του 26.
0: Μάλιστα. Ήταν κοντά δύο χρόνια.
1: Σχεδόν μια τουριστική δεν το κάνει.
0: Μια τουριστική. Ναι. Ναι. Τι έγινε τώρα εκεί, τι έγινε και είναι τα πράγματα καλύτερα.
1: Έγιναν οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν.
0: Δηλαδή.
1: Έγιναν οι πραγματοστερεώσεις
0: ναι.
1: Που ήταν απαραίτητες να γίνουν για να ασφαλιστεί το σπήλαιο γιατί ήταν επικίνδυνο.
0: Βέβαια.
1: Μην πέφτουν τα βράχια, ας πούμε, να καταλάβει και ο κόσμος. Τώρα δέχτηκε το σπήλαιο, καθαρίστηκε το σπήλαιο, φωτίστηκε, μπήκε ο φωτισμός, εξαιρετικός φωτισμός. Τα σκαλοπάτια εντός του σπηλαίου που φτιαχτήκανε. Είναι πιο άνετα τώρα στο περπάτημα και στην κάθοδο και στην άνοδο. Αυτά είναι.
0: Τώρα
1: φτιάχνεται και έστω η πλατεία διαμορφώνει την πλατεία Ευρώπης και τα μονοπάτια πάει τα εξωτερικά για αυτά τα διαμορφώματα. Αυτή είναι το ένα, είναι διαμορφωμένο. Το άλλο δεν είναι το μηνοϊκό διακομιδιοίκητα.
0: Α, και συνεχίζουν δηλαδή οι εργασίες στο μηνοϊκό μονοπάτι.
1: Θα συνεχιστούν, ναι.
0: Αυτές τις εργασίες τις κάνει η αρχαιολογία, όλες αυτές τις εργασίες.
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Το σπήλαιο είχε τα χρηματοδότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μάλιστα. Να εξηγήσουμε στον κόσμο, γι' αυτό κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Ναι.
1: Να εξηγήσουμε. Η χρηματοδότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Δήμος, όχι πιο μπροστά από το παραλάβω εγώ, το είχε αναλάβει ο Δήμος να ολοκληρώσει όλο το έργο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα το τσιμπερί που ήταν μέσα σε αυτή τη χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο ήταν, αντιλαμβάνεστε, αδύνατο για το τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ένα τέτοιο έργο να
0: καταποκριθεί.
1: Διότι δεν ήταν, έχουμε και στελέχος.
0: Ναι,
1: ένα άτομο έχουμε.
0: Στην τεχνική υπηρεσία. Ναι.
1: Που έφτασε στα όρια της απένταξης, διότι δεν συνειδηκαν οι εργασίες τα πρώτα να έχουν γίνει. Τέλος πάντων, εμείς όταν ανάλαβα εγώ, είπαμε με το Υπουργείο και την περιφέρεια και η Διαδαλούς που εμπλάκει η εταιρεία Διαδαλούς.
0: Ναι.
1: Και μοιράσαμε τις δουλειές.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος ανάλαβε τις βραχοστερεώσεις, τις εργασίες εδώ στο Πηλαίο της υπόλοιπης, δηλαδή τον καθαρισμό, τα σκαλοπάδια, τον φωτισμό. Το ανάλαβε το Υπουργείο και η Περιφέρεια ανάλαβε το εξωτερικά σκαλοπάδια της πλατεία Ευρώπης, για μόνος της πλατείας Ευρώπης, και το περιφέρειο που αυτό απεντάχθηκε, δεν προλάβαμε. Και με την συνεργασία την καλή θα έλεγα και παρά την πίεση συνεργαστήκαμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, το προλάβαμε το έργο, τα καταφέραμε και κάναμε αυτό που κάναμε και υλοποιήσαμε αυτό που υλοποιήσαμε.
0: Σχετικά με το έργο του Τελεφερίκ.
1: Η χρηματοδότηση έχει απεταχθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το έργο έχει χαθεί.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε να δούμε, να βρούμε νέα χρηματοδότηση.
0: Και θα γίνει δηλαδή.
1: Θα γίνει.
0: Ναι, είναι στα σχέδιά σας να γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό
1: έχει
0: το
1: τελευταίο. Δεν είναι ό,τι έχει.
0: Σύμφωνα με τα σχέδια, από πού θα ξεκινάει και θα καταλήγει βέβαια στο.
1: Δίπλα από το ξενία.
0: Δίπλα από το ξενία. Μάλιστα.
1: Θα ξεκινήσει και θα καταλήγει μέχρι πάνω στο
0: Ρήπιο. Μέχρι το Σπήλαιο.
1: Ναι, λίγο δεξιά από το Σπήλαιο. Αλλά θα έχει πρόσβαση, θα γίνει πρόσβαση να τα μπορούν να τα άτομα και θα μάθει να περνάνε να πηγαίνουν μέχρι το Σπήλαιο.
0: Πόση απόσταση είναι, κύριε Δήμαρχε?
1: 180 μέτρα δεν απατώ. Κάνω λάθος, 200 δεν έχω τώρα μπροστά μου τα νούμερα.
0: Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά την πλατεία Ευρώπης που υπήρχε εκεί και μια συζήτηση έντονη περί της πλατείας, πού βρίσκεται το πράγμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: Το κυκλικό μένει ακόμα να μπουν οι πέτρες. Λίγο είναι, εντάξει, ολοκληρώνεται. Όπου να είναι θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του μήνα, πιστεύω θα γίνει.
0: Ναι. Τώρα, η μετάβαση στο Σπήλαιο, πώς γίνεται, δηλαδή εκτός από το γιοταχή του ανθρώπου που θα θέλει να το επισκεφθεί, τα τουριστικά λεωφορεία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο λεωφορείο εκεί στο οροπέδιο που να πηγαίνει, πώς γίνεται?
1: Κοιτάξτε, τώρα ανεβαίνουν πάνω και τα λεωφορεία και ο κόσμος δύσκολα βέβαια τώρα.
0: Ναι.
1: Με την ολοκληρωθεί το κυκλικό. Ναι. Θεωρώ ότι θα τα βάλει για να μπουν σε ένα σειρά τα πράγματα και θα εξυπηρετείται ο κόσμος. Θα υπάρχει τρόπος, ειδικά τώρα σταματούν τα αυτοκίνητα, θα ξεφορτώνουν τα λεωφορεία πάνω από το κόσμο και να ανεβαίνουν πάλι να κλείσουν. Αυτά υπάρχει ένας σχεδιασμός και από εμάς, από τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο του τουρισμού, θα δούμε. Πιστεύω ότι όσο μπορούμε, ας πούμε, θα συμπεριφήσουμε τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα σχετικά με το οροπέδιο, ποιο είναι το θέμα εκείνο που σας απασχολεί περισσότερο αυτές τις μέρες, έτσι για να μας δώσετε κάποια νέα από το οροπέδιο?
1: Να μας απασχολεί, εμείς τη δουλειά μας κάνουμε, όλα τα θέματα τα έχουμε, όπου έχουμε καταθέσει ή κάνουμε μελέτες, τα διάφορα έργα, αυτό κάνουμε. Ιδιαίτερα να μας απασχολεί κάτι, δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Όλα μας τα ίδια, μαζί τα θέλουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Εγώ, καλή τουριστική σεζόν να έχετε. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Ήταν ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, ο κύριος Γιώργος Αθαλασσάκης. Ακούσατε τα όσα μας είπε σχετικά με το δικταίο άντρο και το άνοιγμα του.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, την ιστοσελίδα τανέα.gr, ότι φωτιά στα ράφια το σούπερ μάρκετ. Πληρώνουμε ακριβότερα από την Ευρώπη καφέ, σαμπουάν και βρεφικό γάλα. Και έχει ως υπότιτλο το θέμα αυτό η άνοδος των τιμών στα καύσιμα που προκάλεσε ο πόλεμος έφερε ακολούθως αυξήσεις στις τιμές προϊόντων και αγαθών. Το πρόβλημα όμως είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στις τιμές ανάλογα με το σούπερ μάρκετ. Και λέει το κείμενο. Στα όρια τους έχει φέρει η ακρίβεια τους καταναλωτές που επιδίδονται σε σαφάρι για να βρουν τα πιο φθηνά προϊόντα. Οι αποκλίσεις στις τιμές των προϊόντων από τη μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην άλλη συχνά κάνουν τη διαφορά στον εβδομαδιαίο οικογενειακό προϋπολογισμό. Ενδεικτικά, αλλιεύοντας προϊόντα ίδιας μάρκας, συσκευασίας και βάρους, βρίσκουμε μισό κιλό σπαγκέτι σε τιμή από 65 έως 92 λεπτά, ένα κιλό γιαούρτι με τιμή λίγο κάτω από 4 ευρώ ή έως 5 ευρώ και 35 λεπτά, ένα κιλό στιγμιαίου καφέ με τιμή από 28 μέχρι 41 ευρώ, σαμπουάν από 4,81 μέχρι 7 ευρώ και 40 λεπτά. Αρκετά από τα, είναι τα προϊόντα που οι Έλληνες καταναλωτές, λέει το δημοσίευμα, πληρώνουν ακριβότερα από τους Ευρωπαίους γείτονές τους. Ενδεικτικά πωλούνται ο στιγμιαίος καφές στην Ελλάδα που κοστίζει 45,78 ευρώ το κιλό έναντι 40,45 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα, το ρόφημα κακάο σε σκόνη διαμορφώνεται στα 8,98 ευρώ, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή του είναι 8,68 ευρώ. Μεγαλύτερη απόκτηση καταγράφεται στο βρεφικό γάλα σε σκόνη, το οποίο στην Ελλάδα πωλείται προς 26,11 ευρώ, ενώ στην Ευρώπη κοστίζει 19,36 ευρώ. Διαφορά εμφανίζεται και στο σαμπουάν με κερατίνη, με τιμή 5,4 ευρώ στην ελληνική αγορά, έναντι 4,73 ευρώ στην ευρωπαϊκή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής της πλατφόρμας posokani.gov.gr, 176, πάνω από 176.000 πολίτες τη χρησιμοποίησαν για να συγκρίνουν τιμές. Όταν ολοκληρώσουν τα ψώνια της εβδομάδας, οι καταναλωτές έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερα έξοδα, το ενίκιο, τους μηνιαίους λογαριασμούς, το ενεργειακό κόστος. Αυτό αναφέρει αυτό το ενδιαφέρον, θα έλεγα, δημοσίευμα. Καλό είναι να μπαίνουμε στο τι να κάνουμε. Μέχρι να, για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, θα πρέπει να κάνουμε και εμείς τον αγώνα μας. Να κάνουμε δηλαδή αυτό το σαφάρι που λέει εδώ το δημοσίευμα και να μπαίνουμε στην ιστοσελίδα posokani.gov.gr, να βλέπουμε τις διαφορές τιμές και να επιλέγουμε το σούπερ μάρκετ εκείνο που έχει τις χαμηλότερες για μας τιμές. Είναι ένα καλό εργαλείο. Να δούμε αν θα αποδειχθεί τόσο καλό, ούτως ώστε να το επισκεφθούν, να το επισκεπτούμαστε δηλαδή εμείς, πάνω από 176.000 που το έχουν επισκεφθεί μέχρι σήμερα.

Στα νέα επίσης υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα που αναφέρεται στα κουνούπια και λέει ότι τα κουνούπια αλλάζουν το χάρτη της Ευρώπης, αναφέρει ο τίτλος, τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την Ελλάδα. Και διαβάζω σχετικά ότι η εξάπλωση των κουνουπιών που μπορούν να μεταδώσουν λιμόδινο σήματα αποτελεί μια από τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές, καθώς κλιματική αλλαγή, οι μετακινήσεις πληθυσμών και το διεθνές εμπόριο δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εγκατάσταση νέων ειδών σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν. Οι πρόσφατοι χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων καταγράφουν μια σαφή τάση. Τα χωροκατακτητικά είδη κουνουπιών επεκτείνονται σε όλο ένα μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα αυτής της εξέλιξης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Aedes elboticus, γνωστό ως κουνούπι τίγρης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC. Το είδος έχει κατασταθεί σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας, ενώ η παρουσία του συνέχισε να επεκτείνεται και κατά το τελευταίο διάστημα. Η χώρα μας συγκαταλέγεται σε ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφηκε περαιτέρω γεωγραφική εξάπλωση του συγκεκριμένου κουνουπιού, το οποίο έχει πλέον παγιώσει την παρουσία του στην Νότια Ευρώπη. Είναι κάτι που μας το είχε επισημάνει και πριν από ημέρες, με 2-3 εβδομάδες που είχαμε συνομιλήσει. Αν θυμάμαι καλά, στις 28 Μαΐου είχαμε συνομιλήσει με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Και μας είπε ότι για αυτά τα νέα είδη κουνουπιών που έχουν μπει στη ζωή μας και τα οποία θέλουν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Και ως τέτοια πρέπει να τη δούμε. Ήταν τότε που μας είχε προαναγγείλει πριν καν το ανακοινώσει επισήμως η Περιφέρεια το γεγονός ότι θα είναι ετήσια η καταπολέμηση των κουνουπιών. Είναι ένα μέτρο και αυτό για να καταπολεμηθούν και αυτά τα νέα είδη κουνουπιών που έχουν μπει στη ζωή μας, επαναλαμβάνω. Και μας είχε πει ότι ήταν ετήσια η καταπολέμηση. Έχει ξεκινήσει ήδη επισήμως τουλάχιστον όσον αφορά την ανακοίνωση που έβγαλε η Περιφέρεια και η σύμβαση που έχει υπογράψει η Περιφέρεια με τον ανάδοχο για την καταπολέμηση των κουνουπιών είναι τριετής, για 3 χρόνια. Δηλαδή ελπίζουμε να ησυχάσουμε. Όμως, όπως μας είχε πει τότε και ο κύριος Παπαδάκης, καλό είναι και εμείς να προσέχουμε, να αποφεύγουμε να έχουμε λιμνάζοντα ύδατα στο σπίτι μας, στην αυλή μας. Διότι τα λιμνάζοντα ύδατα είναι πηγή κουνουπιών. Αμέσως μπορούν να δημιουργηθούν εκεί οι νύμφες, οι οποίες θα δημιουργήσουν μετά το έντομο, το κουνούπι δηλαδή. Η σημαντησία του δεν σχετίζεται με την ενόχληση που προκαλεί στους πολίτες, λέει το δημοσίευμα των νέων, συνεχίζω. Το κουνούπι τίγρης είναι γνωστός φορέας ιών, όπως ο δάνειος πυρετός, ο ιός τσικουνκούνια και ο ιός ζίκα. Αν και τα νοσήματα αυτά δεν κυκλοφορούν ενδημικά στην Ελλάδα, η παρουσία του φορέα αυξάνει την ανάγκη επιτήρησης, καθώς η εισαγωγή κρουσμάτων από άλλες χώρες θα μπορούσε υπό συγκεκριμένες συνθήκες να οδηγήσει σε τοπική μετάδοση. Γι' αυτό λοιπόν οι επιστήμονες αγωνίζονται να το καταπολεμήσουν το κουνούπι αυτό μαζί με τα άλλα κουνούπια και επισημαίνουν ότι η εξάπλωση των κουνουπιών δεν σημαίνει αυτόματα και εξάπλωση των νοσημάτων που μεταδίδουν, ωστόσο η εγκατάσταση νέων ειδών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση κινδύνων που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν μακρινή για την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν αλλάζει ο χάρτης της Ευρώπης όσο αφορά τα κουνούπια. Να πάμε να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, την Παρασκευή δόθηκε στην Αθήνα συνέντευξη τύπου που είχε να κάνει με τη συνταγογράφηση των αντιβιωτικών. Στο πάνελ της συνέντευξης, εκτός από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ήταν και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Χάρης Βαβρουανάκης. Ο κύριος Βαβρουανάκης είναι και σήμερα μαζί μας, γιατί θέλουμε να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό σχετικά με τα αντιβιωτικά, διότι γνωρίζουμε ότι εδώ είχαμε κάνει τα αντιβιωτικά καραμέλες. Ένα απλό κρύωμα να παίρναμε, αντιβιωτικά να κολούσαμε, ένα αντιβιωτικό πηγαίναμε και παίρναμε. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά με ποια μορφή έχουν αλλάξει και σε ποιο βαθμό, θα συζητήσουμε με τον κύριο Βαβρουανάκη. Κύριε Βαβρουανάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Κύριε Γεράκη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Η μελέτη αυτή, καταρχήν, η μελέτη αυτή έγινε από το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Και το Υπουργείο μας κάλεσε να παρουσιάσουμε αυτή τη μελέτη. Εκεί, αφού είχαμε δείξει για τα αποτελέσματα αυτά, να σας πω ότι ουσιαστικά το έναυσμα για να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν δύο σημαντικά στοιχεία, μάλλον τρία. Το ένα είναι ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι διαρκώς πρωταθλήτρια στην κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ευρώπη. Το δεύτερο στοιχείο είναι η απόφαση της πολιτείας το Σεπτέμβριο του 20 να γίνεται υποχρεωτική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών μόνο με ηλεκτρονική συνταγή. Και το τρίτο ήταν η περίοδος του COVID, που οπωσδήποτε άλλαξε και τις συμπεριφορές και τους χαρακτήρες, αν θέλετε, και τα πρότυπα. Μάλλον όχι τα πρότυπα, άλλαξε λίγο τη συνταγογράφηση εκείνη την περίοδο και θέλαμε να δούμε πώς λειτουργήσε όλο αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Να σας πω επίσης ότι μέσα από αυτή την μελέτη επιβεβαιώσαμε αυτό που πιστεύαμε ως επαγγελματίες υγείας, ότι το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της χώρας μας είναι ίσως το καλύτερο στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται για ένα σύστημα απλής παραγωγής συνταγών, αλλά ουσιαστικά είναι ο καθρέφτης της υγείας, ο ψηφιακός καθρέφτης υγείας της χώρας μας.
0: Σωστά.
1: Είναι ουσιαστικά η βάση της ορθολογικής φαρμακευτικής πολιτικής και ίσως, και αυτό ίσως είναι η σημαντικότερη πηγή δεδομένων για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ένα σύστημα. Άρα με αυτές τις κατευθύνσεις και με αυτό το υλικό κατορθώσαμε σαν Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών να έχουμε στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν, πιστεύουμε θα μας βοηθήσουν, να διαμορφώσουμε ως ιατρική κοινότητα, ως Ινστιτούτο και ως ιατρική κοινότητα, γιατί έχουμε σκοπό να συνθέσουμε τις απόψεις, να φωνάξουμε τους συναδέλφους μας ή και τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τις λοιμώξεις, να διαμορφώσουμε προτάσεις τέτοιες προς την πολιτεία, ούτως ώστε και να βελτιώσουμε τους δείκτες της συνταγογράφησης των αντιβιωτικών, αλλά κυρίως να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της αντοχής των φαρμάκων αυτών, άρα το γενικότερο πρόβλημα της υγείας στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Και της άμυνας μας εναντίον των λοιμόξεων, έτσι.
0: Ναι. Αυτός λοιπόν, ποια είναι τα κυριότερα στοιχεία λοιπόν που δείχνει αυτός ο καθρέφτης για την υγεία μας?
1: Το πρώτο στοιχείο που πήραμε από αυτή τη διαδρομή είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως, θα πω, περίπου ένα 40% αντιβιωτικών, το οποίο πριν την απόφαση της πολιτείας για την υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών, ένα 40% αυτών των αντιβιωτικών γινόταν χωρίς ιατρική συνταγή. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Το δεύτερο στοιχείο είναι που εξακολουθεί να υπάρχει, βλέποντας τα στοιχεία του 2024, γιατί μελετήσαμε από το 2018 τα στοιχεία της συνταγογράφησης έως το 2024, ότι περίπου το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μια συνταγή με αντιβιωτικά για αυτό το έτος. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αν θέλετε, αναλογικά με το υπόλοιπο της Ευρώπης. Το τρίτο στοιχείο που είναι πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι μελετήσαμε και τις συμπεριφορές και μάλλον τα χαρακτηριστικά αναειδικότητα, αναεποχή, αναειδικότητα, συγγνώμη, αναφύλο και φυσικά τη γεωγραφική κατανομή.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε, αν θέλετε, τα χαρακτηριστικά ποιοτικά χαρακτηριστικά στη συνταγογράφηση για να καταλήξουμε σε προτάσεις στο επόμενο μέλλον για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσουμε για να μειώσουμε όχι μόνο την ηλεκτρονική, να μειώσουμε όχι μόνο την χορήγηση των αντιβιωτικών, αλλά κυρίως να έχουμε αυτά αποτελέσματα στην καλύτερη περίπτωση των συμπολιτών μας.
0: Ναι. Είπατε ότι έχετε και γεωγραφικά στοιχεία. Μήπως έχετε έφυγα της Κρήτης?
1: Ναι, βεβαίως. Της Κρήτης εμείς έχουμε όλες τις Ελλάδες. Μπορώ να σας πω ότι
0: ναι,
1: το Ηράκλειο κατέχει μια σημαντική πρωτιά που δεν είναι η Ιταλία και τόσο ευχάριστη. Είναι μέσα στις πρώτες περιοχές.
0: Περιοχές, ναι, ναι, η ευρύτερη περιοχή, ναι.
1: Ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Είναι από τις πρώτες στην κατανάλωση αντιβιωτικών για το 2024. Βεβαίως στην ίδια θέση είναι και οι περιοχές η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, τα Νησιά των Κυκλάδων. Και για τη μεν Κρήτη και το μεν Ηράκλειο θεωρούμε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ότι έχει πάρα πολλές αξιόλογες, μεγάλες δομές υγείας και πάρα πολλούς γιατρούς. Άρα πολλοί συμπολίτες μας από τους όμορους νομούς, από τις όμορες περιοχές έρχονται εδώ για να λάβουν τη φροντίδα των συναδέλφων μου, όλων μας. Από την άλλη μεριά είναι και το τουριστικό κομμάτι, η περίοδος η τουριστική που δείχνει ότι υπάρχει, μπορεί να αυξήσει λίγο την κατανάλωση των αντιβιωτικών. Γιατί το ίδιο ισχύει και στα νησιά των Κυκλάδων και στα νησιά του Ιωνίου που έχουν αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, περιοχές όπως είναι η Βρετανία και η Φωκίδα, και η Αχαΐα είναι ψηλά, συγγνώμη, περιοχές όπως η Βρετανία και η Φωκίδα είναι από τις χαμηλότερες, και αυτό έχει τα χαρακτηριστικά του ότι έχει λιγότερους γιατρούς, άρα προφανώς κινούνται περισσότεροι προς τη μεριά της Αχαΐας, προς την Πάτρα, για να μπορούν να λάβουν. Βέβαια, έχουμε και άλλα στοιχεία τα οποία θα τα ανακοινώσουμε στη διαδρομή του χρόνου, το αμέσως επόμενο διάστημα. Να σας πω επίσης ότι ναι, η ειδικότητα η οποία συνταγογραφεί όπως περισσότερο αντιβιωτικά, όπως ήταν αναμενόμενο αυτή την από, φαντάζομαι και από εσάς, είναι κυρίως οι παθολόγοι και οι γενικοί γιατροί για το 2024.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω ακόμα ότι μεταξύ ανδρών και γυναικών υπάρχει μια διαφορετική κατανομή. Στους άνδρες η μελέτη δείχνει ότι οι μεγάλες ηλικίες κάνουν και στα δύο φύλλα πολύ μεγάλη κατανάλωση αντιβιωτικών και είναι αναμενόμενο και αντιλαμβάνεται κανείς τους λόγους. Στους άνδρες υπάρχει πολύ μικρότερη κατανάλωση σε σχέση με τις γυναίκες στις μικρότερες ηλικίες, ενώ στις γυναίκες από την ηλικία των 20 και πάνω υπάρχει ίσως μεγαλύτερη κατανάλωση αντιβιωτικών λόγω των, αν θέλετε, των ουρογεννητικών λοιμόξεων που οπωσδήποτε κάνουν πιο ευαίσθητες στη χρήση και πιο άμεση στη χρήση των αντιβιωτικών.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαβρονάκη, έχετε ψυχολογήσει καθόλου τον Έλληνα γιατί είχε τουλάχιστον πριν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και σε ένα βαθμό τον έχει και τώρα αυτή τη λατρεία προς τα αντιβιωτικά? Τι είναι αυτό που τον κάνει να λατρεύει τα αντιβιωτικά?
1: Κοιτάξτε. Προφανώς δεν είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα λειτουργίας και εκπαίδευσης αυτό το κομμάτι. Υπήρχε πάντα στην Ελλάδα η διαδικασία του οικογενειακού ή του ατομικού ή του οικογενειακού φαρμακείου. Δηλαδή όλοι μας, για να μην πω οι περισσότεροι, να χρησιμοποιήσω να πηγαίνει και έξω, ήθελαν κάποιες εποχές να έχουν στο σπίτι τα φάρμακα για ώρα ανάγκης. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τη διαδρομή ότι κάθε φάρμακο είναι μέσο θεραπείας και πρέπει να χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Άρα λοιπόν το πρώτο στοιχείο που έχουμε μπροστά μας είναι ότι αυξήθηκε. Είχαμε ουσιαστικά μια μεταβολή των αντιβιωτικών, αλλά στην πραγματικότητα, στη μελέτη μας μετά το 20, αλλά στην πραγματικότητα αυτό υπάρχει μια μικρή μείωση. Γιατί ουσιαστικά φέραμε στην επιφάνεια κάποια αντιβιωτικά, κάποια κουτιά, να το πω έτσι, μια ποσότητα η οποία δεν είχε καταγραφεί ποτέ. Άρα και αυτό φαίνεται επίσης από τις καμπύλες, το οποίο δεν μπορούμε να τις δείξουμε στα ραδιόφωνα, αλλά είναι χαρακτηριστική αυτή η εικόνα. Νομίζω ότι είναι θέμα, και εκεί κατευθυνόμαστε, είναι θέμα γενικότερης παιδείας στους συμπολίτες μας, ώστε τα φάρμακα, τα αντιβιωτικά, αλλά και τα φάρμακα σε γενικότερη χρήση, σε γενικότερη άποψη, είναι χρήσιμα όταν μας τα χορηγεί μόνο ο γιατρός και για συγκεκριμένους λόγους, και φυσικά και εκπαίδευση σε εμάς τους επαγγελματίες υγείας για το πότε τα χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε, είναι μια δυναμική διαδικασία που θα πρέπει και εμείς να τη μαθαίνουμε και να προχωρούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Για αυτήν την κατεύθυνση, γι' αυτό το, αν θέλετε, τη σύνθεση της διαμόρφωσης πολιτικής είναι αρμόδιο το κράτος. Και εμείς είμαστε εκείνος ο φορέας που μπορούμε να καταφέρουμε τη γνώση, την ακαδημαϊκή, αν θέλετε, εμπειρία σε πολιτικές και αποφάσεις υγείας.
0: Από τη μελέτη λοιπόν αυτή, κύριε Βαβορανάκη, ποια είναι τελικά τα συμπεράσματά σας όσον αφορά το μέλλον, να το πούμε έτσι?
1: Τα συμπεράσματά μας, ξέρετε, για να μπορέσει, ο Αϊνστάιν έλεγε, για να μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να αφιερώσεις, και έχεις μία ώρα, πρέπει να αφιερώσεις 55 λεπτά να βλέπεις το πρόβλημα και 5 λεπτά στη λύση. Εμείς σε αυτή τη φάση αυτό που κάνουμε είναι να μπορέσουμε να καταγράψουμε. Είπα και στην αρχή ότι το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγράψης είναι εξαιρετικό για να μας δώσει δεδομένα τέτοια που να μπορέσουμε να καταγράψουμε το πρόβλημα συνολικά. Καταγράφοντάς το, έχουμε προτάσεις. Θα θέλαμε όμως να μην ανακοινώσουμε μεμονωμένα τις προτάσεις μας. Θέλουμε να φωνάξουμε, να έρθουν κοντά μας σε μια ημερίδα που θα ακολουθήσει τον επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα όλους τους φορείς υγείας.
0: Θα ξαναμιλήσουμε τότε.
1: Την λογική πρόταση, την οποία πάλι θα καταθέσουμε στο Υπουργείο, όπως κάναμε με τα αποτελέσματα. Διότι ο πρώτος που πρέπει να ξέρει αυτά τα δεδομένα είναι η πολιτεία. Το Υπουργείο Υγείας, και αυτό έχει την ευθύνη των πολιτικών που θα εφαρμόσουν.
0: Ωραία. Θα ξαναμιλήσουμε λοιπόν, επαναλαμβάνω τότε, όταν θα γίνει αυτή η μερίδα, είναι το σίγουρο, γιατί ενδιαφέρει οπωσδήποτε, ενδιαφέρουν οι προτάσεις σας.
1: Το πρόβλημα μας, κύριε Αγγελάκη, είναι να καλέσουμε όχι μόνο την ιατρική κοινότητα, αλλά όλους τους επαγγελματίες υγείας και προφανώς και τους συλλόγους ασθενών, διότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία και, και οι πολίτες, οι άποψη των πολιτών.
0: Ασφαλώς.
1: Και προφανώς οι πολιτικές πρέπει να ξεκινάνε από την εκπαίδευση του κοινού σε πρώτο χρόνο.
0: Ασφαλώς. Κύριε Βαβρονάκη, να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για αυτή την πολύ καλή ενημέρωση που μας δώσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας
0: μέρα. Επίσης. Ήταν ο γνωστός Ηρακλειώτης γιατρός, ορθοπαιδικός, ο κύριος Χάρης Βαβρονάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και μας παρουσίασε τα στοιχεία από τη μελέτη που έκανε το Ινστιτούτο για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τα αντιβιωτικά.

Σας είπα ότι σήμερα είναι τελευταία ημέρα για να δηλώσετε τα καθαρισμένα σας οικόπεδα. Και πρέπει να το κάνετε, γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω τι προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. Πρόστιμο 100 ευρώ όταν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Πρόστιμο για μη καθαρισμό οικοπαίδου ή ακάλυπτη χώρου ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Ξεκινάμε δηλαδή ούτως ή άλλως 50 τετραγωνικά οικόπεδο να έχετε, 200 ευρώ θα πληρώσετε αν είναι ακαθάριστο. Από 200 και πάνω αρχίζει και μετράει το ευρώ. Στα 201 δηλαδή πληρώνετε 201, με 201 τετραγωνικά μέτρα οικόπεδο, ακαθάριστο, δεν το έχετε καθαρίσει, 201 ευρώ θα πληρώσετε. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης. Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης που περιλαμβάνουν φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Διαβάζω επίσης ότι έχει εξαπολύσει σαφάρι επιθεώρηση εργασίας για απλήρωτα δεδουλευμένα. Έχουν υποβληθεί 549 μηνύσεις εργοδότες μέσα σε ένα χρόνο. Σχεδόν 8 εκατομμύρια ευρώ επέστρεψαν στις τσέπες των εργαζομένων το 2025. Περισσότερες από τις μισές εργατικές διαφορές που εξετάστηκαν το 2025 από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας επιλύθηκαν μέσω της διαδικασίας μεσολάβησης με 6.372 υποθέσεις να διευθετούνται και 7,98 εκατομμύρια ευρώ να καταβάλλονται σε εργαζόμενους σύμφωνα με την έκθεση απολογισμού. Η επίδοση αυτή αποτελεί την υψηλότερη της τελευταίας πενταετίας τόσο ως προς τον αριθμό των επιληθυσών διαφορών όσο και ως προς τα ποσά που καταβλήθηκαν από τους εργοδότες στους εργαζόμενους κατόπιν της επίλυσής τους. Ως προς την έκβαση, το 56,12% επιλύθηκε μετά την παρέμβαση της επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων, 18,74% ματαιώθηκε λόγω μη προσέλευσης των ενδιαφερομένων μερών και το 25,14% παραπέμφθηκε στα δικαστήρια. Θα έλεγα ότι αποτελεσματικό ο απολογισμός, μάλλον εμφανίζει σοβαρή δραστηριότητα ο απολογισμός αυτός. Αν και στο Ηράκλειο πολλές φορές έχει διατυπωθεί και από ανθρώπους που ξέρουν τα πράγματα και που είναι στο εργασιακό χώρο, το εργατικό κέντρο παραδείγματος χάρη, ο κορυφαίος ας πούμε εργασιακός φορέας, που μιλάει για υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας. Αν λοιπόν υποστελεχωμένες επιθεώρησης εργασίας κάνουν τέτοια δουλειά, μάλλον πρέπει να τις επενέσουμε. Οι περιπτώσεις ματέωσης οφείλονται κυρίως σε ανακτήσεις δηλώσεων μετά την επίτευξη συμφωνίας εν όψη της προγραμματισμένης συζήτησης, γεγονός που αποδίδεται στην αποτελεσματικότητα του εξοδικαστικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών ήδη από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας. Παράλληλα, οι υπηρεσίες εργασιακών σχέσεων υπέβαλαν 549 μηνύσεις ή μηνυτήριες αναφορές προς τον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των εργατικών διαφορών.

Διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι σαρωτικούς ελέγχους σε πάνω από 1000 υποθέσεις χρηματικών, γονικών παροχών και δωρεών προγραμματίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, βάζοντας στο στόχαστρο πιθανές υποθέσεις φοροδιαφυγής. Πέρα όμως από κάποιους που σκόπιμα χρησιμοποιούν τη μεταφορά χρημάτων σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό για να αποφύγουν την εφορία, οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί που όλοι μας χρησιμοποιούμε καθημερινά στην οικογένεια με μεταφορές χρημάτων μπορεί να μας κοστίσουν πολλά, λέει το δημοσίευμα. Πότε όμως μια απλή μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο με περισσότερους συνδικαιούχους μπορεί να θεωρηθεί από τις φορολογικές αρχές ως άτυπη δωρεά που θα κινητοποιήσει φορολογικό έλεγχο με πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις? Η υπόθεση που εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό στον οποίο συμμετείχαν οι γονείς και τα δύο παιδιά τους σε νέο λογαριασμό συνδιαχείρισης που διατηρούσε ο γιος με τη σύζυγό του, είναι ενδεικτική. Η Επιτροπή έκρινε ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή συνιστά άτυπη δωρεά, καθώς δεν προέγυψε ότι ο γιος είχε συμβάλει στη δημιουργία του υπολείπου του αρχικού λογαριασμού. Επιπλέον, μετά τη μεταφορά, τα χρήματα τέθηκαν στη διάθεση αποκλειστικά του ίδιου και της συζύγου του. Για το λόγο αυτό απορρίφθηκε η προσφυγή του φορολογούμενου. Ήταν μεγάλο το ποσό. Κατά 240.000 ευρώ, αμέσως κίνησε τις υποψίες. Εδώ όλοι μιλάνε ότι δεν μπορείς να κάνεις μεταφορές πάνω από 5.000 ευρώ χωρίς να ελεγχθείς για αυτές τις μεταφορές. Η απόφαση, λέει το δημοσίευμα από το Βήμα, επιβεβαιώνει ότι η ιδιότητα του συνδικαιούχου σε ένα κοινό λογαριασμό δεν συνεπάγεται αυτομάτως και κυριότητα επί του συνόλου των χρημάτων που περιέχει, εφόσον αποδειχθεί ότι ένας συνδικαιούχος δεν συμμετείχε στις καταθέσεις, αλλά στη συνέχεια αξιοποίησε τα χρήματα προς ίδιο όφελος, η συναλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί φορολογικά ως δωρεά. Ως δωρεά, λοιπόν, θα πληρώσει για τη 240.000 ευρώ, θα πληρώσει φόρο. Πλέον το φόρο που θα του καταλογιστεί από την ΑΔΕ. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει όταν ένας δικαιούχος κοινού λογαριασμού, χωρίς να έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του υπολείπου, αναλαμβάνει ή μεταφέρει χρήματα για προσωπική χρήση, τότε η πράξη μπορεί να χαρακτηριστεί δωρεά, όπως είπαμε, και να φορολογηθεί αναλόγως. Τα τελευταία χρόνια, σημαντικός αριθμός υποθέσεων χρηματικών, γονικών παροχών και δωρεών έχει οδηγηθεί στην ΔΕΔ, με φορολογούμενους να αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα που τους υπευλήθηκαν από τις φορολογικές αρχές. Πολλές από τις διαφορές αφορούν γονικές παροχές που πραγματοποιήθηκαν με μετρητά αντί μέσω τραπεζικού συστήματος, αλλά και περιπτώσεις διαδοχικών μεταβιβάσεων χρημάτων που θεωρήθηκαν ως προσπάθεια παράκαμψης των φορολογικών διατάξεων.

Η συνάδελφος η Μαρία η Μαυρομάτη μας στέλνει φωτογραφίες από τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης ή την Εθνική Οδό, αν προτιμάτε, γιατί επισήμως ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, αλλά έτσι θα τον λέμε για να στέλνουμε θετικά vibes στον αέρα, μήπως επισπευστούν οι όλες εργασίες και να τον βάλουμε και στη ζωή μας. Λοιπόν, αυτό βέβαια σε πολύ απότερο μέλλον, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ποτηλιάρισμα στο δρόμο, στο ρεύμα προς Ηράκλειο, στην Εθνική Οδό, από Αγία Πελαγία δηλαδή προς Ηράκλειο, αναμενόμενο έως ενός βαθμού, γιατί ήδη έχει ανακοινωθεί ότι εκεί γίνονται στην Παπαναστασίου, γίνονται εργασίες, οι οποίες δημιουργούν αυτό το πρόβλημα, να μην μπορείς να κινηθείς εύκολα δηλαδή σε αυτό το ρεύμα. Τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία και τότε σας είχαμε πει ότι είχαμε πολλές διαμαρτυρίες και μηνύματα από οδηγούς ότι υπάρχει πρόβλημα, μποτιλιάρισμα δηλαδή σε αυτό το ρεύμα. Έχετε το υπόψη σας και αύριο θα είναι αυτό και την Τρίτη. Έχουν πει οι υπηρεσίες οι οποίες κάνουν αυτά τα έργα ότι και αύριο θα είναι τα έργα εκεί, δηλαδή θα γίνονται έργα, οπότε να περιμένετε αυτό το μποτιλιάρισμα και αύριο.

παραδώσουμε το μικρόφωνο στο Νίκο του Τζιλιπουνιδάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας. Η αγάπη Πεχινάκη είναι σε ολιγοήμερες διακοπές, είναι σε ολιγοήμερη άδεια. Θα την καλωσορίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη στην πρωινή ζώνη. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μείνατε κοντά μας και μας ακούσατε. Να είστε πάντα καλά, να περνάτε καλά, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Λίγο μετά το 2024, μετά τις ευρωεκλογές δηλαδή, ξέσπασε ένα από τα δεκάδες σκάνδαλα που έχει ζήσει η χώρα από το 2019 μέχρι σήμερα. Και αφορούσε στην διαρροή προσωπικών δεδομένων για χιλιάδες απόδημους του ελληνισμού, όταν διαπιστώθηκε ότι μία ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην αγωνία της, στην προσπάθειά της να επικοινωνήσει με τους ενδυνάμει ψηφοφόρους της, χρησιμοποίησε αρχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, λίστες δηλαδή με προσωπικά δεδομένα, για να αποστείλει χιλιάδες μηνύματα και να επικοινωνήσει την υποψηφιότητά της για την επανεκλογή της στην Ευρωβουλή. Ήταν η κυρία Μισελ, Άννα Μισελ, ολόκληρο το όνομα, Ασημακόπουλου. Μαζί της τότε από την έρευνα που έγινε, ενεπλάκησαν τρεις ακόμη κυβερνητικοί αξιωματούχοι, στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και αποστολή μαζικών mails για τις εκλογές. Σήμερα λοιπόν είχαμε την απόφαση. Η απόφαση λοιπόν είναι καταδικαστική και για την κυρία Σημακοπούλου και για τους υπόλοιπους τρεις που ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών για την κυρία Σημακοπούλου με τριετή αναστολή για παραβίαση νομοθεσίας προσωπικών περί προσωπικών δεδομένων. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Σταυριανουδάκη, για φυλάκιση, για παραβίαση, συγχωρείτε, προσωπικών δεδομένων και υπηρεσιακού απορρίτου. 8 μήνες φυλάκισης στον κύριο Νικόλαο Θεοδωρόπουλο και 12 μήνες στον κύριο Μένιο Κορομιλά, και οι δύο καταδικάστηκαν για εμπλοκή τους στην διαρροή των προσωπικών δεδομένων, ενώ αθωώθηκαν για την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου. Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους τέσσερις καταδικαστέντες το ελαφρυντικό του προτέρου σύνομου βίου και ανέστειλε την εκτέλεση των ποινών για 3 έτη. Τριετής λοιπόν η αναστολή της ποινής φυλάκισης των 20 μηνών για την κυρία Σημακοπούλου, των 18 για τον κύριο Σταυριανουδάκη και των 12 και 8 μηνών για τον κύριο Θεοδωρόπουλο και τον κύριο Κορομιλά αντίστοιχα. Όταν λοιπόν καταδικάζεται η κυρία Σημακοπούλου και οι άλλοι τρεις για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και αποστολή μαζικών mails για τις εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει πως μέχρι να κριθεί τελεσίδικα η υπόθεση, είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι και δικηγόρος, το ξεχνάμε αυτό, κ. Μαρινάκης. Και λέει ότι μέχρι να κριθεί τελεσίδικα είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Δηλαδή δεν υπάρχει σχόλιο για το γεγονός ότι καταδικάστηκαν. Προφανώς σε πρώτο βαθμό, προφανώς ο κάθε εγκληματίας, ό,τι έγκλημα και να έχει διαπράξει, έχει τη δυνατότητα προσφυγής σε δεύτερο βαθμό ή ακόμη και μετά το εφετείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει καταδικαστεί. Όταν επίσης ο πρωτόδικα καταδικασμένος Ταλ Ντίλιαν, το Predator, χορεύει καρσιλαμά την κυβέρνηση με τις υποκλοπές και απειλεί το Μαξίμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθυμίζει πως είναι κατηγορούμενος και καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό κι αυτός. Λες και είναι κυβερνητικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που προσπαθεί να τον προστατεύσει λίγο. Ξέρω, θα μου πείτε τώρα τι κάνανε οι άνθρωποι αυτοί. Ένα mail στείλανε. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν κάνανε και τίποτα. Δεν παρακολουθούσαν. Κυρία Σημακοπούλου και οι άλλοι τρεις δεν παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τον Επικεφαλή της Οικονομικής Αγγελίας, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και όπως έχουν τόσα κοινά σημεία,

Η σημερινή απόφαση του πρωτοβάθμιου τριμελούς ποινικού δικαστηρίου σχετικά με τις ευθύνες των τεσσάρων κατηγορουμένων για τη διαρροή των email 25.500 αποδήμων ψηφοφόρων του εξωτερικού που είχαν εγγραφεί σε εκλογικούς καταλόγους για να ψηφίσουν στις εκλογές του 2023 σηματοδοτεί μια καλή ημέρα για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.

Ωστόσο, το ποινικό σκέλος της υπόθεσης είναι παράλληλο προς τις υποθέσεις επιδίκασης αποζημιώσεων από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και τις σχετικές αγωγές από δήμων κατά του ελληνικού δημοσίου. Και εδώ προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα τώρα για την ίδια την κυβέρνηση και το δημόσιο ευρύτερα. Έχουν ήδη εκδοθεί οι πρώτες αποφάσεις, δικαστικές αποφάσεις αποζημίωσης θυγόμενων, θυμάτων δηλαδή, από την διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων. Και έχουν επιδικαστεί κάποια χρηματικά ποσά ήδη, που πρέπει να καταβάλει το ελληνικό δημόσιο απέναντι στους πολίτες για τη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων. Ως εδώ όλα καλά και έτσι πρέπει να γίνει, διότι το ελληνικό δημόσιο είναι υπόλογο απέναντι στους πολίτες για τη διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων, τα οποία κατέχει. Μέχρι εδώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερη συζήτηση. Όμως με την έστω και πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση των τεσσάρων, οι οποίοι είναι εκείνοι οι οποίοι οδήγησαν στη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, το ελληνικό δημόσιο τώρα δεν θα πρέπει να κινηθεί εναντίον τους διεκδικώντας αποζημίωση για την οικονομική ζημία που έχει υποστεί το δημόσιο, όπου αναγκάζεται να αποζημιώνει τους πολίτες για τη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων. Δεν θα πρέπει δηλαδή η ελληνική πολιτεία να προσφύγει εναντίον των τεσσάρων με δική της αγωγή για να διεκδικήσει τα ποσά που έχει αναγκαστεί να καταβάλει ως αποζημίωση στους πολίτες? Γιατί αν δεν συμβεί αυτό, τότε θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι τα κέρδη τους και οι ζημιές τους, ζημιές μας.

αυτό θα ισχύσει εφόσον τελεσιδικήσει και αποδειχθεί ότι έχουμε εμπλοκή ελληνικών αρχών, κρατικών ελληνικών αρχών στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Διότι τα θύματα, οι στόχοι, 80 και πλέον, άσχετα πόσοι από αυτούς έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, είναι βέβαιο ότι κάποιοι εξ αυτών σίγουρα σε δεύτερο επίπεδο θα αναζητήσουν οικονομικές αποζημιώσεις. Παραλαμβάνω, εφόσον κριθεί ότι έχουμε εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών στις παράνομες, όχι στις νόμιμες, στις παράνομες παρακολουθήσεις. Άρα και εδώ θα τεθεί ζήτημα διεκδίκησης των αποζημιώσεων που θα κληθεί να καταβάλει το δημόσιο σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η εμπλοκή των κρατικών αρχών. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε πολύ δρόμο σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις. Πάντως σε λίγες μέρες θα συζητηθεί το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο κύριος Δημητριάδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας στο Μέγαρο Μαξίμου και ανιψιός του Πρωθυπουργού, μαζί με τον Ταλ Τίλιαν, τον άνθρωπο κλειδί σε αυτή την υπόθεση, τον Ισραηλινό επιχειρηματία, τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Συντελέξα που παράγει, προμηθεύει, πουλάει και διακινεί το λογισμικό Predator. Ο κ. Τίλιαν άλλωστε εβδομάδες τώρα διαμηνεί ή δηλώνει πράγματα που υπό κανονικές συνθήκες σε μια κανονική χώρα θα του είχαν εξασφαλίσει επίσημη πρόσκληση από τον Άριο Πάγο. Αλλά εδώ είναι η Ελλάδα. Και παρά τα όσα έχει δηλώσει ο κύριος Τίλιαν, που παρουσιάζει στοιχεία για την εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών και ότι πελάτης του Predator είναι η κυβέρνηση, αυτό λέει ο κύριος Τίλιαν, έως τώρα οι τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών κόντρα σε αυτούς τους ισχυρισμούς μας προετοιμάζουν ήδη για μια άλλη επιχείρηση. Ακόμη και για να μπλοκάρουν μια ακόμη διαδικασία. Παρακολουθούσα, ας πούμε, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Δούκου, η οποία δηλώνει ότι πρέπει, λέει, να δούμε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις υποβολής ενός τέτοιου αιτήματος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και αφού διάβασε το σχετικό άρθρο του κανονισμού της Βουλής που λέει πως στην Επιτροπή καλούνται λειτουργοί του κράτους, καθώς και κάθε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών, διαρωτήθηκε αν ο κύριος Τίλιαν είναι δημόσιο πρόσωπο. Τι μας είπε η κυρία Δούκου, είναι, λέει, ιδιώτης. Δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Μένει να φανεί αν θα είναι αυτή μέχρι τέλος η στάση της κυβέρνησης. Αν όμως, λέμε, αν πράγματι μπλοκάρουν έτσι με αυτό το επιχείρημα, φεδρό, αλλά επιχείρημα, την κλίση Τίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τότε ίσως θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί πριν από 4 χρόνια περίπου, τον Νοέμβριο του 2022, έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Γιατί και τότε η αντιπολίτευση, τα 2/5 της Επιτροπής, είχε ζητήσει την κλίση του Τίλιαν, κάτι που η πλειοψηφία αποδέχθηκε χωρίς να αντιτείνει ότι δεν πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο. Τότε μάλιστα, μαζί με τον Ισραηλινό επικεφαλής εταιρείας του Predator, εκλήθησαν για ακρόαση και άλλοι δύο, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί πλέον. Δηλαδή 4 χρόνια πριν. Τώρα έχει μεσολαβήσει και η καταδικαστική απόφαση. Ο κύριος Λαβράνος και ο κύριος Μπίτζιος. Ούτε για εκείνους τότε η Νέα Δημοκρατία είχε πει ότι δεν μπορούν να κληθούν γιατί είναι απλοί ιδιώτες. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι ήταν δημόσιο πρόσωπο το 2022 ο κύριος Τίλιαν, αλλά τώρα πια ιδιωτεύει και έχει πάψει να απασχολεί την κοινή γνώμη. Αλλά πιθανολογούμε βασίμως βέβαια με τα όσα έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα ότι μπορεί καν να μην μπουν στον κόπο να δώσουν οποιαδήποτε εξήγηση για τη μη κλίση του τώρα. Όπως ουδέποτε εξηγήθηκε πιστικά πως το 22
έγινε εξεταστική για τις υποκλοπές με 120 ψήφους, αλλά το 2026 η κυβέρνηση έθεσε θέμα εθνικής ασφάλειας και 151 ψήφων για να την μπλοκάρει. Μάλλον στη δημιουργική λογική του Μαξίμου η σημασία του Ντίλιαν είναι αντιστρόφως ανάλογη εκείνης των υποκλοπών. Το 22 εκείνος ήταν δημόσιο πρόσωπο, αλλά υπόθεση άσχετη με την εθνική ασφάλεια. Ενώ μια τετραετία αργότερα η υπόθεση απειλού στην εθνική ασφάλεια και εκείνος ως καταδικασμένος πρωταγωνιστής της έπαψε να ενδιαφέρει. Την κοινή γνώμη δεν είναι δημόσιο πρόσωπο.

Με αυτά και με αυτά, πλέον αναρωτιούνται ακόμη και πιο καλόπιστοι αν πράγματι φοβάται η κυβέρνηση τον κύριο Ντίλιαν.

ξεκινήσαμε τη διαρροή των mail, πήγαμε στις παρακολουθήσεις. Πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φτάνει την Τετάρτη στην Αθήνα για μία ακόμη φορά η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η κυρία Κοβέση. Αυτή τη φορά η Ευρωπαία Εισαγγελέας θα βρεθεί απέναντι ή στον ίδιο χώρο, χρησιμοποιήσουμε τον προσδιορισμό απέναντι, με συναδέλφους της. Θα βρεθεί στον Άριο Πάγο για την εκδίκαση της προσφυγής για τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Στον Άριο Πάγο, λοιπόν, Τετάρτη αναμένεται να συζητηθεί στη διοικητική ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου η προσφυγή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία ζήτησε την ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, της κυρίας Παπανδρέου, του κυρίου Μουζάκη και της κυρίας Θάνου, μόνο για δύο χρόνια, ενώ η Ευρωπαία Εισαγγελέας ζητούσε για πέντε. Έτσι, εκτός απρόπτου, η κυρία Κοβέση θα έρθει την Τετάρτη. Θα παραστεί στην εξέταση της προσφυγής, καθώς είναι η μόνη που μπορεί να υποστηρίξει και την ίδια την προσφυγή. Και η συζήτηση αναμένεται θυελώδης, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το αφήγημα περί κλίματος ομοψυχίας στους ανώτατους δικαστές δεν έχει βάση. Δηλαδή, υπάρχει μία σοβαρή διένεξη διαφωνία μεταξύ των Ελλήνων δικαστών για το γεγονός ότι εγκρίθηκε μόνο διετής ανανέωση της θητείας και όχι πενταετής.

υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που αναφέρουν ότι με την εκκίνηση της διαδικασίας της εξέτασης της προσφυγής της κυρίας Κοβέση, αυτή θα απορριφθεί εξ αρχής ως απαράδεκτη. Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, φαίνεται ότι οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαφωνούν ευθέως. Έτσι διαμορφώνεται μια σοβαρή, δεν ξέρω αν θα είναι ισχυρότερη, τάση στους ανώτατους δικαστές για να υποστηριχθεί με συγκεκριμένα νομικά επιχειρήματα ότι η προσφυγή Κοβέση πρέπει να γίνει παραδεκτή και άρα να εξεταστεί.

Εμείς θα το πούμε για μία ακόμη φορά. Έχουμε ανοίξει αυτή τη συζήτηση σε εντελώς ανύποπτο χρόνο, ήδη από πέρυσι, με διακεκριμένους νομικούς, ότι η χώρα κάνει τα πάντα και κυρίως η ελληνική δικαιοσύνη για να δημιουργήσει προϋποθέσεις να ανοίξει μία σοβαρή συζήτηση, κυρίως εκτός Ελλάδος, για το αν η συγκεκριμένη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι όπως εξελίσσεται, πληρεί τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις να εκδικαστεί ως μια δίκαιη δίκη στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι έχουμε ιστορικό προηγούμενο όπου υποθέσεις που αφορούν ευρωπαϊκά συμφέροντα, δηλαδή διασπάθηση ευρωπαϊκών πόρων, έχουν μετακινηθεί ως προς την εκδίκασή τους από τις χώρες που επρόκειτο να εκδικαστούν και από τις οποίες προέκυψε το σκάνδαλο, σε άλλες χώρες, καθώς είχε διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνταν οι συνθήκες και οι υποθέσεις μιας δίκαιης δίκης. Σαν να κάνουμε εδώ τα πάντα, και φαίνεται και ότι η κυρία Κοβέση το πάει σκαλή-σκαλή, τα διαδοχικά ραπίσματα που τρώει είτε από την κυβέρνηση είτε από την ελληνική δικαιοσύνη μαζεύονται στο σακούλι για να έρθει στην ανοίξη και μαζί με το σακούλι να ανοίξει και η συζήτηση για αυτό το ενδεχόμενο και έτσι να έχουμε, είναι μια εκτίμηση αυτή, ορατό το ενδεχόμενο η δίκη αυτή να μεταφερθεί για να εκδικαστεί κάπου αλλού. Έχει γίνει με αφορμή την Ισπανία, κοινοτικούς πόρους στη χώρα των Βάσκων, όπου η υπόθεση εκδικάστηκε τελικώς στην Γερμανία. Αυτό στα παρεπιπτόντως. Απλά τα επιθυμίζουμε εμείς κάθε τόσο έτσι για να υπάρχει στην συζήτηση. Σαν να κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται για να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα. Πάμε, διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Φεύγουμε από τα πολλά, η αλήθεια είναι, σκάνδαλα που απασχολούν την επικαιρότητα, όχι μόνο σήμερα, με αφορμή και την καταδικαστική απόφαση για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων, την καταδικαστική απόφαση της κυρίας Σημακοπούλου, για την κυρία Σημακοπούλου, με φυλάκιση 20 μηνών και τριών ακόμη κυβερνητικών στελεχών, της υπόθεσης των παρακολουθήσεων αλλά και του ΠΚΠ με αφορμή την παρουσία της κυρίας Κοβέση την Τετάρτη στον Αριοπάγο για την εξέταση της προσφυγής της, για το χρόνο, τη διάρκεια παράτασης της θητείας που δόθηκε από τον Αριοπάγο στους τρεις συνεργάτες της, της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, Έλληνες εισαγγελείς. Αλλάζουμε θέμα και πάμε ίσως σε ένα από τα μεγαλύτερα, σοβαρότερα θέματα που αντιμετωπίζει η χώρα, η αλήθεια είναι, τα τελευταία πολλά χρόνια, αλλά κυρίως διωγγωμένο την τελευταία πενταετία, εξαετία. Και είναι αλήθεια ότι σε ανύποπτο χρόνο κάποιοι λίγοι, είναι γεγονός αυτό, δυστυχώς, είχαν επισημάνει με τόσο σοβαρά επιχειρήματα και στοιχεία το πρόβλημα που όλο και περισσότερο θα βρίσκουμε καθώς περνάνε τα χρόνια μπροστά μας, και δεν είναι άλλο βέβαια από το πρόβλημα του δημογραφικού. Και επειδή τα νέα στοιχεία που ήρθαν για τις γεννήσεις, που παρουσιάζουν μια κατάρρευση γεννήσεων από το 2008 αλλά και ακόμη μεγαλύτερη από το 2020 και μετά, χτυπούν πολλά καμπανάκια. Ζήτησα να συνομιλήσω με έναν άνθρωπο που πολύ νωρίτερα και πολύ εγκαίρος, θα τολμήσω να πω, είχε αναπτύξει θέσεις και απόψεις γύρω από αυτή την σιωπηλή μέχρι και πριν λίγα χρόνια απειλή, ορατή πλέον, τη συρρήκνωση της χώρας με αφορμή το δημογραφικό πρόβλημα. Τον κύριο Αναστάσιο Λαβρέτζο έχω ζητήσει να συνομιλήσουμε, τον οποίο καλησπέριζω ευθύς αμέσως. Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, συγγραφέας. Έχει εργαστεί και κατά το παρελθόν σε τράπεζες και έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο για τη διαχείριση κινδύνων σε διάφορα επίπεδα. Κύριε Λαβρέτζο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και έχετε γράψει και βιβλίο ακριβώς για το δημογραφικό, σωστά?
1: Έχω γράψει ένα βιβλίο για το δημογραφικό και το μεταναστευτικό σε συνδυασμό, που είναι οι δύο συμπληρωματικοί μηχανισμοί που ουσιαστικά μεταβάλλουν τη φυσιογνωμία της Ελλάδας με έναν πολύ ταχύ ρυθμό. Θα μου επιτρέψετε να πω εισαγωγικώς πάνω σε αυτά που είπατε, ναι, ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα, είναι το μείζον εθνικό θέμα. Διότι, για να είμαστε πολύ σαφείς, και καθόλου υπερβάλλω, δεν υπερβάλλω σε αυτό που θα πω, γιατί η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνει με έναν ρυθμό που αρχίζει και επιταχύνεται. Θα σας πω ενδεικτικά ότι είμαστε στη 17η χρονιά που έχουμε αρνητική μεταβολή πληθυσμού. Είναι συγκλονιστικό αυτό, γιατί αυτό δείχνει και τις μεγάλες ευθύνες του πολιτικού συστήματος. Σε αυτά τα 17 χρόνια, αν συλλέξει κανείς, όπως έχω κάνει εγώ, τα ετήσια δελτία της Ελστάτ, που κάθε χρονιά δημοσιεύει τις γεννήσεις και τους θανάτους και διαμορφώνει αυτό που λέμε φυσικό ισοζύγιο. Θα δει λοιπόν ότι αθροιστικά, μόνο από τη διαφορά γεννήσεων και θανάτων, έχουμε μειωθεί κατά 705.000. Σε αυτό, αν βάλει περίπου κανείς και τις 400.000 που έφυγαν στο εξωτερικό, αντιλαμβάνεται ότι είμαστε σε μια διαδικασία δημογραφικής κατάρρευσης, η οποία δεν έχει τέλος βεβαίως, δηλαδή δεν έχει μια διαδικασία που θα ισορροπήσουμε σε κάποιο αριθμό. Και επιπλέον, το άλλο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να λάβει κανείς υπόψη, ότι επειδή ακριβώς οι γεννήσεις είναι λιγότερες από αυτές που χρειαζόμαστε για να αναπληρωθεί ο πληθυσμός, αυτό έχει και σαν συνέπεια όλο και μικρότερες νέες γενιές να προστίθονται και άρα τελικά ο πληθυσμός να γερνάει. Έτσι, για να πούμε με δύο νούμερα το δημογραφικό, και πιστέψτε με, αφού το λέω περίπου 9 χρόνια τώρα και το έχω γράψει σε βιβλίο και σε πάρα πολλά άρθρα, για να το πούμε λοιπόν με δύο νούμερα που είναι και πιο επικαιροποιημένα με τις πρόσφατες προβολές που κάνει η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ, με το μέσο σενάριο, δηλαδή με τις τρέχουσες ας πούμε τιμές δημογραφικών δικτών, το 2050, που είναι αύριο, είναι πολύ κοντά μας, η Ελλάδα θα είναι στα 8,8 εκατομμύρια και το 35% του πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών. Δηλαδή θα είναι πλέον στα πρόθυρα της ολοκληρωτικής δημογραφικής κατάρρευσης, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που δεν θα τα αποφύγουμε, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει η εικόνα αυτή δραστικά. Το δημογραφικό είναι κάτι που εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς. Να πω εδώ, επειδή είπα στην αρχή ότι το δημογραφικό είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού πια τα τελευταία 17 χρόνια, ήταν ορατό πολύ νωρίτερα μετά την κατάρρευση των γεννήσεων που ξεκίνησε τη δεκαετία του 80. Και δεν το λέω τυχαία αυτό, γιατί το πρώτο πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων για το δημογραφικό έχει χρονολογία 1993. Και αυτό δείχνει το μέγεθος της μεγάλης ευθύνης που έχουν οι πολιτικές ηγεσίες του τόπου για το γεγονός ότι αγνοούν το μείζον πρόβλημα της χώρας, το οποίο είναι ότι η χώρα πεθαίνει, η χώρα γερνά. Και αν θέλετε να σας δώσω και την τρίτη διάσταση του δημογραφικού, η οποία ανεφάνει πολύ χαρακτηριστικά την τελευταία απογραφή, η περιφέρεια της Ελλάδας η μόνη. Βέβαια στην Κρήτη να πούμε ότι δεν είναι τόσο έντονο το πρόβλημα, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, είμαστε κοντά στα πλαίσια της διατήρησης πληθυσμού, αλλά συνολικά η υπόλοιπη χώρα, ο υπηρετικός κορμός δηλαδή, αν μιλήσουμε ας πούμε για τους παραμεθόριους νομούς, αλλά και νομούς που είναι στο κέντρο, δηλαδή η Ευρυτανία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, μιλάμε για ποσοστά της τάξης του 10, του 12, 14%. Ο πρωταθλητής είναι τα Γρεβενά με μείον 16% και ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία είναι η χειρότερη περιφέρεια με μείον 10% στη δεκαετία, που είναι βέβαια απώλειες πολέμου, δεν είναι απλά δημογραφική πτώση αυτό. Και βεβαίως εδώ, μια και μιλάμε για την Δυτική Μακεδονία, είναι ειρωνικό ότι είναι η περιοχή στην οποία η κυβέρνηση σημερινή έχει κλείσει την βασική οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, που είναι τα λιγνητικά ορυχεία και λιγνητικά εργοστάσια της ΔΕΗ. Χωρίς κανένα άλλο πρόγραμμα για απασχόληση σε μια περιφέρεια που πεθαίνει.
0: Τι, κύριε Λαδρέζο, τι διαφοροποιεί την Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες της Δύσης? Γιατί το δημογραφικό, να πρέπει να το πούμε αυτό, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα.
1: Όχι, δεν είναι μόνο ελληνικό.
0: Έτσι, αλλά σε τι συνίσταται η διαφορά, αν υπάρχει διαφορά?
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι σωστό. Αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη Δύση υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα, λίγο ή πολύ. Ας πούμε, παρόμοιο δημογραφικό πρόβλημα έχει και η Γερμανία. Άλλες χώρες όπως η Γαλλία είναι σε αρκετά καλύτερη κατάσταση. Να πούμε εδώ ότι γενικά στη δημογραφία αυτό που ζητάμε είναι κάθε γυναίκα να φέρει στον κόσμο περίπου δύο παιδιά, ώστε να φέρει κατά μέσον όρο ένα κορίτσι που θα την αντικαταστήσει στη σειρά της αναπαραγωγής. Η Ελλάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τη δεκαετία του 80 όπως είπα, έχει πέσει σε έναν δείκτη γεννητικότητας 1,3 παιδιά. Και αν αφαιρέσουμε και τις γεννήσεις αλλοδαπών, αυτό είναι κοντά στο 1,1. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ χαμηλά. Παρόμοιους δείκτες θα δούμε στην Ανατολική Ευρώπη, επίσης στην Νότια Ευρώπη, δηλαδή στην Ιταλία, στην Ισπανία. Άρα σαφώς δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα, αλλά αυτό δεν μας παρηγορεί σε τίποτα. Δεδομένου ότι εμείς είμαστε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα και για τους λόγους της οικονομικής χρεοκοπίας του 2009, θέματα δημοσιονομικά, θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Δεν σταθεροποιείται δηλαδή το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ούτε με τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Αυτό θα ασκήσει νέα πίεση, ας πούμε, στον τομέα αυτό. Υπάρχει βέβαια μια απειλή δίπλα μας στην Τουρκία. Και βεβαίως είμαστε και η χώρα πύλη της Ευρώπης, η οποία δέχεται μαζικές μεταναστευτικές ροές, τις οποίες μας τις διοχετεύει κυρίως εδώ η Τουρκία, είτε έρχονται από τα νησιά του Αιγαίου, είτε έρχονται τώρα τελευταία από τη Λιβύη προς την Κρήτη.
0: Από το 1993 μας είπατε ότι υπάρχει το πρώτο πόρισμα.
1: Το πρώτο πόρισμα της Βουλής.
0: Ωραία. Εδώ και 35 χρόνια περίπου. Υπάρχουν τα πρώτα στοιχεία. Το πρώτο καμπανάκι δηλαδή υπάρχει στη χώρα εδώ και 35 χρόνια. Υπάρχει εξήγηση.
1: Σας θυμίσω ότι ο πρώτος που χτύπησε το καμπανάκι αυτό, αλλά δεν εισακούστηκε, ναι, ήταν ο Μανώλης Δρετάκης.
0: Σωστά. Σωστά. Ο κριτικός, ο Μανώλης Δρετάκης.
1: Για να καταλάβετε πόσο μακριά πάμε και πόσο κοφεύουν όλοι οι υπεύθυνοι ηγέτες αυτής της χώρας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε και το υπενθυμίζετε. Από το 1993 λοιπόν μέχρι σήμερα, τι είναι αυτό που έχει εμποδίσει διαδοχικές κυβερνήσεις από διαφορετικά ιδεολογικοπολιτικά μετερίζια, από όλο το φάσμα, σχεδόν από όλο το φάσμα, να απαντήσουν σε αυτό το πρόβλημα? Αν όχι να το επιλύσουν, όπως επιβεβαιώνεται ότι και οι υπόλοιπες χώρες δεν τα έχουν καταφέρει, τουλάχιστον να μετριάσουν τις επιπτώσεις.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ σύνθετο αυτό που με ρωτάτε. Θα σας πω το εξής. Έχει να κάνει με τις προτεραιότητες του πολιτικού συστήματος και με τον τρόπο που λειτουργεί. Δηλαδή, αν λειτουργεί σε ένα βάθος χρόνου και έχει μια στρατηγική οπτική για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχει τέτοια οπτική. Δηλαδή, το πολιτικό σύστημα λειτουργεί με τον ορίζοντα της επόμενης τετραετίας και το αν θα επανεκλεγεί. Γι' αυτό και δεν μπορούν και να συνεργαστούν τουλάχιστον τα κόμματα εξουσίας σε αυτό το μείζον θέμα που οι άλλες χώρες. Δεν έχει κομματική χρειά. Για παράδειγμα, μια τέτοια συνεργασία με καλά αποτελέσματα έχει υπάρξει στη Γαλλία, όπου εκεί πολύ νωρίς δημιουργήθηκε ένα υφυπουργείο δημογραφικής πολιτικής, πέραν από τις αντιπαραθέσεις των κομμάτων, και εφαρμόζει μια στρατηγική μακρόπνοη όπου συνεργάζονται όλα τα κόμματα. Ένα λοιπόν είναι το θέμα της νοοτροπίας. Το δεύτερο είναι το θέμα των προτεραιοτήτων του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα έχει άλλες προτεραιότητες να εξυπηρετήσει άλλες καταστάσεις και δεν ενδιαφέρεται ίσως τόσο πολύ για αυτά που αφορούν τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Έτσι οδήγησε, ας πούμε, για παράδειγμα, τη χώρα σε μια de facto χρεοκοπία. Έκανε, ας πούμε, Ολυμπιακούς Αγώνες με δανεικά. Να μην το αναλύσουμε, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία και έκτοτε δημιουργήθηκε και μια πολύ επιβεβαρημένη κατάσταση, μια φτωχοποίηση, που μην κάνουμε το λάθος να πούμε ότι γεννάει, δηλαδή τα μνημόνια και η ύφεση γεννήσανε το δημογραφικό, απλά το επέτειναν σημαντικά και το επέτειναν γιατί έδιωξαν περίπου 400.000 νέους Έλληνες στο εξωτερικό και γιατί βεβαίως έχουν διαμορφώσει μια μόνιμη φτωχοποίηση στη χώρα, την οποία τη ζούμε και την καταλαβαίνουμε όλοι, και η οποία δεν επιτρέπει ουσιαστικά στους νέους ανθρώπους να έχουν προοπτική, να έχουν μια δουλειά που μπορούν να επιβιώσουν από αυτή, να αποκτήσουν σπίτι, να αισθάνονται μια ασφάλεια, να σχηματίσουν οικογένεια. Υπάρχουν δηλαδή σοβαροί οικονομικοί παράγοντες, ανασφάλεια, ανεργία νέων. Θέματα, είναι και άλλα ζητήματα βεβαίως, έχει να κάνει με το πώς οργανώνεται η ελληνική πολιτεία, που μπορεί να είναι από τα θέματα της αστιφιλίας, που είναι ένα άλλο υπερβολικό στοιχείο της Ελλάδος. Καμία άλλη χώρα δεν έχει μαζεμένο περίπου κοντά στο 50% του πληθυσμού της σε δύο μεγάλες πόλεις, ή αν βάλουμε μέσα και την Πάτρα και το Ηράκλειο, είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Δηλαδή η υπόλοιπη χώρα ουσιαστικά φιλορροεί επί δεκαετίες, είτε με αστιφιλία προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε προς το εξωτερικό. Αυτό έχει να κάνει με την μεγάλη έλλειψη ενός περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης, και να ίσως γιατί η Κρήτη είναι μια εξαίρεση, γιατί η Κρήτη έχει μια ζωντανή ύπαιθρο, είναι ένας τόπος που οι άνθρωποι αγαπούν το νησί τους, μένουν στον τόπο τους και έχουν μια προοπτική σε αυτό που κάνουν. Στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως δεν ισχύει αυτό. Γι' αυτό έχουμε και μια περιφέρεια που πλέον έχει κατά κανόνα μεγάλες μέσες ηλικίες. Βέβαια η μέση ηλικία της χώρας είναι ήδη πολύ μεγάλη. Είμαστε η τέταρτη πιο γερασμένη χώρα στον κόσμο με μια μέση ηλικία 48 έτη. Και γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε και την κατάρρευση να ξεκινάει πιο γρήγορα, να εμφανίζεται με πιο εντατικό ρυθμό στην περιφέρεια που πλέον ερημώνει. Είπα στην αρχή ότι έχουμε μόνο από το φυσικό ισοζύγιο, που ξέρετε τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά και δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση γιατί είναι από την Ελστάτ. Μόνο από το φυσικό ισοζύγιο έχουμε στα 17 αυτά χρόνια της μείωσης πληθυσμού μία μείωση 705.000. Δηλαδή έχουμε διαγράψει από το χάρτη περίπου 15 επαρχιακές πρωτεύουσες, 15 περιφερειακές πόλεις. Αυτό βέβαια δεν φαίνεται στην πράξη, αλλά αυτό είναι το
0: 15 πόλεις από πότε?
1: Από τα 17 χρόνια, από το 2009 που έχουμε το πρώτο αρνητικό ισοζύγιο.
0: Έχουν σβήσει 15 πόλεις μας, 15 μικρομεσαίες πόλεις.
1: Αν αφήσετε, ας πούμε, τους πληθυσμούς τους, Αλεξανδρούπολη, Λαμία, Λάρισα, περίπου αυτού του μεγέθους της πόλης, φτάνουμε σε ένα αριθμό 15 πόλεις με πληθυσμό 705.000. Αυτό είναι το πρακτικό ισοδύναμο.
0: Φοβερό, ναι.
1: Και προσέξτε, τώρα που το λέμε αυτό λοιπόν, και αρχίζουν αυτοί που μας ακούνε και το συνειδητοποιούν, αντιλαμβάνεστε τι ευθύνη έχει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, και δεν μιλάω μόνο για τον σημερινό, μιλάω γενικά. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός μιας χώρας, του οποίου η χώρα αυτή καταραίει και σβήνει βιολογικά. Για μένα, όπως έχω πει πολλές φορές σε συνεντεύξεις μου, ένας άνθρωπος που κερδίζει τις εκλογές και πηγαίνει το βράδυ στο μαξί μου να κοιμηθεί, πρέπει στο μαξιλάρι η πρώτη σκέψη που θα έχει είναι τι θα κάνει για το δημογραφικό. Αλλά δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Δηλαδή κάνανε εκλογές, να σκεφτείτε. Τελευταίες εκλογές. Θυμάστε εσείς να συζητήθηκε καθόλου, οι διπλές εκλογές που είναι, να συζητήθηκε καθόλου το δημογραφικό?
0: Αν συζητήθηκε, έγινε πολύ ακροθυγός επιφανειακά και με μερικά,
1: και με μερικά
0: πυροτεχνήματα, μέτρα παροχής της τάξης των επιδομάτων, ας πούμε.
1: Ναι, θα σπέψω εδώ να πω, γιατί θέλω να κάνω μια τίμια κριτική, ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει πάρει κάποια μέτρα, έχει δώσει ένα επίδομα τέκνων, έχει μειώσει το ΦΠΑ, ας πούμε, στα βρεφικά είδη, έχει δώσει κάποια δυνατότητες για στέγαση νέων ζευγαριών κλπ. Αυτά όμως πραγματικά είναι προσχηματικά μέτρα και υποτιμούν και τη σοβαρότητα του προβλήματος και τη νοημοσύνη των πολιτών. Είναι δηλαδή είναι μέτρα που έχουν ληφθεί για να πούμε ότι κάτι κάναμε για το θέμα. Το θέμα αυτός είναι πολύπλοκο, έχει κοινωνική διάσταση, έχει αξιακή διάσταση, έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής, έχει να κάνει με το πώς είναι οργανωμένη η ζωή στην περιφέρεια, με την έλλειψη, όπως είπα, ενός περιφερειακού σχεδίου ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας, που ουσιαστικά μαραζώνει από τη μεταπολεμική περίοδο και μετά. έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής σε πολλές επαρχιακές πόλεις, με τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να εγκαταστήσουμε ανθρώπους σε περιοχές, ας πούμε, όχι απαραίτητα, δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουν στα χωριά, αλλά μπορούν να αναζωογονήσουν διάφορες πόλεις της περιφέρειας. Αλλά αυτό όμως είναι ζήτημα υποδομών, πρέπει να έχουν δουλειά, πρέπει να έχουν στέγαση, πρέπει να έχουν υποδομές, δηλαδή περίθαλψη, σχολεία. Mm-hmm. Έχει να κάνει λοιπόν συνολικά με την ποιότητα της λειτουργίας της πολιτικής στη χώρα και με το μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας που έχει η χώρα. Βλέπετε λοιπόν ότι το δημογραφικό ουσιαστικά αποτελεί τον καθρέφτη όλων των παθογενειών της Ελλάδας.
0: Και είναι από τα προβλήματα που ακόμη κι αν εξασφαλίσεις τρόπον την το μαγικό ραβδί, τα αποτελέσματα του μαγικού ραβδιού δεν μπορούν να αποτυπωθούν γρήγορα. Δηλαδή θέλω να πω, το τι θα πάθουμε εντός εκτός αγωγικών το 2050, ενώ με την συρρήκνωση του πληθυσμού κατά 15%, αυτό μας λέτε, από τα 10 και κάτι θα πάμε στα 8,5 εκατομμύρια.
1: Ήδη είμαστε, ήδη έχουμε κάτι
0: αποκραφή. Αν αύριο λοιπόν το πρωί είχαμε ένα μαγικό ραβδί που θα απαντούσε ή θα επιχειρούσε να απαντήσει ακριβώς σε αυτή τη συρρήκνωση πληθυσμού κατά 15%, δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα προλαβαίναμε το 50. Αλλά πω, χρειάζονται να γίνουν πράγματα τα οποία αποδίδουν σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά.
1: Αυτό που λέτε είναι σωστό. Σωστό πλέον μπορούμε να πούμε πρακτικά ότι το 2050 δεν το προλαβαίνουμε. Mm-hmm. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε. Εγώ σας είπα ότι το πρώτο πόρισμα για το δημογραφικό έχει χρονολογία 1993. Έκτοτε πρακτικά δεν έκαναν τίποτα. Μία προσπάθεια έκαναν οι κυβερνήσεις Καραμαλή το 2004-2005.

0: αγνόησε εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί τη σημαντικότητά του και την αντιλαμβάνεται τώρα πώς. Έμεσα. Όπως για παράδειγμα, μόλις προχθές είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Στουρνάρα, τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, να λέει ότι σύντομα θα αποκτήσουμε ζήτημα για τη βιωσιμότητα των συντάξεων. Πώς θα αποκτάσει πρόβλημα για τις συντάξεις, επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει εργατικό δυναμικό να συνεισφέρει για να εξασφαλίζονται οι συντάξεις. Άρα, έτσι αντιλαμβανόμαστε έμεσα ποια είναι η μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις του δημογραφικού στην οικονομία της χώρας.
1: Κοιτάξτε, επειδή προέρχομαι από το χρηματοοικονομικό τομέα, ο κύριος Στουρνάρας πάντα εντυπωσιάζει με το πόσο έγκαιρες προβλέψεις κάνει. Τις κάνει πολύ εκ των υστέρων. Δηλαδή, το να έρθει σήμερα να μας πει ότι έχουμε πρόβλημα συντάξεως, ενώ εγώ έχω γράψει ένα βιβλίο πριν από 8 χρόνια, δεν το λέω για το βιβλίο, το λέω για να σας πω ότι υπάρχει κάτι γραπτό που αποδεικνύει ότι μας το λέει πολύ αργά ο κύριος Στουρνάρας. Ίσως είναι και αυτός ο ρόλος του, ξέρετε, να κάνει αυτές τις αναγγελίες. Το θέμα είναι ότι αυτά για μια ηγεσία, αν δηλαδή ένας ιδιώτης όπως εγώ, που έχει ένα επιστημονικό υπόβαθρο, μελέτησε το πρόβλημα και έχει διατυπώσει μια άποψη για όλα αυτά και την έχει καταγράψει μέσα από άρθρα και βιβλίο, καταλαβαίνετε ότι οι υπεύθυνες ηγεσίες ενός τόπου αυτά πρέπει να τα ξέρουν και νομίζω τα ξέρουν από πολύ νωρίς. Δηλαδή δεν μπορούμε να το ανακαλύπτουμε επί 17 χρόνια το δημογραφικό ή για να το πάμε πιο πίσω από το 93. Αυτό είναι, ξέρετε, δείγμα, το ασφαλέστερο δείγμα για την ποιότητα του ελληνικού προσωπικού της χώρας, πολιτικού προσωπικού της χώρας. Διότι ό,τι δουλειά και να κάνει κάποιος, είτε είναι διευθυντής σε ένα μπακάλικο, είτε σε ένα πολυκατέστημα, είτε είναι ηγέτης μιας χώρας, κάνει το ίδιο πράγμα. Ποιο είναι το αυτό που κάνουν πάντα οι ηγέτες, οι ιεράρχες των θεμάτων και αντιμετωπίζουν το πιο σημαντικό πρώτο. Και το έχουν αφήσει το πιο σημαντικό στην τύχη του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Με ρωτήσατε γιατί δεν το κάνουν. Δεν είναι θέμα νοημοσύνης. Η νοημοσύνη είναι πάρα πολύ ψηλή. Νομίζω ότι έμεσα σας απάντησα με αυτά που είπα προηγουμένως. Δηλαδή ότι έχει να κάνει με τη συνολική ποιότητα λειτουργίας της πολιτικής στη χώρα, με το έλλειμμα δημοκρατίας που έχει η χώρα, με το γεγονός ότι αναπτυξιακά δεν υπάρχει, να χρεοκόψει η Ελλάδα το 2009 και το πολιτικό σύστημα δεν έχει εμφανίσει ακόμα ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Ακόμα μιλάμε για τουρισμό και σχεδόν τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά όλα δείχνουν γιατί τελικά δεν ασχολείται. Γιατί ίσως κάνει άλλους χειρισμούς, έχει άλλες προτεραιότητες και δεν έχει αυτό το βάθος σκέψης ή αν θέλετε το αίσθημα ιστορικής ευθύνης που οφείλει να έχει μια ηγεσία. Είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο αναπαράγεται
0: της διαχείρισης και όχι του σχεδιασμού.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Λαβρέζο, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Λαβρέτζος, ένας από τους ανθρώπους που έχει έτσι εστιάσει πάρα πολύ στις επιπτώσεις του δημογραφικού και με συγγραφικά πονήματα και από το μετερίζει του ιδιωτικού τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων, αλλά και έχοντας διδάξει πανεπιστημιακά στη διαχείριση κινδύνων. Η αλήθεια είναι ότι το δημογραφικό ποτέ η χώρα δεν κατάφερε να το εξετάσει σοβαρά. Η εφήμερη απάντηση με μέτρα που περισσότερο είχαν επιδοματικό χαρακτήρα παρά μέτρα που θα μπορούσαν να αποτυπώσουν ένα σοβαρό πλαίσιο απάντηση στο δημογραφικό, σίγουρα δεν προσέδωσαν οτιδήποτε θα μπορούσε να ανασχέσει αυτή την τεράστια, τη ραγδαία πτώση των γεννήσεων, που σε συνδυασμό με τη διατήρηση υψηλού δείκτη θανάτων οδηγεί τη χώρα σε μια εξαιρετικά μεγάλη συρρήκνωση, όπως ακούσαμε, της τάξης του 15% μέχρι στα επόμενα 25 χρόνια. Λιγότερο από 25 χρόνια. Έχοντας ήδη από το 2009 μέχρι σήμερα η χώρα χάσει 15 πόλεις. 15 πόλεις μεγέθους, όπως ακούσαμε να μας περιγράφει ο κ. Λαβρέτζος, της τάξης των 20-25-30 χιλιάδων κατοίκων. 25 Ρέθυνα, 15 με συγχωρείτε, 15 Ρέθυνα, το πούμε έτσι, έχουμε χάσει από το 2009 μέχρι σήμερα με τη μείωση του πληθυσμού και συνεχίζουμε σταθερά να χάνουμε κάθε χρόνο πόλεις. Αυτό έχει επίπτωση

0: καταλαβαίνετε, στην εξασφάλιση πόρων για το κράτος. Οι πόροι εξασφαλίζονται μέσα από την παραγωγή, υπό την ευρία έννοια. Αν λοιπόν ένας εργαζόμενος παράγει, θα μπορέσει να αιματοδοτεί και τον κρατικό κορβανά. Όταν δεν υπάρχει ο εργαζόμενος και μόνο πλέον θα υπάρχουν συνταξιούχοι ή θα υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό συνταξιούχων έναντι των εργαζόμενων και αυτό θα διευρύνεται, τα πράγματα θα γίνονται ακόμη δυσκολότερα στην εξασφάλιση πόρων για να συντηρήσουν και να στηρίξουν το κοινωνικό κράτος που περιλαμβάνει σχολεία, περιλαμβάνει υγεία, περιλαμβάνει συντάξεις, περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια περίθαλψη, περιλαμβάνει βασικές υποδομές. Όλα αυτά στην επόμενη 20ετία, 25ετία θα αποτελούν βασικό ζητούμενο και όχι δεδομένα. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή και από το πολύ μεγάλο, το τεράστιο θέμα του δημογραφικού. Πάμε σε ένα εξίσου μεγάλο θέμα που απασχολεί την τοπική αυτοδιοίκηση και θα την απασχολήσει ακόμη περισσότερο. Αφορά στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει μπει στην ολομέλεια της Βουλής. Θα εισαχθεί μάλλον στην ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη για να ψηφιστεί, ο οποίος προβλέπει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της δεύτερης Κυριακής. Εντάξει, εστιαζόμαστε στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν πολλά εξαιρετικά σοβαρά και ενδιαφέροντα ζητήματα που ανοίγονται μέσα από αυτό τον νέο κώδικα. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών πέρασε με τις ψήφους της κυβερνικής παράταξης από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Πασόκ και Ελληνική Λύση, αλλά και η Νίκη, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια, ενώ ήδη ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Πλαίσια Ελευθερίας έχουν καταψηφίσει. Η αντιπολίτευση άσκησε κριτική κυρίως για το θέμα της κατάργησης του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, με την πρόβλεψη για εκλογή από τον πρώτο γύρο και τη λεγόμενη την καθιέρωση της λεγόμενης εναλλακτικής ψήφου. Από την πλευρά της κυβέρνησης και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, υποστηρίζει πως το νέο εκλογικό σύστημα θα προωθήσει τις συνεργασίες αλλά και τον ουσιαστικό προεκλογικό διάλογο. Και εμείς θα αναζητήσουμε απαντήσεις από τον Δήμαρχο Ρεθύμνου και πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Κρήτης, τον κ. Γιώργο Μανέγκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλησπέρα και εσάς, στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εντάξει, όχημα της συζήτησης ή της αντιπαράθεσης είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου, αλλά φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα που ανοίγονται μέσα από το νέο αυτό κώδικα, όπως είναι για παράδειγμα η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων. Τι πρακτικά αυτό σημαίνει, αν πράγματι παίρνετε στα χέρια σας εργαλεία για την άσκηση φορολογικής πολιτικής και αν αυτά τα εργαλεία είναι η σηματορός του οριστικού κλεισίματος της τρόφιγγας από την κρατική χρηματοδότηση.
1: Κύριε Κώστα, ακούστε να δείτε. Εδώ πραγματικά όποιος ήθελε να κάνει το διάλογο μη ουσιαστικό, ίσως σκέφτηκε και έξυπνο, εντός παρενθέσεως πονηρά, ο Υπουργός, και ασχοληθήκαμε με το σύστημα, το οποίο, να σου πω για κάτι, σε λίγο καιρό θα έχουμε εκλογές.
0: Σωστά.
1: Δεν θα προκύψει μια νέα κυβέρνηση. Ας το ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Πραγματικά είναι μια πρωτότυπη νομοθέτηση. Είναι έξω από τη μέχρι τώρα παράδοση την αυτοδιοικητική η συγκεκριμένη νομοθέτηση. Όμως χάσαμε πάρα πολύ χρόνο να ασχολούμαστε με ένα θέμα το οποίο μπορεί και να αλλάξει. Ενώ όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν άλλα θέματα πολύ σοβαρά που ούτε καν ασχολήθηκε κανείς. Βέβαια οφείλω να πω ότι η ΠΕΔ Κρήτης ασχολήθηκε και διόρθωσε πάρα πολλά θέματα επί των σχεδίων της διαβούλευσης. Και λέω σχεδίων, ότι ήταν το πρώτο και μετά το δεύτερο, ιδιαίτερα στα οικονομικά των Δήμων, όπου υπήρχαν διατάξεις που κακοερμηνευόμενες θα μπορούσαν να μειώσουν τα έσοδα της αυτοδιοίκησης πάρα πολύ. Επίσης θέλω να σας πω κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, ότι ο νέος κώδικας, και ήταν μια από τις παρατηρήσεις που έκανα πριν από λίγες μέρες στην Επιτροπή της Βουλής, όπου είχα προσκληθεί και φυσικά παραβρέθηκα και είπα τις απόψεις μου, που προβλέπει τους πόρους όπως ακριβώς προβλέπει και ο νόμος του Καλλικράτη, που αυτό είναι κάτι υπέρ μας, αλλά για να είναι πραγματικά υπέρ μας θα πρέπει το πολιτικό σύστημα συνολικά να αποφασίσει αν θα βγει ο δημοσιονομικός κόφτης, που ενώ προβλέπονται μήματα των φόρων του έμφυα, του φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ, στην αυτοδιοίκηση δεν πάει τίποτα από όλα αυτά, αλλά αντί να μιλάμε για πόρους, στην ουσία μιλάμε για χρηματοδότηση. Όταν οι πόροι συγκεκριμένοι, σημαίνει ότι και η αυτοδιοίκηση συμμετέχει στην ανάπτυξη του τόπου και στους πόρους που παράγει αυτή η ανάπτυξη. Εμείς μέχρι τώρα παίρνουμε χρήματα που περίπου είναι το 1/3 από όσα δικαιούμαστε. Και αυτό πρέπει να ήταν η έγνοια των πολιτών, ώστε να έχουμε πραγματικά μια τοπική αυτοδιοίκηση που να είναι ισχυρή, να είναι δελεαστική, για να πάνε οι άνθρωποι και να συμμετέχουν στα κοινά ως αιρετοί, αλλά και να ψηφίσουν για τα κοινά του τόπου τους. Όπως το κάνουμε το θέμα και απαξιώνουμε στην ουσία την αυτοδιοίκηση, πιθανόν να είναι περιττή και η πρώτη Κυριακή στο τέλος της ημέρας. Εννοείται πως το εννοώ. Εννοείται πως το εννοώ. Δεν εννοώ να μην έχουμε δημοκρατία και εκλογές, αλλά εννοώ ότι γίνεται ολοένα και μη δελεαστική αυτοδιοίκηση για πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, που έχει τις δυνατότητες να βοηθήσει τον τόπο. Γιατί κανείς δεν είπε ότι εμείς που είμαστε τώρα στα πράγματα είμαστε οι μοναδικοί και οι καλύτεροι και κανείς άλλος δεν μπορεί. Δεν υπάρχει όμως ενδιαφέρον για τα κοινά με αυτή την απαξίωση που υπάρχει στην αυτοδιοίκηση.
0: Ερώτημα κύριε Δήμαρχε.
1: Και του ρόλου των θεσμικών.
0: Έχει θεσπιστεί λοιπόν ένας φόρος για την αυτοδιοίκηση στα ακίνητα. Και έχει γίνει πολλής λόγος γι' αυτό. Προφανώς και είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για τους...
1: Όχι, μου λέτε κάτι άλλο τώρα. Δεν σας είπα τίποτα από αυτά εγώ.
0: Όχι,
1: αυτό το περίφημος φόρος...
0: Δεν θέλω όμως να την άποψή σας.
1: Είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ναι, που είναι το άθροισμα των δύο υπαρχόντων φόρων,
0: ναι,
1: και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είναι και μικρότερος από αυτόν που υπάρχει και περίπου ποτέ μεγαλύτερος.
0: Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αν πρόκειται για ένα καινούριο φόρο ή για την κατάσταση ήδη υπάρχοντων φόρων, επειδή έχει πολύ λόγο.
1: Αν την κατάσταση και μάλιστα γίνεται υποφελία των πολιτών. Αν θεωρούν οι πολίτες ότι ξέρετε η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να συμμετέχει σε όλη αυτή την λεγόμενη χρηματοδότηση των Δήμων. Αλλά πάντως δεν υπάρχει αύξηση, ούτε νέος φόρος. Τα έλεγε αυτά υπομοιδά. Προχθές μάλιστα υπομοιδά στη Βουλή εξέφρασε την απέραντη εκτίμησή της που όλα διορθώθηκαν όπως θα ήθελε.
0: Άρα πλέον άρα δεν τίθεται για ένα νέο φόρο, να το αποσαφηνίσουμε αυτό.
1: Όταν πεπαινεί υπομοιδά πρέπει να ανησυχούν οι συμπολίτες μας.
0: Το κρατάμε αυτό. Τι άλλα φέρει αυτός ο νέος κώδικας σε ό,τι αφορά την λειτουργία των Δήμων?
1: Εγώ και επειδή είμαι πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ που όπως ξέρετε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί και οφείλω να το πω και ευχαρίστω τον Υπουργό, κωδικοποίησε 30 άρθρα το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των ΔΕΙΑ. Βρίσκει τρόπο αυτά τα περίφημα 200 εκατομμύρια τα οποία κρατούσε το Υπουργείο Ενέργειας σαν φυλαχτό, γιατί ήταν προορισμένα για να εξοφλήσουμε μέρος του χρέους προς τη ΔΕΗ, να δοθεί επιτέλους ΔΕΙΑ και να δούμε να κάνουμε ένα εξωθολογισμό και να μπορέσουμε πραγματικά να αποκτήσουν βιωσιμότητα οι επιχειρήσεις μας. Και μάλιστα αυτό, όπως είπα, συνδυαστικά για να μπορεί να λειτουργήσει πρέπει επιτέλους να κουβεντιάσουμε το θέμα του τιμολογίου των ΔΕΙΑ, το πλευράς ενέργειας. Δεν μπορεί να πληρώνουμε 29 λεπτά την κιλοβατόρα και να έχουμε αλληλοστάσια και βιολογικούς. Εμείς δεν είμαστε νοικοκυριό που ξέχασε τη βρύση ανοιχτή και να τιμωρηθεί γιατί ξόδεψε παραπάνω νερό, άρα ή παραπάνω ενέργεια. Εμείς είμαστε κάτι που πρέπει να το καταλάβει η πολιτεία, ότι όταν μας μεταχειρίζονται με ένα πολύ σκληρό δημοσιονομικό τρόπο, αυτό μετακυλίεται μετά στο δημότη. Το πληρώνει ο δημότης ως κόστος.
0: Μάλιστα. Με το νέο κώδικα αποκτούν κεντρικό ρόλο οι αναπτυξιακοί οργανισμοί και οι δημοτικοί.
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά...
1: Το αντίθετο.
0: Για πείτε μας.
1: Έχω κάνει ολόκληρο κείμενο ότι αν γίνονταν ενεργοί. Διότι με τον τρόπο αυτή την ώρα που, και δεν είναι θέμα Υπουργείου, αυτή την ώρα που η ΕΛΣΑ τους θεώρησε φορείς δημοσίας κυβέρνησης, τους πήγε στο ενιαίο μισθολόγιο, τους έκανε ανελαστικούς, τους έκανε χωρίς δυνατότητα ευελιξίας κλπ. Πράγματα που πάμε να βελτιώσουμε. Και μάλιστα έγινε και μια συζήτηση με την ΕΛΣΑΤ και με τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό, τον κύριο Πετραλιά, τον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και εμένα, σύν το Προεδρείο της ΕΛΣΑΤ με την νομική του υπηρεσία, για να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορούμε να το διαχειριστούμε. Διότι ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι για καλό μας.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Είναι δύσκολο.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί το κάνουν μια σχέτη γραφειοκρατία που δεν μπορεί, να μην μπορεί να γίνει τίποτα από όλα αυτά τα οποία θέλουμε να κάνει ένας οργανισμός αναπτυξιακός. Αναπτυξιακοί οργανισμοί είχαν πολύ σοβαρή, αν θέλετε, συμβολή στη βελτίωση της λειτουργικότητας των Δήμων, αλλά και των ΔΕΙΑ. Αυτό το πράγμα λοιπόν πάνε με ένα να τους αφυδατώσουν κυριολεκτικά. Και εμείς εκεί διαμαρτυρηθήκαμε.
0: Με στόχο κύριε Δημαρχέ, με στόχο από τη μία και από την άλλη.
1: Να μην χαθεί η ευελιξία των οργανισμών αυτών.
0: Όχι, με στόχο.
1: Και να μπορούνε...
0: Για εσάς το κατάλαβα γιατί θέλετε, αλλά με τι στόχο η κυβέρνηση προσπαθεί να αφυδατώσει τους οργανισμούς?
1: Δεν το κάνει η κυβέρνηση, αυτό το κάνει η ΕΛΣΤΑΤ, η οποία θεώρησε ότι αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να είναι φορείς γενικής κυβέρνησης. Ξέρετε μερικά πράγματα. Έχουν νομικές συνέπειες. Καμιά φορά δεν έχουν καταλάβει όλοι αυτοί ότι αυτό το που λένε Α, πίσω από το Α κρύβεται και ένα τεράστιο Β που ακυρώνει όλα τα προηγούμενα.
0: Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι σηκώνει περαιτέρω βελτιώσεις το νομοσχέδιο αυτό?
1: Κοιτάτε, για να είμαστε δίκαιοι, η δουλειά που έγινε είναι τεράστια. Το ότι καταφέραν να ασχοληθούν με 490 περίπου νόμους που να ακυρώσουν και να αφαιρέσουν 2.500 περίπου διατάξεις.
0: Mm-hmm.
1: Το να κωδικοποιήσουν μία νομοθεσία είναι ένα τεράστιο έργο, το οποίο δεν πρέπει κανείς να απαξιώνει. Και εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Είναι άλλο να απαξιώνεις κάτι, μπορεί να διαφωνείς μάλλον με κάτι, να έχεις συγκεκριμένες διαφωνίες, όπως είναι το εκλογικό σύστημα, mm-hmm. όπως είναι ο πειθαρχικός έλεγχος, όπως είναι διάφορα επιμέρους ζητήματα. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάς και να τοποθετήσει επί ενός συστήματος νόμων, γιατί αυτό είναι ο κώδικας, από το μια σκόρπια νομοθεσία, γιατί όπως λέγανε και παλιά οι Λατίνοι, θα το πω, δεν το πω λατινικά, ότι η πολυνομία στην ουσία είναι η μαμά της αδιαφάνειας.
0: Της ανομίας, σωστά. Προφανώς δεν ήθελα να ξεκινήσω και δεν το έκανα με το θέμα του εκλογικού νόμου, αλλά θέλω ένα σχόλιο επί της ουσίας για τον εκλογικό νόμο δικό σας.
1: Εγώ σας είπα ότι δεν συμφωνώ μαζί του, αλλά δεν έχει καμία σημασία τι συμφωνώ εγώ. Όπως είπα και στη Βουλή, αν δεν έχουν μια αυτοδιοίκηση που να είναι να μπορεί να στέλνεται στα πόδια της και να βοηθά τους πολίτες και να καλύπτει βασικές ανάγκες και τις λογικές ανάγκες των πολιτών, το εκλογικό σύστημα είναι το δεύτερο το οποίο με ενδιαφέρει. Προφανώς εκεί και υπέρ και κατά, διότι υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που υπάρχει πλήρης αδιαφορία του κόσμου,
0: mm-hmm.
1: δεν συμμετέχει σε εκλογές, δεν συμμετέχει δεύτερη Κυριακή και υπάρχουν παραδείγματα που τελικά μπορεί να παίρνει στις εκλογές, αλλά πολιτικά και ηθικά δεν νομοποιείσαι για να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Λένε πολλοί ότι ναι, μεν επιτυχάνεται με την κατάργηση του δεύτερου γύρου να μην υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση ή συμφωνία παρατάξεων ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή, αλλά όλο αυτό συγχωνεύεται με την πρώτη Κυριακή από το δεύτερο ψηφοδέλτιο. Δηλαδή λένε ότι η εναλλακτική ψήφος που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ψηφίζουν ένα δεύτερο ψηφοδέλτιο δεύτερης επιλογής ενδεχομένως έχει προκύψει ως μια τάση στο εκλογικό σώμα συμφωνίας μεταξύ σχηματισμών. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Είναι από τα θέματα που έχουμε διάσει 8 μήνες και να έχουν όλοι δίκιο και στο τέλος θα μας πει για ζωή ποιος είχε άδικο και ποιος είχε δίκιο. Ξέρετε κάτι, δεν θα πω σε αυτή τη λογική. Εμένα με νοιάζουν οι παρεμβάσεις που έγιναν στα ζωτικά θέματα του κώδικα και θα λέω να το ξέρετε ότι υπέρ Κρήτης ήταν πρωταγωνιστής των αλλαγών στη σωστή κατεύθυνση υπέρ των πολιτών και όχι υπέρ. Δεν ανακάτεψε ούτε τα μισθολογικά μας ούτε τα συνταξιοδοτικά μας. Μόνο ότι αφαιρεί δυνατότητα από τους Δήμους να είναι αποτελεσματικοί και ενεργοί. Αυτά τα θέματα με ενδιαφέραν και να μην μετακυλιστεί το βάρος των οικοκυριών, μάλλον στα νοικοκυριά, το βάρος εκείνων που απολαμβάνουν την οικονομία για τα ωφέλη της.
0: Κύριε Δημάρχη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλά απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνου, ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης, με αφορμή το νέο κώδικα που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή. Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο, για όσους δεν το γνωρίζουν, προτείνει, εισηγείται και εκτός θεαματικού απρόπτου αυτό θα ψηφιστεί. Καταργείται η δεύτερη Κυριακή. Δεν υπάρχει δηλαδή το ζευγάρι της δεύτερης Κυριακής, οι δύο πρώτοι που θα περάσουν στη δεύτερη Κυριακή και ενδεχομένως ο δεύτερος να γίνει πρώτος και πάει λέγοντας, όπου εκεί μεσολαβούν οι συμφωνίες των παρατάξεων που έχουν αποκλειστεί από τον δεύτερο, γυρεάσουν στον βαθμό που μπορούν και όσο μπορούν το εκλογικό σώμα προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση ανάλογα με τη συμφωνία που έχουν κάνει. Δεν υπάρχει λοιπόν δεύτερος γύρος. Θα υπάρχει η εξής δυνατότητα για τους ψηφοφόρους. Έχουν την επιλογή των ψηφοδελτίων. Έχουν την πρώτη τους επιλογή, θέλουν για δήμαρχο τον Χ, αλλά θα τους δίνεται δυνατότητα στη λογική ότι αν δεν υπήρχε ο Χ που θέλετε, ποιος είναι ο αμέσως επόμενος που θεωρείται πιο κατάλληλο. Και εκεί θα δίνεται η επιλογή της εναλλακτικής ψήφου, της δεύτερης ψήφου. Εδώ λοιπόν προκύπτει ένα αμέσως επόμενο ζήτημα, που μπορεί να το δούμε σε κάποιες περιπτώσεις δήμων, να έχουμε εκλογή δημάρχου ως δεύτερος, ως δεύτερη επιλογή. Δηλαδή, εάν κάποιος υποψήφιος δήμαρχος έχει συγκεντρώσει στους 100 ψηφοφόρους 30 της πρώτης επιλογής. Ο άλλος έχει σκεντρώσει 15 της πρώτης επιλογής και ούτω καθεξής. Και πάει λέγοντας. Μετά θα υπάρχει και η δεύτερη επιλογή, όπου εκείνος που έχει συγκεντρώσει 30 ψήφους μπορεί να μην έχει καμία, να έχει πολύ λίγες ως δεύτερη επιλογή. Ο δεύτερος ή ο τρίτος στην κατάταξη των πρώτων ψήφων, από τη δεύτερη ψήφο να έχει περισσότερες από τον πρώτο. Στο συνολικό λοιπόν αποτέλεσμα να αναδεικνύεται δήμαρχος ο δεύτερος ή ακόμη και ο τρίτος σε ψήφους της πρώτης καταγραφής. Δηλαδή να έχει συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους από την εναλλακτική. Θα δίνετε δυνατότητα δηλαδή στους ψηφοφόρους να ψηφίζουν εναλλακτικό δήμαρχο. Αν δεν ήταν ο πρώτος, ποιο θα θέλανε το αμέσως επόμενο. Η αμέσως επόμενη ψήφος μπορεί να καθορίσει και ποιος θα είναι ο δήμαρχος.

Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα είναι πιθανό. Δεν θα πω πολύ πιθανό, αλλά σίγουρα είναι πιθανό. Βάσιμα πιθανό να έχουμε δήμαρχο, έναν ο οποίος έχει εκλεγεί από τις δεύτερες ψήφους. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Στροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Φτούξε ελευθερία σήμερα για τα λιονταράκια μας. Που έζησαν έτσι 48 ώρες πίσω από ένα κλουβί. Και ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Θυμίζω ότι οι αρχαιολόγοι και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έλεγαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι αναγκάστηκαν, εξαναγκάστηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ, να προχωρήσουν σε αυτή την ευνηδιαστική, αν και αποδείχθηκε ότι ο Δήμος είχε ενημέρωση 20 μέρες νωρίτερα, ευνηδιαστική για όλους εμάς, γιατί ο Δήμος δεν μας είχε ενημέρωση, κίνηση να πασαλώσουν τα λιονταριά με το κοτετσόσυρμα, για να μην χαθεί η χρηματοδότηση του έργου της συντήρησης του μνημείου. Και ακόμη και εκείνοι που διαφώνησαν ευθέως, όπως από την πλευρά για παράδειγμα του Δήμου, είπαν, το νομίζω σε ένα βαθμό λογικό, ότι εντάξει, αν είναι να χαθεί η χρηματοδότηση, πρέπει να γίνει. Όλο αυτό έστω και στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Κάτι για το οποίο διαφώνησαν όλοι οι υπόλοιποι τουριστικοί φορείς και όχι μόνο. Αλλά είναι λογικοφανές. Όταν σου λένε ότι θα χάσουμε τα χρήματα, τι θες να χάσουμε τα χρήματα και να μην γίνει το έργο, ή έστω και με αυτόν τον τρόπο, με το κοτετσόσυρμα για κάποιους μήνες στην καρδιά του καλοκαιριού, να έχουμε τη συντήρηση του έργου και το επόμενο καλοκαίρι να είναι συντηρημένο, όμορφα τακτοποιημένο το έργο, και απλά να υποστούμε την επικοινωνιακή ζημιά, ας μου επιτραπεί ο όρος, για φέτος το καλοκαίρι. Εντάξει, όταν σε φέρουν σε αυτό το σημείο, ότι ξαφνικά ανακάλυψαν μέσα στο καλοκαίρι ότι χάνεται χρηματοδότηση, τρέχα πασάλωσε πριν χάσουμε τη χρηματοδότηση κτλ. Προφανώς δεν το αποδέχεσαι, γιατί θα πρέπει πολύ νωρίτερα και εγκαίρως να έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει μια χρηματοδότηση που εκκρεμεί και έχει ένα συγκεκριμένο ορίζοντα απορρόφησης. Αλλά αν φτάσουμε στο διατάφτα, γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φτάσαμε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να πάρει μια απόφαση. Κατανοητό. Όλο αυτό. Μία απόφαση με το μαχαίρι στο λαιμό, ούτως ή άλλως. Αλλά τι έγινε τώρα? Σήμερα που απέσυραν τα κυκλειδώματα, το κοτετσόσυρμα, μετά την κατακραυγή, μετά τις αντιδράσεις από φορείς, από επιχειρηματίες, ακόμη και από το Δήμο θα πω εγώ, από πολιτικούς, από βουλευτές. Τι διαπιστώνετε? Ότι τελικά μας τάισαν και αυτή τη φορά πολύ σανό. Πάρα πολύ σανό. Διότι τι έγινε τώρα? Τελικά δεν θα χαθεί χρηματοδότηση που επέβαλε σύμφωνα με τους αρχαιολόγους το άρον-άρον κοτετσόσυρμα στα λιοντάρια? Διότι οι εργασίες θα επανεκκινήσουν, μας λένε οι αρχαιολόγοι, οι εργασίες συντήρησης, άρα και το κοτετσόσυρμα ή τέλος πάντων ό,τι άλλο βρουν, και έχουν μια σοβαρή αμφιβολία για το αν θα επανατοποθετήσουν αυτή την περίφραξη, αυτού του είδους την περίφραξη, κρατήστε το αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και αν τοποθετήσουν, θα είναι το Σεπτέμβριο και μετά. Και γιατί έπρεπε να γίνει όλος αυτός ο κακός χαμός, αφού μπορούσαν ούτως ή άλλως από το Σεπτέμβριο? Ή μήπως τελικά δεν υπήρξε ποτέ θέμα απώλειας χρηματοδότησης, αλλά το πέταξαν για να δικαιολογήσουν την κίνησή τους μέσα στο κατακαλό καιρό, μέσα στην καρδιά τους τουριστική σεζόν, να επιβάλλουν τα σύρματα στα λιοντάρια, πιστεύοντας ότι τόσα έχουμε αποδεχτεί σε αυτή την πόλη. Σου λέει, εντάξει μωρέ, ψάξτε, σιγά να ασχοληθούν με αυτό. Τόση ασχήμια έχει αυτή η πόλη, για την οποία ασχήμια εμείς ως αρχαιολόγοι έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης. Ποιος να δει τα τείχη, ποιος να δει τόσα μνημεία, ποιος να δει τα νεόρια, ποιος να δει την αλαταποθήκη των νεόριων, ποιος να δει τα δυτικά νεόρια, ποιος να δει όλο αυτό το κακό χάλι που υπάρχει γύρω από τον πολιτικό πλούτο στην πόλη του Ηρακλείου. Σου λέει, παιδί μου, τόσα χάλια είναι. Τόσο χάλια είναι παντού. Σιγά μην κολλήσουμε τώρα μόνο το κοτετσόσυρμα. Έπεσαν έξω. Αυτή τη φορά έπεσαν έξω.
όταν διαπίστωσαν τις αντιδράσεις, λέει, ας πούμε ότι χάνει χρηματοδότηση για να τους πείσουμε για την αναγκαιότητα μέσα στην τουριστική σεζόν να γίνει όλο αυτό. Μόνο που η απόσυρση επιβεβαιώνει ότι μάλλον κάτι δεν μας έλεγαν καλά ή μας έλεγαν ψέματα.

Σήμερα έχουμε ένα ακόμη δημοτικό συμβούλιο για το μεταναστευτικό. Μετά τις διαδοχικές αντιδράσεις από τους κατοίκους των αθανάτων που αναμένεται να κατακλείσουν την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και σήμερα. Σε αντίθεση με τις Μαλάδες, σε αντίθεση με άλλες περιοχές που ακόμη και αν, να μην, ακόμη και αν δεν άνοικαν, με συγχωρείτε, στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, ο Δήμος ήταν αρνητικός σε σχέση με τη διαδικασία που έχει ακολουθήσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Στην περίπτωση των αποθηκών Σκουλούδι στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στους αθανάτους, και ενώ εξακολουθεί να εκφράζει τις ενστάσεις, αντιρρήσεις και προβληματισμούς για τη διαδικασία όπως έχει ακολουθηθεί, θα έλεγα ότι έχει ρίξει θεαματικά τους τόνους, αποδεχόμενος πλέον και ο Δήμος ότι κάπου πρέπει να πάει αυτή η δομή. Μόνο που θα πρέπει να εξηγήσουν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο στους κατοίκους των αθανάτων τι περισσότερο έχει η περιοχή τους έναντι των Μαλάδων, του Καρτερού Κοκκίνη στον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΟ, άλλες λύσεις που είχαν εξεταστεί στη Μεσαρά, ξέρω στην Αλικανασό, στην Τίλισο. Τι παραπάνω έχει η δική τους περιοχή που πληρεί τα κριτήρια έναντι όλων των υπολείπων που απορρίφθηκαν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα.

Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο, λίγο μετά τις 2. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

καλωσορίζουμε στον Πολίτικα στους 89 και 8. Σας καλωσορίζουμε διαδικτυακά στο politika.gr. Και βεβαίως από εκεί μας ακούτε και ζωντανά σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Το λέω γιατί αυτή είναι η μεγάλη μαγεία και η δυνατότητα που σου δίνει το διαδίκτυο. Ακούτε την Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 1, στην ζωντανή μετάδοση και βεβαίως στις δύο επαναλήψεις, 7 με 8 το απόγευμα και, 7 με 8 το πρωί της επόμενης και 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Θα θυμάστε βεβαίως αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που έλεγε «Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν» του Παπάζογλου. Κάπως έτσι περιγράφω και εγώ αυτό που βλέπω και που συναντώ σήμερα. Πριν πάμε όμως σε αυτό, να σας πω ότι και σήμερα έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με τη Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σαρδάκη και τον Μανώλη του Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, τον Δημήτρη Δοσυφάκη που είναι εδώ στον ήχο, τη Ζέτα του Κολοβού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης στο συντονισμό και στην παρουσίαση, ο Κώστας Λιγάρδος.

Οι επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη είναι το θέμα που παίζει ψηλότερα απ' όλα τούτη την ώρα και σε επίπεδο Κρήτης αλλά και πανελλαδικά. Όπως θα διαβάσετε και στο δημοσίευμα που φιλοξενούμε στο politica.gr, σε επίσημες δηλώσεις σχετικά με την πλήρη εξιχνίαση της δολοφονίας, προχώρησε η αστυνομική διεύθυνση των Χανίων, παρουσιάζοντας επί της ουσίας βήμα-βήμα την έρευνα που οδήγησε στην ομολογία του δράστη. Στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας Κρήτης, υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Νικόλαος Κανέλος και ο υποδιευθυντής Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων Γιάννης Γουρός ανέλησαν το χρονικό της υπόθεσης που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Πρώτοι έρευνες έχουν ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες μετά την τέλεση του εγκλήματος. Η διαλεύκανση του εγκλήματος επιτεύχθηκε χάριν στο συνδυασμό ανακριτικών τεχνικών και σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων. Καθοριστικά για την έκφαση των ερευνών αποδείχθηκαν τα εργαστηριακά ευρήματα, το βιντεοληπτικό υλικό και οι μαρτυρικές καταθέσεις. Σταδιακά τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ο 43χρονος, αναδεικνύοντας σοβαρές αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία που προέκυπταν και βέβαια τα λεγόμενά του. Ο ταξίαρχος ο Κανέλος Νικολάου, εξηγώντας πώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποδομήσουν το ψεύτικο άλοθη που επιχείρησε να προβάλλει ο αλλοδαπός κατηγορούμενος και τον στοχοποίησαν ακόμα περισσότερο.

Κάπως έτσι αναγκάστηκε ο 43χρονος να λυγίσει και να υποδείξει το ακριβές σημείο στο βατόλακο Χανίων, όπου είχε θάψει την σωρό της 45χρονης, δεμένη και τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες. Είναι μακάβριο αυτό το οποίο περιγράφουμε, είναι σοκαριστικό αυτό που ακούμε και βεβαίως είναι στην κυριολεξία τουλάχιστον απάνθρωπο όλη αυτή η ιστορία την οποία ζούμε. Σε βάρος του δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο ίδιος παραμένει υποκράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για να απολογηθεί και αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε το θέμα στην πρώτη σελίδα του politica.gr.

μπαίνουμε στο μέτωπο της εγκληματικότητας, που είναι μεγάλο και βαρύ, θα έλεγα ότι, όπως το λένε οι αεροπόροι, σχηματίζει μια γραμμή λέλαπος και μετεωρολόγοι, αφού εκτός από το φρέσκο αυτό εγκληματικό περιστατικό το οποίο έχει αποκαλυφθεί πλέον, έχουμε το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου να αποφασίζει σήμερα για την προφυλάκηση ημί του τοπικού συμβούλου, ο οποίος κατηγορείται ως εγκέφαλος της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Και το λέμε αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αντίστροφη μέτρηση για τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν το στιγερό έγκλημα με θύμα τον 49χρονο από το Απεσοκάρι. Μια υπόθεση που επίσης είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Μέσα στη μέρα, το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου πρόκειται να εκδώσει το επίσημο βούλευμα, το οποίο θα καθορίσει την περαιτέρω ποινική πορεία του 57χρονου δημοτικού στελέχους, συνεργάτη του σημερινού δημάρχου Γόρτινας. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος μέχρι στιγμής παραμένει σε καθεστώς περιορισμού στο σπίτι του, αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία ότι υποκίνησε και οργάνωσε την δολοφονία του άτυχου άνδρα. Σύμφωνα μάλιστα με το κατηγορητήριο, ως δράστες της ανθρωποκτονίας φέρονται ο 32χρονος γιος του, καθώς και ένας 59χρονος κτηνοτρόφος, οι οποίοι έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους. Από την πλευρά τους και οι τρεις εμπλεκόμενοι αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, επιμένοντας στην αθωότητά τους και ισχυριζόμενοι πως δεν έχουν καμία σχέση με το τραγικό συμβάν που στέρισε τη ζωή από τον 49χρονο, έναν άνθρωπο που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην ευρύτερη περιοχή.

ψηλά στην ατζέντα επίσης σήμερα η αναστάτωση των κατοίκων των αθανάτων για τη δομή μεταναστών. Σήμερα έχουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο και βεβαίως εκεί αναμένεται στις 6 το απόγευμα να έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα και γεγονότα.

Να θυμίσουμε ότι σε πρόσφατη συνάντηση των κατοίκων της περιοχής με τον Αλέξη Καλοκαιρινό, φάνηκε ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου δεν έδειξε καμία διάθεση να έρθει σε ρήξη με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, σαν να του είχε τραβήξει το αυτί ο Πλεύρης. Αυτό που επί της ουσίας θα έλεγα ότι έχει ενδιαφέρον απόψε είναι το κρίσιμο ερώτημα της βραδιάς, αν δηλαδή το σώμα θα κάνει δεκτό το αίτημα των κατοίκων για την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης. Αν και στο παρελθόν είχε υπάρξει ανάλογο προηγούμενο με την περίπτωση των Μαλάδων, αυτή τη φορά το τοπίο φαίνεται να είναι θολό. Οι ισορροπίες είναι λεπτές και μένει να αποδειχθεί αν το Δημοτικό Συμβούλιο θα στηρίξει την τοπική κοινωνία ή θα ευθυγραμμιστεί πλήρως με τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Η εβδομάδα που ξεκινά όμως φαίνεται ότι θα έχει μια εξαιρετικά πλούσια ατζέντα, και αυτό γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε μια μεγάλη κινητοποίηση μπροστά από τους ξενοδοχοϋπαλλήλους την Τετάρτη με μηχανοκίνητη πορεία. Και αυτό θα γίνει αφού συμμετέχει δυναμικά στην πανελλαδική κλαδική απεργία του τουρισμού και επιζητισμού που έχει προκηρυχθεί για τις 24 Ιουνίου μετά την ομόφωνη απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον κλάδο. Προσκέντρωση των εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Τετάρτης στις 10 στο εργατικό κέντρο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο, όπου θα πραγματοποιηθεί η κύρια συγκέντρωση στις 11. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία σε τουριστικές περιοχές του Νομού Ηρακλείου. Είναι μια κινητοποίηση δυναμική που λαμβάνει η χώρα μέσα στην τουριστική περίοδο και που βεβαίως νομίζω ότι θα ακουστεί τουλάχιστον με τον τρόπο με τον οποίο είναι σχεδιασμένη να υλοποιηθεί.

Λοιπόν, εδώ θα πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο να δω και τα μηνύματά σας που έχουν ενδιαφέρον, όπως αυτά φτάνουν ήδη από το ξεκίνημα της σημερινής πηξίδας μέχρι και τούτη την ώρα.

Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας που έχουν έρθει από το ξεκίνημα μέχρι και τούτη την ώρα στην κλασική θηρίδα υποδοχής, δηλαδή τα περισσότερα στο Messenger. Είμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους της σημερινής πηξίδας και θα πάμε να δούμε λίγο, φεύγοντας από όλα όσα αναφέραμε για τα τοπικά κατά κύριο λόγο, με την αναφορά μας στο αστυνομικό ρεπορτάζ και το δικαστικό ρεπορτάζ να είναι πάρα πολύ μεγάλη σήμερα. Έτσι λοιπόν θέλω να μπω σιγά σιγά στο κομμάτι το πολιτικό, γιατί και εκεί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και έχουν πραγματικά ενδιαφέρον βλέποντας και ακούγοντας αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σχολίαζα και νομίζω ότι έχω κάθε λόγο να το κάνω, ότι λυπούμε πραγματικά πάρα πολύ που υπάρχουν επί της ουσίας τοποθετήσεις τις τελευταίες ημέρες από πρόσωπα τα οποία φαίνεται να στελεχώνουν διάφορους πολιτικούς χώρους και τα οποία δυστυχώς θα έλεγα είναι εντελώς ανεδαφική και ανεπίκαιρη. Και το λέω αυτό διότι καθώς βρισκόμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, παρακολουθώ αυτά που λένε η κυρία Καριστιανού, αλλά και αυτή η περίεργη τύπη, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, που μαζεύει ο Τσίπρας. Καταλήγω σε ένα συμπέρασμα. Ή είναι πραγματικά άσχετη με την πολιτική, άρα και επικίνδυνη, διότι όταν παίζεις με τον ηλεκτρισμό χωρίς να ξέρεις πόσο επικίνδυνος είναι ο ηλεκτρισμός, τότε αυτό μετατρέπεται σε κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο για σένα που παίζεις μαζί του. Και υπάρχει βέβαια και μια χιουμοριστική διάσταση αυτής της υπόθεσης, δηλαδή η κυρία Καριστιανού και βέβαια αυτοί που βγαίνουν εξ ονόματος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να είναι βαλτοί και χορηγούμενοι του Μαξίμου για μια νέα τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν εξηγείται αλλιώς, παιδιά. Αυτές οι μπούρδες που ακούγονται, αυτά τα πράγματα ανήκουν στο προνήπιο της πολιτικής. Δηλαδή, αν πούμε ότι η πολιτική είναι ένα σχολείο που ξεκινάει από το προνήπιο και καταλήγει σε μεταδιδακτορικά, οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες, και δεν είναι ένας, είναι πολλοί, και η κυρία Καριστιανού μαζί, ανήκουν στο προνήπιο με το ζόρι της πολιτικής. Αυτό το οποίο ήταν το πιο αστείο απ' όλα, γιατί ακούω πολλά αστεία πράγματα, είναι αυτό με τα γρήγορα κότερα που θα σας βάλω να ακούσετε σε λίγο. Αλλά πριν πάω σε αυτό, θέλω να πω ότι μου δημιουργείται ένα ερώτημα κατά την προσωπική μου άποψη, πολύ σοβαρό. Γιατί άραγε δεν επιλέγουν σοβαρούς ανθρώπους να διατυπώσουν καθαρό και σοβαρό λόγο? Δηλαδή, έχεις μια ιδεολογία. Ο Τσίπρας έχει μια ιδεολογία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ίδια ιδεολογία ή που πιστεύουν σε αυτή την ιδεολογία. Και πιστεύω ότι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορεί να μην υπάρχουν, έστω και στατιστικά, ως σφάλμα, να το πω, αν θέλετε να κάνουμε και λίγο καλαμπούρι, κάποιοι που είναι σοβαροί. Γιατί δεν επιλέγονται να ακούγονται αυτοί οι άνθρωποι και αφήνει ο Τσίπρας να τον εκθέτουν αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και λένε αυτές τις μπούρδες? Όταν λέμε μπούρδες, εννοούμε στην κυριολεξία όμως μπούρδες. Εκτός κι αν οι σοβαροί στους οποίους απευθύνονται, και η Καριστιανού και ο Τσίπρας, τους απαξιώνουν και τους γυρνούν την πλάτη μένοντας, συγγνώμη που θα το πω, με αυτά τα ρετάλια. Διότι την ιδεολογία της κυρίας Καριστιανού, εντάξει, δεν την έχουμε καταλάβει. Την ιδεολογία όμως του Τσίπρα φυσικά και την έχουμε καταλάβει. Και εκεί είναι και το περίεργο. Θέλω να μου επιτρέψετε έτσι να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Μάλλον πρέπει να ακούσουμε πολλά αποσπάσματα στην συνέχεια, γιατί έχουν πραγματικό ενδιαφέρον και πραγματικά έχει και εξαιρετικό χιούμορ η όλη η ιστορία αυτή που βλέπουμε να παίζεται μπροστά μας. Για πάμε να πάρουμε μια πρώτη...
1: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
2: Σημαίνει υπερπολιτελής διαβίωση.
1: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που... Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
3: Εγώ δεν έχω.
4: Έστω ότι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
4: Έχουμε, έστω ότι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
1: Αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
4: Μέχρι το...
1: Όχι, βέβαια. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
2: Έχετε... Από τους κοντεράδους θα πάρετε 4D.
1: Έχετε... Όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
2: Γιατί τα κότερα έχετε τα περισσότερα είναι σε ξένη σημαία, δεν ξέρω να το ξέρετε αυτό.
1: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, την, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
4: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη γνώμη, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει κότερο πισίνα στο σπίτι, στο
1: κουτόλιο. Εάν πάρουμε...
4: Δεν φορολογούνται τώρα.
1: Σας είπα πριν για τα μερίσματα.
4: Μάλιστα.
1: Τα μερίσματα δεν αφορούν, δεν αφορούν το μισθό, το δικό σας και το δικό μας.
2: Ναι. Η φορολογική κλίμακα, κύριε για να κλείσουμε, θα την αλλάξετε.
1: Η φορολογική κλίμακα, καταρχάς, δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Ναι. Δηλαδή, θα δώσουμε φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς μεγαλύτερες. Και θα φορολογήσουμε έναντι...
0: Παιδιά, αυτά που λέει ο κύριος αυτός, που εκπροσωπεί το κόμμα του Τσίπρα, είναι για να κοπείς, για να μην μπορείς να πας από το προνήπιο στον υπηαγωγείο. Συγγνώμη, θέλω να σας, επειδή τυχαίνει και με το οικονομικό ρεπορτάζ ασχολούμαι από το 1992, από τότε που μπήκα φοιτητής στη σχολή, σας λέω ότι αυτές οι μπούρδες είναι στην κυριολεξία μπούρδες. Εάν κάποιος είναι στο προνήπιο και θέλει να δώσει εξετάσεις για να πάει στον ήπιο και εξεταστεί πάνω σε αυτά, κόβεται. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω παραπάνω πράγματα, αλλά πραγματικά πρόκειται περί αστιότητας και ντροπής να βγαίνουν να λέγονται τέτοια πράγματα. Είναι ντροπή για ένα κόμμα που θέλει να μπει στη Βουλή, γιατί δεν είναι στη Βουλή, να βγαίνουν και να λένε τέτοια πράγματα αστεία, ασόβαρα, γελία. Λυπάμαι. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε.

0: Ακούσατε τον κύριο λίγο νωρίτερα από την Ελλάς, από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως αυτός δεν ήταν ο χειρότερος από αυτούς που μίλησαν. Υπάρχουν και χειρότερα. Η περίπτωση της κυρίας Αντωνοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, που μίλησε στη Φέη Μαυραγκάνη, είναι μία χαρακτηριστική περίπτωση που πραγματικά δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα.
1: Στις ημέρες, κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένα συναδελφό σας, που λέει: ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000, με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
2: Έγινε ένα λάθος εκεί πέρα, ας μην μείνουμε σε αυτά.
0: Προσέξτε τώρα, έγινε ένα λάθος με τον κύριο Σαουλίδη, αυτό που ακούσαμε λίγο νωρίτερα δηλαδή. Τώρα να ακούσουμε το σωστό. Πάμε να ακούσουμε το σωστό. Λοιπόν, που η κυρία Αντωνοπούλου βάζει τα πράγματα στη θέση τους.
1: Άρα, μιλάμε όντως, για φορολογία σε ποιους.
2: Λοιπόν, είπαμε τι, λέμε τι, ότι στην καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας, οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Έχουν πισίνες των 50 τετραγωνικών μέτρων.
0: Έχω μια απορία. Απορώ, ειλικρινά σας το λέω, πώς δεν έχουν πλαντάξει στο γέλιο όχι μόνο οι δημοσιογράφοι της εκπομπής, αλλά και οι λοιποί εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων από αυτές τις παρόλες που λέει η κυρία Αντωνοπούλου.
2: Προλάβουμε λίγο. Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
0: Πενιντάρα πισίνα υπερπλούτος.
2: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν.
0: Πώς τα λένε.
2: Πηγαίνουν πολύ γρήγορα.
0: Τα κότερα που πηγαίνουν. Πρέπει να τη πει κάποιο τη κυρία Αντωνοπούλου ότι τα κότερα δεν πάνε γρήγορα. Καταρχήν. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Έτσι. Ούτε τα κότερα πάνε γρήγορα, ούτε η πισίνα, η πενιντάρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει πενιντάρα, 50 κυβικά, 50 μέτρα.
2: Καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
1: Άρα τι
2: θα δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πόσο?
2: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς, που ακόμα και αυτούς που παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
1: Πόσο γιατί θα πληρώσουν?
2: Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02%.
0: Καταλάβατε. Γιατί εμείς καταλάβαμε πάρα πολύ καλά, ελπίζω να καταλάβατε κι εσείς. Παιδιά, όταν βγαίνετε σε εκπομπές, κοιτάξτε, πρώτα να ενημερώνεστε, να είστε διαβασμένοι, να είσαστε σωστά τοποθετημένοι με επιχειρήματα, να γνωρίζετε τις λέξεις που χρησιμοποιείτε. Εντάξει, και εγώ αν βγω τώρα να προσπαθήσω σε μια εκπομπή να μιλήσω τουρκικά ή κινέζικα, θα γελιοποιηθώ, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι. Δεν έχω τα κότσια να το κάνω, βέβαια. Αλλά κάποιοι έχουν τα κότσια, έτσι, και βγαίνουν. Προσπαθήστε όμως, ξαναλέω, να είστε όσο πιο σοβαροί γίνεται, όσο πιο ενημερωμένοι, διότι όχι απλά γελιοποιείστε, δημιουργείτε και κάτι πολύ χειρότερο. Δίνετε έναυσμα στην απολογούμενη σήμερα Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι απολογούμενη για την 7 χρόνια εξουσία. Να σας βγάζει το καπέλο ως χορηγούς και βεβαίως πολύ περισσότερο να ρίχνει τη μία τάπα, να το πω έτσι πολύ απλά, πολιτικά και επικοινωνιακά μετά την άλλη. Όπως στην περίπτωση του κυρίου Καρχημάκη, του Λευτέρης Καρχημάκης, θα είναι υποψήφιος με το Πασόκ ή στο Λασίθι ή στη Δυτική Αθήνα και ο οποίος επίσης για μια ακόμα φορά αδιάβαστος σε τηλεοπτικό πάνελ.
3: Τα χρήματα τα οποία είχαν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον εξυγχρονισμό του ΕΣΥ είχαν αξιοποιηθεί και για την επαρκή ψηφιοποίηση της διοίκησης των νοσοκομείων. Εάν υπήρχε αυτό το σύστημα, θα ξέραμε πού είναι τα σεντόνια, πόσα είναι και θα δεν το ξέραμε εγώ και ο υπουργός, θα το ξέραν οι νοσηλευτές, οι γιατροί.
4: Θα με καλέσει ο κ. Καχυμάς και ο Αλάτρου Κούπης στο γραφείο τους. Αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι από 1η Ιουλίου παραδίδονται όλα τα έργα τα ψηφιακά του Ταμείου Ανάκαμψης για τα νοσοκομεία. Όλο αυτό που ανέφερε ο κ. Καχυμάκης, ότι δεν κάναμε, το κάναμε. Σε λειτουργία αργία είναι από 1η Ιουλίου, παραδίδονται από το Ταμείο Ανάκαμψης 30 Ιουνίου, είναι τα λεγόμενα κάθετα ψηφιακά έργα των νοσοκομείων. Έχω πει πολλές φορές ότι όλο το ΕΣΥ θα είναι ψηφιακό από αυτό το καλοκαίρι, ίσως και κάποιοι μάχες δεν το ξέρε. Θα έχουμε όχι μόνο τη δυνατότητα να ξέρουμε πού είναι το κάθε υλικό, έχουμε κάνει και αυτό που μου είπατε, έχουμε πλήρη ψηφιακή αποθήκη ένα νοσοκομείο, πλήρη πιστοποίηση όλων των υλικών μέσω της ΕΚΑΠΗ. Τι υλικό καταναλώνεται σε ποια χειρουργική κλινική και πόσο κοστίζει το καθένα, πόσα υλικά παραγγέλνει ποιο γιατρό και πόσο κοστίζει το χειρουργείο στον ένα γιατρό και πόσο κοστίζει τον άλλο. Θα έχουμε δυνατότητα τώρα περνάμε το ιατρικό ιστορικό των ασθενών όλων ψηφιακά και όλα θα συνδέονται και με το My Health App, κύριε Καρχημάκη, το κινητό σα. Όλα αυτά που μου είπατε ότι δεν έχουμε κάνει, όχι μόνο τα έχουμε κάνει, όχι μόνο τα εντάξαμε για ανάγκαση, αλλά θα δουλεύουν σε 15 μέρε από σήμερα. Πολύ καλή αντιπολίτευση, αλλά κάνετε και μια δουλειά.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Προσέξτε τώρα. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω και το πιστεύετε πολύ ότι η κυβέρνηση πρέπει να κρίνεται. Όταν όμως κρίνεται με αυτόν τον τρόπο, ευτελίζεται ο τρόπος της αντιπολίτευσης, ο τρόπος με τον οποίο ασκείται κριτική, εξευτελίζεσαι εσύ και στα μάτια, προσέξτε, αυτός που έχει αποφασίσει να ψηφίσει Πασόκ, θα ψηφίσει Πασόκ. Είτε λέει αυτές τις ανοησίες ο Καρχημάκης, ο αδιάβαστος Καρχημάκης, είτε δεν τις λέει. Είτε βγαίνουν αυτοί οι τύποι, οι ανεκδίγητοι από το νέο κόμμα, από την Καριστιανού και λένε αυτές τις μπούρδες που λένε, είτε δε, αν έχεις αποφασίσει να ψηφίσεις Καριστιανού γιατί είσαι με τη Μαρία και όχι με τη μαφία, όπως ισχυρίζεσαι, αυτό δεν είναι πολιτικό επιχείρημα, αλλά τέλος πάντων, όπως το ισχυρίζονται, με γεια τους, με χαρά τους. Υπάρχει μια δεξαμενή που μαζί με τους αναποφάσεις τους ξεπερνάει το 20%. Είναι οι αναποφάσιστοι και οι μετακινούμενοι. Αυτοί δηλαδή που έχουν στο μυαλό τους την σκέψη, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να ψηφίσουν το Α κόμμα, αλλά δεν είναι τόσο σίγουροι. Θα ψάχνονται μέχρι τη στιγμή που θα μπουν στο παραβάν. Επίσης, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που σκέφτεται αν θα πάει να ψηφίσει. Θεωρεί ότι δηλαδή αν δεν πάει να ψηφίσει, θα κάνει μια σωστή επιλογή, γιατί σου λέει δεν θέλω να πάω με την κακή κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, να πάω να την ψηφίσω, γιατί έχω 1, 2, 3, 4, 5, 10 λόγους που δεν το θέλω αυτό και έχει το δίκιο του, λέω εγώ να το λέει, γιατί αναφέρεται στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό, στα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις παραιτήσεις των γενικών γραμματέων το τελευταίο διάστημα και όλη αυτή την υπόθεση τη σκοτεινή που έχει σηκώσει πολύ μεγάλη πολιτική σκόνη και εγώ είμαι μαζί τους, να μην πας να ψηφίσεις τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά σου λέει και οι άλλοι, δεν βλέπω κάτι καλύτερο, δεν βλέπω κάτι σοβαρό. Ακούω πράγματα τα οποία είναι αστεία, δηλαδή όποιος καταλαβαίνει βασικά πράγματα της καθημερινότητας και της οικονομίας, όπως αυτά που έλεγε πριν για τις υπερπολυτελείς κατοικίες σε ένα ξενοδοχείο που μένουν τα γρήγορα κότερα, θα κάνουμε λάθος αλλά θα το διορθώσουμε, αυτά όλα είναι αποκαρδιωτικά. Άρα αυτός ο άνθρωπος που εμείς θέλουμε να πάει στην κάλπη, προσέξτε, δεν θα πάει. Αυτός που είναι αναποφάσιστος και παρακολουθεί αυτό το θέατρο τούτη την ώρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι αν έχει τη στοιχειώδη κρίση και αντίληψη, θα καταλάβει ένα πράγμα. Ότι έχουμε μια κακή κυβέρνηση που έχει αποτύχει σε 10 πράγματα, αλλά τουλάχιστον κυβερνά τον τόπο και κάποιους οι οποίοι είναι αδιάβαστοι, απροετοίμαστοι, παπατζίδες, γυρολόγοι, ανίκανοι. Και θα σου πει, μεγάλε, ποτέ ξανά, διότι το δοκιμάσαμε το 15 και είδαμε τι πάθαμε. Αυτό συμβαίνει και ισχύει σήμερα στο πολιτικό σκηνικό του τόπου και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι άκρος αποκαρδιωτικό. Εμένα προσωπικά ως δημοσιογράφο και ως πολίτη με απογοητεύει που δεν υπάρχει μια σοβαρή αντιπολίτευση που θα την ήθελα να υπάρχει για να κάνει καλύτερα και η κυβέρνηση τη δουλειά της. Πλύνθη και κέραμη ατάκτω σειρημένη. Έτσι, πράγματα δηλαδή τα οποία είναι για γέλια. Δεν μπορεί να υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που να ακούει αυτά τα πράγματα και να μην γελάει και να μην τρομάζει ταυτόχρονα. Εδώ σε κάνουν και να γελάς από τη μια, να πλαντάζεις στο γέλιο και να τρομάζεις από την άλλη. Διότι λες, ρε εσύ, είναι δυνατόν, πού πάω, πού πάω. Είναι ξεκάθαρο, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Εμένα αυτό το πράγμα με τρομάζει.
1: Αυτή την προσέγγιση σε ό,τι αφορά την κριτική του σκέψη στην προεκλογική περίοδο.
0: Είναι τώρα εδώ το, ένα από τα πρώτα βιολιά του κόμματος.
1: Μιλάμε για εξειδικευμένη.
0: Ελλάς. Είναι η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου.
1: Στοχευμένα μέτρα, όπως οφείλουμε να κάνουμε. Εμείς δεν θα δώσουμε σε μία παροχολογία, θα σας πω. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας και από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου είπε 500 ευρώ. Αλλά θα το δούμε. Ακούστε.
0: Προσέξτε. Τώρα μιλάει ένα από τα πρώτα βιολιά. Δεν είναι δηλαδή κάποιος τυχάρπαστος. Είναι ο άνθρωπος που έχει επιλέξει ο επικεφαλής να εκφράζει επίσημα τις θέσεις του κόμματος. Και λέει, είπε, λέει ο Αλέξης Τσίπρας για 500 ευρώ, αλλά θα το δούμε.
1: Στους γιατρούς και στους νοσηλευτές.
5: Παραπάνω από, το, από αυτό το
1: παραπάνω. Τώρα. Και είπε και ένταξε, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω μια πρόταση για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Και μίλησε και για ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο. Μίλησε για αυτά. Ακούστε όμως, η υπεύθυνη στάση σημαίνει, γιατί και οι πολίτες πρέπει να έχουν αυτή την προσέγγιση σε ό,τι αφορά την κριτική του σκέψη στην προεκλογική περίοδο. Σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε. Η υπεύθυνη στάση σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε για να εξειδικεύσουμε όλα τα στοιχεία σε σχέση με τα έσοδα, τα οποία πρέπει να δοθούν και στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο παρεπιπτόντως. Πρέπει να πάρουμε όλα τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να μιλήσουμε στη βάση συγκεκριμένης χαρτογράφησης.
5: Το έχετε έτοιμο το πρόγραμμα?
1: Είναι έτοιμο.
0: Είναι έτοιμο το πρόγραμμα.
1: Την κριτική.
0: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εάν δεν το καταλαβαίνετε, έχετε πρόβλημα και εσείς. Εάν ζεις μέσα σε ένα περιβάλλον όπου δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει, έχεις πρόβλημα. Δηλαδή αν έχεις μπει σε ένα ναρκοπαίδιο και δεν έχεις καταλάβει ότι έχεις μπει σε ένα ναρκοπαίδιο, η νύχτα μυρίζει για σεμί. Σας το λέω να το ξέρετε. Τελεία και παύλα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε για την τελική μας ευθεία. Έχουν μείνει κάποια πράγματα εδώ στο ημερολόγιο μου, στην ατζέντα μου, για σχολιασμό, αναφορά και συζήτηση. Ένα εξ αυτών το αντλώ από την διαχείριση κάποιων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι τις τελευταίες μέρες εξακολουθούν και επιμένουν να μας τρελαίνουν γράφοντας διάφορα πράγματα, γιατί έτσι τα βλέπουν και έτσι τα πιστεύουν. Και το λέω διότι στην κυριολεξία μας έχουν ζαλίσει με την αξιοπρέπεια ενός αποβράσματος του 82χρονου Γιωτόπουλου, που μπροστά στον κόσμο και τις κάμερες πήρε το δρόμο της επιστροφής στη φυλακή όπως και έπρεπε. Το λέω γιατί, εντάξει, την πρώτη μέρα είπες «Α, το γράψω γιατί έτσι το πιστεύω». Τη δεύτερη μέρα το αναπαρήγαγαν κάποιοι από αυτούς που το είδαν και κάναν τις γνωστές αυτές αντιγραφές, τα copy-paste κλπ. Κλπ. Και συνεχίστηκε το θέμα. Βλέπω όμως ότι η ιστορία αυτή, παρότι έχουν περάσει αρκετές μέρες, συνεχίζει. Συνεχίζουν δηλαδή τι, να υποστηρίζουν ένα αμετανόητο φωνιά και τρομοκράτη που ευτύχησε να ζει στην Ελλάδα, όπου αυτές οι εγκληματικές πράξεις τιμωρούνται μόνο με 25 χρόνια. Διότι αν ζούσε αλλού, θα σάπιζε στη φυλακή ή θα τον είχαν κρεμάσει, όπως στα καθεστώτα που συνήθως υμνούν και χειροκροτούν λόγω αμορφωσιάς και άγνοιας, και μόνο όσοι έχουμε επισκεφθεί ξέρουμε καλά το τι και πώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πραγματικά θα σας το πω, όσο και αν ακούγεται σκληρό, αλλά εύχομαι να μην σας σκοτώσουν δικό σας άνθρωπο και να χρειαστεί να πάτε στο δικαστήριο για να ζητήσετε ποινή 24 ετών, ανεξάρτητα από το τι υπαγορεύει ο νόμος. Το ξέρω ότι εξακολουθείτε να είστε τόσο φιλέσπλαχνοι και για άλλα θέματα και μας κουνάτε το δάχτυλα, αλλά θα ήθελα να βγείτε έτσι από το καβούκι σας, από εκεί όπου ένας παρακολουθεί τον άλλο δηλαδή, και να μας πείτε πόσους λάθρομετανάστες έχετε περιθάλψει στα σπίτια σας, μιας και μας κουνάτε το δάχτυλο για το λαθρομεταναστευτικό. Θα θέλαμε να μας πείτε επίσης ποιοι πληρώνουν και υποστηρίζουν τις φλωτίλες και τις ύποπτες μη κυβερνητικές οργανώσεις για τα μπάχαλα τα οποία κατά διαστήματα λαμβάνουν χώρα. Και επίσης να βγείτε να μας πείτε αν οι Ρωμά, οι Τσιγκάνοι, οι Γύφτοι, πείτε τους όπως θέλετε, είναι όντως διαχρονικά η πιο παραβατική αποδεδειγμένα κοινωνική ομάδα στη χώρα. Το λέω διότι έχετε μία διάθεση να μας κουράζετε με αυτές τις αναπαραγωγές για διάφορα πράγματα για τα οποία νομίζω ότι έχουμε πλέον ξεκάθαρη εικόνα και συμπεράσματα πάνω σε όλα αυτά. Και για αυτούς που το 14 και το 15 πίστευαν στους ζουρνάδες και τα νταούλια, ευτυχώς πληρώσατε και μάθατε με τις συντάξεις που σας έκοψαν και τις ουρές στα ATM των τραπεζών, των κλειστών τραπεζών, για ένα κοσάρικο. Γιατί τελικά εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω μπροστά και πίσω από όλα αυτά είναι ότι τελικά μόνο όταν πληρώσεις κάτι το μαθαίνεις. Είτε είναι πρέφα και τάβλη, είτε είναι μια πολιτική διαχείριση, στάση και αντίληψη. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έμαθαν τι θα πει η ισόβια στην Ελλάδα και οι οικογένειες των θυμάτων του αμετανόητου Γιωτόπουλου και του ψυχρού, επίσης αμετανόητου, Κουφοντίνα, που κάποιοι επίσης είχαν προσπαθήσει στο παρελθόν να αποφυλακίσουν. Ευτυχώς

Τι άφησα για το τέλος. Αυτό που άφησα για το τέλος είναι μια νίκη που καταγράψαμε όλοι μαζί και αφορά τη νίκη του αυτονόητου. Ποια είναι η νίκη του αυτονόητου? Είναι η απομάκρυνση των σύρματοπλεγμάτων, του κοτετσοσύρματος δηλαδή, που οι αρχαιολόγοι τοποθέτησαν στα Λιοντάρια κατά καλό καιρό. Το λέμε αυτό διότι μέσα στο Σαββατοκύριακο ο κύβος ερήφθη, η απόφαση πάρθηκε και έτσι σήμερα απομακρύνθηκαν, για όσους δεν το έχετε πάρει είδηση ακόμα, αυτά τα προστατευτικά σύρματοπλέγματα, καθώς τις επόμενες ημέρες θα επανέλθει η κανονικότητα. Το λέω γιατί ίσως σήμερα ακόμα υπάρχει κάθε τι που ενδεχομένως θυμίζει αυτή την φάλτσα νότα και την φάλτσα επιλογή στο να ξεκινήσουν να γίνονται εργασίες κατά καλό καιρό για τη συντήρηση του μνημείου. Το λέω διότι δόθηκε μια μάχη από πάρα πολλούς φορείς και δημοσιογράφους. Είναι χαρακτηριστική η ατάκα που υπόθηκε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο και που ήμασταν οι πρώτοι εδώ που σας την μεταδώσαμε, όπου πραγματικά υπόθηκε κάτι που είναι το πιο ανθρώπινο από τους εκπροσώπους των φορέων που βρέθηκαν σε αυτήν τη συνάντηση. Είπαν, εσείς όταν περιμένετε καλεσμένους στο σπίτι σας, κάνετε εργασίες συντήρησης και λάτρα, νοικοκυριό, ή το έχετε κάνει πριν έρθουν? Η λογική λέει ότι πρώτα φτιάχνω το σπίτι μου, μετά το καθαρίζω, ή αν είναι απλά το καθαρίζω και υποδέχομαι τους καλεσμένους μου. Αυτό ακριβώς δηλαδή που θα έπρεπε να γίνει και στα Λιοντάρια και αυτό τελικά που θα γίνει τώρα. Αφού ξεσηκωθήκαμε οι πάντες και αφού φωνάξαμε όλοι για το αυτονόητο και αφού ο Δήμος δυστυχώς δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να το είχε κάνει μόνος του, το κάναμε εμείς. Ποιοι εμείς? Οι πολίτες, οι δημοσιογράφοι και κάποιοι που εκπροσωπούν κάποιους φορείς. Όλοι εμείς μαζί. Είπαμε όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό, σταματήστε την ανοησία που ξεκινήσατε και επανέλθετε στη λογική. Γιατί δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αυτό που λέω ότι στην Ελλάδα η λογική και το αυτονόητο έχει γίνει ζητούμενο εδώ και πολλά χρόνια, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ διπλά εκείνους και εκείνες που επικοινώνησαν μαζί μας. Αύριο πάλι μαζί, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να προσέχεις ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

τραπέζια και τα σύνια στο μπουφέ. Τώρα ανάσες και κραυγές στη γη του τρόμου, με ραβανί και μπακλαβά και της γιαγιάς το κιουνέ

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. People have
1: repower. People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

Τρίτη, 23 Ιουνίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα λοιπόν για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, με τον οποίο δεν καταφέραμε χθες για διάφορους λόγους τεχνικούς και άλλους να συνομιλήσουμε. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε σήμερα και το θέμα μας θα είναι η επικήρυξη του Λαγοκέφαλου που σκοπεύει η κυβέρνηση να κάνει, όπως σας έλεγα και χθες. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ηρακλείου, αλλά θα μιλήσουμε με την ιδιότητά του βεβαίως, όχι μόνο ως αυτοδιοικητικού, αλλά και ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, για την επικείμενη συζήτηση του νέου κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Όπως σας έλεγα και χθες, έχει κατατεθεί ήδη στην Ολομέλεια της Βουλής και θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, για μια τιμή για αυτόν που του έχει γίνει για την ανάδειξή του σε εξέχον συνεργαζόμενο καθηγητή με το Πανεπιστήμιο Παρούλ της Ινδίας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 26η εβδομάδα του 2026 και στην 174η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 5 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 38 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 9 ημερών.

Σήμερα Τρίτη, 23 Ιουνίου, όπως είπαμε, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίου Αριστοκλέους, πρεσβυτέρου του Ταμασού, Αγίας Αγρυπίνης Μάρτυρος, Αγίας Λολίας Μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Αριστοκλής, ο Αριστοκλέας, ο Αριστόκλεος, η Αγρυπίνα, η Λούλου, η Λούλα και ο Λούλης. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια.

Σήμερα είναι και η Ολυμπιακή ημέρα. Το 1946 η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τη συμπλήρωση 50 ετών από την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 άρχισε να εορτάζει την επέτειο της έναρξης των αγώνων στις 6 Απριλίου, έχοντας μάλιστα κάνει πρόταση στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή όπως η ημερομηνία αυτή αποτελέσει κοινό εορτασμό. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε όμως να ορίσει ως Ολυμπιακή ημέρα την 23η Ιουνίου, ημέρα ίδρυσής της το 1894 και ανάθεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα.

Σήμερα όμως είναι και μια, θα λέγαμε, πολιτική επέτειος, καθώς σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, που όπως διαβάζουμε επίσης από το sansimera.gr, σφράγισε με την παρουσία και την πολιτική του δράση την περίοδο της μεταπολίτευσης και αναδείχθηκε ένας από τους πιο επιδραστικούς πολιτικούς στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Οικονομολόγος διεθνούς φήμης, με θητεία σε αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ασχολήθηκε με την πολιτική από τα μέσα της δεκαετίας του 60 μέσα από τις τάξεις της Ένωσης Κέντρου. Και μετά την επάνωδο της Δημοκρατίας το 1974 ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, που έμελε να παίξει καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας προτού αρχίσει η κατάρρευσή του εξαιτίας των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης. Χαρισματική προσωπικότητα με φανατικούς οπαδούς και εξίσου ορκισμένους εχθρούς, διατέλεσε Πρωθυπουργός της Ελλάδας από τις 21 Οκτωβρίου 1981 έως τις 2 Ιουλίου 1989 και από τις 13 Οκτωβρίου 1993 έως τις 17 Ιανουαρίου 1996, οπότε υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους υγείας. Συνολικά παρέμεινε στο τιμόνι της χώρας 10 χρόνια, γεγονός που τον κατατάσσει στην τέταρτη θέση του πίνακα με τους μακροβιότερους Έλληνες πρωθυπουργούς, πίσω από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Χαρίλαο Τρικούπη.

Είχαμε τη νύχτα μία φωτιά στον Άγιο Γεώργιο στις Βασιλιές, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, που αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής και κινητοποίησε τους άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου, που έφτασαν άμεσα στο σημείο μετά από κλίση των κατοίκων. Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, το politica.gr, οι κάτοικοι ήταν και οι πρώτοι που επιχείρησαν με λάστιχα να ελέγξουν την πυρκαγιά, αλλά στάθηκε αδύνατο εξαιτίας της έκτασής της. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για περίπου μία ώρα μέχρι να σβήσουν την πυρκαγιά που σιγόκεγε τη σκεπή. Ανάστατοι οι κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν στο σημείο ακούγοντας τις σιρήνες των οχημάτων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά και νιώθοντας την έντονη οσμή που έφτασε ως τα σπίτια τους σε ακτίνα αρκετών μέτρων από το σημείο. Το καταγραφικό από τις κάμερες θα δείξει από πού και πώς ξεκίνησε η φωτιά που προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο ναό, αλλά ως πιθανότερη αιτία εξετάζεται το βραχυκύκλωμα. Ευτυχώς που η πυρκαγιά, αναφέρει το δημοσίευμα, εκδηλώθηκε σε ώρα που έγινε αντιληπτή από τους περίοικους, γιατί είναι άγνωστο το τι θα συνέβαινε αν αυτό λάμβανε χώρα στις 4 τα ξημερώματα. Επίσης, η πυρκαγιά ανέδειξε ξανά ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχω κουραστεί, που αναφέρει ο ρεπόρτερ, που έχει αναδεικνύεται, εν πάση περιπτώσει, χρόνια τώρα, ότι στους στενούς δρόμους με τα παρκαρισμένα γιοταχή αυτοκίνητα των κατοίκων που χθες έκαναν δύσκολο το πέρασμα των πυροσβεστικών οχημάτων και το έργο των πυροσβεστών.

Στη δημοσιότητα, στην επικαιρότητα, ένα από τα κορυφαία θέματα είναι και το έντομο που εκδόθηκε εναντίον του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ποινική εμπλοκή λοιπόν για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο αποδίδει η Βελγική Εισαγγελική Αρχή για συμμετοχή στο γνωστό σκάνδαλο Qatargate. Όπως αναφέρει στο σελίδα το βήμα.gr, η ποινική εμπλοκή του πρώην Επιτρόπου σχετίζεται με τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση κατά της διαφθοράς και είχε λάβει τότε ποσό 75.000 ευρώ. Το ποσό αυτό, κατά το συνήγορο του Σπύρο Παπά, είχε δηλωθεί και φορολογηθεί. Ωστόσο, εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προκειμένου να ελεγχθεί. Το ευρωπαϊκό ένταλμα που εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Fight Impunity αφορά δύο αδικήματα. Το ένα είναι η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και το δεύτερο η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δράση. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εξέδωσε γραπτή δηλώση στην οποία διαψεύει οποιαδήποτε εμπλοκή του. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε μεταξύ άλλων στη δήλωσή του. Ο κύριος Αβραμόπουλος επισημαίνει πως δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και ότι θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πυρκαγιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές. Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στη σκεπή του ναού και σε εκκλησιαστικά είδη. Όχι στη δομή μεταναστών στους αθανάτους από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Προηγήθηκαν στιγμές έντασης και εχμές σε βάρος της Δημοτικής Αρχής, ενώ οι κάτοικοι προανήγγυλαν προσφυγή κατά της απόφασης. Θανατηφόρο αποδείχθηκε το πλήγμα στο κεφάλι για την άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε στα Χανιά, όπως κατέδειξε η ιατροδικαστική έκθεση. Στη φυλακή πατέρας και γιος και ελεύθερος ο αδερφός με εγγύηση 50.000 ευρώ για το κύκλωμα πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που είχε στηθεί στην Κρήτη. Προσελήφθη ειδικό προσωπικό για την καθαριότητα έξω από το κτίριο αφήξεων του αεροδρομίου Ηρακλείου με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης. Ταλαιπωρία σε συνέχεια στον ΒΟΑΚ με έργα στη γέφυρα του Άγιου Γιάννη Χωστού μέχρι και την Πέμπτη. Από την 1η Ιουλίου αλλάζουν οι κανόνες του Airbnb στη χώρα μας. Η πώληση, δωρεά ή γονική παροχή ακινήτου σε συγκεκριμένες περιοχές μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή από το Μητρό. Νεκρός από δηλητηριώδη μανιτάρια ο Ρώσος δημοσιογράφος Γκριγκόρι Νεχορόσεφ είχε αποκαλύψει τη σχέση του Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα. Στο Μουντιάλ μεγάλη νίκη της Αλγερίας με ανατροπή 1-2 την Ιορδανία. Η Νορβηγία κέρδισε 3-2 τη Σενεγάλη. Πρόκριση στους 32 για τη Γαλλία με 3-0 το Ιράκ. Για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούμπο από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat γράφει ο δημοσιογράφος Σαμ Σαράνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.

0: 4.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
5: και στο διαδίκτυο.
4: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα τη δυνατότητα, την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, για να μιλήσουμε για το άνοιγμα του δικτύου άντρου. Επιτέλους, θα έλεγα, γιατί μας είχε λείψει και σε εμάς, αλλά και στους ξένους επισκέπτες μας. Να δούμε λοιπόν πώς έγινε αυτό το άνοιγμα και ποιες είναι οι προοπτικές αυτού του ανοίγματος και γενικά ποιες είναι οι προοπτικές του τουρισμού για το Οροπέδιο Λασιθίου. Κύριε Αθανασάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη. Καλημέρα στα πράγματα σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, άνοιξε το δικτύο άντρων, έτσι, να μας πείτε πώς πάει η κίνηση μέχρι σήμερα.
1: Καλά πάει.
0: Καλά πάει. Μάλιστα. Πόσο κόσμο, ας πούμε, μέχρι στιγμής μπορούμε να έχουμε έναν αριθμό.
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι με το ωράριο τους πλέον, με το πρώτη ναι. Τρίτη είναι κλειστό και τι είναι και τρεις ώρα. Δηλαδή από τις 8 μέχρι τις 3 ώρα το απόγευμα.
0: Από τις 8 με...
1: Ναι, μέχρι τις 3.
0: Μέχρι τις 3.
1: Την Τρίτη δεν βλέπουμε.
0: Α, την Τρίτη είναι μάλιστα, είναι κλειστό.
1: Εκεί έπρεπε η Ευαλάς να έχει προσδάνει προσωπικό που να έχει διευρυνθεί η λειτουργία τους, λέω.
0: Η υπηρεσία που είναι αρμόδια είναι η αρχαιολογία, έτσι.
1: Η αρχαιολογία, ναι.
0: Μάλιστα. Και το θέμα τώρα είναι ότι την Τρίτη που είναι κλειστό, εάν κάποιος ιδιώτης τουρίστας δεν το ξέρει και πάει, θα απογοητευτεί, έτσι δεν είναι.
1: Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Θεωρώ ότι ήταν ένας κακός γυρισμός για την αρχαιολογία, έπρεπε να έχει να έχει διευρύνει το ωράριο και να δουλεύει σωστά το λειτουργείο.
0: Εσείς το έχετε πει αυτό στην αρχαιολογία.
1: Ναι, εμείς το έχουμε πει και μάλιστα έχουμε αναφερθεί και στο Υπουργείο πάνω και προσπαθήκαμε να βοηθήσουμε κιόλας για να ακούσει καλύτερα το σπίτι. Είναι αρμοδιότητα του Ευαλάς. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι. Λοιπόν, να μας υπενθυμίσετε για ποιο λόγο ήταν κλειστό τώρα ένα χρόνο, δύο χρόνια, πόσο καιρό ήταν κλειστό το σπήλαιο.
1: Ήταν από τον Οκτώβριο του 24 μέχρι 29 Μαΐου του 26.
0: Μάλιστα. Ήταν κοντά δύο χρόνια.
1: Σχεδόν μια τουριστική δεν το κάνει.
0: Μια τουριστική. Ναι. Ναι. Τι έγινε τώρα εκεί, τι έγινε και είναι τα πράγματα καλύτερα.
1: Έγιναν από τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν.
0: Δηλαδή.
1: Έγιναν οι βραχοστερεώσεις
0: ναι.
1: Που ήταν απαραίτητες να γίνουν για να ασφαλιστεί το σπήλαιο διότι ήταν επικίνδυνο.
0: Βέβαια.
1: Μην πέφτουν τα βράχια, ας πούμε, να καταλάβει και ο κόσμος. Τώρα δέχτηκε το σπήλαιο, καθαρίστηκε το σπήλαιο, φωτίστηκε, πήγε ο φωτισμός, εξαιρετικός φωτισμός, τα σκαλοπάτια εντός σπηλαίου που φτιαχτήκανε, είναι πιο άνετα τώρα στο περπάτημα και στην κάθοδο και στην άνοδο. Αυτά είναι.
0: Τώρα
1: φτιάχνεται και έστω η πλατεία, διαμορφώνεται την πλατεία Ευρώπης και τα μονοπάτια πάει τα εξωτερικά για αυτά τα διαμορφώματα. Αυτή είναι το ένα, είναι διαμορφωμένο, το άλλο δεν είναι το μηνοϊκό, δεν διακοπτήσει.
0: Α, και συνεχίζουν δηλαδή οι εργασίες στο μηνοϊκό μονοπάτι.
1: Θα συνεχιστούν, ναι.
0: Αυτές τις εργασίες τις κάνει η αρχαιολογία, όλες αυτές τις εργασίες.
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Το σπήλαιο είχε κάνει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μάλιστα. Να εξηγήσουμε στον κόσμο, γι' αυτό κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Ναι.
1: Να εξηγήσουμε. Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Δήμος, όχι πιο μπροστά από το παραλάβω εγώ, το είχε αναλάβει ο Δήμος να ολοκληρώσει όλο το έργο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα και το τσιμπερί που ήταν μέσα σε αυτή τη χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο ήταν, αντιλαμβάνεστε, αδύνατο για την τεχνική υπηρεσία του Δήμου να αντέξει το έργο να καταποκτήσει. Διότι δεν υπάρχει, δεν έχουμε και στελέχωση.
0: Ναι,
1: ένα άτομο έχουμε.
0: Στην τεχνική υπηρεσία. Ναι.
1: Που έφτασε στα όρια της απένταξης. Διότι δεν συγκυρήκαν οι εργασίες από αυτά που έχουν γίνει. Τέλος πάντων, εμείς όταν ανάλαβα εγώ, είπαμε με το Υπουργείο και την περιφέρεια και η Διαδαλός που εμπλάκει η εταιρεία Διαδαλός.
0: Ναι.
1: Και μοιράσαμε τις δουλειές.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος ανάλαβε τις βραχοστερεώσεις, τις εργασίες εδώ στους Πηλαίους της υπόλοιπης, δηλαδή τον καθαρισμό, τα σκαλοπάδια, τον φωτισμό. Το ανάλαβε το Υπουργείο και η περιφέρεια ανάλαβε το εξωτερικά σκαλοπάδια και την πλατεία Ευρώπης, τη διαμόρφωση της πλατείας Ευρώπης και το περιφέρειο που αυτό απεντάχθηκε, δεν προλάβαμε τη σημαντικότητα. Mm-hmm. Και με την συνεργασία την καλή θα έλεγα και παρά την πίεση συνεργαστήκαμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, το προλάβαμε το έργο, εντάξει καταφέραμε και κάναμε αυτό που κάναμε και υλοποιήσαμε αυτό που υλοποιήσαμε. Mm-hmm.
0: Σχετικά με το έργο του Τελεφερίκ.
1: Η χρηματοδότηση έχει απενταχθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το έργο έχει χαθεί.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε να δούμε, να βρούμε νέα χρηματοδότηση.
0: Και θα γίνει αν δηλαδή.
1: Είναι, θα γίνει.
0: Ναι, είναι στα σχέδιά σας να γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό
1: το Τελεφερίκ. Το έργο έχει δεν είναι ότι έχει χαθεί.
0: Σύμφωνα με τα σχέδια από πού θα ξεκινάει και θα καταλήγει βέβαια στο...
1: Από το ξενία.
0: Δίπλα από το ξενία.
1: Θα ξεκινήσει και θα καταλήγει μέχρι πάνω στο Σπήλαιο.
0: Μέχρι το Σπήλαιο.
1: Ναι, λίγο δεξιά από το Σπήλαιο, αλλά θα έχει πρόσβαση, γίνει πρόσβαση να τα μπορούν να τα άτομα μιλήσει, άμα έχει πλάστη να περνάνε, να πηγαίνουν μέχρι το Σπήλαιο.
0: Πόση απόσταση είναι, κύριε Δήμαρχε?
1: 180 μέτρα δεν απατώ. Κάνω λάθος, είναι 200, θα πηγαίνουν, είναι από τώρα μπροστά μου.
0: Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά την πλατεία Ευρώπης που υπήρχε εκεί και μια συζήτηση έντονη περί της πλατείας, πού βρίσκεται το πράγμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: Το κυκλικό μένει ακόμα να βγουν οι πέτρες.
0: Mm-hmm.
1: Λίγο είναι, εντάξει, ολοκληρώνεται όπου να είναι, θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του μήνα, πιστεύω θα έχει.
0: Ναι. Τώρα, η μετάβαση στο Σπήλαιο, πώς γίνεται, δηλαδή εκτός από το γιοταχή του ανθρώπου που θα θέλει να το επισκεφθεί, τα τουριστικά λεωφορεία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο λεωφορείο εκεί στο Οροπέδιο που να πηγαίνει, πώς γίνεται?
1: Κοιτάξτε, τώρα ανεβαίνουμε πάνω και τα λεωφορεία και ο κόσμος δύσκολα βέβαια τώρα.
0: Ναι.
1: Μέχρι να ολοκληρωθεί το κυκλικό, δηλαδή έτσι να ολοκληρωθεί το κυκλικό, θεωρώ ότι θα τα βάλει, θα μπουν σε ένα σειρά τα πράγματα. Και θα εξυπηρετείται ο κόσμος. Θα πρέπει να υπάρχει τρόπος, φυσικά τώρα σταματούν τα αυτοκίνητα, θα ξεφορτώνουν τα λεωφορεία πάνω από το κόσμο και να ανεβαίνει πάλι να πέφτει. Αυτό υπάρχει ένα σχεδιασμός και από εμάς, από τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο του τουρισμού, θα δούμε. Πιστεύω ότι όσο μπορούμε, ας πούμε, θα συμπεριφύσουμε τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα σχετικά με το οροπέδιο, ποιο είναι το θέμα εκείνο που σας απασχολεί περισσότερο αυτές τις μέρες, έτσι να μας δώσετε και κάποια νέα από το οροπέδιο?
1: Να μας απασχολεί, γιατί εσύ τη δουλειά μας κάνουμε, όλα τα θέματα τα έχουμε, όπου έχουμε καταθέσει ή καταθέσουμε ή κάνουμε μελέτες, τα διάφορα έργα, αυτό κάνουμε. Ιδιαίτερα να μας απασχολεί κάτι, δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Όλα μας τα ίδια.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Εγώ, καλή τουριστική σεζόν να έχετε. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Ήταν ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, ο κύριος Γιώργος Αθαλασσάκης. Ακούσατε τα... όσα μας είπε σχετικά με το δικταίο άντρο και το άνοιγμα του.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, την ιστοσελίδα τανέα.gr, ότι φωτιά στα ράφια το σούπερ μάρκετ. Πληρώνουμε ακριβότερα από την Ευρώπη καφέ, σαμπουάν και βρεφικό γάλα. Και έχει ως υπότιτλο το θέμα αυτό «Η άνοδος των τιμών στα καύσιμα που προκάλεσε ο πόλεμος έφερε ακολούθως αυξήσεις στις τιμές προϊόντων και αγαθών». Το πρόβλημα όμως είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στις τιμές ανάλογα με το σούπερ μάρκετ. Και λέει το κείμενο. Στα όρια τους έχει φέρει η ακρίβεια τους καταναλωτές που επιδίδονται σε σαφάρι για να βρουν τα πιο φθηνά προϊόντα. Οι αποκλίσεις στις τιμές των προϊόντων από τη μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην άλλη συχνά κάνουν τη διαφορά στον εβδομαδιαίο οικογενειακό προϋπολογισμό. Ενδεικτικά, αλλιεύοντας προϊόντα ίδιας μάρκας, συσκευασίας και βάρους, βρίσκουμε μισό κιλό σπαγκέτι σε τιμή από 65 έως 92 λεπτά, ένα κιλό γιαούρτι με τιμή λίγο κάτω από 4 ευρώ ή έως 5 ευρώ και 35 λεπτά, ένα κιλό στιγμιαίου καφέ με τιμή από 28 μέχρι 41 ευρώ, σαμπουάν από 4,81 μέχρι 7 ευρώ και 40 λεπτά. Αρκετά από τα, είναι τα προϊόντα που οι Έλληνες καταναλωτές, λέει το δημοσίευμα, πληρώνουν ακριβότερα από τους Ευρωπαίους γείτονές τους. Ενδεικτικά πωλούνται ο στιγμιαίος καφές στην Ελλάδα, που κοστίζει 45,78 ευρώ το κιλό, έναντι 40,45 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα, το ρόφημα κακάο σε σκόνη διαμορφώνεται στα 8,98 ευρώ, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή του είναι 8,68 ευρώ. Μεγαλύτερη απόκτηση καταγράφεται στο βρεφικό γάλα σε σκόνη, το οποίο στην Ελλάδα πωλείται προς 26,11 ευρώ, ενώ στην Ευρώπη κοστίζει 19,36 ευρώ. Διαφορά εμφανίζεται και στο σαμπουάν με κερατίνη, με τιμή 5,4 ευρώ στην ελληνική αγορά, έναντι 4,73 ευρώ στην ευρωπαϊκή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής της πλατφόρμας posokani.gov.gr, 176, πάνω από 176.000 πολίτες τη χρησιμοποίησαν για να συγκρίνουν τιμές. Όταν ολοκληρώσουν τα ψώνια της εβδομάδας, οι καταναλωτές έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερα έξοδα, το ενίκιο, τους μηνιαίους λογαριασμούς, το ενεργειακό κόστος. Αυτό αναφέρει αυτό το ενδιαφέρον, θα έλεγα, δημοσίευμα. Καλό είναι να μπαίνουμε στο τι να κάνουμε. Μέχρι για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια θα πρέπει να κάνουμε και εμείς τον αγώνα μας. Να κάνουμε δηλαδή αυτό το σαφάρι που λέει εδώ το δημοσίευμα και να μπαίνουμε στην ιστοσελίδα posokani.gov.gr, να βλέπουμε τις διαφορές τιμές και να επιλέγουμε το σούπερ μάρκετ εκείνο που έχει τις χαμηλότερες για μας τιμές. Είναι ένα καλό εργαλείο, να δούμε αν θα αποδειχθεί τόσο καλό, ούτως ώστε να το επισκεφθούν, να το επισκεπτούμαστε δηλαδή εμείς πάνω από 176.000 που το έχουν επισκεφθεί μέχρι σήμερα.

Στα νέα επίσης υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα που αναφέρεται στα κουνούπια και λέει ότι τα κουνούπια αλλάζουν το χάρτη της Ευρώπης, αναφέρει ο τίτλος, τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την Ελλάδα. Και διαβάζω σχετικά ότι η εξάπλωση των κουνουπιών που μπορούν να μεταδώσουν λοιμώδη νοσήματα αποτελεί μια από τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές, καθώς η κλιματική αλλαγή, οι μετακινήσεις πληθυσμών και το διεθνές εμπόριο δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εγκατάσταση νέων ειδών σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν. Οι πρόσφατοι χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων καταγράφουν μια σαφή τάση. Τα χωροκατακτητικά είδη κουνουπιών επεκτείνονται σε όλο ένα μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα αυτής της εξέλιξης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Aedes elboticus, γνωστό ως κουνούπι τίγρης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC. Το είδος έχει κατασταθεί σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας, ενώ η παρουσία του συνέχισε να επεκτείνεται και κατά το τελευταίο διάστημα. Η χώρα μας συγκαταλέγεται σε ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφηκε περαιτέρω γεωγραφική εξάπλωση του συγκεκριμένου κουνουπιού, το οποίο έχει πλέον παγιώσει την παρουσία του στην Νότια Ευρώπη. Είναι κάτι που μας το είχε επισημάνει και πριν από ημέρες, με 2-3 εβδομάδες που είχαμε συνομιλήσει, αν θυμάμαι καλά στις 28 Μαΐου, είχαμε συνομιλήσει με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Και μας είπε ότι για αυτά τα νέα είδη κουνουπιών που έχουν μπει στη ζωή μας και τα οποία θέλουν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Και ως τέτοια πρέπει να τη δούμε. Ήταν τότε που μας είχε προαναγγείλει πριν καν το ανακοινώσει επισήμως η Περιφέρεια το γεγονός ότι θα είναι ετήσια η καταπολέμηση των κουνουπιών. Είναι ένα μέτρο και αυτό για να καταπολεμηθούν και αυτά τα νέα είδη κουνουπιών που έχουν μπει στη ζωή μας, επαναλαμβάνω. Και μας είχε πει ότι ήταν ετήσια η καταπολέμηση. Έχει ξεκινήσει ήδη επισήμως τουλάχιστον όσον αφορά την ανακοίνωση που έβγαλε η Περιφέρεια και η σύμβαση που έχει υπογράψει η Περιφέρεια με τον ανάδοχο για την καταπολέμηση των κουνουπιών είναι τριετής, για 3 χρόνια. Δηλαδή ελπίζουμε να ησυχάσουμε. Όμως, όπως μας είχε πει τότε και ο κύριος Παπαδάκης, καλό είναι και εμείς να προσέχουμε, να αποφεύγουμε να έχουμε λιμνάζοντα ύδατα στο σπίτι μας, στην αυλή μας. Διότι τα λιμνάζοντα ύδατα είναι πηγή κουνουπιών. Αμέσως μπορούν να δημιουργηθούν εκεί οι νύμφες, οι οποίες θα δημιουργήσουν μετά το έντομο, το κουνούπι δηλαδή. Η σημαντησία του δεν σχετίζεται με την ενόχληση που προκαλεί στους πολίτες, λέει το δημοσίευμα των νέων, συνεχίζω. Το κουνούπι τίγρης είναι γνωστός φορέας ιών, όπως ο δάνειος πυρετός, ο ιός τσικουνκούνια και ο ιός ζίκα. Αν και τα νοσήματα αυτά δεν κυκλοφορούν ενδημικά στην Ελλάδα, η παρουσία του φορέα αυξάνει την ανάγκη επιτήρησης, καθώς η εισαγωγή κρουσμάτων από άλλες χώρες θα μπορούσε υπό συγκεκριμένες συνθήκες να οδηγήσει σε τοπική μετάδοση. Γι' αυτό λοιπόν οι επιστήμονες αγωνίζονται να το καταπολεμήσουν το κουνούπι αυτό μαζί με τα άλλα κουνούπια και επισημαίνουν ότι η εξάπλωση των κουνουπιών δεν σημαίνει αυτόματα και εξάπλωση των νοσημάτων που μεταδίδουν, ωστόσο η εγκατάσταση νέων ειδών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση κινδύνων που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν μακρινή για την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν αλλάζει ο χάρτης της Ευρώπης όσο αφορά τα κουνούπια. Να πάμε να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πυρκαγιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές. Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στη σκεπή του ναού και σε εκκλησιαστικά είδη. Όχι στη δομή μεταναστών στους αθανάτους από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Προηγήθηκαν στιγμές έντασης και εχμές σε βάρος της Δημοτικής Αρχής, ενώ οι κάτοικοι προανήγγυλαν προσφυγή κατά της απόφασης. Θανατηφόρο αποδείχθηκε το πλήγμα στο κεφάλι για την άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε στα Χανιά, όπως κατέδειξε η ιατροδικαστική έκθεση. Στη φυλακή πατέρας και γιος και ελεύθερος ο αδερφός με εγγύηση 50.000 ευρώ για το κύκλωμα πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που είχε στηθεί στην Κρήτη. Προσελήφθη ειδικό προσωπικό για την καθαριότητα έξω από το κτίριο αφήξεων του αεροδρομίου Ηρακλείου με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης. Ταλαιπωρία σε συνέχεια στον ΒΟΑΚ με έργα στη γέφυρα του Άι Γιάννη Χωστού μέχρι και την Πέμπτη. Από την 1η Ιουλίου αλλάζουν οι κανόνες του Airbnb στη χώρα μας. Η πώληση, δωρεά ή γονική παροχή ακινήτου σε συγκεκριμένες περιοχές μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή από το Μητρό. Νεκρός από δηλητηριώδη μανιτάρια ο Ρώσος δημοσιογράφος Γκριγκόρι Νεχορόσεφ είχε αποκαλύψει τη σχέση του Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα. Στο Μουντιάλ μεγάλη νίκη της Αλγερίας με ανατροπή 1-2 την Ιορδανία. Η Νορβηγία κέρδισε 3-2 τη Σενεγάλη. Πρόκριση στους 32 για τη Γαλλία με 3-0 το Ιράκ. Για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούμπο από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat γράφει ο δημοσιογράφος Σαμ Σαράνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Politika 89,8 και το politika.gr.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Dirt 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, την Παρασκευή δόθηκε στην Αθήνα συνέντευξη τύπου που είχε να κάνει με τη συνταγογράφηση των αντιβιωτικών. Στο πάνελ της συνέντευξης, εκτός από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ήταν και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Χάρης Βαβουρανάκης. Ο κύριος Βαβουρανάκης είναι και σήμερα μαζί μας, γιατί θέλουμε να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό σχετικά με τα αντιβιωτικά, διότι γνωρίζουμε ότι εδώ είχαμε κάνει τα αντιβιωτικά καραμέλες. Ένα απλό κρύωμα να παίρναμε, αντιβιωτικά να κολούσαμε, ένα αντιβιωτικό πηγαίναμε και παίρναμε. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά με ποια μορφή έχουν αλλάξει και σε ποιο βαθμό, θα συζητήσουμε με τον κύριο Βαβουρανάκη. Κύριε Βαβουρανάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Κύριε Γεράκη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε
1: σας
0: καλά.
1: Ναι. Η μελέτη αυτή, καταρχήν, η μελέτη αυτή έγινε από το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Ναι. Και το Υπουργείο μας κάλεσε να παρουσιάσουμε αυτή τη μελέτη. Εκεί αφού είχαμε δείξει για τα αποτελέσματα αυτά, να σας πω ότι ουσιαστικά το έναυσμα για να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν δύο σημαντικά στοιχεία, μάλλον τρία. Το ένα είναι ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι διαρκώς πρωταθλήτρια στην κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ευρώπη. Το δεύτερο στοιχείο είναι η απόφαση της πολιτείας το Σεπτέμβριο του 20 να γίνεται υποχρεωτική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών μόνο με ηλεκτρονική συνταγή. Και το τρίτο ήταν η περίοδος του COVID, που οπωσδήποτε άλλαξε και τις συμπεριφορές και τους χαρακτήρες, αν θέλετε, και τα πρότυπα. Μάλλον όχι τα πρότυπα, άλλαξε λίγο τη συνταγογράφηση εκείνη την περίοδο και θέλαμε να δούμε πώς λειτουργήσε όλο αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Να σας πω επίσης ότι μέσα από αυτή την μελέτη επιβεβαιώσαμε αυτό που πιστεύαμε ως επαγγελματίες υγείας, ότι το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της χώρας μας είναι ίσως το καλύτερο στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται για ένα σύστημα απλής παραγωγής συνταγών, αλλά ουσιαστικά είναι ο καθρέφτης της υγείας, ο ψηφιακός καθρέφτης υγείας της χώρας μας.
0: Σωστά.
1: Είναι ουσιαστικά η βάση της ορθολογικής φαρμακευτικής πολιτικής και ίσως, και αυτό ίσως είναι η σημαντικότερη πηγή δεδομένων για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ένα σύστημα. Άρα με αυτές τις κατευθύνσεις και με αυτό το υλικό κατορθώσαμε σαν Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών να έχουμε στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν, πιστεύουμε θα μας βοηθήσουν, να διαμορφώσουμε ως ιατρική κοινότητα, ως Ινστιτούτο και ως ιατρική κοινότητα, γιατί έχουμε σκοπό να συνθέσουμε τις απόψεις, να φωνάξουμε τους συναδέλφους μας και τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τις λοιμώξεις, να διαμορφώσουμε προτάσεις τέτοιες προς την πολιτεία, ούτως ώστε και να βελτιώσουμε τους δείκτες της συνταγογράφησης των αντιβιωτικών, αλλά κυρίως να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της αντοχής των φαρμάκων αυτών, άρα το γενικότερο πρόβλημα της υγείας στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Και της άμυνας μας εναντίον των λοιμόξεων, έτσι.
0: Ναι. Αυτός λοιπόν, ποια είναι τα κυριότερα στοιχεία λοιπόν που δείχνει αυτός ο καθρέφτης για την υγεία μας?
1: Το πρώτο στοιχείο που πήραμε από αυτή τη διαδρομή είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως, θα πω, περίπου ένα 40% αντιβιωτικών, το οποίο πριν την απόφαση της πολιτείας για την υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών, ένα 40% αυτών των αντιβιωτικών γινόταν χωρίς ιατρική συνταγή. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Το δεύτερο στοιχείο είναι που εξακολουθεί να υπάρχει, βλέποντας τα στοιχεία του 2024, γιατί μελετήσαμε από το 2018 τα στοιχεία της συνταγογράφησης έως το 2024, ότι περίπου το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μια συνταγή με αντιβιωτικά για αυτό το έτος. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αν θέλετε, αναλογικά με το υπόλοιπο της Ευρώπης. Το τρίτο στοιχείο που είναι πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι μελετήσαμε και τις συμπεριφορές και μάλλον τα χαρακτηριστικά αναειδικότητα, αναεποχή, αναειδικότητα, συγγνώμη, αναφύλο και φυσικά τη γεωγραφική κατανομή.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε, αν θέλετε, τα χαρακτηριστικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά στη συνταγογράφηση για να καταλήξουμε σε προτάσεις στο επόμενο μέλλον για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσουμε για να μειώσουμε όχι μόνο την ηλεκτρονική, να μειώσουμε όχι μόνο την χορήγηση των αντιβιωτικών, αλλά κυρίως να έχουμε αυτά αποτελέσματα στην καλύτερη περίπτωση των συμπολιτών μας.
0: Ναι. Είπατε ότι έχετε και γεωγραφικά στοιχεία. Μήπως έχετε έφυγα της Κρήτης?
1: Ναι, βεβαίως. Της Κρήτης εμείς έχουμε όλες τις Ελλάδες. Μπορώ να σας πω ότι το Ηράκλειο κατέχει μια σημαντική πρωτιά που δεν είναι η Ιταλία και τόσο ευχάριστη. Είναι μέσα στις πρώτες περιοχές.
0: Περιοχές, ναι, η ευρύτερη περιοχή, ναι.
1: Ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου,
0: ναι.
1: Είναι από τις πρώτες στην κατανάλωση αντιβιωτικών για το 2024. Βεβαίως στην ίδια θέση είναι και οι περιοχές η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, τα νησιά των Κυκλάδων, και για τη μεν Κρήτη και το μεν Ηράκλειο θεωρούμε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ότι έχει πάρα πολλές αξιόλογες, μεγάλες δομές υγείας και πάρα πολλούς γιατρούς. Άρα πολλοί συμπολίτες μας από τους όμορους νομούς, από τις όμορες περιοχές έρχονται εδώ για να λάβουν τη φροντίδα των συναδέλφων μου, όλων μας. Από την άλλη μεριά είναι και το τουριστικό κομμάτι, η περίοδος η τουριστική που δείχνει ότι υπάρχει, μπορεί να αυξήσει λίγο την κατανάλωση των αντιβιωτικών, γιατί το ίδιο ισχύει και στα νησιά των Κυκλάδων και στα νησιά του Ιωνίου που έχουν αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, περιοχές όπως είναι η Βρετανία και η Φωκίδα, και η Αχαΐα είναι ψηλά, συγγνώμη, περιοχές όπως η Βρετανία και η Φωκίδα είναι από τις χαμηλότερες, και αυτό έχει τα χαρακτηριστικά του ότι έχει λιγότερους γιατρούς, άρα προφανώς κινούνται περισσότεροι προς τη μεριά της Αχαΐας, προς την Πάτρα, για να μπορούν να λάβουν. Βέβαια, έχουμε και άλλα στοιχεία τα οποία θα ανακοινώσουμε στη διαδρομή του χρόνου, το αμέσως επόμενο διάστημα. Να σας πω επίσης ότι η ειδικότητα η οποία συνταγογραφεί όπως περισσότερο αντιβιωτικά, όπως ήταν αναμενόμενο αυτή την, από, φαντάζομαι και από εσάς, είναι κυρίως οι παθολόγοι και οι γενικοί γιατροί για το 2024. Να σας πω ακόμα ότι μεταξύ ανδρών και γυναικών υπάρχει μια διαφορετική κατανομή. Στους άνδρες η μελέτη δείχνει ότι οι μεγάλες ηλικίες κάνουν και στα δύο φύλλα πολύ μεγάλη κατανάλωση αντιβιωτικών, και είναι αναμενόμενο και αντιλαμβάνεται κανείς τους λόγους. Στους άνδρες υπάρχει πολύ μικρότερη κατανάλωση σε σχέση με τις γυναίκες στις μικρότερες ηλικίες, ενώ στις γυναίκες από την ηλικία των 20 και πάνω υπάρχει ίσως μεγαλύτερη κατανάλωση αντιβιωτικών λόγω των, αν θέλετε, των ουρογεννητικών λοιμώξεων που οπωσδήποτε κάνουν πιο ευαίσθητες στη χρήση και πιο άμεση στη χρήση των αντιβιωτικών.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαβρονάκη, έχετε ψυχολογήσει καθόλου τον Έλληνα, γιατί είχε τουλάχιστον πριν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και σε ένα βαθμό τον έχει και τώρα, αυτή τη λατρεία προς τα αντιβιωτικά? Τι είναι αυτό που τον κάνει να λατρεύει τα αντιβιωτικά?
1: Κοιτάξτε. Προφανώς δεν είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα λειτουργίας και εκπαίδευσης αυτό το κομμάτι. Υπήρχε πάντα στην Ελλάδα η διαδικασία του οικογενειακού ή του ατομικού ή του οικογενειακού φαρμακείου. Δηλαδή όλοι μας, για να μην πω οι περισσότεροι, να χρησιμοποιήσω να το γενικέψω, ήθελαν κάποιες εποχές να έχουν στο σπίτι τα φάρμακα για ώρα ανάγκης. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τη διαδρομή ότι κάθε φάρμακο είναι μέσω θεραπείας και πρέπει να χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή, και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Άρα λοιπόν το πρώτο στοιχείο που έχουμε μπροστά μας είναι ότι αυξήθηκε. Είχαμε ουσιαστικά μια μεταβολή των αντιβιωτικών, αλλά στην πραγματικότητα, στη μελέτη μας μετά το 20, αλλά στην πραγματικότητα αυτό υπάρχει μια μικρή μείωση. Γιατί ουσιαστικά φέραμε στην επιφάνεια κάποια αντιβιωτικά, κάποια κουτιά, να το πω έτσι, μια ποσότητα η οποία δεν είχε καταγραφεί ποτέ. Άρα και αυτό φαίνεται επίσης από τις καμπύλες, το οποίο δεν μπορούμε να τις δείξουμε στα ραδιόφωνα, αλλά είναι χαρακτηριστική αυτή η εικόνα. Νομίζω ότι είναι θέμα, και εκεί κατευθυνόμαστε, είναι θέμα γενικότερης παιδείας στους συμπολίτες μας, ώστε τα φάρμακα, τα αντιβιωτικά, αλλά και τα φάρμακα σε γενικότερη χρήση, σε γενικότερη άποψη, είναι χρήσιμα όταν μας τα χορηγεί μόνο ο γιατρός και για συγκεκριμένους λόγους, και φυσικά και εκπαίδευση σε εμάς τους επαγγελματίες υγείας για το πότε τα χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε. Είναι μια δυναμική διαδικασία που θα πρέπει και εμείς να τη μαθαίνουμε και να προχωρούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Για αυτήν την κατεύθυνση, γι' αυτό το, αν θέλετε, τη σύνθεση της διαμόρφωσης πολιτικής, είναι αρμόδιο το κράτος. Και εμείς είμαστε εκείνος ο φορέας που μπορούμε να καταφέρουμε τη γνώση, την ακαδημαϊκή, αν θέλετε, εμπειρία σε πολιτικές και αποφάσεις υγείας.
0: Από τη μελέτη λοιπόν αυτή, κύριε Βαμβορανάκη, ποια είναι τελικά τα συμπεράσματά σας όσον αφορά το μέλλον, να το πούμε έτσι?
1: Τα συμπεράσματά μας, ξέρετε, για να μπορέσει, ο Αϊνστάιν έλεγε, για να μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να αφιερώσεις, και έχεις μία ώρα, πρέπει να αφιερώσεις 55 λεπτά να βλέπεις το πρόβλημα και 5 λεπτά στη λύση. Εμείς σε αυτή τη φάση αυτό που κάνουμε είναι να μπορέσουμε να καταγράψουμε. Είπα και στην αρχή ότι το σύστημα της ηλεκτρονικής μεταγράψης είναι εξαιρετικό για να μας δώσει δεδομένα τέτοια που να μπορέσουμε να καταγράψουμε το πρόβλημα συνολικά. Καταγράφοντάς το, έχουμε προτάσεις. Θα θέλαμε όμως να μην ανακοινώσουμε μεμονωμένα τις προτάσεις μας. Θέλουμε να φωνάξουμε, να έρθουν κοντά μας σε μια ημερίδα που θα ακολουθήσει τον επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα όλους τους φορείς υγείας.
0: Θα ξαναμιλήσουμε τότε.
1: Κοινωνική πρόταση, την οποία πάλι θα καταθέσουμε στο Υπουργείο, όπως κάναμε με τα αποτελέσματα. Διότι ο πρώτος που πρέπει να ξέρει αυτά τα δεδομένα είναι η πολιτεία. Mm-hmm. Το Υπουργείο Υγείας, και αυτό έχει την ευθύνη των πολιτικών που θα εφαρμοστούν.
0: Ωραία. Θα ξαναμιλήσουμε λοιπόν, επαναλαμβάνω τότε, όταν θα γίνει αυτή η ημερίδα, είναι το σίγουρο, γιατί ενδιαφέρει οπωσδήποτε, ενδιαφέρουν οι προτάσεις σας.
1: Το μας, κύριε Αγγελάκη, είναι να καλέσουμε όχι μόνο την ιατρική κοινότητα, αλλά όλους τους επαγγελματίες υγείας και προφανώς και τους συλλόγους ασθενών, διότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία και οι πολίτες, οι άποψη των πολιτών.
0: Ασφαλώς.
1: Και προφανώς οι πολιτικές πρέπει να ξεκινάνε από την εκπαίδευση του κοινού σε πρώτο χρόνο.
0: Ασφαλώς. Κύριε Βαμβορανάκη, να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για αυτή την πολύ καλή ενημέρωση που μας δώσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Επίσης. Ήταν ο γνωστός Ηρακλειώτης γιατρός, ορθοπαιδικός, ο κύριος Χάρης Βαμβορανάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και μας παρουσίασε τα στοιχεία από τη μελέτη που έκανε το Ινστιτούτο για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τα αντιβιωτικά.

Σας είπα ότι σήμερα είναι τελευταία ημέρα για να δηλώσετε τα καθαρισμένα σας οικόπεδα. Και πρέπει να το κάνετε, γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω τι προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση σε περιπτώσει μη συμμόρφωσης. Πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. Πρόστιμο 100 ευρώ όταν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Πρόστιμο για μη καθαρισμό οικοπαίδου ή ακάλυπτου χώρου ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Ξεκινάμε δηλαδή ούτως ή άλλως 50 τετραγωνικά οικόπεδο να έχετε, 200 ευρώ θα πληρώσετε αν είναι ακαθάριστο. Από 200 και πάνω αρχίζει και μετράει το ευρώ. Στα 201 δηλαδή πληρώνετε 201, με 201 τετραγωνικά μέτρα οικόπεδο, ακαθάριστο, δεν το έχετε καθαρίσει, 201 ευρώ θα πληρώσετε. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης. Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης που περιλαμβάνουν φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Διαβάζω επίσης ότι έχει εξαπολύσει σαφάρι η επιθεώρηση εργασίας για απλήρωτα δεδουλευμένα. Έχουν υποβληθεί 549 μηνύσεις εργοδότες μέσα σε ένα χρόνο. Σχεδόν 8 εκατομμύρια ευρώ επέστρεψαν στις τσέπες των εργαζομένων το 2025. Περισσότερες από τις μισές εργατικές διαφορές που εξετάστηκαν το 2025 από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας επιλύθηκαν μέσω της διαδικασίας μεσολάβησης, με 6.372 υποθέσεις να διευθετούνται και 7,98 εκατομμύρια ευρώ να καταβάλλονται σε εργαζόμενους σύμφωνα με την έκθεση απολογισμού. Η επίδοση αυτή αποτελεί την υψηλότερη της τελευταίας πενταετίας, τόσο ως προς τον αριθμό των επιληθυσών διαφορών, όσο και ως προς τα ποσά που καταβλήθηκαν από τους εργοδότες στους εργαζόμενους κατόπιν της επίλυσής τους. Ως προς την έκβαση, το 56,12% επιλύθηκε μετά την παρέμβαση της επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων, 18,74% ματαιώθηκε λόγω μη προσέλευσης των ενδιαφερομένων μερών και το 25,14% παραπέμφθηκε στα δικαστήρια. Θα έλεγα ότι αποτελεσματικό το απολογισμό, μάλλον εμφανίζει σοβαρή δραστηριότητα ο απολογισμός αυτός. Αν και στο Ηράκλειο πολλές φορές έχει διατυπωθεί και από ανθρώπους που ξέρουν τα πράγματα και που είναι στο εργασιακό χώρο, το εργατικό κέντρο παραδείγματος χάρη, ο κορυφαίος ας πούμε εργασιακός φορέας, που μιλάει για υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας. Αν λοιπόν οι υποστελεχωμένες επιθεώρησης εργασίας κάνουν τέτοια δουλειά, μάλλον πρέπει να τις επενέσουμε. Οι περιπτώσεις ματέωσης οφείλονται κυρίως σε ανακτήσεις δηλώσεων μετά την επίτευξη συμφωνίας εν ώψη της προγραμματισμένης συζήτησης, γεγονός που αποδίδεται στην αποτελεσματικότητα του εξοδικαστικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών ήδη από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας. Παράλληλα, οι υπηρεσίες εργασιακών σχέσεων υπέβαλαν 549 μηνύσεις ή μηνυτήριες αναφορές προς τον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των εργατικών διαφορών.

Διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι σαρωτικούς ελέγχους σε πάνω από 1000 υποθέσεις χρηματικών, γονικών παροχών και δωρεών προγραμματίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, βάζοντας στο στόχαστρο πιθανές υποθέσεις φοροδιαφυγής. Πέρα όμως από κάποιους που σκόπιμα χρησιμοποιούν τη μεταφορά χρημάτων σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό για να αποφύγουν την εφορία, οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί που όλοι μας χρησιμοποιούμε καθημερινά στην οικογένεια με μεταφορές χρημάτων μπορεί να μας κοστίσουν πολλά, λέει το δημοσίευμα. Πότε όμως μια απλή μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο με περισσότερους συνδικαιούχους μπορεί να θεωρηθεί από τις φορολογικές αρχές ως άτυπη δωρεά που θα κινητοποιήσει φορολογικό έλεγχο με πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις? Η υπόθεση που εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό στον οποίο συμμετείχαν οι γονείς και τα δύο παιδιά τους σε νέο λογαριασμό συνδιαχείρισης που διατηρούσε ο γιος με τη σύζυγό του, είναι ενδεικτική. Η Επιτροπή έκρινε ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή συνιστά άτυπη δωρεά, καθώς δεν προέγυψε ότι ο γιος είχε συμβάλει στη δημιουργία του υπολείπου του αρχικού λογαριασμού. Επιπλέον, μετά τη μεταφορά, τα χρήματα τέθηκαν στη διάθεση αποκλειστικά του ίδιου και της συζύγου του. Για το λόγο αυτό απορρίφθηκε η προσφυγή του φορολογούμενου. Ήταν μεγάλο το ποσό. Κατά 240.000 ευρώ, αμέσως κίνησε τις υποψίες. Εδώ όλοι μιλάνε ότι δεν μπορείς να κάνεις μεταφορές πάνω από 5.000 ευρώ χωρίς να ελεγχθείς για αυτές τις μεταφορές. Η απόφαση, λέει το δημοσίευμα από το Βήμα, επιβεβαιώνει ότι η ιδιότητα του συνδικαιούχου σε ένα κοινό λογαριασμό δεν συνεπάγεται αυτομάτως και κυριότητα επί του συνόλου των χρημάτων που περιέχει, εφόσον αποδειχθεί ότι ένας συνδικαιούχος δεν συμμετείχε στις καταθέσεις, αλλά στη συνέχεια αξιοποίησε τα χρήματα προς ίδιο όφελος, η συναλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί φορολογικά ως δωρεά. Ως δωρεά, λοιπόν, θα πληρώσει για τη 240.000 ευρώ, θα πληρώσει φόρο. Πλέον το φόρο που θα του καταλογιστεί από την ΑΔΕ. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει όταν ένας δικαιούχος κοινού λογαριασμού, χωρίς να έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του υπολείπου, αναλαμβάνει ή μεταφέρει χρήματα για προσωπική χρήση, τότε η πράξη μπορεί να χαρακτηριστεί δωρεά, όπως είπαμε, και να φορολογηθεί αναλόγως. Τα τελευταία χρόνια, σημαντικός αριθμός υποθέσεων χρηματικών, γονικών παροχών και δωρεών έχει οδηγηθεί στην ΔΕΔ με φορολογούμενους να αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα που τους υπευλήθηκαν από τις φορολογικές αρχές. Πολλές από τις διαφορές αφορούν γονικές παροχές που πραγματοποιήθηκαν με μετρητά αντί μέσω τραπεζικού συστήματος, αλλά και περιπτώσεις διαδοχικών μεταβιβάσεων χρημάτων που θεωρήθηκαν ως προσπάθεια παράκαμψης των φορολογικών διατάξεων.

Η συνάδελφος η Μαρία η Μαυρομάτη μας στέλνει φωτογραφίες από τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης ή την Εθνική Οδό, αν προτιμάτε, γιατί επισήμως ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, αλλά έτσι θα τον λέμε για να στέλνουμε θετικά vibes στον αέρα, μήπως επισπευστούν οι όλες εργασίες και να τον βάλουμε και στη ζωή μας. Λοιπόν, αυτό βέβαια σε πολύ απότερο μέλλον, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ποτηλιάρισμα στο δρόμο στο ρεύμα προς Ηράκλειο, στην Εθνική Οδό, από Αγία Πελαγία δηλαδή προς Ηράκλειο, αναμενόμενο έως ενός βαθμού, γιατί ήδη έχει ανακοινωθεί ότι εκεί γίνονται στην Παπαναστασίου, γίνονται εργασίες, οι οποίες δημιουργούν αυτό το... το πρόβλημα, να μην μπορείς να κινηθείς εύκολα δηλαδή σε αυτό το ρεύμα. Τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία και τότε σας είχαμε πει ότι είχαμε πολλές διαμαρτυρίες και μηνύματα από οδηγούς ότι υπάρχει πρόβλημα, μποτιλιάρισμα δηλαδή σε αυτό το ρεύμα. Έχετε το υπόψη σας και αύριο θα είναι αυτό και την Τρίτη. Έχουν πει οι υπηρεσίες οι οποίες κάνουν αυτά τα έργα ότι και αύριο θα είναι τα έργα εκεί, δηλαδή θα γίνονται έργα, οπότε να περιμένετε αυτό το μποτιλιάρισμα και αύριο.

Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο ναι, στο Νίκο του Τζιλιπουνιδάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας. Η αγάπη η Πεχινάκη είναι σε ολιγοήμερες διακοπές, είναι σε ολιγοήμερη άδεια. Θα την καλωσορίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη στην πρωινή ζώνη. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μείνατε κοντά μας και μας ακούσατε. Να είστε πάντα καλά, να περνάτε καλά. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μείνατε κοντά μας και μας ακούσατε. Να είστε

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. People have the
1: power. People have the power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια.

0: Τα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com. VNY. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Πολίτικα 89,8. Come into the tree. Where dead men called out for his love to flee.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Σιμουνδέκης, όλα μαζί και είμαστε και σήμερα εδώ πέρα 10 με 12 για να σας ενημερώσουμε για όλα όσα γίνονται και εδώ και αλλού. Ε, αλλού.

Σήμερα έχουμε μια έκτακτη είδηση. Πρωί-πρωί μας έκατσε. Υπάρχει νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή.

0: Σαν σήμερα έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Απογόνους άφησε, αλλά τίποτα. Αυτό συμβαίνει και σε ηθοποιούς, να ξέρεις, έτσι. Αφήνουν παρακαταθήκη τα παιδιά τους κάποιοι, ξέρω, αλλά δεν φτάνουν την καριέρα που έκαναν όταν ήταν. Την καριέρα που έκαναν οι γονείς τους, πάνω σχάρι. Συνταράσσεται το πολιτικό σκηνικό πάλι, γιατί η Συμβουλή σήμερα θα πάει δικογραφία για τον Αβραμόπουλο. Μάλιστα, η κλήση για κατάθεση και εκτιμήση των νομικών για την υπόθεση λένε ότι όλο αυτό έσκασε τώρα επίτηδες πάλι. Η κατηγορία, ξέρεις, είναι ότι είχε συνεργαστεί, λέει, με τη ΜΚΟ του Παντσέρη, του συντρόφου της Εύας Καϊλή. Λοιπόν, άμα πάτε Ρωσία, μην φάτε μανιτάρια. Έτσι. Νεκρός από δηλητηρίο μανιτάρια, ο προσωπικός εχθρός του Πούτιν. Είχε αποκαλύψει αυτός ότι είχε σχέση τότε με την Αλίνα Καμπάεβα. Πάει και αυτός. Λάθος φαγητό έφαγε. Πού το πάρει, γυλάραγε. Μια βόλτα έτσι λίγο στην Ελλάδα τώρα. Αναρχικοί πήγαν έξω από το σπίτι του Χαρταλιά, στην Αθήνα, του Περιφερειάρχη Αθήνας, και έγραψαν συνθήματα με σπρέι. Όχι μόνο στην πολυκατοικία του, αλλά σε όλη την γειτονιά. Γιατί μάλλον δεν ξέρουν στην αρχή ποιο είναι το σπίτι. Αυτό λένε οι αστυνομικοί. Τώρα υπάρχει έρευνα γι' αυτό. Περίπου 100 άτομα ήταν οι οποίοι εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους απεργούς πείνας για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εκεί που γκρεμίζουν τα προσφυγικά, το έχουν το κήπο του Παναθηναϊκού. Τα γκρεμίζουν για να γίνει ένα μεγάλο πάρκο εκεί. Και πετάνε έξω όλους όσοι μένανε μέσα. Ποιοι μένανε μέσα τώρα δεν ξέρουμε, αλλά οι αντιξουσιαστές ξέρουν. Μάλιστα, σε ένα κείμενο που δημοσιεύθηκε στο σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η κινητοποίηση είχε στόχο, λέει, να εκφράσει στήριξη προς απεργούς πείνας και ειδικότερα προς τον Αριστοτέλη Χατζή. Δεν ξέρω αν μαγειρεύεται κολεγιά, αλλά Κασελάκης, Τάιλερ και Άδωνς Γεωργιάδης τα πάνε καλά. Σήμερα αναμένεται να εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης για τον Σκοπιανό Υπήκο, ο οποίος είναι ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Εχθές μέχρι αργά το απόγευμα δεν είχε βγει το ένταλμα σύλληψης που αφορά τη δολοφονία. Είχε κρατείται λόγω των δενδρυλίων χασίς που είχε εκεί στα δύο οικόπεδά του, τρία πόσα είχε, όπου είχε οικόπεδα αυτός είχε και χασίς. Και μια και είμαστε σε αυτή την ιστορία, να σας πω ότι έχει και παράπλευρες απώλειες στους κόλπους της αστυνομίας, καθώς οι αξιωματικοί των Χανίων, οι οποίοι έφτασαν στην εξυχνία σε αυτής της περίπλοκης και πολύπλοκης υπόθεσης, θα κάνουν μήνυση κατά του Σταύρου Μπαλάσκα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Τέρμα ειδικές αναλύσεις δηλαδή. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι να ξεκινήσουμε. Ξέρεις ποιο θέλω? Θέλω το Bad Boys.
1: Bad Boys, Bad.
0: Για το συζήταγα με το γιο μου το πρωί, τι σημαίνει αυτό το τραγούδι και από ποια ταινία είναι και τι εκφράζει αυτό το τραγούδι. Και πριν το, και όσο το περιμένουμε να το βάλεις, να σου πω ότι χθες το βράδυ, όπως αποκάλυψε το πολιτικά.gr, πρώτο ήταν εκεί στη φωτιά, τυλίχθηκε η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα έπιασε φωτιά, έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Η πυροσβεστική έφτασε στην ώρα της, έγινε μια κινητοποίηση μεγάλη, υπάρχουν κάποιες ζημιές. Μπείτε στο πολιτικά.gr να δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη χθεσινή βραδιά.

Λοιπόν, ευτυχώς πρόλαβε η πυροσβεστική και οι κάτοικοι, γιατί οι κάτοικοι τρέξανε πρώτοι με λάστιχα και αυτά να βοηθήσουν εκεί ώστε να σβηστεί η φωτιά. Έφτασε γρήγορα η πυροσβεστική, αλλά όπως επισημαίνει και ο Κώστας Ελιγάδος, και έχουμε μιλήσει από χθες για αυτό το πράγμα πάρα πολύ, περιμένουμε βασικά το καταγραφικό από τις κάμερες να δούμε πώς ξεκίνησε η φωτιά. Αλλά υπάρχουν ασθενή δρόμοι εκεί, έτσι. Τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα των κατοίκων έκαναν δύσκολο το πέρασμα των πυροσβεστικών οχημάτων και το έργο των πυροσβεστών. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Φτιάξτε το λίγο το έργο, γιατί η Βασιλίση είναι και λίγο πιο πάνω, έχω και πιο πολύ έτσι βλάστηση. Λίγο να το προσέξουμε το έργο, γιατί δεν θέλουμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση η οποία, ξέρεις, μπορεί να είναι πολύ πιο δυσάρεστη από ό,τι χθες είναι. Γιατί χθες το γλιτώσαμε, γιατί ήταν νωρίς, ήταν λίγο πριν τις 12. Φαντάσου να έχει πιάσει τη φωτιά στις 4 ώρα που όλοι κοιμούνται. Παρανάλαμε το πυροσβεστικό, να γίνει όλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί αυτό το θέμα με την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών θα παίξει πάρα πολύ σήμερα και θυμηθείτε το. Λοιπόν, bad boys, bad boys, what you can do. Έτσι, όχι what you gonna do, που λένε κάποιοι. Γιατί, το έλεγα με το γιο μου σήμερα το πρωί στο ταξί μέσα, γιατί έγινε ένα σκηνικό στο δρόμο. Είμαι μέσα σε ένα ταξί και ερχόμαστε στη ΒΠΕ, γιατί είπαμε να έρθουμε γρήγορα, γιατί καθυστερήσαμε να βρούμε ταξί. Και ξαφνικά είναι ένας τύπος δίπλα μας, πολύ γνωστός στο Ηράκλειο. Είναι πολύ γνωστός. Δεν μπορώ να πω το όνομά του όμως, γιατί θα γίνουμε τέτοιο. Είναι κάτι είναι, ή στην περιφέρεια, στο Δήμο, κάτι εκεί. Ο οποίος τι έκανε, οδηγούσε το αυτοκίνητό του και ανοίξει το Θεό σου. Στο ένα χέρι είχε το κινητό και στο άλλο έτρωγε. Και μάλιστα ήταν η τελευταία μπουκιά και έγλειφε τα δάχτυλά του. Δηλαδή τόσο ωραίο. Και στο άλλο χέρι το κινητό. Και του ξεφεύγει λίγο το αμάξι και πάει να πέσει πάνω μας. Όπως είμαστε με το ταξί. Ο ταξιτζής μου λέει: δεν με νοιάζει λίγο που θα πλήρωνα 2.000. Το παιδάκι που έχουμε μέσα στο αμάξι. Τι παίζει ένα μεγάλο του λέω: θα το πω στο ραδιόφωνο. Θα το πω και το είπα. Λοιπόν, επειδή τον θυμάμαι λίγο στη φάτσα, αλλά δεν θυμάμαι ποιο είναι, θα το βρω. Κάποια στιγμή θα το βγάλω και στο λέω: του πω μεγάλε. Δεν τρώνε συγχρόνως και κινητό την ίδια ώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν πρόλαβα να πάρω πινακίδες. Δεν πρόλαβα να. Ένα άσπρο αυτοκίνητο έχει. Δεν πρόλαβα να το παραπάνω. Γιατί. Πώς να σας το πω, ρε παιδί μου. Με πήγε λίγο χέρι μετά. Γιατί έκανα απότομα ο ταξιτζής και λέω: εδώ είμαστε. Έμεινε πίσω αυτός. Δεν πρόλαβα να δω μετά πινακίδα και αυτά. Γιατί έμεινε πολύ πίσω το αυτοκίνητο του. Κατάλαβε. Γιατί άκουσε κάτι γαλλικά και ισπανικά μαζί. Εγώ είπα ισπανικά, ο ταξιτζής γαλλικά. Ή το ανάποδο, δεν θυμάμαι. Ο ταξιτζής πρέπει να είπε ισπανικά και εγώ γαλλικά. Η ουσία πια είναι ότι δεν οδηγάνε έτσι, ρε παιδιά, πρωί-πρωί. Δηλαδή, στο ένα χέρι το κουλούρι, το σάντουιτς και ό,τι στο λύκο έτρωγε, και απ' την άλλη το κινητό. Δηλαδή, εδώ έχει δώσει αγώνα ο Χρυσοχοίδης για να ξέρεις ότι η τροχιά αυτή τη στιγμή είναι πιο αδέκαστη αστυνομική, έτσι δεν υπάρχει. Δηλαδή, πιο εύκολα βγάζεις από τη φυλακή κάποιον που έχει κάνει ληστεία τράπεζας, παρά να πάρεις πίσω πινακίδες ή τέτοιο, ή να σβήσεις κλίση. Καλά, δεν υπάρχει να σβήσεις κλίση πουθενά στην Ελλάδα. Και όσοι θα θέλανε να το κάνουν δεν μπορούν να το κάνουν. Τέλος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ας προσέχει ο κύριος αυτός, γιατί κατάλαβε ποιος είναι, άμα μας ακούει κιόλας. Μεγάλε, ούτε τρώνε, ούτε έχουν το κινητό στο χέρι. Και το τιμόνι πώς το πήγε με τα γονάτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γι' αυτό του φύγε αριστερά. Και εμείς ήμασταν αριστερά το δρόμο και πηγαίναμε ευθείας στην πορεία μας κανονικά. Λοιπόν, να είναι καλό και το ταξιτζής που μας έφερε, γιατί ήταν ψύχραιμος, δεν κατέβηκε κάτω να αρχίσει τα μπυρελίκια. Ευτυχώς, γιατί βιαζόμασταν κιόλας, να δούμε εδώ πέρα, γιατί είχε πάει 10 παρά 20 και ποτέ δεν ξεκινάγαμε την εκπομπή. Αλλά, τέλος πάντων, όλα καλά. Το χόρτασε, το έφαγε το σάντουιτς, καλοφάγω το πες του, μην το ξανακάνεις όμως.

Λοιπόν, να δείτε ότι ο Κασελάκης ως influencer θα τα πάει καλύτερα από ότι ως αρχηγός κόμματος. Θυμηθείτε το αυτό. Όχι, δεν το πάμε κακία, το πάμε πολύ καλή τέτοια. Έπεσε κάτω εδώ, έπεσε κάτω. Έπεσε κάτω. Λοιπόν, έκανε ένα podcast εκεί μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη και του είπε σε κάποια βάση, κατάλαβα λέει στη μέση της θητείας μου στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Τσίπρας μου την είχε στημένη. Του το είπε. Το είπε αυτό στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Ντάιλερ Μακβέθ, το σύζυγο του κ. Κασελάκη. Το περίμενε να λέμε τέτοια πράγματα. Τα λέμε όμως, δεν πειράζει. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν. Θυμάμαι τότε που αγόρασαν εκείνο το σπίτι στο Κολωνάκι, είχε γίνει ο χαμός, ο κακό χαμός, γιατί ήταν πολύ ακριβό σπίτι, αλλά ήταν σε πολύ ωραία τοποθεσία στο Κολωνάκι. Δεν είχε μια ιδιαίτερη θέα, μου φανταστείς. Το έχω πάει στο σπίτι, το έχω δει εκεί. Λοιπόν, τότε είχα γράψει εγώ στην Political ότι το σπίτι αυτό το πήρε εκεί, γιατί περίμενε να γίνουν εκλογές. Έγιναν εκλογές, ξέρεις, και περίμενε ότι θα βγει ο Κασελάκης πρωθυπουργός. Και αφού θα βγει αυτός ο πρωθυπουργός, θα τον έβαζε στον Ευαγγελισμό που είναι δίπλα, στο νοσοκομείο, να κάνει τα δικά του, αυτό που έκανε και στην Αμερική. Στην Αμερική, να ξέρεις, οι νοσηλευτές φτάνουν μέχρι το ανώτατο επίπεδο. Είναι άλλο σκηνικό. Τελείως. Δεν έχουν την εκπαίδευση που έχουν εδώ πέρα οι δικοί μας νοσηλεύτες, οι νοσηλευτές, που πάνε μέχρι ένα σημείο και γεια σας. Εκεί έχουν επίπεδα. Δεν μπορεί να γίνεις αρχινοσηλευτής και να παίρνεις πιο πολλά λεφτά και από γιατρό. Και τότε είχαμε γράψει λοιπόν, παιδί μου, ότι επειδή περίμενε να γίνει πρωθυπουργός ο Κασελάκης, θα το διόριζε μετά στον Ευαγγελισμό και γι' αυτό πήρα το σπίτι εκεί κοντά. Δεν ήταν πολύ μακριά αυτή η ιστορία. Έτσι. Κάτι περίμενε. Δεν έγινε. Αλλά όπως φαίνεται, ο Στέφανος Κασελάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης έχουν καλή σχέση πλέον. Και γενικά βλέπω κάτι αριστερούς. Έτσι. Αριστερός τώρα, ο Κασελάκης αριστερός που παίζει. Λοιπόν, να έχουν καλή σχέση με τον Άδωνη. Δηλαδή θυμάμαι τον κύριο Καρανίκα, που ήταν ο σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Τα πάει πολύ καλά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί τα πάνε καλά με τον Άδωνη Γεωργιάδη? Μήπως κάτι λέει καλά? Μήπως κάτι κάνει καλά? Και παρά την τοξικότητα που υπάρχει γύρω μας, κάποιοι αναγκάζονται να το παραδεχτούν. Κάποιοι. Λοιπόν, σε αυτό το podcast λοιπόν που ήταν ο Κασελάκης οικοδεσπότης και Άδωνης Γεωργιάδης συνεντευξιαζόμενος, ο Υπουργός Υγείας είπε, προανήγγειλε μάλλον, την προκήρυξη 1.131 θέσεων μονίμων γιατρών για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αναφέρθηκε μάλιστα και στη μείωση των ληστών αναμονής για τα χειρουργεία. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης υπεραμύθηκε του Συστήματος Υγείας, ενώ ο Τάιλερ Μακμπεθ, ο σύζυγος του Στέφανου Κασελάκη, πρότεινε την επέκταση της προηγμένης νοσηλευτικής ιατρικής, αυτό που σας έλεγα. Δηλαδή ότι πας σε άλλα επίπεδα, σε άλλα στάδια. Ο κ. Κασελάκης έβγαλε και είδηση εκεί ότι θα πάει αυτόνομα στην εκλογική πολιτική των Δημοκρατών. Όλοι αυτόνομα θα πάνε. Έτσι. Είναι 5-6 κόμματα τώρα τα οποία θα πάνε αυτόνομα και θα πάρουν και την αυτοδυναμία. Ο καθένας, ξέρεις, θα γίνει όπως εκλογές με τους φοιτητές. Κάθε κόμμα θα βγάζει δικό του εκλογικό αποτέλεσμα. Πάντως, επειδή έκανα και το είδα το podcast εχθές, και ωραία γυρισμένο είναι, και καλή φάση, έτσι, κάμερες και αυτά, τεχνολογία έχουν, και καλά τα λέει ο Κασελάκης. Το πάει ωραίο το έργο. Ρε Στέφανε, δεν αφήνεις την πολιτική να κάνεις αυτό το πράγμα που είναι ωραίο, υγιές, και να προχωρήσεις παρακάτω. Ας την πολιτική, αφού βλέπεις ότι εδώ πέρα γίνεται χαμός, δεν μπορεί να τα βρουν κανένας μεταξύ τους. Οπότε, εκτός αν τα έχει βρει αυτός. Και δούμε κάποια έτσι κολεγιά καλή. Λέτε. Εδώ είχαν πει ότι ο Κασελάκης πάει στο Πασόκ. Ή που στο ΣΥΡΙΖΑ που είχαν πει, κάπου είχαν βγάλει. Και είχα πάρει τότε τηλέφωνο εγώ τον κύριο Σίμω, τον εκπρόσωπό του, τον διευθυντή του Στέφανο Κασελάκη, και μου λέει: Νίκο, αυτά είναι μπαρούφες. Έτσι ακριβώς το είπα και στον αέρα. Μπαρούφες, όπως μου το είπε. Καλά, μου είπε και μια άλλη λέξη, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν τη λέμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε μαγκιά μεγάλη. Εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλη μαγκιά αυτό. Καταθέτει νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσταση σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, διασφαλίζοντας την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Τι βγαίνανε και λέγανε από την αντιπολίτευση, μην ακουμπήσετε την απόφαση και μην κάνετε αυτό και μην κάνετε και. Εκτίθενται ανεπανόρθωτα. Δηλαδή, πέφτουν στην παγίδα της κυβέρνησης
Του πετάει η κυβέρνηση ένα τυράκι. Το τσιμπάνε αυτοί και αρχίζουν και βγαίνουν στα πάνελ και μιλάνε. Λένε. Και στο τέλος έρχεται μια νομοθετική ρύθμιση και τους λέει κάτσε κάτω ρε Τζεβελέκο. Γιατί έχουν καταντήσει τζεβελέκι πια. Τρώνε τη μία φάπα μετά την άλλη και δεν παράγουν πολιτική. Παράξτε πολιτική. Μην τρώτε σφαλιάρες. Εμείς δεν θέλουμε μια κυβέρνηση που να έχει 65% και να κάνει ό,τι γουστάρει. Θέλουμε μια κυβέρνηση κανονική να πηγαίνει η χώρα όπως πρέπει να πηγαίνει σωστά και στην Ευρώπη και εδώ, αλλά να έχει μια αντιπολίτευση, παιδί μου, που θα παράγει έργο. Που θα πήρε, παιδί μου, κάποια στιγμή ότι ξέρεις κάτι. Στείλαμε ένα πλοίο στην Κύπρο. Πολεμικό. Μπράβο, καλά κάνατε. Όχι. Ακόμα και εκεί, μα κακία είπαν ότι έκανε κυβέρνηση. Δεν πάει έτσι. Γι' αυτό κάποια στιγμή θα δούνε κάποια νούμερα που δεν θα το πιστεύουν. Θυμάμαι στις τελευταίες εκλογές που είχαν βγει κάποιοι δημοσκόποι. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός που βγήκε. Στο Μέγκα, νομίζω ήταν η συνέντευξη αυτή. Και γύρισε και του λέει: περιμένατε τέτοιο ποσοστό. Λέει: τι περιμένατε, το ξέραμε. Και λέει: γιατί δεν το λέγατε. Αφού άμα το λέγαμε, λέει: μα πάγανε στο ξύλο. Λέει: μην το πείτε αυτό το πράγμα. Για την τεράστια διαφορά που έχει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, φαντάσου, δεν είπαν την αλήθεια τότε γιατί φοβηθήκαν ότι. Ρε λες να γίνει βλακεία. Και δεν το είπανε. Έτσι θα γίνει και τώρα. Μην ακούτε τώρα τις βλακίες που λένε γύρω-γύρω ότι 15 και 20 και 25% είναι η Νέα Δημοκρατία. Ξεχάστε το αυτό. Όσο δεν υπάρχει αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία θα είναι εκεί. Τώρα θα είναι τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης, θα είναι τέταρτη, αυτό το δούμε στην πορεία. Πριν από λίγο καιρό, εγώ το είχα πει. Υπήρχε μια προσπάθεια. Αυτό το βλέπετε όλοι. Υπήρχε μια προσπάθεια να πέσει ο Μητσοτάκης. Να πέσει. Δεν έλεγαν κάτι άλλο. Δεν έλεγαν, ξέρω εγώ, πώς θα μειώσουμε την ακρίβεια. Τώρα λένε να μειώσουμε το ΦΠΑ. Κάτι που το έκανε η Ισπανία και έφαγε, όχι η ΣΦΑΠΑ, ακόμα κλωτσιές τον, έτσι, η κυβερνητική. Γιατί αντί να πάει αυτό στο. Αντί να πάει η μείωση του ΦΠΑ στους πολίτες, πήγε κέρδος αλλού. Οπότε το χάσαν το έργο. Αλλά όταν βλέπεις, παιδί μου, ότι καταθέτει κάποιο μια νομοθετική ρύθμιση, την οποία την έχεις προτείνει εσύ, και πάει στη Βουλή να ψηφιστεί, και αυτή η πρόταση που έκανες εσύ ως αντιπολίτευση δεν την ψηφίσεις. Δηλαδή, λες εσύ, θέλω να πάει ο Δημήτρης κάτω να ψωνίσει μπανάνες. Έτσι. Λοιπόν, πάει ο Δημήτρης κάτω να ψωνίσει μπανάνες και λέει, γιατί πήγε ο Δημήτρης κάτω να ψωνίσει μπανάνες. Δηλαδή, αυτό είναι τρέλα. Είναι παράνοια. Είναι. Δεν θα το πω ηλικιότητα, γιατί δεν είναι ηλίθιοι η πολιτική, αλλά. Πώς θα το χαρακτηρίσεις αλλιώς. Όταν εσύ ο ίδιος κάνεις μια πρόταση και δεν την ψηφίζεις, μόνο και μόνο για να μην κάνεις αβάντα στην κυβέρνηση, αβάντα τώρα, η δικιά σου πρόταση. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Δηλαδή, μπορώ να το πω με πολλές προτάσεις, αλλά δεν το χωράει καμία πρόταση στο μυαλό μου. Κάντε αντιπολίτευση. Πώς θα πάτε στη ΔΕΘ τώρα. Στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης θα πάει και θα πει: θα δώσω αυτό. Θα δώσω αυτό, θα δώσω εκείνο, θα δώσω το άλλο. Πάει το μικρόφωνο. Εσείς τι θα πείτε. Πρέπει να πέσει ο Μητσοτάκης. Να μην τα δώσει όλα αυτά για να δώσουμε εμείς κάτι άλλο. Και βγαίνουν τώρα και τα κουτσαβάκια. Ωραία, εδώ θα σας πω γέλιο τώρα. Υπάρχουν αυτά τα κουτσαβάκια της πολιτικής, λοιπόν, που βγαίνουν τώρα σε διάφορα πάνελ και σε διάφορες, έτσι, εκπομπές και τι λένε. Εγώ ως κόμμα δεν θα κοστολογήσω στο λογιστήριο του κράτους την πρότασή μου, γιατί δεν θέλω να μου την κλέψει η Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε ρε, θα πείτε ότι ακυρώνετε τα εισιτήρια της αλεωφορεία, θα πείτε ότι θα πληρώνουμε τσάμπα ρεύμα, δεν θα πληρώνουμε ρεύμα, δεν θα πληρώνουμε νερό και θα μου το κοστολογήσετε. Όχι, θα πάτε στο λογιστήριο του κράτους, θα κοστολογηθεί η πρότασή σας και αν είναι εφικτή, όχι, ό,τι πει το λογιστήριο του κράτους θα το βγάλει στη δημοσιότητα. Για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Γιατί ο Μητσοτάκης θα έρθει και σου πει: εγώ θα δώσω ένα δις από εκεί. Θα πάρω αυτά που έχω ήδη πάρει από φορολογικές καταστάσεις και σας το μοιράζω. Ή είχαμε τόσο κέρδος εκεί, σας το μοιράζω. Εσείς από πού θα τα πάρετε τα λεφτά αυτά. Θα φορολογήσετε τον Πλούτο, τη Μίνι Μάους, τον Μίκι Μάους, τον Γκάφι, τον Ντόναλντ, τον Ντακ και όλους τους υπόλοιπους. Γιατί τον Πλούτο το φορολογήσατε κάνα δύο φορές. Το σκύλο τον Πλούτο, έτσι, όχι τον Πλούτο κανονικό. Και. Όπως μου γράφουν εδώ πέρα και κάποιοι φίλοι, πες το ξανά αυτό το πράγμα γιατί πραγματικά είναι φοβερό. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν ο κύριος Γερουλάνος σε μια εκπομπή και λέει: εγώ δεν γουστάρω να μου κοστολογήσει το λογιστήριο του κράτους την πρόταση που κάνω στους πολίτες. Γιατί ρε φίλε δεν γουστάρεις, γιατί δεν θέλεις, δεν θες να μάθουμε ότι αυτά που εσύ εξαγγείλεις είναι αβάσιμα, είναι μη εφικτά,
δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Γιατί από οικονομικά, από ό,τι φαίνεται, όλοι σας είστε σκράπες. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να σας λέει η κυβέρνηση κοστολογημένο το κάθε μέτρο, αλλιώς δεν μπαίνει. Τα βγαίνουν αυτά τα λεφτά στα κανάλια. Ωραία, κοστολόγησε το. Δεν το κοστολογείς. Γιατί? Εγώ αυτό το θεωρώ ότι είναι κουτσαβακίστικο. Γιατί να μην το κοστολογήσει? Εγώ θέλω να ξέρω, το Πασόκ μου προτείνει αυτό, αυτό και αυτό, αλλά θέλω να ξέρω που θα βρει τα λεφτά. Δεν θα χρεώσω εγώ το γιο μου για 300 δεκαετίες ακόμα. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν στο λογιστήριο του κράτους, νόμος, κοστολογημένα όλα τα προγράμματα. Αλλιώς, κύριοι, μας λέτε παπάντζες. Δεν πάει αλλιώς. Έτσι. Ή καθίστε κάτω και διαβάστε μερικά πράγματα, μην βγαίνει τα διάβαστε.

0: Hi. Έχετε γίνει viral, δεν ξέρω να το ξέρετε, με τις τοποθετήσεις που κάνατε για τον πλούτο. Τι είναι πλούτος για εσάς?
1: Έχω κάνει αυτές τις δύο εβδομάδες που εμφανίζομαι στις τηλεοράσεις περίπου 20 εμφανίσεις. Κάποιες από αυτές, όπως συμβαίνει σε όλους μας, δεν είναι οι καλύτερες. Η ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας μας παρακολουθεί ως φαίνεται με κάποιο φακό και περιμένει το γλωσσικό ολίσθημα που θα της επιτρέψει να κάνει την προπαγάνδα της με την αναγκαία κοφτοραπτική πάντα.
2: Δεν κάνει κοφτοραπτική, αναβάζει αυτά ακριβώς που λέτε.
1: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
3: Εγώ δεν έχω.
4: Έστω τι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολιτελή διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
2: Η ομάδα αλήθειας αναβάζει ακριβώς τα λεγόμενα και αναπαράγει τα βίντεο.
1: Έχω κάνει αυτές τις δύο εβδομάδες περίπου 20 εμφανίσεις. Κάποιες από αυτές, όπως συμβαίνει σε όλους μας, δεν είναι οι καλύτερες.
5: Καταλάβατε. Είναι γλωσσικό λύσθημα. Μετά από 20 εμφανίσεις, κουράστηκε το παλικάρι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και αφού είπε ότι θα φορολογήσει τον πλούτο, δηλαδή τα κότερα, τους καφά τους, τα αυτοκίνητα 3.000 κυβικών και όλα αυτά, μετά είπε, μετά από τόσες εμφανίσεις, παιδί μου, μπορεί να κάνω και ένα λάθος. Αλλά η ομάδα αλήθειας μας παρακολουθεί με ένα φακό. Όχι, δεν σας παρακολουθεί με ένα φακό. Ό,τι λέτε, καταγράφεται στις κάμερες, στα κανάλια. Και υπάρχει το βίντεο. Αυτό το βίντεο λοιπόν το αναπαράγεται. Δεν είναι κοπτοραπτική το να παίξει αυτό που είπες. Δηλαδή, άμα τώρα κάνω εγώ και σε πω εσένα Τζεβελέκο, θα μου πεις, δεν είπα αυτό. Έλεγα για μια ταινία του Τζεβελέκο, αλλά το κολλήσαν εκεί και το είπαν. Όχι, ρε φίλε, Τζεβελέκο το είπα. Τζεβελέκο. Γιατί όταν λέτε κάτι, να έχετε επίγνωση του τι λέτε. Βγαίνετε στα κανάλια, παίρνετε με έτσι με στόμφο και λέτε μία, δύο, τρεις παπάντζες και μετά εμείς καθόμαστε και λέμε τι είπε ρε το άτομο. Και μετά, αφού έχετε καταλάβει τη μακακία που κάνατε, τα ρίχνετε στην ομάδα αλήθειας. Δεν φταίει για όλα η ομάδα αλήθειας, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι, γιατί όταν γυρίσουμε θα σας πω κάτι για έναν άνθρωπο που τον εκτιμώ πάρα πολύ και τον ανάγκασε πάλι κάποιος μέσα στην πολιτική να βγει από τα ρούχα του. Λοιπόν, ερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Αναδρομική μείωση της επιβάρυνσης για χιλιάδες οφειλέτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νομό Κατσέλη φέρνει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στα δάνεια με δικαστικές ρυθμίσεις διάσωσης κύριας κατοικίας. Στη Βουλή σήμερα η δικογραφία για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 43χρονος Σκοπιανός για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη αρχικά θα απολογηθεί για την υπόθεση με την νομοθεσία περί ναρκωτικών. Την ίδια ώρα, θανατηφόρο αποδείχθηκε το πλήγμα στο κεφάλι της σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή. Πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές Ηρακλείου προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον Ιερό Ναό και αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται για σήμερα στην Κρήτη σύμφωνα με την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όχι στη δομή μεταναστών στους αθανάτους από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Προηγήθηκαν στιγμές έντασης και εχμές σε βάρος της Δημοτικής Αρχής, ενώ οι κάτοικοι προανήγγειλαν προσφυγή κατά της απόφασης. Επιστολή του επικεφαλής της Μίζωνας Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη προς το Δήμαρχο Ηρακλείου και τη Σύμβαση Καθαριότητας με δημόσιες καταγγελίες και αναπάντητα ερωτήματα. Στη φυλακή, πατέρας και γιος και ελεύθερος ο αδερφός με εγγύηση 50.000 ευρώ για το κύκλωμα πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που είχε στηθεί στην Κρήτη. Στις 4 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον διακεκριμένο κορυφαίο ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Χατζιπαύλου. Ταλαιπωρία διαρκεία στο βόρειο οδικό άξονα στο Ηράκλειο με τα έργα στη γέφυρα του Αγίου Ιωάννη Χωστού να συνεχίζονται μέχρι και την Πέμπτη. Οι εργασίες μετατοπίστηκαν στο ρεύμα από Αλικαρνασό προς Γιώφυρο. Στις διεθνείς ειδήσεις, η ναυτιλιακή κίνηση στα στενά του Ορμούς αυξάνεται σταθερά. Τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά σε διάστημα 24 ωρών. Στις αθλητικές ειδήσεις, στο Μουντιάλ, μεγάλη νίκη της Αλγερίας που με ανατροπή κέρδισε 1-2 την Ιορδανία. Η Νορβηγία κέρδισε με 3-2 τη Σενεγάλη, πρόκριση στους 32 για τη Γαλλία που κέρδισε με 3-0 το Ιράκ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μην ξεπεράσει σήμερα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
5: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και η Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
4: Να μείνουμε φίλοι.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com. VNY. Are you coming to the tree?

0: Πολίτικα 89,8.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, 20,56 όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι όλοι εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Δημοκρατικά πάντα. Όπως δημοκρατικά θεωρεί ότι μιλάει ο κύριος Μαργαρίτης του Πασόκ. Πασόκ δεν είναι ακόμα, ναι, νομίζω και είναι. Λοιπόν, αφού είχε φάει την υπέρτατη φάπα από την κυρία Σδούκου, ήρθε η ώρα να φάει άλλη μια φάπα από τον κύριο Ρωμανό. Λοιπόν, όταν δεν έχεις πολιτικό λόγο και ξαφνικά πρέπει να πεις κάτι για να εντυπωσιάσεις, το ρίχνεις κάπου αλλού. Εντάξει, μπορείς να πεις ότι στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Αλλά το να επιτεθείς με ψέμα είναι λίγο διαφορετικό. Τι θέλω να πω. Σε μια εκπομπή λοιπόν που βγήκανε μαζί, ακούστε λοιπόν τι είπε ο κύριος Μαργαρίτης στον κύριο Ρωμανό.
2: Είσατε.
3: Θα μιλήσω.
2: Συγγνώμη θα ζητήσετε για μιλήσω. Τα ξυλόλια. Συγγνώμη θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια λοιπόν. Και τώρα αθώνονται ο ένας μετά τον άλλο στο ΠΚΠ.
3: Κύριε...
2: Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν.
3: Κύριε Ρωμανέ.
2: Και όταν έρθει η ώρα να αθωωθεί και ο κύριος Αβραμόπουλος και όποιος άλλος, θα ξαναζητήσετε συγγνώμη.
3: Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, είτε λόγο. Το. Μην το κάνετε, θα βάλω και άλλα θέματα. Θα σας δώσω ευκαιρίες για αντιπαράθεση.
4: Εγώ επειδή είμαι αρκετά μεγαλύτερος στον κύριο Ρωμανό, θέλω να δώσω μια συμβουλή δημόσια.
2: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Καμία συμβουλή δεν θέλω. Θα απαντήσει αυτό το
3: ερώτημα.
2: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Συμβουλές αλλού.
3: Εντάξει, να το πω λίγο χωρίς συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο, να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς.
2: Εντάξει.
3: Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε.
2: Το στυλάκι αυτό αλλού.
3: Εντάξει,
2: εμένα λέγανε δολοφόνο. Πέρσι λέγανε σένα. Εμένα λέγανε δολοφόνο.
3: Μην μου μιλάς στον ελληνικό.
2: Σου μιλάω στον ελληνικό γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο.
3: Να μην μου μιλάς στον ελληνικό.
2: Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο.
3: Είσαι αγενής.
2: Εσύ να μας ασέβεσαι.
3: Δεν έχεις μάθει οικογένειά σου, είσαι γενικός.
2: Να
3: δεν έχεις μάθει οικογένειά σου, είσαι γενικός.
2: Μια χαρά με έχει μάθει οικογένειά μου. Εδώ δεν
3: θα
2: τσαμπουκάς. Να πας στην Ανίτα δολοφόνος.
3: Να πας στην Ανίτα Πάνια να πουλάς τσαμπουκάπου στην
2: Ανίτα Πάνια. Ναι, είχα πάει.
3: Έτσι,
2: ωραία, αγωγή λέω. Λοιπόν και μήνυση, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Είναι ένα fake news. Πάμε λοιπόν να το λύσουμε και αυτό. Είναι ένα fake news. Το οποίο έχει χτιστεί.
5: Κύριε Μαργαρίτη,
2: έχει χτιστεί.
5: Έχει κανένα νόημα.
2: Ακριβώς για να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Καταλάβατε λοιπόν. Καταλάβατε λοιπόν τι κάνουν. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να δει. Δεν έχω πάει ποτέ στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μήνυση. Θα φάτε αγωγή και μήνυση.
1: Και έτσι πολύ απλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο κ. Μαργαρίτης ζήτησε συγγνώμη. Ήταν ο πολιτικός αυτός, ο μεγάλος αυτός πολιτικός, ο οποίος είχε πει στην κυρία Σδούκου ότι κάποιοι βουλευτές βοηθούσαν τους οπεκεπέδες να παίρνουν χρήματα με το αζημίωτο. Το είχε πει σε μια εκπομπή και του το θύμισε η κυρία Σδούκου, δεν το είπε στην κυρία Σδούκου. Και αυτός διέριγνε τα ημάτια του ότι δεν το είπα ποτέ, δεν το είπα ποτέ, δεν το είπα ποτέ. Και η ομάδα αλήθειας που είναι έτσι αυτή η προπαγανδιστική ομάδα όπως λένε όλοι έβγαλε το βίντεο. Όχι μάλλον δεν το έβγαλε η ομάδα αλήθειας, κάνει λάθος. Η κυρία Σδούκου επί το που του το είπε. Πότε το είπε και πού. Και η ομάδα αλήθειας μετά έκανε ένα βίντεο που λέει ότι κοίτα δεις, να το, το είχες πει. Όταν λοιπόν από τη μία φάπα πας στην άλλη ή φοράς νάστικα ή δεν ξαναβγαίνεις να πεις βλακίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Ο κύριος Ρωμανός, από ό,τι κατάλαβα σε αυτή τη τηλεοπτική συνέντευξη στο Action, εξεράγει γιατί είδε αυτό το στυλάκι του κυρίου Μαργαρίτη και θύμωσε γιατί πρέπει να πάει στην οικογένειά του την ημέρα να πει γιατί με λένε δολοφόνο. Γιατί τον λέει, κάποιοι του λέγανε δολοφόνους. Κάποιοι άλλοι από το κόμμα του κυρίου Μαργαρίτη λέγανε ότι είχαν χαθεί 3 βαγόνια. Και όταν του το θυμίζουν του κυρίου Χριστοδουλάκη αυτό στα πάνελ, ο κύριος Χριστοδουλάκης πάει μέχρι τη σελήνη, εκεί που βρέθηκαν τα βαγόνια. Δεν παίρνω μέρος το μέρος του κύριου Ρωμανού για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αλλά είναι αυτό που σας έλεγα και πριν. Όταν θα πεις μια παπάτσα στον αέρα, να έχεις τον τρόπο να την υποστηρίξεις. Αν δεν μπορείς να παράξεις πολιτική, δηλαδή να πεις κάτι που να βοηθάει τους πολίτες ή να πάει τη σκέψη των πολιτών παρακάτω για να δουν τι θα ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές, τότε τι κάνεις. Με επιθέσεις προσπαθείς να δείξεις ότι είσαι κάποιος, να γίνεις αρεστός σε ένα μικρό κοινό που γουστάρει αυτούς τους τσαμπουκάδες. Εντάξει, στα κανάλια γουστάρουν τους τσαμπουκάδες γιατί φέρνουν νούμερα. Όχι πάντα. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Αλλά ο συγκεκριμένο κύριο δύο φορέ έχει φάει φάπα. Μία από την κυρία Σδούκου, μία από τον κύριο Ρωμανό. Και επειδή προβλέπω ότι δεν βάζουν μυαλό κάποιοι, έρχονται κι άλλε. Και, και το λέω με όλη την αγάπη μου στον κύριο Μαργαρίτη, αλλά και σε άλλου πολιτικού Πασόκ που συμπαθώ, ότι δεν γίνεται έτσι πολιτική. Δεν γίνεται έτσι αντιπαράθεση. Λέγατε δολοφόνου κάποιου τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολύ βαριά αυτή η έκφραση. Λέγατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μέσα στη φυλακή ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι Πασοκτζής. Δεν είναι ο Δημοκράτης. Έτσι. Λέγατε για τα σκάνδαλα των υποκλοπών ότι παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν τον παρακολουθούσαν ποτέ. Θα τον παρακολουθούσαν άμα πάτε για το κουμπί. Δηλαδή, βάλτε τα λίγο σε μια τάξη. Βάλτε τα λίγο σε μια σειρά. Γιατί όταν είναι διαβασμένοι κάποιοι απέναντί σας, θα τρώτε φάπες. Διαβάστε κι εσείς και βγείτε σωστοί απέναντι σε αυτούς της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αν δεν υπάρχει σωστή πολιτική αντιπαράθεση, δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρετε κάτι. Αυτό. Και τι να πω, υπάρχει παυσίπονο για τη φάπα. Μάλλον. Coming to the tree.

0: είμαι.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και τώρα θα σας πάω σε δύο θέματα συγκεκριμένα. Καταρχήν σας είπα στην αρχή της εκπομπής για την επίθεση που δέχτηκαν οι γείτονες αλλά και ο κύριος Χαρδαλιάς στην Αθήνα από ομάδα αντιξιοριστών, οι οποίοι αντιτίθενται στη φάση αυτή με τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που τους έχουν βγάλει έξω κάποιους που μέναν εκεί πέρα κτλ. Λοιπόν, ο κύριος Λούκας πριν από λίγο μίλησε και είπε ότι απευθύνω παράκληση προς όλους να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η κρισιμότητα των στιγμών, ειδικά όταν μια ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει, επιβάλλει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης. Το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω, το ξαναδιαβάζω για τον κύριο Δούκα. Να βρεθεί μια αποδεκτή λύση, λέει. Απευθύνω παράκληση προς όλους να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου. Να υπάρχει, ζητήσαμε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση βίαιης παρέμβαση των αρχών στην περιοχή. Λέει διάφορα, αλλά δεν λέει πουθενά. Ρε Χαρδαλιά, κρίμα που σου την πέσανε εκεί στη γειτονιά. Αυτό τίποτα. Κουβέντα. Νάδα. Νάδα. Αλλά για όλα τα άλλα, ο κύριος Δούκας παρακαλεί. Έχει παιδιά. Έχει παιδιά ο κύριος Χαρδαλιάς. Έχει μια σύζυγο στο σπίτι. Όλη η γειτονιά, 100 άτομα μου είπανε, έτσι, πήγανε να στηρίξουν τον Χαρδαλιά. Αυτή τη γειτονιά, κύριε Δούκα, τη σκέφτεστε καθόλου? Είπατε μια κουβέντα για αυτή τη γειτονιά? Καμία. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Μονόπλευρα. Ε? Μπράβο. Θα σταθώ μόνο σε αυτό που λένε για τον κύριο Χατζή, ο οποίος κάνει απεργία πείνας και λέει ο κύριος Δούκας ότι μια ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει. Εχθές το βράδυ, όταν πήγαν από κάτω και κάνανε αυτή τη φασαρία τα 100 άτομα και γράφανε στους στίχους ή ακούγανε συνθήματα, αποκλείεται κάποιος από τους ηλικιωμένους εκεί της γειτονιάς να τρόμαξε, να φοβήθηκε? Ε, αποκλείεται. Είναι ατρόμητη εκεί πέρα, σε αυτή τη γειτονιά του Χαρδαλιά. Είναι σαν τα Χαρδαλιά, ρε παιδί μου, δεν φοβούνται. Δεν βλέπουν ξένους αντιξιοριστές, λέει πάμε επίθεση πάνω τους. Δεν μασάνε. Γι' αυτό ο κύριος Δούκας αισθάνεται την ανάγκη να τους υπερασπιστεί. Για τον κύριο Χαρδαλιά ούτε κουβέντα. Γιατί αυτή η παρέμβαση, δεν είναι επίθεση, η παρέμβαση, όπως την έχουμε βαφτίσει, έγινε για τον κύριο Χαρδαλιά. Λοιπόν, εντάξει κύριε Δούκα, το πιάσαμε το νόημα. 7 και πιο κάτω θα πάει, θα δεις.

Και πάμε λοιπόν στην υπόθεση της δολοφονίας Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς σήμερα ο Σκοπιανός θα πάει στην εισαγγελία Χανίων. Έχει πάει ήδη μάλλον από το πρωί. Αρχικά θα απολογηθεί για την παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, εκεί που βρήκαν τα δεντέλια στα χωράφια του. Και μετά περιμένουμε με αγωνία να βγει αυτό το ένταλμα σύλληψης, το οποίο θα τρέξει τις διαδικασίες στις υπόλοιπες. Από ό,τι φαίνεται, το ένταλμα σύλληψης δεν έχει βγει, γιατί περιμένουν στην αστυνομία Χανίων, περιμένουν το τελικό αποτέλεσμα της ΔΕΗ. Δηλαδή να το έχουν γραμμένο στα χέρια τους, έτοιμο. Ξέρουν τα στοιχεία, ξέρουν τα αποτελέσματα. Απλά θέλουν το χαρτί για να μπορέσουν να προχωρήσουν προς την ποινική του δίωξη και το κατηγορητήριο, έτσι όπως θα συνταχθεί από τους αστυνομικούς προς την εισαγγελία. Από την Κυριακή το politica.gr σας είχε γράψει τα πάντα. Τη Δευτέρα είχαμε και τον κύριο Μπαλάσκα που βγήκε εδώ στην εκπομπή και είπε ότι ήταν γκάφ. Αυτό που είπε δηλαδή στον Νίκο Βαγγελάτο λεπτά πριν, το είδα εγώ στον αέρα και λέω πώς γίνεται ένας αστυνομικός να κατηγορεί έτσι άλλους αστυνομικούς. Και τον πήρε τηλέφωνο και τον βγάλαμε στον αέρα. Θυμάσαι, τον βγάλαμε στον αέρα. Αφού τον βγάλαμε στον αέρα λοιπόν, η τακτική ήταν η ίδια. Ή μάλλον οι ατάκες του ήταν σχεδόν ίδιες. Μάλιστα, μας είπε ότι έχουμε και εξάρτηση από τους αστυνομικούς, γι' αυτό τους παρασπιζόμαστε. Κάνετε λάθος, κύριε Μπαλάσκα, το είπα. Και έχει και ένα μαναφούκι περίεργο, αλλά δεν του κατώ κακία. Μπαλάσκα, είναι ό,τι θέλει, λέει. Έτσι. Και εγώ τσίλι μου, εντάξει, μου θέλω, λέω. Αλλά εδώ είμαστε στο καλό. Εγώ όσα λέω δεν είναι μηνύσιμα. Αυτά που είπε ο κ. Μπαλάσκας όμως είναι μηνύσιμα και από ό,τι φαίνεται η αξιωματική της υποδιεύσης εξυχνίας, δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Χανίων θα προβούν σε μηνύσεις. Λοιπόν, όπως έχω μάθει, το ένταλμα σύλληψης θα βγει σε λίγη ώρα και από ό,τι φαίνεται δεν θα φύγει από το δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Απλά θα οδηγηθεί για την ίδια υπόθεση εκ νέου σήμερα για την ανθρωποκτονία. Με πρόθεση, έτσι. Ανθρωποκτονία με πρόθεση και σε ειρήνη ψυχική κατάσταση. Αναμονή λοιπόν σε λίγη ώρα του εντέλματος για να προχωρήσει η διαδικασία έτσι όπως πρέπει να προχωρήσει. Όμως, συνεχίζουμε. Υπάρχει μια διαφωνία. Υπάρχουν οι παλιοί και οι νέοι. Τι σημαίνει αυτό, τι θέλω να πω. Διαβάζω κάπου ότι με τη μέθοδο του Blue Star οι επιστήμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βρήκανε ακόμα και την πιο μικρή κοιλίδα αίματος που είχε πέσει από την Άττικη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Από το μηχάνημα του Blue Star, από την τεχνική Blue Star. Εγώ Blue Light το ήξερα παλιά. Και οι παλιοί αστυνομικοί Blue Light το λένε. Τώρα κάποιοι τώρα, φέτος, τώρα, αυτή την εποχή, το λένε Blue Star. Εντάξει. Όπως και να λέγεται, αυτό έδειξε το δολοφόνο. Οπότε ας πούμε εμείς το μπλε φως. Έτσι. Έτσι. Το μπλε φως αυτό. Αυτό. Το μηχάνημα που βγάζει το μπλε φως και δείχνει τα πάντα. Έδειξε τα πάντα για τον καθομολογία δολοφόνο. Από την πρώτη στιγμή σε αυτήν εδώ την εκπομπή είχαμε πει ένα πράγμα. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι αστυνομικοί στα Χανιά να έχουν κάνει κουτσουκέλα και να έχουν αφήσει κάποιον να φύγει έτσι. Δεν υπάρχει. Εγώ έλεγα σε αυτήν την εκπομπή εδώ ότι θυμάστε την Παρασκευή. Κάτι παίζει την Πέμπτη. Παρασκευή είναι, Παρασκευή. Καθόμουν λοιπόν το βράδυ να δω την Αγγελική Νικολούλη. Γιατί ήξερα ότι κάτι θα γίνει. Το είχαμε μάθει και εκεί από τα Χανιά ότι έχει πάει εκεί η συνάδελφος Κατερίνα Ιβάζου. Ξέραμε ότι κάτι ετοιμάζεται. Τελικά τι ετοιμαζόταν, ήταν να βγει αυτό στον αέρα να μιλήσει. Ο Σκοπιανός. Την ώρα λοιπόν που ο Σκοπιανός μιλούσε, γύρω-γύρω από το αυτοκίνητο ήταν οι αστυνομικοί. Τον περιμένανε. Άρα ξέρανε που είναι. Έτσι. Γιατί ήταν τόσο κοντά του, τον αφήσανε να μιλήσει, γιατί θέλανε να. Ήταν οι αστυνομικοί. Τον περιμένανε. Άρα ξέρανε που είναι. Έτσι. Γιατί ήταν τόσο κοντά του, τον αφήσανε να μιλήσει,

Πάμε λοιπόν τώρα στα ουσιώδη. Ο κύριος Μπαλάσκας γύρισε και μίλησε για γκάφα. Είπε κάποια πράγματα ότι του τα έχουν πει αστυνομικοί, ότι έχει κάνει ρεπορτάζ, ότι τα ξέρει και όλα αυτά. Οι αστυνομικοί των Χανίων λοιπόν τώρα τον κατηγορούν για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Είπε πάρα πολλά. Είπε πάρα πολλά και μάλιστα κάποια από αυτά ήταν και προσβλητικά. Δεν θα σταθώ μόνο στο τι είπε για την γκάφα της αστυνομίας ή ότι δεν είναι αυτή η αστυνομική πρακτική όπως είπε στην εκπομπή μας εδώ πέρα. Αλλά θα σταθώ στο ότι στο τέλος, πριν φύγει με στόμφο έτσι από μπροστά τον Θεό Νίκο Ευαγγελάτο, τι γύρισε και είπε. Ότι κάποιοι αστυνομικοί θα έχουν πρόβλημα, εννοούσε νομικό, για αυτή την ιστορία. Δηλαδή ότι τους ξέφυγε ο Σκοπιανός. Ο κύριος Μπαλάσκας φαίνεται ότι ήταν πεπισμένος ότι δεν θα τον βρουν ποτέ. Ότι θα το σκάσει, ότι θα φύγει. Δεν του πέρασε ούτε μία φορά από το μυαλό ότι μπορεί όλο αυτό να είναι τακτική της αστυνομίας. Βέβαια, αυτός όταν ήταν κυνηγούσε κακούς, όπως το είπα και εγώ στην εκπομπή, ίσως να μην ακολουθούσε τέτοιες τακτικές. Γι' αυτό και δεν θυμάμαι και καμία σύλληψη που με έχει κάνει ο κ. Μπαλάσκας. Έτσι. Ενώ για τους αστυνομικούς των Χανίων, εδώ και ένα χρόνο έχουμε καμιά 300 σύλληψεις. Δεν ξέρω για διάφορα πράγματα. Έτσι. Από εγκληματικές οργανώσεις μέχρι τον άνθρωπο που χτύπησε ένα σκυλάκι. Όλα. Όλα. Μου είπε λοιπόν ο κ. Μπαλάσκας τότε ότι εγώ παίρνω μια στάση υπέρ των αστυνομικών γιατί εξαρτώμαι από εκείνους να μου δίνουν θέματα. Δεν ξέρω τι να του πω. Δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή. Στόκαρα και λίγο. Ξέρεις, γιατί λέω ρε παιδί μου, πώς το λέει αυτό το πράγμα αυτός ο άνθρωπος. Και λέω πώς το λέει αυτό το πράγμα αυτός ο άνθρωπος που κάποτε, όχι πολύ καιρό πριν, με είχε πάρει τηλέφωνο για μια υπόθεση και μου ζητούσε να του δώσω το διαβιβαστικό ή να του δώσω στοιχεία από το διαβιβαστικό. Για να βγει αυτός μετά σε μια εκπομπή και να πει τα στοιχεία που του έδωσα εγώ. Αν θέλει, ας μου κάνει μήνυση γι' αυτό και εμένα, γιατί έχω τα μηνύματα. Έτσι που ανταλλάξαμε. Λοιπόν, αν θέλει, ας πάμε να το κάνουμε. Γιατί δεν μπορώ να κοροϊδεύεις τον κόσμο με ψέματα. Όταν όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι, και όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι, από την Κρήτη, όλοι οι δημοσιογράφοι από όλα τα site, από την Αθήνα, όσοι δημοσιογράφοι έχουν έρθει εδώ από την Αθήνα για να καλύψουν αυτό το θέμα, ψάχνουμε όλη μέρα να βρούμε κάτι, να κάνουμε την είδηση, να δούμε, να μιλήσουμε με τους αστυνομικούς, να μιλήσουμε με ιατροδικαστές, να μιλήσουμε με τη γειτονιά, να μιλήσουμε με τους φίλους του, να μιλήσουμε με γνωστούς του. Η Ελευθερία Σπυριάκη μίλησε και με τον ίδιο τον δολοφόνο. Τον έκανε συνέντευξη, τον δολοφόνο, και της έλεγε στον αέρα ότι είναι τρελή η Σταύρο Λεβέντα και ότι την είχε σκοτώσει και την είχε δάψει. Όταν λοιπόν όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι ψάχνουμε και προσπαθούμε να βρούμε ένα αποκλειστικό, μια είδηση, κάτι να παίξουμε ρε παιδί μου στα μέσα μας, έρχεται ο κύριος αυτός και καταστρέφει τη δουλειά μας. Την καταστρέφει γιατί? Γιατί βγαίνει και λίγο μια μακακία στον αέρα με το στόφο αυτό του ειδικού αναλυτή, που ανάθεμα αν ήξερα από ποια σχολή το πήρε το χαρτί αυτό, το ειδικός αναλυτής, για να πάω κι εγώ. Γιατί και εγώ ξέρω να αναλύω πράγματα. Αλλά ειδικός δεν είμαι. Και ούτε θα γίνω ποτέ. Ένας απλός δημοσιογράφος μου. Που κάποιες φορές κάνουν και κάποιες επιτυχίες. Και κάποιες άλλες δεν κάνουν. Τις κάνουν άλλοι. Έτσι είναι αυτή η δουλειά. Μία θα κάνει ο ένας, μία θα κάνει ο άλλος, μία θα κάνει ο παράλληλος. Αυτή είναι η δουλειά μας. Καλός ή κακός. Αλλά από τη στιγμή που βγαίνεις και λες για γκάφα της αστυνομίας, εσύ που είσαι αστυνομικός, και μάλλον αυτός θα ήταν αλάνθαστος ως αστυνομικός, θα έχει πιάσει τεράστιους κακούς. Δηλαδή σαν το Γολιάθ. Αυτό εννοώ τεράστιους. Ή θα έχει πιάσει πολλούς κακούς στην προϋπηρεσία του. Τι ήταν, ειδικό φορό μου φαίνεται ότι ήταν. Κάτι ήταν. Τέλο δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να ήταν και εκεί, να έχει κάνει επιτυχίες και εκεί. Αλλά το να καταρακώνει έτσι κάποιου συναδέλφου που έχουν ξενυχτήσει απίστευτες ώρες προκειμένου να βρουν τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, αυτό είναι λίγο αδικία. Και είναι άδικο και για του αστυνομικού αυτού που προσπαθούν. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτοί οι δύο αστυνομικοί, που τρει τώρα είναι, έτσι, είναι ο Περιφερειάρχη Κρήτη, ο κύριο Δούκη, είναι ο ταξίγο ο Κανέλος Νικολάου και είναι και ο Γιάννης Γούρος. Έτσι. Αυτοί οι τρεις. Ας σου πω για τους δύο. Ας τον κύριο Δούκη. Ο κύριος Δούκης είναι περιφερειάρχης, είναι αυτό. Αλλά αυτοί οι δύο αστυνομικοί ήρθαν από την Αθήνα με ειδική αποστολή. Ήρθανε τότε που όλη η Ελλάδα κοιτούσε την Πόρσε στα Χανιά που σκότωσε το παλικάρι. Ήρθαν αυτοί οι τύποι λοιπόν, τους λέω τύπους, γιατί είναι αστυνομικοί, είναι άνθρωποι, είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι. Και άλλαξαν τα πάντα στα Χανιά. Και από τα Χανιά ξεκίνησε σε όλη την Ελλάδα. Μην το παραβλέπετε αυτό. Ό,τι έγινε πρώτα στα Χανιά έγινε σε όλη την Ελλάδα. Έχετε ιδέα πόσο έχουν μειωθεί τα τροχιά σε όλη τη χώρα με αυτά τα σκληρά μέτρα που πήρε ο Χρυσοχοΐδης? Γιατί ο Χρυσοχοΐδης έστειλε αυτούς τους δύο στα Χανιά? Κάτι θα ξέρε. Μήπως να ρωτήσει ο κύριος Μπαλάσκας στο ελληνικό FBI γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ πέρα και πόσο θα τους ήθελε το ελληνικό FBI να είναι σε άλλη θέση. Αλλά πρέπει να επιδιώσουν εκεί που είναι τώρα. Λοιπόν. Πάμε και επειδή είπα και FBI, να πούμε και το τελευταίο.

Τις τελευταίες δύο μέρες, ο κύριος Μπαλάσκας, όπου βγαίνει, λέει ότι την εξιχνίαση για την δολοφονία την έκανε το ελληνικό FBI. Μπράβο στο ελληνικό FBI. Μπράβο εκεί. Μπράβο. Ποτέ δεν είπε για την υποδιεύθυνση δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων. Πάντα το FBI έλεγε. Και γράφω εγώ στο κείμενο που θα δείτε στο πολίτικα.gr που αναδεικνύω το θέμα της μήνυσης που θα υποβάλουν οι εξωματικοί των Χανίων, το εξής. Αν δεν ξέρεις, ρε μεγάλε, ποιος έκανε την εξιχνίαση της δολοφονίας που την έκανε η υποδιεύθυνση δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων και δεν την έκανε το FBI, πώς βγαίνεις στην τηλεόραση να μας ενημερώσεις για πράγματα που ούτε εσύ κατέχεις, που λέμε εδώ στην Κρήτη. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Λοιπόν, επισέμουμε στο θέμα αυτό με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, την έτυχε αυτή γυναίκα η οποία έχασε τη ζωή της από τα χέρια του Σκοπιανού ενοικιαστή της. Πολλοί λένε ότι είχαν σχέση. Άλλοι λένε ότι δεν είχαν σχέση. Τα χτυπήματα που της επέφερε ο Σκοπιανός στο κεφάλι, τόσο με το μπουκάλι της μπύρας, όσο και με το κούτσουρο μετά, ήταν αυτά που της αφαίρεσαν τη ζωή. Οι μαχαιριές που δέχτηκε στη θωρακική κοιλότητα ήταν λίγο πιο δεξιά από την καρδιά. Δηλαδή στο στήθος, λίγο πιο πάνω από το στήθος. Δεν βρήκαν ζωτικά σημεία, δηλαδή ζωτικά όργανα. Και γι' αυτό όταν τη μαχαίρωσε, αφού τη μαχαίρωσε, πήγε μέσα στο δωμάτιο και άκουσε τη γυναίκα να φωνάζει βοήθεια. Και αφού λέει ότι ούτε με τις μαχαιριές την κατάφερα, πήρε το κούτσουρο και την αποτέλειωσε. Το βράδυ κοιμήθηκε μέσα στο σπίτι έχοντας τη σωρό της τυλιγμένη σε σακούλες. Αυτό είναι το τραγικό. Ακόμα πιο τραγικό. Αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα και τον ανακριτή για τα δενδρύλια κάναβης. Σε λίγη ώρα θα μεταφερθεί ξανά στο αστυνομικό μέγαρο, από το δικαστικό μέγαρο θα πέσει στο αστυνομικό μέγαρο, όπου θα έχει έρθει το ένταλμα σύλληψης, θα έχει βγει το ένταλμα σύλληψης, θα υπογράψει ό,τι υπογράψει και θα τον ξαναπάνε στον ανακριτή και στον εισαγγελέα και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, την Παρασκευή θα πάρει προθεσμία για την Παρασκευή προκειμένου να απολογηθεί για την ομολογία που έχει κάνει ότι σκότωσε αυτό στη γυναίκα. Έχει βγει λοιπόν, έχει ομολογήσει. Έχει πει πως τη σκότωσε με αυτό το... Με αυτό το ειδεχθές έγκλημα, το περιέγραψε στιγμή προς στιγμή. Και βγαίνει τώρα η σύζυγός του να τον υπερασπιστεί και λέει ότι δεν τα έχει κάνει όλα αυτά και ότι όλα είναι στημένα. Και ξαναβάζουν στο κάδρο τον αδερφό, ένα φίλο και άλλο. Τα έχει παραδεχθεί όλα. Τα έχει πει όλα. Τα έχει περιγράψει όλα. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά οι αστυνομικοί σου λένε ναι, τη σκότωσες. Πώς τη σκότωσες. Ενώ ξέρουν οι αστυνομικοί ήδη από τον ιατροδικαστή ότι έχει πεθάνει από το χτύπημα στο κεφάλι. Πες μας τι έκανες ακριβώς. Και το λέει. Το ξαναλέει. Μέχρι να βρεθούν οι αστυνομικοί σε αυτό που έχει πει ο ιατροδικαστής. Δηλαδή αυτή είναι η ομολογία. Ό,τι λέει να μπορεί να το έχουν στα χέρια του αστυνομικοί. Εντάξει, και εγώ βγαίνω και λέω τώρα σκότωσα το Βαγγέλη. Έτσι, Βαγγέλη, το σκότωσε το Βαγγέλη, παιδιά είναι νεκρός. Μπορώ να το αποδείξω. Μπορεί να δείξω πώς το σκότωσα. Το βρίσκουν σκοτωμένο. Πώς το σκότωσα. Πρέπει να το περιγράψω. Εκεί φαίνεται η ομολογία ότι είναι κανονική και έτσι το χώνεις για πάντα μέσα. Να το πούμε απλά, δηλαδή, το χώνεις απλά μέσα για πάντα. Δηλαδή, τη σκότωσε τη γυναίκα. Είτε τη σκότωσε γιατί αυτή του ζητούσε σεξ, είτε τη σκότωσε γιατί του κάνει παρατηρήσει για τα ντουλάπια, τη σκότωσε. Δεν υπήρχε λόγος να τη σκοτώσει. Τη χτύπησε. Τι φοβήθηκε. Κάτι φοβήθηκε. Του είπε κάτι η γυναίκα και αυτό τον έκανε να τρελαθεί. Τι. Αυτό, ό,τι και να πει αυτός, μπορεί να το πει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μέχρι και ότι ήπια χασίσει, είπε και δεν καταλαβαίνει τι έκανε. Εντάξει, δεν ήπια σκέλες δι μεγάλη να βλέπει στάβους και με φτερά ροζ, έτσι. Και ξαναγυρίζω στο θέμα ότι φτάνουμε πλέον σε ένα τρομακτικό ποσοστό που δεν θα θέλαμε να υπάρχει αυτό σαν ποσοστό, αλλά υπάρχει ένα τρομακτικό ποσοστό για τις αστυνομίες του υπόλοιπου κόσμου εξιχνίασης δολοφονιών και ειδικά εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Είναι απίστευτο το ποσοστό της εξιχνίασης. Αγγίζει το 100%. Όχι το αγγίζει, το έχει αγγίξει.

Και μια και λέγαμε τόση ώρα για το Χανιά, να πούμε και για το Ηράκλειο. Ότι πλέον μπαίνει στη φυλακή ένας 17χρονος που εμπλέκεται σε ένα κύκλωμα που εκβίαζε και εκφόβιζε ανήλικες κοπελές με φωτογραφίες, βίντεο και αυτά. Και μάλιστα υπάρχει και μια έτσι μέσα πληροφορία, ρε παιδί μου, ότι αυτοί ήταν και σαδιστές. Χτυπούσαν δηλαδή και τα κορίτσια. Αυτός ο 17χρονος μαθητής είναι από το Γάζι. Πώς βρέθηκε? Πριν από λίγες ημέρες είχαμε βγάλει ένα θέμα για την έρευνα που είχε κάνει η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείο Ελλάδος, όπου σε συνεργασία με αμερικανικές αρχές είχαν εντοπίσει κάποια IP τα οποία φέρονται να εκμεταλλευόντουσαν εξαφανισμένα και υποεκμετάλλευση παιδιά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε συνεργασία λοιπόν η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος με αμερικανικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν αυτό το συγκεκριμένο κύκλωμα στη Βόρειο Ελλάδα. Τι έγινε εκεί? Ο 17χρονος αυτός από την Κρήτη φαίνεται να έχει ένα... Πώς να σου πω? Είχε απασχολήσει τις αρχές για παραβατικές συμπεριφορές, είχε κάνει αρκετά. Στο διαδίκτυο όμως ήταν πιο σκοτεινή η πλευρά του, ακόμα πιο σκοτεινή. Σύμφωνα λοιπόν με αστυνομικές πηγές, είχανε μια εξτρεμιστική σαδιστική ομάδα κακοποίησης παιδιών, κοριτσιών, ανηλίκων. Αυτή η ομάδα ονομάζεται 764. Είναι πασίγνωστη στο εξωτερικό για τον τρόπο που λειτουργεί και για τον τρόπο που στο σκοτεινό διαδίκτυο ειδικά έχει κάποιες δράσεις. Λοιπόν, αυτή η ομάδα λοιπόν τι κάνει? Στοχοποιεί ανήλικα παιδιά, τα απειλεί, τα εκφοβίζει. Τους προκαλεί μια ψυχολογική πίεση προκειμένου να τα εξαναγκάσουν να κάνουν ό,τι αυτοί θέλουν. Και στο τέλος τα παροτρύνουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού ή ακόμα και να αυτοκτονήσουν. Και όλα αυτά διαδικτυακά καταγράφονται και τα πουλάνε σε άλλους χρήστες του διαδικτύου. Ο 17χρονος λοιπόν εδώ στο Ηράκλειο είχε μια συσκευή κινητή της τηλεφωνίας, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο με βίντεο και περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών. Αυτό εδώ, στην Κρήτη, ο 17χρονος, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα σε ένα από τα βίντεο που έχει στο κινητό του αυτός ο νεαρός, είχε κάποιες κοπέλες, περίπου στα 16, 17, 18 το πολύ, ίσως και να μην τα αγγίζουν το 18, όπου τις έβαζε, τις ανάγκαζε να προβαίνουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που θα ασχοληθούμε και λίγο αργότερα με αυτό. Θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Αλλά φανταστείτε σε τι κόσμο ζούμε. Και το λέω γιατί ακόμα και οι αστυνομικοί εδώ στο Ηράκλειο έπαθαν πλάκα με αυτή την ιστορία. Έπαθαν πλάκα δηλαδή με την έκταση αυτής της ιστορίας. Όταν έσκασε αυτό το θέμα στα κινητά μας από το κυβερνοέγκλημα, έτσι, από τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος, λέγαμε εντάξει, τι είναι αυτό. Αφού βλέπαμε τα στοιχεία και είδαμε ότι είναι και ο νεαρός στην Κρήτη, και ο νεαρός στην Κρήτη έβαζε τα κορίτσια να αυτοτραυματίζονται. Δηλαδή, αυτές τις σαδιστικές τάσεις πώς δημιουργούνται, ρε παιδί? Πώς δημιουργούνται? Θυμάμαι εγώ όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου, είχα ένα συμμαθητή που μου λέει: θέλω να αυτοκτονήσω. Του λέω: γιατί, τι έπαθες? Μου λέει: θέλω να αυτοκτονήσω. Λέω: γιατί? Δεν θέλω να δω πώς είναι. Και ψάχνει να βρει τρόπο να αυτοκτονήσει χωρίς να πονέσει. Ώσπου το είπα σε μια δασκάλα, το είπε στη μαμά του. Εντάξει, τον προσέχανε μετά, λες και ήταν, ξέρεις. Γιατί πρέπει να τα προσέξεις αυτά. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτή η ιστορία είναι πολύ σοβαρή. Θα εξελιχθεί σήμερα μέσα στην ημέρα. Έχει κληθεί προσωρινά κρατούμενος ο 17χρονος αυτός και επί τη συνέχεια. Αλλά αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι το εξής: ότι η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της. Και δεν χρειάζεται κανένα μπαλάσκα να της δείξει πώς να κάνει τη δουλειά της. Είτε είναι στο Ηράκλειο, είτε είναι στην Ιερά Πέτρα, είτε είναι στα Βαρβούτσαλα Χαΐας, είτε είναι στο Δομοκό πάνω. Οπουδήποτε. Οι αστυνομικοί ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Αφήστε τους να κάνουν τη δουλειά τους. Εδώ είμαστε εμείς να τα καταγράφουμε όλα. Και άμα κάνουν μακακία θα το πούμε. Αλλά όταν κάνουν καλό, πρέπει να το λέμε. Και επειδή το καλό δεν το λέμε πολλές φορές οι δημοσιογράφοι, καλό θα είναι να τα αναδεικνύουμε κι αυτά. Αυτός ο 17χρονος είχε σαδιστικές τάσεις και προκαλούσε πόνο σε ανήλικα παιδιά. Θα μου πειράξεις εσύ το παιδί μου? Τι λέρε μεγάλε? Τι λέρε μεγάλε? Όχι, αστυνομία αυστηρή, έτσι όπως πρέπει με τις τακτικές της να κάνει αυτό που πρέπει για να προστατεύει τα παιδιά μας, εμάς, τους δίπλα μας, όλους. Δεν υπάρχει γυρισμός, παιδιά. Αφήστε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της.
Οι μπαλάσκες ας πάνε στα πάνελ να παίρνουν τα λεφτεδάκια τους και να κάνουν το χαβαλέ τους. Αλλά όχι εις βάρος των πολιτών και της ενημέρωσης. Γιατί η ενημέρωση, όπως και να το κάνουμε, είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι. Άμα εμείς είμαστε εντάξει, δεν υπάρχει χώρος για μπαλάσκες. Εντάξει. Ούτε για καλιακμάνιδες. Εντάξει, ο καλιακμάνιδες το κάνει και για άλλο λόγο. Έχει, πια, έχει ένα πιο στρωτό λόγο, άμα το πάρει τηλεοπτικά. Το λένε ο Τζορτζ Κλούνι, ξέρει τη αστυνομία. Το... Καλά, άλλο είναι ο Κλούνι τη αστυνομία, αλλά τέλο πάντων το λέμε για πλάκα τον αυτό. Κανονικό Κλούνι όμω. Δηλαδή από μορφιά, από έτσι, από στιβαρό, έτσι, από παρουσιαστικό είναι ένα και μόνο. Ένα. Δεν θα πω το όνομα. Λοιπόν, αλλά και μάγκα. Όχι απλά μάγκα. Βαρβάτο μπάτσο, ρε παιδί μου. Όχι με την έννοια του μπάτσου του κακού. Έτσι, βαρβάτο μπάτσο. Ο Καλιακμάν, εντάξει, με το Πασόκ θα πάει βουλευτής. Καλά κάνει, βγαίνει. Χθες βγήκαμε και στην εκπομπή μαζί. Ωραία τα είπε, όχι, τα είπε σωστά. Ήτυχε το ρεπορτάζ κανονικά. Δεν είπε υπερβολές. Δεν είπε βλακίες. Δεν είπε αυτά που λέει ο Μπαλάσκας. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, αν θέλουμε εμείς οι δημοσιογράφοι να έχουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία στον κόσμο, δεν πρέπει να δίνουμε χώρο στον Μπαλάσκα. Ή σε κάθε Μπαλάσκα. Είμαστε εμείς σωστοί. Θα είναι και η δημοσιογραφία σωστή. Είμαστε εμείς σωστοί. Δεν θα υπάρχει Μπαλάσκας να βγαίνει να τα λέει. Ή κάθε Μπαλάσκας. Έτσι σου λέω τώρα ένα όνομα, επειδή αυτό είναι στην επικαιρότητα. Λοιπόν, εμείς πρέπει να φτιάξουμε τον χώρο μας. Εμείς να είμαστε αξιόπιστοι και να μην θέλουμε να σκοτώσουμε την κατσίκα του γειτόνα. Βγάζεις εσύ ένα αποκλειστικό, ρε Βαγγέλη. Κι άμα είναι ωραίο το αποκλειστικό, ρε φιλέ, θα το παίξω κι εγώ. Εδώ στον Πολίτικα. Θα τους πω, Κώστα, έλα, σπώ, σε παρακαλώ, το τάδε site, το τάδε κανάλι έκανε αυτό το ρεπορτάζ, να το παίξουμε, είναι ωραίο. Και αν είναι ρεπορτάζ κιόλας που βοηθάει την κοινωνία να αποφύγει πράγματα, να το παίξουμε δύο φορές. Όχι μία, δύο. Να το δουν σε δύο διαφορετικά παράθυρα. Αλλά ρε φίλε, όταν βγάζω εγώ αποκλειστικό και εσύ το εξαφανίζεις από τη σελίδα σου, αυτό σημαίνει ότι είσαι κακοπροαίρετος. Ότι δεν σε ενδιαφέρει να προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο. Σε ενδιαφέρει μόνο να έχεις εσύ το αποκλειστικό. Αν το έχει άλλος, δεν μετράει. Αυτό όμως δεν παράγει κάτι καλό. Έτσι. Ειδικά όταν είναι ένα θέμα που ακουμπά την κοινωνία. Και πρέπει η κοινωνία να το προσέξει και να προφυλαχθεί από αυτό. Πρέπει όλοι να το παίζουμε. Ας το έβγαλε πρώτος ο Μπαρμπούτσαλος. Ας το παίξει δεύτερος ο Άχαμπος. Ας το παίξει τρίτος ο μάμα μας. Να το παίξουμε όλοι. Γιατί αυτό μπορεί να βοηθήσει. Να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Θυμάμαι πότε ήτανε. Επειδή είναι και της επικαιρότητας τώρα. Τότε με τη γυναίκα αυτή που ήταν παντρεμένη με έναν τρανς, δεν ξέρω τι ήταν αυτός. Είχε το έμβριο, της έπεσε και το πέταξε στα σκουπίδια. Και υπήρχε ένα πλάνο από το Crete TV, νομίζω, ναι, το Crete TV. Η Ράγκη, η Μωραήτη το έκανε. Και είχε το πλάνο που πετάει, τύπησε το παιδί στα σκουπίδια. Και τη βλέπω την άλλη μέρα σε σχολείο και του λέω μπράβο, ρε, μπράβο, μπράβο. Για το ρεπορτάζ αυτό, μπράβο. Και μου κάνει, σήμερα εγώ, αύριο εσύ, μεθαύριο άλλο. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση. Να δει τον άλλο και να του πει μπράβο, ρε μάγκα για το θέμα σου. Όχι να τον μισήσει επειδή βγάλει καλύτερο θέμα από σένα. Άμα έχει τα μπαλάκια. Βγάλε και εσύ καλύτερο θέμα. Από μένα, από τον άλλο, από τον Α, από το Β. Έτσι πρέπει να δουλεύουμε. Γιατί αν δεν δουλεύουμε έτσι και αυτοτρογόμαστε αυτό μεταξύ μας, αυτό θα γίνεται. Θα βγαίνει ένας τυχάρπαστος, θα λέει μακακίες στον αέρα και μετά θα γινόμαστε ντουρμπούτσαλο. Και θα σου λέει ο πολίτης, ο ακροατής, ο τηλεθέατης, γιατί είναι μεγάλη να δω το δημοσιογράφο και να μην δω τον αστυνομικό που, λέει, που τα λέει και μέσα από την αστυνομία. Αυτό το μέσα από την αστυνομία, κρατήστε το. Κρατήστε το. Υπάρχει λόγος που το λέω. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Με αποδοκιμασίες οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης ο 43χρονος Σκοπιανός για την υπόθεση ναρκωτικών για την οποία αρχικά συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια είχε ομολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Αύριο στις 11 το πρωί στο Βάρη Πετροχανίων η κηδεία της άτυχης γυναίκας. Όχι στη δομή μεταναστών στους αθανάτους από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Προηγήθηκαν στιγμές έντασης και αιχμές σε βάρος της Δημοτικής Αρχής, ενώ οι κάτοικοι προανήγγυλαν προσφυγή κατά της απόφασης. Επιστολή του επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη προς το Δήμαρχο Ηρακλείου για τη σύμβαση καθαριότητας με δημόσιες καταγγελίες και αναπάντητα ερωτήματα. Στη Βουλή σήμερα η δικογραφία για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν νόμιμη, εκλεγμένη, ελεγμένη, με συγχωρείτε, και φορολογημένη, απαντά ο ίδιος. Πυρκαγιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον διακεκριμένο γιατρό Αλέξανδρο Χατζηπαύλου. Ταλαιπωρία διαρκείας στον ΒΟΑΚ με έργα στη γέφυρα του Αγίου Νιχωστού μέχρι και την Πέμπτη. Το Ορμούς δεν θα είναι ποτέ ξανά όπως πριν τον πόλεμο, ξεκαθαρίζει το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά την άρση των κυρώσεων. Στο Μουντιάλ μεγάλη νίκη της Αλγερίας με ανατροπή 1-2 την Ιορδανία. Η Νορβηγία κέρδισε με 3-2 τη Σενεγάλη. Πρόκριση στους 32 για τη Γαλλία με 3-0 το Ιράκ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikule.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική. Με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Και όπως τα λέγαμε λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πολύ 18-9,8, Νίκος Ελβουνδέκης, όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8, Βαγγέλη, το έγραψες, το πάει γρήγορα.
1: Δεν πειράζει.
0: Να σας πούμε ότι πριν από λίγη ώρα βγήκε το ένταλμα σύλληψης για το 43χρονο Σκοπιανό και από εδώ και στο εξής οι διαδικασίες είναι ταχύτατες.

Λοιπόν, είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά θα απασχολεί για λίγες μέρες ακόμα. Πάρα πολύ. Την οικογένεια της Σταυρούλας θα την απασχολεί για πάντα. Παρά τις προκλητικές δηλώσεις που δέχονται τώρα από δεξιά και αριστερά, ειδικά από τη σύζυγο του καθομολογία δράστη, η οποία μίλησε με πολύ απαξιωτικά λόγια για μια νεκρή. Από ό,τι έμαθα από συναδέλφους εκεί στα Χανιά, περιμέναν όλοι έξω από τα δικαστήρια, ήταν ο αδερφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος φέρεται να είπε στους δημοσιογράφους ότι θα καταθέσει μήνυση κατά της σύζυγου για όσα προσβλητικά είπε για την δολοφονημένη αδερφή του.

Λοιπόν, πολύ σοβαρή είδηση και αυτό που σας είπα για το 17χρονο, έτσι, από εδώ από την Κρήτη, όπου φέρει την εμπλέκεται σε αυτό το κύκλωμα του 764, όπου εκβίαζαν ηλικίες κάτω των 12 ετών και τις παρότρινε για αυτοτραυματισμούς και για άλλα πολλά. Λοιπόν, αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο το πολιτικά.gr, εμείς θα δούμε σε λιγάκι.

0: Λοιπόν, εν αναμονή λοιπόν της έπανα σύνταξης. Οχ, αγχώθηκα, είδες, μου σκάνω όλα μαζί τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πολύ σημαντική είδηση και η σημερινή είναι η απόφαση για νομοθετική ρύθμιση κυβέρνησης για το νόμο Κατσέλη. Πιο πολλές δόσεις, πιο μικρά τα ποσά. Θα βοηθήσει πολύ κόσμο αυτό. Τράστιμη. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας τα είπαμε καλά, να τα εμπεδώσατε και να ακολουθείτε το μυαλό σας και την καρδιά σας όπου αυτά σας πάνε. Εγώ μου έλεγε παλιά ένας φίλος, η καρδιά εμένα με πάει. Το έκανε και τραγούδι, έκανε επιτυχία και συνέχισε και προχωράει. Αυτό.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Λοιπόν, και όπως τα λέγαμε, σήμερα θα απολογηθεί ο 43χρονος για τα ναρκωτικά και μετά, αφού έχει βγει το ένταλμα σύλληψης, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες προκειμένου να. Την Παρασκευή, μάλλον από ό,τι φαίνεται, θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Ο αδερφός της Σαβούρας Λεβεντάκη, από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι, γιατί μίλησα τώρα ξανά, είναι πραγματικά έξαλλος, είναι απίστευτα έξαλλος. Πώς να μην είναι, όταν η σύζυγος του Σκοπιανού καθομολογεί ανδράστη, λέει ότι αυτά που είπε. Δεν θέλω ούτε να τα επαναλάβω, δηλαδή. Εντάξει, απίστευτο.

Λοιπόν, θα κλείσουμε λίγο πιο νωρίς σήμερα. Να σας πω άλλη μια είδηση που μου ήρθε μόλις τώρα στο κινητό. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης των Τεμπών. Η κυρία Ζωή Κασαντοπούλη ήθελε να έχει όλο το τηλεοπτικό κοινό μαζί της εκεί μέσα στις αίθουσες, αλλά οι εισαγγελείς και οι πρόεδρος του δικαστηρίου δεν το επέτρεψαν. Λοιπόν, αυτό για σήμερα. Αυτά για σήμερα. Τώρα κλείνουμε την εκπομπή. Να πάμε να ετοιμαστούμε. Σε λίγο θα μας δείτε στο Sky πάλι να λέμε για τα θέματα εδώ της Κρήτης. Και ακούστε με, είναι πολύ σοβαρό το θέμα του 17χρονου. Αυτό το κύκλωμα, αυτό το σαδιστικό κύκλωμα 764 που είναι στην Αμερική κυρίως δρά, έχει πλοκάμια και στην Ελλάδα, όπως φαίνεται, και συνελήφθη αυτός ο 17χρονος από το Γάζι. Έχουν βρεθεί στο βίντεο, στο κινητό του και στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή κάποια αρχεία. Μάλιστα, ένα από αυτά, όπως μας είπαν αστυνομικές πηγές, δείχνει κοντά στα 17-18 προσπάθεια να πείσει κάποια κορίτσια να αυτοτραυματιστούν. Πολύ σοβαρή είδηση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τώρα κλείνουμε. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρα. Σας ακολουθεί ο Κώστας Λιγάρδος και η πηξίδα του. Ακολουθήστε την πιστά. Θα σας οδηγήσει κάπου όπου δεν θα ακούσετε αοριστολογίες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Έτοιμος για μπάλα.
7: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
9: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
10: Delta 107,7.
11: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα πηξίδα όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, στην επανάληψη 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας και βεβαίως στην δεύτερη επανάληψη το πρωί της επόμενης 7 με 8.

Εδώ και σήμερα λοιπόν με την φιλία της Σαριδάκη, τη Μαρία τη Μαυρομάτη και τον Μανώλη το Σαρή να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, το Δημήτρη το Σιφάκη που είναι στον ήχο και στα τεχνικά και στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, ο Κώστας Ηλιγάρδος, η Ζέτα Οικολοβού σταθερά στην παραγωγή μας.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πλούσια επικαιρότητα. Αυτό που κυριαρχεί τούτη την ώρα στην τοπική ειδησιογραφία είναι ο 43χρονος Σκοπιανός που μετά τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Είχαμε όμως έντονες αποδοκιμασίες στα δικαστήρια των Χανίων, ενώ ξέσπασε ο αδελφός της και έχει εκδοθεί και το ένταλμα σύλληψης.

0: Το άλλο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί είναι το θέμα της δομής, για το οποίο θα ασχοληθούμε αρκετά σήμερα. Χθες ήμασταν και στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρακολουθούσαμε όλα όσα έγιναν εκεί. Το Politica ήταν, το politica.gr ήταν ουσιαστικά το site που πρώτο απ' όλα σας έδωσε ήχο και εικόνα και βεβαίως γραπτή πληροφορία μέσα από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί όπου η κατάσταση ήταν πραγματικά έκριθμη, με τους κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών να αποδοκιμάζουν τη Δημοτική Αρχή και να ζητούν να σταματήσει η διαδικασία των εργασιών και βεβαίως να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Θέλω όμως να δώσουμε μια πληροφορία που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και μια εικόνα, ξεκινώντας από το θέμα αυτό, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, να μας πει πού βρίσκεται η υπόθεση ψυγείο. Ως γνωστόν, το λιμάνι, και πολύ ορθά, κινήθηκε νομικά κατά της πρωτοβουλίας να χρησιμοποιείται το ψυγείο και τη φιλοξενία των ανθρώπων αυτών. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Σιλιγαρδό.
0: Λοιπόν, θέλω να πούμε δύο πράγματα. Καταρχήν, θέλω να μας πείτε πού βρισκόμαστε σήμερα και τι περιμένουμε.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα. Είχαμε μετά το αίτημα κυρίως από τους εκπροσώπους του τουρισμού, δεχτήκαμε να δώσουμε ένα χρονικό διάστημα και πήραμε πίσω κατ' ουσίαν τα προσωρινά μέτρα και έχει οριστεί δικάσιμος για 24 Ιουλίου. Αυτή είναι και η τελευταία μας προθεσμία. 24 Ιουλίου δικάζουμε. Πιστεύω ότι αν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα η οποία λειτουργεί κανονικά θα μας δικαιώσει και 25 Ιουλίου υλοποιούμε την απόφαση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλο να στηβάζονται ανθρώπινες ψυχές σε ένα χώρο ο οποίος είναι απαράδεκτος, κυριολεκτικά απαράδεκτος. Δεν έχει σημασία αν καλώς ή κακώς έρχονται μετανάστες, αν τους θέλουμε ή αν δεν τους θέλουμε ή τι θέλει ο καθένας. Ακούμε φωνές ακραίες από τη μια και από την άλλη πλευρά. Η ουσία είναι ότι είναι ανθρώπινες ψυχές. Δεν μπορούν αυτές να στηβάζονται σαν τα ζώα σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι, είναι εντελώς απαράδεκτος για αυτή την χρήση. Αυτό δεν θα το ανεχτούμε άλλο. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Και το δεύτερο σκέλος είναι ότι βεβαίως το ψυγείο πρέπει να πάρει το δρόμο της κανονικής του αξιοποίησης, αυτός που προβλέπεται στο master plan. Έτσι, και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε.
0: Έτσι. Θέλω να σταθούμε πάνω σε αυτό. Άρα μέχρι τις 25 Ιουλίου λοιπόν η κατάσταση παραμένει ως έχει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οτιδήποτε νεότερο από τις 25 Ιουλίου και μετά, αυτό είναι το κρατούμενο το ένα. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, αν και ουσιαστικά το απαντήσατε, είναι γιατί η πρωτοβουλία αυτή τούτη τη χρονική στιγμή, είπατε ότι είναι ανεπίτρεπτο και απάνθρωπο ένας χώρος που δεν πληρεί καμία προϋπόθεση να στηβάζει ψυχές και ανθρώπινα σώματα με αυτές τις συνθήκες και με αυτούς τους όρους, και ταυτόχρονα εγώ θα βάλω και ένα άλλο, ότι εσείς ως Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος είστε και υπόλογος αν ομιγαίνει το συμβεί κάτι, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι μια άλλη διάσταση.
1: Υπάρχουν βεβαίως, υπάρχουν θέματα ασφαλείας, έτσι, ότι οι άνθρωποι αυτοί υπό τις συνθήκες αυτές που φιλοξενούνται εκεί είναι μια υγειονομική βόμβα ουσιαστικά, την οποία δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Για οτιδήποτε συμβεί, χωρίς να έχουμε κάνει εμείς κάποια επίσημη παραχώρηση ή να έχουμε συνενέσει ουσιαστικά, αν όχι δείξαμε όλο αυτό το διάστημα, δεν πάβουμε να φέρουμε όμως την ευθύνη. Και έχουμε περιστατικά από άλλα λιμάνια τα οποία φιλοξένησαν μετανάστες, όπου μαχαιρώθηκαν μετανάστες και τραβιόταν ο αντίστοιχος Διευθύνων Σύμβουλος για χρόνια στα δικαστήρια, χωρίς να φταίει και χωρίς να έχει δώσει και αυτό τη συνένεσή του.
0: Μάλιστα. Άρα 24 του μήνα λοιπόν το δικαστήριο, 25 του μήνα η έξωση.
1: 25 εκτελούμε, εφόσον βέβαια έχουμε την
0: ναι,
1: απόφαση.
0: Εφόσον,
1: που...
0: σωστό.
1: Δικαιωθούμε.
0: Εκεί τώρα πάω ένα βήμα παραπέρα. Πώς θα γίνει η έξωση αυτή? Δηλαδή θα πάει το λιμενικό να τους βγάλει? Λογικά μέχρι τότε θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα, εκτός εάν έχουν γίνει μαγικά και έχει δημιουργηθεί η δομή και έχουν φύγει νωρίτερα. Στο σενάριο λοιπόν αυτό, αν και απέχουμε όχι και πάρα πολύ από την ημερομηνία αυτή, την 25η Ιουλίου, ποιος θα πάει να τους βγάλει από εκεί και πού θα τους πάνε? Αυτό δεν είναι δικό σας θέμα, φαντάζομαι.
1: Το τεχνικό κομμάτι θα ακολουθεί αυτά που προβλέπει η δικαιοσύνη. Δεν έχω να σας απαντήσω εγώ στο πώς. Έτσι. Θα πρέπει να επιδοθεί η απόφαση και να υλοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και στην υλοποίηση θα πάμε. Εμείς θα το κλειδώσουμε το ψυγείο. Έτσι, εφόσον δεν έχει μετανάστες εκείνες τις μέρες, έχουμε την απόφαση να πάμε. Χώρος μας είναι έτσι. Δεν είναι χώρος που ανήκει στη δικαιοδοσία κάποιου άλλου.
0: Ναι. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα πάμε, θα το κλειδώσουμε. Αν παραβιαστεί, όποιος τον παραβιάσει, θα είναι υπόλογος στη δικαιοσύνη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι,
0: καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, πήραμε την εικόνα από εκεί. Έχουμε την εικόνα. Τώρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά την διάσταση, την άλλη του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Σφακιανάκη, ο οποίος έκανε μια τοποθέτηση η οποία είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον εχθές. Ο κύριος Σφακιανάκης, θα θυμίσω ότι έχει και ένα διπλό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι από τη μια Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης, αλλά έχει και την εμπειρία και το τεχνικό κομμάτι της παρουσίας του και της ιδιότητάς του στο λιμενικό σώμα. Είναι ένας μάχημος αξιωματικός, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω στο κομμάτι το συγκεκριμένο και βεβαίως σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτά τα οποία είπε χθες στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε κάτω από την ένταση αυτή που είχε δημιουργηθεί, από την παρουσία, την πολυπληθή παρουσία των πολιτών του Ηρακλείου. Νομίζω ότι αυτά τα οποία είπε απευθυνόμενος και στο σώμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, αλλά και στους πολίτες, τους συγκεκριμένους που ήταν εκεί, τους συγκεντρωμένους και τους αγανακτισμένους, νομίζω ότι είναι καλό να το κουβεντιάσουμε τούτη την ώρα μαζί του και να δούμε έτσι και άλλες ενδεχομένως προεκτάσεις.

0: Λοιπόν, όπως με ενημερώνουν, τον έχουμε τον κύριο Σφακιανάκη. Έκανα τον πρόλογο, έκανα και την εισαγωγή. Κύριε Σφακιανάκη, ευχαριστώ πολύ. Η δική σας η οπτική γωνία νομίζω ότι έχει μια μεγαλύτερη αξία και σημασία, αν και εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως το αποσαφηνίσατε ακούγοντάς σας, μείνατε στον ρόλο του αυτοδιοικητικού. Ωστόσο, δεν μπορεί να παραγνωριστεί και δεν μπορεί να αγνοηθεί και η ιδιότητα ενός ανθρώπου που είναι στην πρώτη γραμμή στο λιμενικό σώμα. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Σφακιανάκη, μήπως έχουμε κάποιο σταθερό τηλέφωνο να σας ακούσουμε, γιατί δυστυχώς από ό,τι βλέπω η γραμμή δεν είναι και τόσο καλή. Λοιπόν, το χάσαμε. Δώσε μου λίγο μουσική και θα το φτιάξουμε.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε ακόμα μια προσπάθεια. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα είμαστε πιο ουσιαστικοί και πιο τυχεροί. Καλωσορίζω λοιπόν τον Γιώργο του Σφακιανάκη. Δεν θα πω ξανά αυτά που είπα πριν, να μην γίνομαι επαναλαμβανόμενος. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιγάρη, για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Και όπως είπατε και στην έναρξη, όντως ναι, η πραγματικότητα είναι ότι εχθές μίλησα με την ιδιότητα του αυτοδιοικητικού ως αιρετός. Όμως δεν πάβει αυτό να σημαίνει ότι δεν έχω την ιδιότητα του στελέχους του λιμενικού σώματος, όπου βρίσκομαι και εγώ και τα στελέχη μας, συνάδελφοί μας, καθημερινά πρώτοι στο πεδίο, στη γραμμή, με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Και δεν ξέρω εχθές αν παρακολουθήσατε την τοποθέτησή μου για το μεταναστευτικό, γιατί είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό. Το βλέπουμε ότι συνεχίζεται και αυξάνεται όλο και περισσότερο. Και όπως έκανα έτσι μια εξιστόρηση του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, της κρίσης δηλαδή που περνάει η Κρήτη, θα πω το εξής, ότι η φυστάμενη κυβέρνηση σήμερα έχει αλλάξει 4 διαφορετικούς υπουργούς μετανάστευσης και ξεκινάμε και από τον πρώτο υπουργό μετανάστευσης, τον κύριο Γερίδη, όπου ήταν ο πρώτος που είχε εντοπίσει το πρόβλημα τότε και την κρίση των μεταναστευτικών ροών. Και έτσι λοιπόν είχε υπό τη δικιά του εποπτεία ζητήσει και πραγματοποιήθηκε μια ευρεία σύσκεψη τότε στην περιφέρεια Κρήτης. Είχε επισκεφθεί και συγκεκριμένα τη Γάβδο τότε ο κύριος υπουργός. Και από εκεί και έπειτα γνωρίζανε όλοι ότι οι ροές αυξάνονται με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία που έχουμε καθημερινά και μέσα και από τις προανακρίσεις που διενεργούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Και από εκεί και έπειτα βρεθήκαμε σήμερα να έχουν αλλάξει 4 υπουργοί, ο κύριος Χερίδης πρώτος όπως είπα. Δεύτερος ο κύριος Παναγιωτόπουλος, τρίτος ο κύριος Μπορίδης και έχουμε σήμερα τον κύριο Μπλεμ. Ένα θέμα υπαρκτό, ένα πρόβλημα εντός εισαγωγικών υπαρκτό αυτή τη στιγμή, ένα ζήτημα το οποίο είναι εθνικό θα έλεγα, επέκταση ευρωπαϊκό, γιατί το μεταναστευτικό δεν είναι μόνο εθνικό, είναι σε μια χώρα ευρωπαϊκή, μια πύλη εισόδου της Ευρώπης, όπου έχει εδραιωθεί πλέον και ιδιαίτερα η Νότια Κρήτη αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε λοιπόν να μην έχει δοθεί λύση σε όλο αυτό. Λοιπόν, σήμερα στο και πέντε θα έλεγα, διότι έχουν προταθεί εδώ και αρκετό καιρό πόσοι χώροι για φιλοξενία και υπάρχουν αντιδράσεις που λέγονται οι χώροι για να προκριθούν, αλλά δεν γνωρίζουμε και τα κριτήρια που επιλέγεται στο τέλος να μην γίνει εκεί η δομή. Και ξεκινάω να πω ότι θυμάμαι τότε ότι είχαν πει για το Καστέλι, αντιδρούσε ο Δήμος Μηνών Παιδιάδρος, η περιοχή και αντιδρούσε η περιοχή εκεί. Ότι ήρθαν εδώ πέρα στο Ηράκλειο, είχαμε τις Μαλάδες, είχαμε μετά την περιοχή εκεί πέρα στο Κταίο, είχαμε την περιοχή τώρα των Αθανάτων. Βλέπουμε λοιπόν μια καυτή πατάτα που δεν θέλει κανένας αυτή τη στιγμή να την πάρει στα χέρια του. Και αυτό που τόνισα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Σιλιγάρδο, είναι ότι δεν είδαμε καμία φορά σε όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει για το μεταναστευτικό, για την κρίση αυτή τη στιγμή της Κρήτης που περνάει, κανένα βουλευτή, κανενός κόμματος να βρίσκεται εκεί πραγματικά στη συζήτηση και να συζητήσουν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές είναι ότι πρέπει να γίνει μια διαβούλευση, πρώτα απ' όλα σε πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και μετά με φορείς, με κατοίκους περιοχής και να αποφασίσουν από κοινού το πού πρέπει και αν θα πρέπει να γίνει δομή προσωρινής φιλοξενίας στην Κρήτη. Επιτρέψτε μου εδώ να πω το εξής, και λόγω της ιδιότητάς μου και μέσα και από την εμπειρία που έχω όλων των προηγούμενων ετών, όπως είπα, το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Κρήτη και δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο γενικότερα για την Ελλάδα. Το είχαμε δει το μεταναστευτικό το 2000-2001 στην Ιεράπετρα, τότε έντονα, ανατολικά, και μετά το είδαμε το 2015-2016-2017-2018 να λαμβάνει τεράστια έκταση στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα να μην μπορούμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση η οποία υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει εμπειρία και δεν ξέρω αν υπάρχει βούληση για να δώσουν λύση στον χώρο που θα φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι. Θα σας πω, επιτρέψτε μου, μέσα λοιπόν από την εμπειρία μου, ότι την περίοδο που είδαμε και δημιουργήθηκαν οι δομές φιλοξενίας, είδαμε να αυξάνονται οι ροές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν δημιουργηθεί μια δομή, με τον τρόπο αυτό αποδέχεσαι σε εισαγωγικά από την πύλη εισόδου και τα κυκλώματα, οι σύγχρονοι αυτή τη στιγμή διακινητές, λένε εκεί πέρα πλέον δεχτήκανε την πίεση, δεχτήκανε τις ροές, άρα λοιπόν ας συνεχίσουμε εμείς να στέλνουμε κόσμο και ακόμα περισσότερο. Και κλείνοντας, κύριε Σιλιγάρα, θα πω το εξής. Δεν έχουμε σκεφτεί όλο το προηγούμενο διάστημα το τι συμβαίνει με όλα αυτά που επικρατούν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Και θα πω γιατί το λέω αυτό. Πολιτικά. Είδαμε το τουρκολιβικό μνημόνιο να λαμβάνει χώρα πριν 3 χρόνια. Να το βλέπουμε και να το ανακοινώνουμε. Από το τουρκολιβικό μνημόνιο και έπειτα μετά, βλέπουμε δειλά-δειλά σταδιακά να σταματούν οι ροές στο Ανατολικό Αιγαίο. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι η ίδια τεχνογνωσία που υπήρχε στο Ανατολικό Αιγαίο, τα ίδια σκάφη, οι ίδιες βάρκες, δηλαδή οι ίδιες μηχανές, να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Λιβύη και να μετακινούνται από εκεί τα κυκλώματα και να στέλνουν τους ανθρώπους αυτούς. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι η Τουρκία έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή και νομίζω πρέπει να σκύψουμε όλοι μαζί το πρόβλημα και να δούμε πόσο θα διεχθούμε από την πηγή. Το μεγαλύτερο για εμένα είναι ότι πρέπει να σταματήσουν οι ροές από την πηγή και να μην ξεκινούν καν. Και όχι να μπαίνουμε στη διαδικασία εμείς αυτή τη στιγμή και να προσπαθούμε να βρούμε χώρους και να τους εξοπλίσουμε. Γιατί νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ δύσκολο, θα υπάρχουν αντιδράσεις και φοβάμαι πολύ, όπως έχω πει και άλλες φορές, ότι μην δούμε και εικόνες αντίστοιχες, όπως είδαμε στη Χίο, των ανθρώπων και να έρθουν σε συγκρούσεις με μάτι ή ομάδες καταστολής. Δεν το εύχομαι, όμως νομίζω ότι πρέπει μέσα από διαβούλευση, μέσα από ένα τραπέζι διαλόγου να βρεθεί λύση. Και κλείνοντας, θα πω το εξής. Δεν μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου αυτή τη στιγμή να δηλώνει ότι δεν γνωρίζει και ενημερώνεται για τις δομές μεταναστών που ανακοινώνονται πριν ενημερωθεί, πριν προταθεί, πριν γίνει συζήτηση. Δεν μπορεί να λέει δεν ξέρω, δεν γνωρίζω και να ανακοινώνει δημοσιογράφη. Θα έπρεπε να έχει πάρει θέση. Δεν θα αποφασίζουν. Όπου θα έπρεπε για την πόλη του, για το σπίτι του, για τους να έχει φροντίσει, να συζητήσει όπως που πρέπει αυτή τη στιγμή και αν πρέπει.
0: Τον έχουμε χάσει πάλι λίγο τον κύριο Σφακιανάκη, ενώ λέει πολύ σημαντικά πράγματα και τον ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Να επιστρέψω να δω μήπως μπορούμε να τον ακούσουμε και πάλι. Κύριε Σφακιανάκη, χάσαμε λίγο τις τελευταίες φράσεις σας, αν μπορείτε να τις επαναλάβετε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ανάπαυλα, μιας και οι δείκτες του ρολογιού μας λιγότερο από 30 δεύτερα θα δείξουν και μισή και θα επιστρέψουμε να προσπαθήσουμε να τον ακούσουμε και πάλι στη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Με Αλεξή Σφερογυλέκο έφτασε στα δικαστήρια Χανίων ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, με συγγενείς και φίλους της να τον αποδοκιμάζουν και να ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του. Ο 43χρονος Σκοπιανός βρέθηκε για αρχή ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση των ναρκωτικών, για την οποία αρχικά συνελήφθη και κρατήθηκε μέχρι να ομολογήσει τη δολοφονία της γυναίκας. Αύριο το πρωί στις 11 η κηδεία της Σταυρούλας στο Βαρύ Πετροχανίων. Αναδρομική μείωση της επιβάρυνσης για χιλιάδες οφειλέτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη φέρνει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στα δάνεια με δικαστικές ρυθμίσεις διάσωσης της πρώτης κατοικίας. 30 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία, έγραψε σε ανάρτησή του στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές Ηρακλείου προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον Ιερό Ναό και αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα στην Κρήτη σύμφωνα με την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όχι στη δομή μεταναστών στους αθανάτους από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Προηγήθηκαν στιγμές έντασης και εχμές σε βάρος της Δημοτικής Αρχής, ενώ οι κάτοικοι προανήγγειλαν προσφυγή κατά της απόφασης. Επιστολή του επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη προς το Δήμαρχο Ηρακλείου και τη Σύμβαση Καθαριότητας με δημόσιες καταγγελίες και αναπάντητα ερωτήματα. Στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον διακεκριμένο κορυφαίο ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Χατζιπαύλου. Ταλαιπωρία διαρκείας στο βόρειο οδικό άξονα στο Ηράκλειο, με τα έργα στην γέφυρα του Αιγιάννη Χωστού να συνεχίζονται μέχρι και την Πέμπτη. Οι εργασίες μετατοπίστηκαν στο ρεύμα από Αλικαρνασσό προς Γιώφυρο. Στις διεθνείς ειδήσεις, ο καύσωνας στη Γαλλία διέκοψε τη λειτουργία πυρηνικού σταθμού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Πλήρης υποστήριξη στον Τραμπ από τους συμμάχους του για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις, στο Μουντιάλ, μεγάλη νίκη της Αλγερίας που με ανατροπή κέρδισε 1-2 την Ιορδανία. Η Νορβηγία κέρδισε με 3-2 τη Σενεγάλη και πρόκριση στους 32 για τη Γαλλία που κέρδισε με 3-0 το Ιράκ. Ενημερωθείτε για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό που είναι έθριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μην ξεπεράσει σήμερα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
2: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com. VNY.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος. Θα συνεχίσω με τον κύριο Σφακιανάκη για λίγο ακόμα να ολοκληρώσουμε. Θα ήθελα να επαναλάβετε λίγο τις τελευταίες φράσεις που είπατε για να κάνουμε και μια σύνδεση του πρώτου με το δεύτερο κομμάτι της κουβέντας μας, κύριε Σφακιανάκη, και μετά να ολοκληρώσουμε την κουβέντα έτσι συμπερασματικά στο τι μελγενέστε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που είπα, κύριε Σιλιγάδο, είναι ότι το τελευταίο διάστημα, πριν δύο χρόνια, σήμερα που μιλάμε, βλέπουμε ότι έχουν σταματήσει στροές από το Ανατολικό Αιγαίο και ότι βλέπουμε μια τεχνογνωσία, θα έλεγα, να έχει μεταφερθεί στην περιοχή της Λιβύης, και αυτό που το λέω εγώ πολιτικά πάντα το είπα.
0: Δυστυχώς είναι χάλια η γραμμή. Κρίμα, κρίμα. Μας ακούτε? Ναι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι. Κρίμα που χάνονται ενδιαφέροντα πράγματα που μας λέει ο κύριος Σφακιανάκης. Κύριε Σφακιανάκη, δεν έχετε καθόλου σήμα. Τώρα έπεσε και η γραμμή. Ωραία, το αφήνουμε εκεί. Θα πάμε να προσπαθήσουμε τη δεύτερη τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον κύριο Βαρδαβά. Και θα προσπαθήσουμε, αν έχουμε καλύτερο σήμα του κυρίου Σφακιανάκη λίγο αργότερα, να επιστρέψουμε να δούμε έτσι λίγο το που πρέπει να αναζητηθεί αυτή η λύση, διότι το θέμα δεν είναι μόνο η δομή. Η δομή δεν είναι πανάκια, η δομή δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, όσο το κράτος, η κυβέρνηση δεν παίρνει ουσιαστικές αποφάσεις πάνω στο θέμα της λαθρομετανάστευσης. Ας ρωτήσει την κυρία Μελώνη τι έκανε και πώς σταμάτησαν οι ροές προς τη Λαμπεντούζα και σε άλλες περιοχές της Ιταλίας, και να δούμε τι θα κάνουμε και εμείς πάνω σε αυτό, διότι έληξε το πρόβλημα στην Ιταλία και το πήραμε εμείς πάνω μας. Άρα εδώ χρειάζεται ένας βαθύτερος κυβερνητικός χειρισμός πέραν της συζήτησης για την δομή. Κύριε Βαρδαβά, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, κύριε Σιλιγάρδο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι αποκομίσατε εσείς θες από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί?
2: Που να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε ένα θέμα προσφυγικό, μεταναστευτικό, που έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν στη χώρα μας, και εκείνη την περίοδο έτυχε να είμαστε στη συμπολίτευση στη Δημοτική Αρχή. Τότε λοιπόν ως εθνικό ζήτημα αντιμετωπίστηκε από την αυτοδιοίκηση. Τότε ο κύριος Λαμπρινός πήρε μια πρωτοβουλία και είπε, αφού θα πρέπει να σηκώσουμε κι εμείς το βάρος που μας αναλογεί, την ευθύνη που έχουμε απέναντι στη χώρα, και να διαχειριστούμε αυτούς τους ανθρώπους, θα προτείνουμε εμείς τον τρόπο που θα το κάνουμε και σε τι βαθμό. Έτσι φιλοξενήσαμε στην πόλη 2.000 ανθρώπους, οικογένειές τους, χωρίς να ανοίξει μύτη. Δεν έγινε καθόλου ανώδυνα αυτό τότε. Υπήρχαν αντιδράσεις και μες στην ΠΕΔΑ από δημάρχους της Κρήτης και από βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας τότε, όπου έγινε σύγκρουση, και ήταν η σύγκρουση Λαμπρινού Αυγενάκη, που έλεγε δεν θα μας φέρετε εδώ αυτούς τους ανθρώπους. Όμως ο τότε δήμαρχος και οι αυτοδιοικητοί που του πίστεψαν σε αυτή τη λύση για αυτό το θέμα έβαλαν πλάτη και συγκρούστηκαν, γιατί πίστευαν ότι αυτό που κάνουν είναι σωστό και προς όφελος και της πατρίδας μας, αλλά και της διαχείρισης μιας καλύτερης έτσι, διαχείρισης του θέματος. Σήμερα εδώ τι έχουμε? Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και όταν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας στην αντιμετώπιση ενός τέτοιου ζητήματος, το έκανε η κυβέρνηση 2-3 χρόνια, έχει αλλάξει 4 υπουργούς, δεν έχει καταφέρει να λύσει κανένα σοβαρό ζήτημα στο θέμα, το κάνουν και αυτοδιοικητικοί δυστυχώς. Η ΠΕΔ Κρήτης αποφάσισε, οι δήμαρχοι της Κρήτης, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, ότι συμφωνούν στην δημιουργία δύο κλειστών δομών στην Κρήτη, όπου θα μένουν για λίγο οι άνθρωποι αυτοί και θα επαναπροωθούνται προς τα πάνω για να δουν τι μελιγενέστε. Αυτό έπρεπε μετά την ΠΕΔ να εξειδικευτεί. Αυτές οι δύο δομές πού θα γίνουν? Υπάρχει απόφαση αν θα γίνουν σε συγκεκριμένο δήμο, σε περιφέρεια? Στην Αγιά λοιπόν, στα Χανιά έγινε, τελείωσε, έκλεισε το ζήτημα. Στην δική μας πλευρά της Κρήτης αυτό άρχισε να γίνεται ένα μπαλάκι που πάει από εδώ, πάει από εκεί, κανείς δεν το θέλει, αλλά και κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να πει τι είναι αυτό που θα δημιουργηθεί, ποια είναι η άποψή μας. Λοιπόν, φτάσαμε σε ένα σημείο πολλά πράγματα να γίνουν εν κρυπτό, κλειστές πόρτες και χωρίς να υπάρχει μια εσωτερική διαβούλευση. Και θα σας πω εγώ, κύριε Σιλιγάδο, ποιος θα ήταν κατά τη γνώμη μου ο χειρισμός. Θα έπρεπε ο Δήμαρχος Ηρακλείου μετά την ΠΕΔ Κρήτης και τις κουβέντες του με τον Υπουργό, τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους να καλέσει άμεσα σε ανώτατο επίπεδο της παρατάξης του Δημοτικού Συμβουλίου, τους επικεφαλείς, να τους πει κύριε έχουμε να διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα, πιθανό να πρέπει να το διαχειριστούμε εντός του Δήμου μας. Πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε στη διαδικασία αυτή και θα πρέπει από κοινού να βρεθεί χώρος. Θα βρισκόταν όχι χώρος οποιοδήποτε και από αυτούς που βλέπουμε και θα έπρεπε μετά αυτό να περάσει στην τοπική κοινωνία. Τι είναι η δομή αυτή, γιατί πρέπει να δημιουργηθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάει unblock σε μια τέτοια λύση. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Το 54% όπως είπα χθες των εκπροσώπων του Δήμου που είναι οι παρατάξεις του κυρίου Καραμαλάκη, της κυρίας Καναβάκη και του κύριου Δουλουφάκη είναι τους ανεξάρτητους συμβούλους, δεν συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν έχουμε άποψη και ενημέρωση, παρά μόνο έρχονται, μαθαίνοντας από τα μέσα ενημέρωσης, ότι το Υπουργείο επέλεξε την τάδε τοποθεσία ή την Δίνα ή... και μετά έρχεται η τοπική κοινωνία, αντιδρά και συμβαίνουν όλα όσα βλέπουμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε βγάλει ήδη ψηφίσματα για τις Μαλάδες και έχουμε πει όχι κοντά σε αστική περιοχή, σε οικισμούς, έχουμε πει και άλλα έχουν προσθέσει, τα ίδια ισχύουν και για τους αθανάτους και έστω και τώρα κάποιοι που δεσμεύονται χωρίς να έχουν την δύναμη μάλλον και το θάρρος να υποστηρίξουν μετά τις απόψεις για τις οποίες έχουν δεσμευτεί, έστω και τώρα θα πρέπει, αφού όλα αυτά που έχουν προταθεί είναι ακατάλληλα, να γίνει αυτή η σύγκληση, έστω και τώρα, των παρατάξεων με τους επικεφαλείς και να πει ο Δήμαρχος Ηρακλείου ότι έχω δεσμευτεί ότι η δομή αυτή θα γίνει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου και να εξεταστούν θέσεις εντός του Δήμου. Αν όχι, και μιλάμε ότι είναι στην ευρύτερη, μπορεί να γίνει στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου με άλλα επιχειρήματα, να πάμε και σε μια τέτοια στήριξη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι σήμερα, διαχείριση του θέματος είναι άλλη μια τραγική διαχείριση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής Καλοκαιρινού, που δεν είναι μόνο σε αυτά τα ζητήματα και τα οποία θα βρίσκει μπροστά της κάθε φορά και θα τα πληρώνει και η πόλη. Και ξέρετε τι πληρώνουμε τώρα? Δείχνουμε προς τα έξω ότι εμείς είμαστε ξενοφοβικοί, είμαστε ρατσιστές, αυτοί που θέλουν οι ευαίσθητοι περνάνε αυτά. Δείχνει μια ανεπάρκεια να λύνουμε ζητήματα και βέβαια διχάζεται και η τοπική μας κοινωνία. Οπότε θεωρώ ότι αυτοί που ηγούνται υψηλών θέσεων και φορέων έχουν μεγάλη ευθύνη για όλα αυτά που βλέπουμε. Εμείς είμαστε εδώ με υπεύθυνο λόγο, με απόψεις ότι δεν κλείνουμε τα μάτια σε αυτό που μας συμβαίνει. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει ξαναπάρει πρωτοβουλία στο παρελθόν. Εμείς έτυχε να είμαστε και μέλη της Δημοτικής Αρχής τότε και το καταφέραμε μια χαρά. Θα πρέπει και τώρα να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας, χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να βρεθεί καλύτερη λύση, αφού βέβαια η κυβέρνηση πλέον που είναι ανίκανη να λύσει το θέμα, συνεργαστοί και αυτοδιοικητικοί δεν κρυφτούν στο κομμάτι στο θέμα αυτό.
0: Η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει, γιατί λέτε είναι ανίκανη και θα συμφωνήσω με το χαρακτηρισμό ότι έχει επιδείξει ανικανότητα παρά το γεγονός ότι είχαν αλλάξει αρκετοί υπουργοί στο συγκεκριμένο Υπουργείο, δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα.
2: Κύριε Σιλιγάρδο, έχει συστήσει ειδικό Υπουργείο για το θέμα και έχει αλλάξει 4 υπουργούς. Θα έπρεπε να έχει πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Δόξα τω Θεώ το δημόσιο έχει ακίνητα, θα μπορούσε ίσως να δημιουργήσει και δομές σε περιοχές, να κάνοντας επένδυση και με ευρωπαϊκά ή άλλα χρήματα, με την προοπτική αυτές οι δομές μετέπειτα να μείνουν σε μια περιοχή και για άλλες χρήσεις. Και να γίνει κατανοητό, να μπορέσει να περάσει στον κόσμο, στους αιρετούς, στην αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία, τι σημαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν, τι άνθρωποι έρχονται, πώς έρχονται εδώ, τι σημαίνει φυλάω τα θαλάσσια μου σύνορα, πόσο θα μείνουν, τι σημαίνει κλειστή δομή, τι σημαίνει ανοιχτή, να γίνει κτήμα της κοινωνίας για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα χωρίς να διχάζει τον κόσμο και τους αιρετούς. Οπότε αυτό είναι μια ανικανότητα. Δεν νομίζω ότι 4 χρόνια υπουργείο ειδικό που αλλάζει συνέχεια υπουργούς έχει κάποια επιτυχία όταν βρισκόμαστε σε σημείο 0 αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο και στην Ανατολική Κρήτη. Είμαι.
0: Μάλιστα. Άρα από εδώ και πέρα, κύριε Βαρδαβά, ο χρόνος έχει τελειώσει. Τι κάνουμε?
2: Επαναλαμβάνω, κύριε Σιλιγάρδο, δεν έχουμε πληροφόρηση των τηλεφωνημάτων και των συσκέψεων που γίνονται σε επίμαρχων, υπουργού και περιφερειάρχη. Είμαστε μία παράταξη της αντιπολίτευσης που μαθαίνει από τα μέσα ενημέρωσης και ό,τι λέγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ το Σάββατο έγινε σύσκεψη με φορείς της περιοχής υπό τον Δήμαρχο και δεν εκλήθησαν οι παρατάξεις, δηλαδή οι εκπρόσωποι των Ηρακλειωτών που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί να καλείται ένας πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου και δεν καλείται το 36% των αντιπροσώπων της πόλης ή το 10 ή το 11 ή το 7. Οπότε δεν μπορούμε να μπούμε σε βάθος στη συζήτηση αυτή ακόμα και τώρα. Εμείς τι λέμε, είμαστε εδώ. Το θέμα δεν μπορεί να κρυφτεί. Είναι πιεστικό, το βλέπουμε και με τα ελάχιστα που γνωρίζουμε. Και εάν ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχει δεσμευτεί για δομή στην πόλη, αυτό πρέπει να καταστεί σαφές και να το λύσουμε, να το αντιμετωπίσουμε, αλλά μιλώντας να συνοηθεί το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου και με τις τοπικές κοινωνίες να βρούμε την καλύτερη λύση. Εάν πάλι όχι και η δομή πρέπει να γίνει εκτός Ηρακλείου, εκτός Βορείου Τόπου, ο Δήμος Ηρακλείου και πάλι θα πρέπει να είναι συμμέτοχος, βοηθώντας τη λειτουργία της δομής αυτής.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, έχουμε μία έκτακτη είδηση πριν γυρίσω και πάλι στην κουβέντα μου με τον κύριο Σφακιανάκη, γιατί τον έχουμε αδικήσει, όχι εμείς, η σύνδεση και έχουν χαθεί πολλά. Να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια να ολοκληρώσουμε. Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά βγήκε η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, όπου σύμφωνα με αυτή κρίθηκε προφυλακιστέως και ο Τσικνάκης, δηλαδή ο Δημοτικός Σύμβουλος και συνεργάτης του Δημάρχου Κοκολάκη από το Δήμο Γόρτινας, για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια. Κύριε Σφακιανάκη, εν κατακλείδη θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες, ελπίζω αυτή τη φορά να είναι πιο καλή η σύνδεση και να ακουστούν. Τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και πέρα και τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας, γιατί χάθηκαν κάποια πράγματα της συνομιλίας μας λίγο νωρίτερα.
1: Ναι, ευχαριστώ ξανά κύριε Σιλιγάρη για την επικοινωνία. Ζητάω συγγνώμη, είναι θέμα τηλεφώνου και δικτύου. Αυτό που θέλω να τονίσω από τη δική μου την πλευρά, το είπα και χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβουλίο και λόγω της εμπειρίας αυτών των ετών στο πεδίο επάνω, θα πω το εξής, κύριε Σιλιγάρδο, ότι αυτή τη στιγμή με το γεγονός, γιατί είπα ουδέν μονιμότερο του προσωρινού μιας δομής, αν στην περίπτωση αυτή τη στιγμή συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό που συνεχίζονται σήμερα οι ροές και το επόμενο διάστημα, φοβάμαι πάρα πολύ ότι η δομή δεν θα είναι προσωρινή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν γίνει μια δομή στην Κρήτη, όπως έγινε και στα Χανιά, αποδεχόμαστε την πύλη εισόδου, την εδρεωμένη πλέον, γιατί είναι αποδεδειγμένο με βάση τα στοιχεία που καταγράφονται ότι η πύλη έχει πλέον ανοίξει για τα καλά και πρώτη πύλη εισόδου μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας είναι η Νότια Κρήτη. Και αυτό το λέγαμε και εμείς ως στελέχη του λιμενικού σώματος, ότι μέσα από τις προανακρίσεις που διενεργούν τα στελέχη μας, οι πληροφορίες που καταγράφαμε ήταν ότι υπάρχουν χιλιάδες συνταγμένοι άνθρωποι στις ακτές της Λιβύης και επιθυμούν να έρθει για την Ευρώπη με πρώτη πύλη την Κρήτη. Και αυτό δεν το λέω, κύριε Σιλιγάρδο, μόνο εγώ. Το λένε και κυβερνητικά στελέχη. Το έχω πει ακόμα και υφυπουργός κύριο Βουλουδάκη. Το έχουν πει στελέχη αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης. Έτσι, είναι κάτι το οποίο λοιπόν το γνωρίζουν. Το γνωρίζουν εδώ και αρκετό καιρό. Είναι μια κρίση την οποία θα έπρεπε να την έχουμε διαχειριστεί πάρα πολύ καιρό. Αλλά να πάμε σε τοπικό πρώτα κομμάτι, θα έλεγα, το ότι αυτή τη στιγμή να αποφασίζουν το Υπουργείο για ένα χώρο φιλοξενίας και να μην έχει λάβει γνώση, να μην υπάρχει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και πρώτα απ' όλα με το Δήμο Ηρακλείου και να έρχονται οι δημοσιογράφοι να ανακοινώνουν τη δομή. Νομίζω ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το δεχτούμε και να μην έχει λόγο ο Δήμος, ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή το που πρέπει και να προτείνει και οι φορείς και οι επιχειρηματίες εκεί πέρα στην περιοχή. Και από την άλλη, κύριε Σιλιγάρδο, με ποια κριτήρια απορρίφθηκαν οι προηγούμενοι χώροι που είχαν προταθεί και με ποια κριτήρια αποφασίσαν αυτή τη στιγμή το να γίνει στους αθανάτους. Άρα λοιπόν με σωστή επικοινωνία και με σωστή διαβούλευση θα πρέπει να βρεθεί ο χώρος και αν πρέπει να βρεθεί χώρος εκεί πέρα στην περιοχή και όχι συγκεκριμένη στο νομό Ηρακλείου και οπουδήποτε για να φιλοξενούνται οι μετανάστες. Εγώ το είπα και χθες το βράδυ στην τοποθέτηση με το Δημοτικό Συμβούλιο. Φοβάμαι πάρα πολύ και δεν το εύχομαι να συμβεί αυτό όταν θα γίνουν οι δομές και όπως είπα ουδέν μονιμότερο του προσωρινού να μην αυξηθούν οι ροές όπως είχαν αυξηθεί και τα προηγούμενα χρόνια στο Ανατολικό Αιγαίο όταν δημιουργήθηκαν δομές. Το λέω αυτό γιατί μιλάω εμπειρικά και μέσα και από το χώρο που εργάζομαι και το έχουμε δει. Και επίσης, κύριε Σιλιγάρδο, το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας. Δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε διαχειριστεί. Είναι κάτι που το έχουμε διαχειριστεί. Είναι μια κρίση την οποία την έχουμε διαχειριστεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια. Και σήμερα βρισκόμαστε προεκπλήξεων και όπως είπα και πριν, να έχουν αλλάξει 4 διαφορετικοί υπουργοί μετανάστευσης αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης και να μην έχουμε δει και να μην έχουν βρεθεί μία λύση όπως πρέπει, ξανά θα πω, με διαβούλευση, με σωστή επικοινωνία και με σωστή απόφαση το που πρέπει και αν πρέπει να φιλοξενούνται εκεί πέρα στον χώρο που είπαμε. Γιατί και χθες ένας δημότης μας έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί μία λίστα όπου αναφέρθηκε αυτή τη στιγμή που υπάρχουν κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης τα οποία δεν υπάρχουν καθόλου, ναι, άνθρωποι εκεί, δεν φιλοξενούνται καν εκεί πέρα
0: μετανάστες. Το ακούσαμε χαρακτηριστικά, ήμουνα παρόν στη συγκεκριμένη αναφορά.
1: Άρα λοιπόν, μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε για την επόμενη μέρα το πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση. Και αυτό που είπα και τόνισα, κύριε Σιλιγάρδο, είναι ότι έχουμε δει ότι στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν σταματήσει εντελώς οι ροές. Αυτό σταμάτησε δειλά-δειλά μετά το τουρκολιβικό μνημόνιο. Σήμερα που μιλάμε, τα σκάφη, οι βάρκες, οι μηχανές που αυτή τη στιγμή φτάνουν εκεί πέρα στη Νότια Κρήτη, είναι η τεχνογνωσία, η αντίστοιχη που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια στο Ανατολικό Αιγαίο. Μην κρυβόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εξίσου και το τουρκολιβικό μνημόνιο της μετακίνησης των μεταναστών στην συγκεκριμένη περιοχή και ειδικά στη Λιβύη και από την περιοχή που είναι ο Χαφτάρ συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν εδώ συζητάμε για μια οργανωμένη, θα έλεγα, κατάσταση, την οποία κάποιοι τη στηρίζουν από πίσω, είτε με τεχνογνωσία, είτε οικονομικά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει. Λοιπόν, το μεταναστευτικό δεν είναι μόνο εθνικό θέμα, εθνικό σε πρώτη φάση για την Κρήτη και για την Ελλάδα, για όλοι, θα έλεγα. Σε πρώτη φάση στην Κρήτη, μετά για τη χώρα μας, αλλά είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα και πού είναι η Ευρώπη. Και κλείνοντας, αυτό που είπα και χθες και τόνισα, αυτή την κρίση την περνάει, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, το λιμενικό μόνο του στο κομμάτι της διαχείρισης, διότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή από όλες τις συζητήσεις και από όλα τα δημοτικά συμβούλια και αντιδράσεις τους τοπικούς βουλευτές όλων των κομμάτων. Νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα που μας αγγίζει όλους. Εδώ δεν χωράνε χρώματα και κόμματα. Εδώ θέλει μια σωστή πολιτική πάνω στο θέμα, γιατί νομίζω ότι είναι θέμα εθνικό, όπως είπα σε πρώτη φάση, και δεύτερο, όπως είπα, ευρωπαϊκό.
0: Θα κάνω μια τελευταία ερώτηση, ρωτώντας το εξής απλό. Ξέρουμε τα χαρακτηριστικά της δομής, γιατί υπάρχουν δομές και δομές. Δηλαδή, ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τη χωρητικότητα, πόσους ανθρώπους θα βάλει μέσα αυτή η δομή. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Και το δεύτερο, ας υποθέσουμε ότι θα κάνουμε μια δομή για 500, 600, 700 άτομα. 1000. Όταν θα έρθει ο 1000, 100, 80, 80, πού θα τον βάλουμε? Δηλαδή, θέλω να πω μέσα από αυτό ότι η δομή δεν είναι πανάκια καταρχήν. Δηλαδή, ακόμα και αν τη φτιάξουμε, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια συνένεση και τη φτιάχνουμε τη δομή στους αθανάτους. Λέω ένα παράδειγμα. Πόσο η χωρητικότητα θα έχει η δομή? 1000 άτομα. Μάλιστα. Όταν θα γίνουν 1500, πού θα μπουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα αναζητήσουμε δεύτερη δομή ή θα τους βάλουμε εκεί σαν στιβαγμένα σώματα, άψυχα, όπου ο ένας θα τρώει τον άλλο?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε καν αν υπάρχει μία μελέτη για το χώρο, γιατί τις τελευταίες ημέρες ανακοινώθηκε ότι προκρίνεται και η περιοχή, ο συγκεκριμένος χώρος. Άρα λοιπόν, με μία επίσκεψη στο χώρο, χωρίς καμία πολεοδομική μελέτη, χωρίς μία μελέτη του χώρου, το πώς θα φτιάξουν εκεί το χώρο για να υπάρχουν άνθρωποι εκεί σε συνθήκες που πρέπει να είναι οι άνθρωποι σε συνθήκες. Εμείς δεν έχουμε λάβει καμία γνώση και δεν ξέρω αν γνωρίζει κάποιος άλλος το πού φτάνει αυτή τη στιγμή αυτή η κατάσταση. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό που εγώ μπορώ να πω αυτή τη στιγμή

0: άλλη. Και να σας πω, κύριε Σιλιγάρδο, ότι ακόμα και χθες και πριν δύο ημέρες, με τέτοιο κακό καιρό, είδαμε να φτάνουν βάρκες εδώ πέρα στην Κρήτη. Που συζητάμε για μια απόσταση στο πεδίο 200 μίλια, πολύ επικίνδυνα. Και φανταστείτε λοιπόν, κύριε Σιλιγάρδο, τι θα γίνει το επόμενο διάστημα που θα είναι ευνοϊκός ο καιρός. Άρα λοιπόν, τι περιμένουμε πια? Τι περιμένουμε, να αποφασίζουμε και να διατάζουμε ή να διαβουλεύσουμε ανθρώπινα, δημοκρατικά, και όπως είπα και πριν, όλοι μαζί? Γιατί δεν μπορεί ο Δήμος, όπως είπα, να έρθει σήμερα και να το ανακοινώνουν? Δεν έχει θέση ο Δήμος, το Δήμο του, αν πρέπει να γίνει δομή. Εχθές αντέδρασε ο κύριος Δήμαρχος. Τις προηγούμενες ημέρες που ανακοίνωσε, τι να αντέδρασε? Γιατί δεν έπρεπε να δελτίο τύπου. Με την πίεση του κόσμου που ήρθε χθες, είπε ότι αντιδράει και είναι αντίθετος ο Δήμος. Είμαστε σοβαροί αυτή τη στιγμή? Ειλικρινά, δεν θα έπρεπε πριν να έχουν γίνει αυτά, σήμερα στο ΚΕΠΕΝΤΕ, που είμαστε με το μαχαίρι στο κόκαλο και ότι πρέπει να γίνει δομή? Νομίζω ότι πρέπει να λάβουν υπόψη σοβαρά την κατάσταση αυτή τη στιγμή, να βάλουν υπόψη σοβαρά την κρίση αυτή τη στιγμή που υπάρχει και να κάτσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, συντονισμένα και οργανωμένα, να βρούμε πραγματικά λύση για τις μεταναστευτικές ροές.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και συγγνώμη.
1: Να είστε καλά. Μια χαρά, τα πήγαμε τέλεια τώρα. Στην δεύτερη σύνδεση ήμασταν πάρα πολύ εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Σφακενάκη. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Σήμερα η Κρήτη αποχαιρετά στις 4 το απόγευμα στον Άγιο Τίτο ένα σπουδαίο επιστήμονα, ένα μεγάλο καθηγητή της ιατρικής και έναν άνθρωπο που σήκωσε πάρα πολλούς ανθρώπους από το κρεβάτι του πόνου, τον Αλέξανδρο Χατζηπαύλου, που έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη εβδομάδα και βύθισε σε θλίψη, θα έλεγα, όλους εκείνους που τον ήξεραν, από τους συγγενείς και τους φίλους του μέχρι την πανεπιστημιακή κοινότητα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: People have the power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 3η 23 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Με αποδοκιμασία σε ενώπιον της δικαιοσύνης, ο 43χρονος Σκοπιανός καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Στη φυλακή και ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Στη Βουλή αναμένεται η δικογραφία για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Τι απαντά ο ίδιος? Διαγράφηκαν από το χάρτη περίπου 15 επαρχιακές πρωτεύουσες στην Ελλάδα. Σοκαριστική διαπίστωση από τον Αναστάσιο Λαβρέντζο που μίλησε στον Πολίτικα για το δημογραφικό. Όχι στη δομή μεταναστών στους αθανάτους από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Στιγμές έντασης και εχμές. Προσφυγή κατά της απόφασης προανήγγυλαν οι κάτοικοι μέσω του Πολίτικα. Επιστολή φωτιά του Μιχάλη Καραμαλάκη για να απάντει τα ερωτήματα για τη σύμβαση καθαριότητας. Και πυρκαγιά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές άφησε πίσω τις εκτεταμένες ζημιές στο ναό. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις ειδήσεις. Στη φυλακή οδηγεί το 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός από τη Μεσαρά μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναφορικά με την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης για την υπόθεση αυτή. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Περιμέναμε όλες αυτές τις ημέρες την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Ναι, ήταν να βγει εχθές, αλλά από ό,τι φαίνεται το Δικαστικό Συμβούλιο σήμερα στέλνει στη φυλακή τον 57χρονο πρώην αντιδήμαρχο στο Δήμο της Μεσαράς για την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ο 57χρονος βρισκόταν όλες αυτές τις ημέρες φιλία, 10 αν δεν κάνω λάθος, σε κατοίκον περιορισμό μετά τη διαφωνία που είχαν ο εισαγγελέας και η ανακρίβεια και κρίθηκε τελικά προσωρινά κρατούμενος, θέση που είχε διατυπώσει και η ανακρίβεια που είχε την υπόθεση από την αρχή. Φαίνεται ότι αυτή την ώρα υπάρχει κάποια αντίδραση και μάλλον δεν έχει οριστικοποιηθεί εντελώς το ότι θα οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς η ανακρίβεια παρουσιάζει κάποιες αντιρρήσεις σχετικά με την υπόθεση. Από εκεί και πέρα όμως το Δικαστικό Συμβούλιο είναι που θα αποφαθεί και αντιμετωπίζει τον 57χρονο με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία του 43χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός που είχαν στην βούλευσή τους έχουν ήδη προφυλακιστεί και κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί.
0: Έχουμε όμως εξελίξεις και στην υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Σήμερα οδηγήθηκε με αποδοκιμασίες στην εισαγγελία Χανίων ο 43χρονος Σκοπιανός. Ήταν όμως για την υπόθεση ναρκωτικών για την οποία αρχικά συνελήφθη. Και έχουμε και εξελίξεις σε σχέση με το ένταλμα σύλληψης.
1: Ναι, ναι, θα σου πω ακριβώς, Ηλία. Για τη φυτεία να σου πω ότι του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι της εμφάνισής του στο οικείο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του κάθε πρώτη και 16 κάθε μήνα. Από εκεί και πέρα το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σήμερα το μεσημέρι αργά. Οδηγήθηκε από το δικαστικό μέγαρο ξανά στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων για να πέσουν οι απαραίτητες υπογραφές και από εκεί τώρα τον επιστρέφουν πίσω στο δικαστικό μέγαρο για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης. Θα πάρει από ό,τι φαίνεται προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Όπως μαθαίνω, σήμερα κιόλας ο αδερφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη θα καταθέσει μήνυση και θα δηλώσει σίγουρα παράσταση υποστήριξης κατηγορίας για τον 43χρονο Σκοπιανό, αλλά θα καταθέσει και μήνυση στην σύζυγό του, η οποία φέρεται να μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή στον Νίκο Βαγγελάτο εχθές στο Μέγκα, πολύ απαξιωτικά, για τη δολοφονημένη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη.
0: Νίκο, μία ανωτελεία για να ακούσουμε αυτό ακριβώς το απόσπασμα στο οποίο αναφέρεσαι, γιατί ξέσπασε σήμερα ο αδερφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη έξω από τα δικαστήρια και επιστρέφουμε μετά σε σένα.
2: Θέλω να τον ξαναδώ, σίγουρα. Ούτε αυτόν, ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του, εξίσου για μένα. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει.
0: Θα καταθέσεις μήνυση σήμερα, Γιάννη.
2: Φυσικά, ναι, θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι καθόλου πρέπει να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλλει έτσι. Και τον θεωρώ χειρότερο τέρας και από αυτόν με τη δήλωση που βγήκε και έκανε.
0: Παρόλο που εκείνος... Επιστρέφουμε σε σένα, Νίκο, πολύ βαριές κουβέντες και όπως είπες και εσύ, καταθέτει σήμερα μήνυση.
1: Ακριβώς, καταθέτει μήνυση και στη σύζυγο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες εξελίξεις όσον αφορά τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Χανίων, καθώς μετά τις δύο παρουσίες του Σταύρου Μπαλάσκα στην εκπομπή του Μέγκα και μετά στην εκπομπή μου στο Όλα Μαζί, φαίνεται ότι οι απαξιωτικές εκφράσεις που χρησιμοποίησε και η διασπορά ψευδών ειδήσεων όπως τον κατηγορούν ήταν η αφορμή ώστε να κατατεθεί μήνυση αύριο από τους αξιωματικούς της υποδιεύθυνσης Χανίων προς τον Σταύρο Μπαλάσκα για διασπορά αρχικά ψευδών ειδήσεων. Είναι άλλη μια εξέλιξη που δείχνει και για ποιο λόγο έγινε η συνέντευξη τύπου για αυτή την ανθρωποκτονία. Καθώς δεν θέλουν να αφήσουν οι αστυνομικοί των Χανίων καμία σκιά γύρω από την έρευνα και από τις κινήσεις που έκαναν όλο αυτό το δεκαήμερο μέχρι να εξιχνιαστεί η υπόθεση και να φτάσουμε στην ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού ότι εκείνος δολοφόνησε με τόσο βάναυσο, με τόσο βάναυσο τρόπο τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη.
0: Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, έχουμε τίποτα άλλο να συμπληρώσουμε?
1: Ναι, έχουμε μια πολύ πολύ σοβαρή, η οποία δεν έχει εξελιχθεί και δεν την έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα όλοι. Πρόκειται για έναν 17χρονο νεαρό από το Γάζι, μαθητή δηλαδή ακόμα, ο οποίος έχει συλληφθεί από το αστυνομικό τμήμα Γαζίου μετά από ειδοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος της Βορείου Ελλάδος. Καθώς υπάρχει μια πολύ σοβαρή υπόθεση για μια οργάνωση που δρά εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο σκοτεινό διαδίκτυο, την 764 όπως ονομάζεται, και πρόκειται για μια οργάνωση η οποία διοχετεύει στο ίντερνετ βαναυσότητες, βαρβαρότητες, ακόμη και βασανιστήρια και σαδιστικές πράξεις πάνω σε ανήλικα, ακόμα και σε μωρά. Ένας λοιπόν 17χρονος από το Γάζι φέρεται να είναι μέλος αυτής της οργάνωσης εδώ στην Ελλάδα, έχει ήδη συλληφθεί από τους αστυνομικούς, στο κινητό του βρέθηκαν βίντεο και στον υπολογιστή του βίντεο όπου φέρεται να προτρέπει και να εξαναγκάζει ανήλικη κοπέλα, ανήλικες κοπέλες, δύο στον αριθμό, να αυτοτραυματίζονται, φιλία. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Αυτή η οργάνωση απασχολεί τις αμερικανικές αρχές εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σε συνεργασία με τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος έχουν συλληφθεί κάποια άτομα στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρειο Ελλάδα και ένα άτομο στην Κρήτη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, όντως πολύ σοβαρή υπόθεση και θα παρακολουθούμε την εξέλιξή της, καλή συνέχεια. Και εμείς να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο άλλο μεγάλο ζήτημα των ημερών, όχι στη δομή μεταναστών στους αθανάτους από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, το οποίο συνεδρίασε χθες. Προηγήθηκαν ωστόσο στιγμές έντασης και αιχμές σε βάρος της Δημοτικής Αρχής, ενώ οι κάτοικοι μάλιστα προανήγγυλαν και προσφυγή κατά της απόφασης χωροθέτησης της δομής. Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Κώστας Σιλιγάρδος, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Φιλία, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά με μια φράση μόνο, ότι ήταν πρωτόγνωρη η ένταση που δημιουργήθηκε χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως επίσης θα έλεγα ότι ήταν πρωτόγνωρη και η συμμετοχή του κόσμου που έφτασε και κατέκλυσε τη Λότζια για να είναι εκεί την ώρα της συζήτησης. Τώρα, επειδή έχουμε πει αρκετά πράγματα και στο site έχουμε γράψει αρκετά πράγματα για χθες, εγώ θέλω να σταθώ λίγο στον απόϊχο και στην επόμενη μέρα, καθώς επίσης και στα σημεία εκείνα που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον σήμερα μετά από αυτά που είδαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι όλα βρίσκονται στο κόκκινο για τη διαχείριση του θέματος που αφορά τη δομή φιλοξενίας. Και όλοι πλην των Δημοτικών Συμβούλων, φανερά τουλάχιστον, γιατί έχω την αίσθηση, και κρατήστε το αυτό που σας λέω, ότι παρότι δεν μπορούν να βγουν να το πουν δημόσια, υπάρχουν και αρκετοί μέσα, δεν ξέρω πόσοι είναι, αλλά εγώ χθες έχω κάνει μια καταγραφή ως ρεπορτάζ που βρέθηκα εκεί. Υπάρχουν και σύμβουλοι μέσα από τη Δημοτική Παράταξη του Καλοκαιρινού, οι οποίοι διαφωνούν με τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή έχει χειριστεί την υπόθεση. Δεν βγαίνουν βεβαίως δημόσια να το πουν, όμως εγώ με συζητήσεις που είχα χθες αυτό μου δόθηκε να καταλάβω. Επιρρύπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση, κατά κύριο λόγο, που δεν έχει καταφέρει να διαχειριστεί, παρά το γεγονός ότι από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έχουν αλλάξει αρκετοί υπουργοί, δεν έχει καταφέρει να διαχειριστεί το πρόβλημα. Έχει αποτύχει παταγωδός δηλαδή η κυβέρνηση πάνω σε αυτό. Και επιρρύπτουν ευθύνες στην Δημοτική Αρχή του Καλοκαιρινού για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται όλο αυτό το θέμα. Αυτό είναι κάτι που το διαπιστώσαμε και από τους πολίτες που βρέθηκαν εκεί. Την ώρα λοιπόν που ακόμα και το Υπουργείο Μεταναστεύσης κρατά κλειστά τα χαρτιά του για τη δημιουργία δομής, αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δομής, ο αναβρασμός στην τοπική κοινωνία είναι έντονος. Και εδώ θέλω να μου επιτρέψεις να πω ότι δεν ξέρει κανένας τι είδους δομή θέλουμε να φτιάξουμε. Ρώτησα τον κύριο Σφακιανάκη λίγο νωρίτερα και του είπα ξεκάθαρα, ξέρετε εσείς, που μάλιστα είστε και κομμάτι του λιμενικού σώματος, δηλαδή και με τη δεύτερη ιδιότητα, τι δομή θα δημιουργηθεί? Θα είναι μια δομή για 500 άτομα, για 1000 άτομα? Τι δομή θα είναι αυτή? Και αν θα είναι για 1000 άτομα, λέω εγώ, τι θα γίνει όταν η δομή θα φτάσει να έχει 1500 άτομα? Θα στηβάζουμε ψυχές και ανθρώπινα σώματα τον ένα πάνω στον άλλο? Αυτό είναι το ζητούμενο. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που 24 Εβδόμου, δηλαδή περίπου σε ένα μήνα από σήμερα, δικάζονται και τα ασφαλιστικά μέτρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Μίλησε σήμερα ξανά ο κύριος Παπαδάκης για το θέμα αυτό στην
0: είναι
3: εκπομπή.
0: Για το παλιό ψυγείο,
3: ακριβώς. Και εκτός απρόπτου, χωρίς να θέλουν να αποκαταλάβουμε καμία απόφαση της δικαιοσύνης, εάν 24 του μήνα κερδιθούν τα ασφαλιστικά μέτρα, στις 25 Εβδόμου κλειδώνει το ψυγείο. Mm-hmm. Πρόσεξε.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Παπαδάκη
3: τον
0: και
3: ακούσουμε.
0: Τι σου είπε νωρίτερα.
3: Βεβαίως. Θέλω να μας πείτε πού βρισκόμαστε σήμερα και τι περιμένουμε.
4: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα. Είχαμε μετά το αίτημα κυρίως από τους εκπροσώπους του τουρισμού, δεχτήκαμε να δώσουμε ένα χρονικό διάστημα και πήραμε πίσω κατ' ουσίαν τα προσωρινά μέτρα. Και έχει οριστεί δικάσιμο για 24 Ιουλίου. Αυτή είναι και η τελευταία μας προθεσμία. 24 Ιουλίου δικάζουμε. Πιστεύω ότι αν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα η οποία λειτουργεί κανονικά θα μας δικαιώσει και 25 Ιουλίου υλοποιούμε την απόφαση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλο να στηβάζονται ανθρώπινες ψυχές σε ένα χώρο ο οποίος είναι απαράδεκτος, κυριολεκτικά απαράδεκτος. Δεν έχει σημασία αν καλώς ή κακώς έρχονται μετανάστες, αν τους θέλουμε ή αν δεν τους θέλουμε ή τι θέλει ο καθένας. Ακούμε φωνές ακραίες από τη μια και από την άλλη πλευρά. Η ουσία είναι ότι είναι ανθρώπινες ψυχές. Δεν μπορούν αυτές να στηβάζονται σαν τα ζώα σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι, είναι εντελώς απαράδεκτος για αυτή την χρήση. Αυτό δεν θα το ανεχτούμε άλλο. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Και το δεύτερο σκέλος είναι ότι βεβαίως το ψυγείο πρέπει να πάρει το δρόμο της κανονικής του αξιοποίησης, αυτός που προβλέπεται στο master plan. Έτσι, και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε.
3: Έτσι. Θέλω να σταθούμε πάνω σε αυτό. Άρα μέχρι τις 25 Ιουλίου λοιπόν η κατάσταση παραμένει ως έχει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οτιδήποτε νεότερο από τις 25 Ιουλίου.
0: Αυτό λοιπόν ανέφερε ο κύριος Παπαδάκης Κώστα.
3: Ναι, σωστά. Ο Γιώργος Σφακιανάκης τώρα, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Καραμαλάκη, έκανε λόγο για απόλυτα λανθασμένη διαχείριση, ενώ υποστήριξε ότι οι μαζικές αφήξεις που καταγράφονται από την αρχή του χρόνου δεν καθιστούν λύση τη δομή. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι εκτός τόπου και χρόνου, ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας πριν από λίγο στην Πηξίδα, για την πολύκροτη υπόθεση της δημιουργίας δομής και επίσης είπε ότι ανησυχώ με τη φιλοσοφία που αυτή τη στιγμή καλλιεργείται, διότι ως γνωστόν ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Χωρίς διαβούλευση δεν μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις, τόνισε χαρακτηριστικά και κατέληξε ότι στο Ανατολικό Αιγαίο σταμάτησαν ερωές. Σήμερα που μιλάμε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο και η πλευρά Χαφτάρ στηρίζει αυτή την κατάσταση, όπου απουσιάζει επιδεικτικά η Ευρώπη.
0: Να τον ακούσουμε και εκείνον και τι σου ανέφερε νωρίτερα.
5: Αυτό που θέλω να τονίσω από τη δική μου την πλευρά. Το είπα και χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβουλίο και λόγω της εμπειρίας αυτών των ετών στο πεδίο επάνω, θα πω το εξής, κύριε Σλίγαρδο, ότι αυτή τη στιγμή με το γεγονός, γιατί είπα ουδέν μονιμότερο του προσωρινού μιας δομής, αν στην περίπτωση αυτή τη στιγμή συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό που συνεχίζονται σήμερα οι ροές και το επόμενο διάστημα, φοβάμαι πάρα πολύ ότι η δομή δεν θα είναι προσωρινή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν γίνει μια δομή στην Κρήτη, όπως έγινε και στα Χανιά, αποδεχόμαστε την πύλη εισόδου, την εδραιωμένη πλέον, γιατί είναι αποδεδειγμένο με βάση τα στοιχεία που καταγράφονται ότι η πύλη έχει πλέον ανοίξει για τα καλά και πρώτη πύλη εισόδου μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας είναι η Νότια Κρήτη. Και αυτό το λέγαμε και εμείς ως στελέχη του λιμενικού σώματος, ότι μέσα από τις προανακρίσεις που διενεργούν τα στελέχη μας, οι πληροφορίες που καταγράφαμε ήταν ότι υπάρχουν χιλιάδες συνταγμένοι άνθρωποι στις λιτσακτές της Λιβύης και επιθυμούν να έρθουν για την Ευρώπη με πρώτη πύλη την Κρήτη. Και αυτό δεν το λέω, κύριε Σιλιγάρδο, μόνο εγώ. Το λένε και κυβερνητικά στελέχη, το έχω πει ακόμα και υφυπουργός κύριο Βουλουδάκη, το έχουν πει στελέχη αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης. Έτσι, είναι κάτι το οποίο λοιπόν το γνωρίζουν. Το γνωρίζουν εδώ και αρκετό καιρό. Είναι μια κρίση την οποία θα έπρεπε να την έχουμε διαχειριστεί πάρα πολύ καιρό, αλλά να πάμε σε τοπικό πρώτα κομμάτι, θα έλεγα, το ότι αυτή τη στιγμή να αποφασίζουν το Υπουργείο για ένα χώρο φιλοξενίας και να μην έχει λάβει γνώση, να μην υπάρχει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και πρώτα απ' όλα με το Δήμο Ηρακλείου και να έρχονται οι δημοσιογράφοι να ανακοινώνουν τη δομή. Νομίζω ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το δεχτούμε και να μην έχει λόγο ο Δήμος, ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή το που πρέπει και να προτείνει και οι φορείς και οι επιχειρηματίες εκεί πέρα στην περιοχή. Και από την άλλη, κύριε Σιλιγάρδο, με ποια...
0: Άρα, οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται. Δομή επίσημη δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για την Ανατολική Κρήτη. Εκκρεμεί η εκδίκαση για το παλιό ψυγείο και μίλησες και με τον κύριο Βαρδαβά για αυτή την εικόνα.
3: Ναι, ο οποίος ήταν καταπέλτης επίσης. Έκανε λόγο για τραγική διαχείριση της Δημοτικής Αρχής καλοκαιρινού πάνω στην ιστορία της δημιουργίας της δομής και βεβαίως επέκρινε και την κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο στέκεται απέναντι σε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Να ακούσουμε και τον κύριο Βαρδαβά.
6: Που να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε ένα θέμα προσφυγικό μεταναστευτικό που έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν στη χώρα μας και εκείνη την περίοδο έτυχε να είμαστε στη συμπολίτευση στη Δημοτική Αρχή. Τότε λοιπόν ως εθνικό ζήτημα αντιμετωπίστηκε από την αυτοδιοίκηση. Τότε ο κύριος Λαμπρινός πήρε μια πρωτοβουλία και είπε αφού θα πρέπει να σηκώσουμε και εμείς το βάρος που μας αναλογεί, την ευθύνη που έχουμε απέναντι στη χώρα και να διαχειριστούμε αυτούς τους ανθρώπους, θα προτείνουμε εμείς τον τρόπο που θα το κάνουμε και σε τι βαθμό. Έτσι φιλοξενήσαμε στην πόλη 2.000 ανθρώπους, οικογένειές τους, χωρίς να ανοίξει μύτη. Δεν έγινε καθόλου ανώδυνα αυτό τότε. Υπήρχαν αντιδράσεις και μες στην ΠΕΔΑ από δημάρχους της Κρήτης και από βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας τότε, όπου έγινε σύγκρουση και ήταν η σύγκρουση Λαμπρινού Αυγενάκη που έλεγε δεν θα μας φέρετε εδώ αυτούς τους ανθρώπους. Όμως ο τότε δήμαρχος και οι αυτοδιοικητοί που του πίστεψαν σε αυτή τη λύση για αυτό το θέμα έβαλαν πλάτη και συγκρούστηκαν γιατί πίστευαν ότι αυτό που κάνουν είναι σωστό και προς όφελος και της πατρίδας μας αλλά και της διαχείρισης μιας καλύτερης έτσι, διαχείρισης του θέματος. Σήμερα εδώ τι έχουμε.
0: Τώρα νομικό μπλόκο κατά της δομής μεταναστών στους αθανάτους από τους κατοίκους προανήγγειλε ο πρόεδρος του οικισμού των Σταυρακίων, Ζαχαρίας Χιωτάκης, μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Όπως είπε, θα γίνει προσφυγή για αναστολή των εργασιών. Μάλιστα, χωρίς να κατονομάσει το πρόσωπο, ο κύριος Χιωτάκης υποστήριξε ότι τοπικά πρόσωπο υπέδειξε στο Υπουργείο την περιοχή για να γίνει η δομή.
7: Αλλά εδώ μιλάμε για μια αναπτυσσόμενη περιοχή, που με τη δομή, είτε θέμε ή όχι, θα υποβαθμιστεί. Υπάρχουν σπίτια, κατοικίες, υπάρχει δάσος. Εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει νομική διαδικασία πλέον. Θα το παλέψουμε μέχρι τέλος.
0: Όταν λέτε έχετε ξεκινήσει νομική διαδικασία, τι ακριβώς εννοείτε, σε τι ενέργειες έχετε προβεί?
7: Θα είχε να λάβει δικηγορικό γραφείο για να δει όλες τις πτυχές του κτηρίου. Αν έχει παραβάσεις, δεν έχει. Καταρχήν το δάσος είναι δίπλα. Από ότι άμα διαβάσετε σε ένα δάσος δίπλα, δεν μπορείς να κάνεις ούτε φυλακή ούτε δομή. Είναι σε ένα ποτάμι απάνω, σε κεντρικό λόγο. Δηλαδή είναι... Θα το ψάξω, τι να σας πω τώρα. Δεν είμαι νομικός για να απαντήσω. Έχει αναλάβει ο δικηγόρος για να...
0: Άρα για να καταλάβουμε, σκοπός είναι εάν μπορέσετε να προχωρήσετε αυτή τη διαδικασία, να μπλοκάρετε τη διαδικασία χωροθέτησης δομής στο συγκεκριμένο ακίνητο στους αθανάτους.
7: Βέβαια, θα γίνει προσφυγή για αναστολή εργασιών και ό,τι λέει ο νόμος.
0: Επιστολή του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη προς το Δήμαρχο Ηρακλείου για τη σύμβαση καθαριότητας στο Δήμο. Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, τις τελευταίες ημέρες έχουν διατυπωθεί δημόσια καταγγελίες, ερωτήματα και προβληματισμοί σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης καθαριότητας. Ζητά ακόμη να ενημερωθεί αν έχει γίνει αναφορά στη συνδρομή οχημάτων και μέσων του Δήμου για την υποστήριξη της αποκομιδής και αν έχουν καταγραφεί αποκλήσεις από συμβατικές υποχρεώσεις, αλλά και ποιοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχος Ερεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης, μιλώντας τον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Ενσωματώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις ύστερα από παρεμβάσεις της αυτοδιοίκησης, όπως είπε, εκφράζοντας όμως ξεκάθαρα τη διαφωνία του με τις αλλαγές στον τρόπο εκλογής των δημοτικών αρχών. Υπογράμμισε παράλληλα ότι τα κρίσιμα ζητήματα για τους Δήμους είναι η χρηματοδότηση, οι αρμοδιότητες και η αποτελεσματικότητα των θεσμών.
8: Συμβολή στη βελτίωση της λειτουργικότητας των Δήμων, αλλά και των ΔΕΙΑ. Αυτό το πράγμα λοιπόν πάνε με ένα να τους αφυδατώσουν κυριολεκτικά. Και εμείς εκεί διαμαρτυρηθήκαμε.
9: Με στόχο, κύριε Δημαρχέ, με στόχο από τη μία και από την άλλη.
8: Να μην χαθεί η ευελιξία των οργανισμών αυτών.
9: Όχι, όχι, με στόχο.
8: Και να μπορούν...
9: Για εσάς το κατάλαβα γιατί θέλετε, αλλά με τι στόχο η κυβέρνηση προσπαθεί να αφυδατώσει τους οργανισμούς.
8: Δεν το κάνει η κυβέρνηση, αυτό το κάνει η Ελστάτ, η οποία θεώρησε ότι αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να είναι φορείς γενικής κυβέρνησης. Ξέρετε, μερικά πράγματα έχουν νομικές συνέπειες. Καμιά φορά δεν έχουν καταλάβει όλοι αυτοί ότι αυτό το που λένε Α, πίσω από το Α κρύβεται και ένα τεράστιο Β που ακυρώνει όλα τα προηγούμενα.
9: Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι σηκώνει περαιτέρω βελτιώσεις το νομοσχέδιο αυτό?
8: Κοιτάτε, για να είμαστε δίκαιοι, η δουλειά που έγινε είναι τεράστια. Το ότι καταφέραν να ασχοληθούν με 490 περίπου νόμους, που να ακυρώσουν και να αφαιρέσουν 2.500 περίπου διατάξεις, το να κωδικοποιήσουν μία νομοθεσία είναι ένα τεράστιο έργο, που το οποίο δεν πρέπει κανείς να απαξιώνει. Και εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Είναι άλλο να απαξιώνεις κάτι, μπορεί να διαφωνείς μάλλον με κάτι, να έχεις συγκεκριμένες διαφωνίες, όπως είναι το εκλογικό σύστημα, όπως είναι ο πειθαρχικός έλεγχος, όπως είναι διάφορα επιμέρους ζητήματα. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάς και να τοποθετήσεις επί ενός συστήματος νόμων, γιατί αυτό είναι ο κώδικας, από το μια σκόρπια νομοθεσία, γιατί όπως λέγανε και παλιά οι Λατίνοι, θα το πω, δεν θα το πω λατινικά, ότι η πολυνομία στην ουσία είναι η μαμά της αδιαφάνειας.
9: Της ανομίας. Σωστά. Προφανώς δεν ήθελα να ξεκινήσω και δεν το έκανα με το θέμα του εκλογικού νόμου, αλλά θέλω ένα σχόλιο επί της ουσίας για τον εκλογικό νόμο δικό σας.
8: Εγώ σας είπα ότι δεν συμφωνώ μαζί του, αλλά δεν έχει καμία σημασία τι συμφωνώ εγώ. Όπως είπα και στη Βουλή, αν δεν έχουν μια αυτοδιοίκηση που να είναι να μπορεί να στέλνεται στα πόδια της και να βοηθά τους πολίτες και να καλύπτει βασικές ανάγκες και τις λογικές ανάγκες των πολιτών, το εκλογικό σύστημα είναι το δεύτερο το οποίο με ενδιαφέρει.
0: Αλλάζουμε θέμα. Τη μεγάλη, όπως λέει, ανταπόκριση των πολιτών στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, αλλά και τις επόμενες ψηφιακές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, ανέδειξε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Όπως δήλωσε, περισσότεροι από 250.000 μοναδικοί χρήστες έχουν ήδη αξιοποιήσει την εφαρμογή σύγκρισης τιμών, ενώ δρομολογούνται βελτιώσεις και νέα εργαλεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Το Πόσο Κάνει δεν λύνει την ακρίβεια, αλλά βοηθάει τον καταναλωτή, ανέφερε ακόμη ο Υπουργός.
10: Αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια του καταναλωτή, προκειμένου πριν ψωνίσει να συγκρίνει τιμές και να αποφασίσει τελικά σε ποιο ή σε ποια σούπερ μάρκετ θα πάει να κάνει τα ψώνια του. Υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον. Παρά τα όσα γράφηκαν από κάποιους, τους οποίους μάλλον δεν άρεσε ή ξεβόλεψε η εφαρμογή, μέχρι χθες τουλάχιστον το βράδυ είχαμε πάνω από 250.000 μοναδικούς χρήστες.
11: Άρα 250.000 μοναδικούς χρήστες, οι οποίοι μπήκαν μέσα έστω και μία φορά να κλικάρουν, να συγκρίνουν, να αναζητήσουν και να δουν πόσο κάνει ένα προϊόν, είτε για παράδειγμα από αλυσίδα σε αλυσίδα, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, είτε σε μια άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
10: Ακριβώς. Και κυρίως είναι το πρώτο, το να ξέρουν τελικά αν αυτά τα προϊόντα τα οποία χρειάζονται μπορούν να τα βρουν κάπου φθηνότερα. Υπάρχουν προϊόντα στα οποία η διαφορά είναι σημαντική. Δεν είμαι από τους πιο τακτικούς, αν θέλετε, επισκέπτες των σούπερ μάρκετ, αλλά είδα τιμές τις οποίες συζήτησα και με ανθρώπους στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου, που και εκείνοι δεν είχαν εικόνα ότι τελικά μπορείς να ψάξεις και να βρεις τόσο καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η εφαρμογή βελτιώνεται. Έχουμε λάβει αρκετές.
11: Με προλάβατε.
10: Ναι, αρκετά μηνύματα από ανθρώπους που, για παράδειγμα, τι μου είπαν, ότι κάνω το καλάθι μου, αλλά τελικά βλέπω ότι υπάρχουν τα 20 από τα 21 προϊόντα.
11: Αυτό μας είπανε και εμάς, και σε πολύ λίγο θα έχουμε και εμείς παραδείγματα εδώ με τον Βαγγέλη Τουράκη. Άρα, αφενός, 250.000 συμπολίτες μας, καταναλωτές, μέχρι εχθές το βράδυ μπήκαν στο Πόσο Κάνει. Είναι μοναδική όμως αυτή η χρήση.
10: Γιατί
11: μπορεί να μπήκα από 10 φορές. Μετράτε τη μία φορά, έτσι.
10: Τους
11: μοναδικούς χρήστες. Σημαντικό αυτό. Επίσης, όταν βάζουν τα προϊόντα στο καλάθι, μπαίνω και εγώ στο κινητό. Είμαι εδώ στην εφαρμογή, μπαίνω μέσα και βάζω τα προϊόντα στο καλάθι, κλικάρω. μου βγάζει 17 από τα 21. Μου βγάζει 19 από τα 21, 14 από τα 21, δεν τα έχουν όλα.
10: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν όλα τα είδη σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Αυτό το οποίο θα βοηθήσει πολύ και έρχεται τις επόμενες μέρες είναι να ξέρεις ποια, ας πούμε, τέσσερα προϊόντα σε αυτό το σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν, προκειμένου να μπορείς να κάνεις και μια σύγκριση των τιμών.
11: Άρα,
10: του,
11: δηλαδή,
10: του ποσού που υπολείπεται.
11: Τις επόμενες ημέρες μέσα θα υπάρχει μια λειτουργία που θα λέει ουσιαστικά ποια προϊόντα δεν έχουν κάποια σούπερ μάρκετ.
10: Ακριβώς, για να ξέρεις και εσύ για να μπορείς να κάνεις καλύτερα την σύγκρισή σου. Το λέμε και πάλι ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο. Αναπτύχθηκε, και οφείλω να το πω αυτό, από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, η οποία έχει την ευθύνη της λειτουργίας. Εμείς ερχόμαστε τεχνικά να βοηθήσουμε προκειμένου αυτή η εφαρμογή να είναι πιο χρήσιμη, πιο χρηστική, πιο αποτελεσματική. Και μέχρι σήμερα, πέρα από το τι μπορεί να έχει ακουστεί, ξέρω, έχω δει και διάφορα χαριτωμένα του στυλ, πόσο κάνει tours να πάμε από εδώ και από εκεί, κανείς δεν υποχρεώνει κανέναν καταναλωτή να πάει πουθενά. Παρ' όλα αυτά, ειδικά στις μεγάλες πόλεις υπάρχουν σχεδόν όλα τα σούπερ μάρκετ, άρα ο καθένας μας μπορεί να επιλέξει. Προφανώς τώρα στον τόπο μου, στα Τρίκαλα, στην Πύλη, ας πούμε, στα χωριά, μπορεί να μην υπάρχουν μεγάλα σούπερ μάρκετ. Εκεί πέρα εκ των πραγμάτων δεν μπορεί
11: και θα είναι
10: η εφαρμογή
11: στιγμές,
10: να βοηθήσει. Στις μεγάλες πόλεις που υπάρχουν συνήθως αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μπορεί κάποιος να βρει καλύτερες τιμές.
11: Αυτά τα πρώτα 24 ώρα σας έδειξαν κάτι άλλο που μπορεί να θέλει, να θέλει κάποια αλλαγή στην πλατφόρμα ή να έχετε σκεφτεί κάτι άλλο να κάνετε?
10: Τη σκοπιμότητα την έχει πάντα το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Ανεξάρτητη Αρχή. Εμείς ερχόμαστε κυρίως σε τεχνικά τέτοια ζητήματα να βοηθήσουμε, προκειμένου να είναι ακόμα πιο εποπτική και ακόμα πιο εύκολη στην χρήση. Το feedback όμως, οι γνώμες των καταναλωτών σίγουρα βοηθάνε το Υπουργείο Ανάπτυξης και εμάς να την κάνουμε ακόμα πιο χρήσιμη. Αναμφίβολα, πάντα θεωρώ ότι δημιουργεί και μια κουλτούρα. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει ακρίβεια και πρέπει και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα ως κυβέρνηση για αυτή. Από την άλλη, όμως, πρέπει να φτιάξουμε και μια νοοτροπία καταναλωτή, ο οποίος θα ελέγχει, θα ψάχνει και δεν θα πηγαίνει με κλειστά μάτια εκεί που πάντα συνήθιζε να πάει. Νομίζω πως πλέον η πλατφόρμα δημιουργεί αυτή την κουλτούρα του να το ψάξω λίγο παραπάνω. Γιατί μερικές φορές οι τιμές και η διαφορά των τιμών είναι μεγάλη.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, 6 χρόνια gap.gr, πώς πέρασαν τα χρόνια, θα πει κάποιος. Τι άλλο ετοιμάζει το επόμενο διάστημα? Το πόσο κάνει είναι μέσα στο gap.gr, πρωτοβουλία του Υπουργείου.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Υπουργός για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Θα μείνουμε όμως στο θέμα για να το συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Ραυτόπουλο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
12: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Ραυτόπουλε, έχουν γραφτεί πολλά, έχουν υποθεί ακόμη περισσότερα για αυτή την περιβόητη πλατφόρμα, η οποία μπορεί να βοηθάει τον καταναλωτή. Είναι όμως ρεαλιστικό να μπαίνει σε ένα σαφάρι τιμών καθημερινά και να αναζητάει την οικονομικότερη τιμή σε διαφορετικά καταστήματα?
12: Να πούμε ότι είναι μία ακόμα πλατφόρμα η οποία ήρθε να προσθεθεί σε όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες που, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει τη δική της, το δικό της e-shop, τη δική της πλατφόρμα. Να πούμε ότι αυτή η πλατφόρμα ήρθε σε συνέχεια της πλατφόρμας e-καταναλωτή και αυτό το οποίο μας λέει, έχει η σύγκριση η οποία γίνεται, είναι ο e-καταναλωτής είχε 18 αλυσίδες οι οποίες μας ενημέρωναν για τις τιμές. Αυτή η αλυσίδα έχει 9 με 10 αλυσίδες, οι οποίες, δηλαδή πολύ λιγότερες, οι οποίες όμως, εκείνο το οποίο έχουμε διαπιστώσει, είναι ότι ούτε σε πραγματικό χρόνο είναι οι τιμές, αλλά και ούτε υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα προϊόντα τα οποία από τις βιομηχανίες και γαλακτοβιομηχανίες, αλλά και άλλες διάφορες βιομηχανίες των κλίμων, έχουν πάψει να υπάρχουν, έχουν καταργηθεί. Το άλλο που έχουμε διαπιστώσει.
0: Μπορείτε να μας εξηγήσετε μια ανωτελεία, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Δεν είναι σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή σε τι χρόνο αποδίδονται οι τιμές?
12: Την πρώτη μέρα λειτουργία της πλατφόρμας, δηλαδή στις 17 Ιουνίου, είδαμε τιμοληψίες οι οποίες ήταν, για παράδειγμα, στις 8 Τετάρτου του 2026. Και η πλατφόρμα είχε ενημερωθεί στις 17 Έκτου του 2026, δηλαδή 70 μέρες πριν. Αυτό διορθώθηκε την επόμενη μέρα. Σήμερα βλέπουμε, για παράδειγμα, εδώ τώρα έχω μπροστά μου την κάτσα προϊόντα, που λέει ότι είχε ενημερωθεί στις 20, η τιμοληψία έχει γίνει στις 20 του μηνός, ενώ σήμερα, όπως πολύ σωστά γνωρίζετε, έχουμε 23 του μηνός. Ή άλλα που είναι στις 21 του μήνα, ενώ σήμερα έχουμε 23 του μήνα. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα τέτοια, όπως επίσης προϊόντα πάρα πολλά που έχουν ενημερωθεί η πλατφόρμα στις 22 του μήνα.
0: Άρα μιλάμε για πιθανόν για τιμές ξεπερασμένες, οι οποίες μπορεί στο μεταξύ να έχουν διαφοροποιηθεί.
12: Όχι μπορεί, έχουν διαφοροποιηθεί. Έχουμε δει και τέτοιες τιμές που άλλες τιμές έχει η πλατφόρμα, άλλες τιμές έχει το ράφι των αλυσίδων σούπερ μάρκετ που είναι τα προϊόντα αυτά, ή προϊόντα τα οποία, όπως σας είπα πριν, Για παράδειγμα, σνακ τα οποία ήταν πριν από 4 μήνες 85 γραμμάρια, τώρα είναι 80 γραμμάρια. Η τιμή που είναι στην πλατφόρμα είναι των 85 γραμμάριων. Ή προϊόντα που οι αλυσίδες δεν τα δουλεύουν, γιατί ψηθήκαμε και αλυσίδες για να δούμε και δίναμε κάποιες ελκυστικές τιμές να τα πάρουμε από τις συγκεκριμένες αλυσίδες που τα είχε η πλατφόρμα. Αλλά είδαμε ότι μας είπαν εκεί πέρα οι υπεύθυνοι των καταστημάτων των αλυσίδων του σούπερ μάρκετ ότι αυτά εμείς δεν τα δουλεύουμε τους κωδικούς.
13: Mm-hmm. Και τα δύο όμως θέματα τα οποία αναφέρετε, και το γεγονός ότι μιλάμε για τιμές οι οποίες ανήκουν πλέον στο παρελθόν σε κάποια προϊόντα και το γεγονός ότι απουσιάζουν κάποια προϊόντα, καταδεικνύουν ότι τελικά δεν είναι αυτό που παρουσιάστηκε αρχικά από την κυβέρνηση.
12: Αρχικά από την κυβέρνηση, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η πλατφόρμα Πόσο Κάνει παρουσιάστηκε ως ένα όπλο κατά της ακρίβειας και υπέρ του να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Ευτυχώς αυτό διορθώθηκε άμεσα. Μετά από 3-4 μέρες, δηλαδή διαπιστώσανε ότι δεν είναι όπλο κατά της ακρίβειας, είναι μία ενημέρωση προς καταναλωτές, η οποία συγκεντρώνει τις 9 αλυσίδες που δραστηριοποιείται η πλατφόρμα αυτή στις τιμές. Όμως, εάν ήταν σε πραγματικό χρόνο, θα έλεγα ότι είναι μία βοήθεια στον καταναλωτή να μπει μέσα σε αυτή την πλατφόρμα και να δει, να επιλέξει ποια αλυσίδα είναι κοντά του, γιατί υπάρχουν τις αλυσίδες αυτές, υπάρχουν προϊόντα που είναι μόνο σε μία αλυσίδα, ή προϊόντα που είναι μόνο σε δύο αλυσίδες, ή προϊόντα που είναι μόνο σε τρεις αλυσίδες από τις 9. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι στον καταναλωτή μπορεί αυτές οι αλυσίδες να μην είναι κοντά του, οπότε θα επιλέξει την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη πλατφόρμα, την έκτη αλυσίδα για να πάει να πάρει τα να ψωνίσει.
13: Διαφορετικά θα συμπληρώσω εγώ, θα πληρώσει περισσότερα στη βενζίνη μετακινούμενος από αλυσίδα σε αλυσίδα από ότι το όφελος των λίγων λεπτών που θα κερδίσει. Δικό μου
12: αυτό
13: σχόλιο.
12: Αυτό είναι, όπως το είπατε εσείς, είναι πολύ σωστό. Είναι έτσι. Όμως είδαμε μέσα στην πλατφόρμα ότι υπάρχουν και πάρα πολλά προϊόντα τα οποία είναι τοπικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή δραστηριοποιούνται μόνο στα Γιάννηνα, μόνο στην Ήπειρο. Ή άλλο που δραστηριοποιείται μόνο στις Σέρρες, ή στη Δράμα, ή στην Καβάλα. Ή άλλα προϊόντα που δραστηριοποιούνται μόνο στην Κρήτη. Δηλαδή που δεν μπορούν να τα ψωνίσουν όλοι οι καταναλωτές, γιατί είναι τοπικού ενδιαφέροντος προϊόντα που βεβαίως βοηθάνε και είμαστε υπέρ αυτού τις ελληνικές βιομηχανίες προκειμένου να τα που παράγουν αυτά τα προϊόντα, αλλά όμως να ξέρετε ότι δεν μπορούν να αναψωνίσουν όλοι οι καταναλωτές τα προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Εδώ λοιπόν έπρεπε να γίνει ένας διαχωρισμός μέσα των προϊόντων, όπως η πλατφόρμα η παλιά του e-καταναλωτής έλεγε ότι αυτά τα προϊόντα του τάδε αλυσίδα σούπερ μάρκετ μπορεί να ψωνίσετε μόνο από τα καταστήματα τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο, στην Θεσσαλία, στην Μακεδονία, στη Δυτική Μακεδονία. Λέω ένα παράδειγμα. Αυτό εδώ πέρα η πλατφόρμα αυτή αυτό το συμβαίνει. Όπως επίσης η πλατφόρμα το Πόσο Κάνει δεν έχει προϊόντα νοπά, όπως κρέας, αρνί, κατσίκι, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, δεν έχει φρούτα και λαχανικά, δεν έχει και τυροκομικά και αλαντικά κοπής. Δηλαδή έχει μόνο συσκευασμένα προϊόντα και από το κρέας συσκευασμένα μέρη κοτόπουλου, όπως μπούτια, στήθος και διάφορα άλλα προϊόντα από το κοτόπουλο. Δεν έχει προϊόντα, κοτόπουλο ολόκληρο δηλαδή δεν θα βρει ο καταναλωτής.
13: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα αναγνωρίσω το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για να λυθούν κάποια ζητήματα. Θα αναγνωρίσω και την παραδοχή του κυρίου Παπαστεργίου που ακούσαμε νωρίτερα ότι το Πόσο Κάνει δεν λύνει την ακρίβεια, αλλά βοηθάει τον καταναλωτή. Πώς όμως θα αντιμετωπιστεί τελικά η ακρίβεια, πώς θα πάμε σε αποκλιμάκωση των τιμών?
12: Επειδή εγώ δεν τον άκουσα τον Υπουργό, να πούμε ότι έρχεται και επιβεβαιώνει σε αυτό το οποίο είπαμε εμείς από την πρώτη στιγμή ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΕΣΕΕ, ότι η πλατφόρμα αυτή δεν είναι όπλο, όπως το είχαν πει στην αρχή στις 17 του μήνα, όπλο κατά της ακρίβειας. Είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης που σας επαναλαμβάνω αυτά τα στοιχεία τα οποία έχω δει εγώ, είναι ότι δεν είναι σε πραγματικό χρόνο και δεν έχει προϊόντα τα οποία από τις βιομηχανίες έχουν καταργηθεί και άλλα προϊόντα τα οποία από τις βιομηχανίες δεν υπάρχουν, δεν δραστηριοποιούνται τα συγκεκριμένα προϊόντα στην Ελλάδα. Όπως επίσης έχει και προϊόντα τοπικού ενδιαφέροντος και τοπικού χαρακτήρα.
13: Τελικά στην αποκλιμάκωση πώς θα πάμε, κύριε Ραυτόπουλε, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο πέρα από τα όπλα, τα όποια όπλα επιστρατεύονται.
12: Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να πάμε σε αποκλιμάκωση των τιμών, δεν μπορούμε να πάμε σε καταπολέμηση της ακρίβειας, δεν μπορούμε να πάμε σε καταπολέμηση της χροκέρδειας. Για να πάμε σε αυτά, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι για εμάς, κατά την άποψή μας, τρία πράγματα. Το πρώτο είναι μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έλεγχος στην αγορά από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, δηλαδή είτε από την πολυεθνική μέχρι το ράφι, είτε από το χωράφι μέχρι το ράφι, και ως επιτοπλίστων, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι οι έλεγχοι οι οποίοι πρέπει να γίνονται, που είναι υποτυπώδεις και πολύ ελάχιστοι αυτοί που γίνονται σήμερα, για να μην τα μηδενίσουμε όλα, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Υποπτήρησης Αγοράς. Αυτό πρέπει να γίνει προκειμένου να δούμε να λυθεί κατά πρώτης το θέμα της σκορκέρδειας, να λυθεί και το θέμα να μπορέσει να περιοριστεί και η ακρίβεια. Γιατί όπως έχουμε δει και στην πατρίδα, αλλά και στη σύγκριση με τα ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως να αναφέρω το βρεφικό γάλα, το βλέπουμε ότι το συναντάμε σε σχέση με την ευρωπαϊκή χώρα μας κατά 40% ακριβότερα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί.
13: Και μάλιστα ένα είδος το οποίο είναι πραγματικά πρώτης ανάγκης. Αφορά βρέφη, νήπια, δηλαδή τι άλλο θα πρέπει να συμβεί.
12: Μιλάμε για βρέφη από μία ημέρα έως 6 μήνες, 6 μήνες έως 12 μήνες, 12 μήνες έως 18 μήνες, 18 μήνες έως 24 μήνες. Αυτές είναι οι κατηγορίες του βρεφικού γάλακτος. Και βλέπουμε ότι οι πολυεθνικές, οι οποίες δραστηριοποιούνται γύρω από το βρεφικό γάλα στη χώρα μας, το πουλάνε πάρα πολύ ακριβότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Και εδώ πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και την απάντησή τους. Πού αποδίδεται αυτό το φαινόμενο, να υπάρχει άλλη τιμή στην Ευρώπη και άλλη εδώ. Αλλά κύριε Ραυτόπουλε, θέλουμε να μας εξηγήσετε, και δεν ξέρω αν έχετε φτάσει εσείς σε μια εξήγηση πιστική, πώς είναι δυνατόν ακόμη και αυτή τη στιγμή να έχουμε τόσο υψηλές τιμές στα καύσιμα, όπου πέφτει η τιμή στο βαρέλι σε παγκόσμιο επίπεδο, αργά αλλά σταθερά. Άρα πολύ πιο αργά πέφτει η τιμή στα καύσιμα.
12: Ενώ το αντίθετο, όταν ανεβαίνει η τιμή στο βαρέλι, πριν καλά-καλά ανέβει, έχει ανέβει η τιμή στην Αγγλία. Αυτό το οποίο υπάρχει...
13: Εκεί έχουμε καλά αντανακλαστικά.
12: Έτσι. Η απάντηση η οποία υπάρχει από τους εκπροσώπους των εταιριών των βενζινοπολών είναι ότι δεν έχουμε παραλάβει με τις νέες τιμές το ένα, και το δεύτερο, όταν παραλαμβάνουμε με τις τιμές τις νέες, είναι οι τιμές του δηληστηρίου. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να ελεγχθεί, ο έλεγχος να γίνει όχι στην Αγγλία, ο έλεγχος να γίνει από τα δηληστήρια.
13: Η αλήθεια είναι ότι το επαναλαμβάνουν αυτό συχνά πυκνά, ότι δεν ευθύνονται για τον όποιο φόρο επιβαρύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα καύσιμα στην Ελλάδα. Και φυσικά αυτό που είπατε, ότι τα δηληστήρια κάνουν κουμάντο, να το πω έτσι.
12: Αυτό είναι αλήθεια. Και να σας πω και κάτι. Όταν ένας καταναλωτής πάει και βάλει 60 ευρώ βενζίνη, αυτό που θα δει στην απόδειξη είναι ότι αυτό το οποίο πλήρωσε είναι 31 ευρώ η φόρη και 29 ευρώ το καύσιμο. Δηλαδή η φόρη είναι πάνω από το 50%. Εάν λοιπόν εδώ δεν μειωθεί, που έχουμε έναν από τους υψηλότερους φόρους, ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην Ευρώπη, εάν δεν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, μην περιμένουμε να δούμε αυτή την μείωση. Και βέβαια και ο βενζινοπόλης. Δεν ευθύνονται οι άνθρωποι που πουλάνε το βενζίνη, το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο. Αυτό είναι δύο αυτοί που ευθύνονται. Για τη διαμόρφωση των φόρων είναι η θέμα κυβέρνησης, και για τη διαμόρφωση των τιμών της αξίας των καυσίμων είναι τα δηληστήρια. Εάν λοιπόν ο έλεγχος δεν γίνει εκεί, τότε το παιχνίδι το έχουμε χάσει. Και αυτό εμείς ως καταναλωτές το έχουμε διαπιστώσει εδώ και χρόνια, όχι σήμερα, ότι πληρώνουμε πολύ ακριβότερα το καύσιμο σε σχέση με τις οποιασδήποτε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να μην σας αναφέρω χώρες οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο 12 την τιμή του λίτρου, όπως στην Κύπρο, 1,20 στην παραμετώριο περιοχή που ζουν οι Έλληνες, πηγαίνουν στις γειτονικές χώρες που συνορεύει η χώρα μας και βάζουν καύσιμα, γιατί είναι πολύ φθηνότερο από την χώρα.
13: Είναι μια αλήθεια αυτή που περιγράφεται, μια πραγματικότητα, και κλείνω.
12: Αν μου επιτρέπετε το εξεσημείωτο, είναι που ότι οι δηληστήρια δεν έχουν στις χώρες τους, στις γειτονικές χώρες, το προμηθεύονται από τη χώρα μας. Αλλά έχουν μικρότερο ειδικό φόρο κατανάλωση.
13: Κλείνοντας, κύριε Ραυτόπουλε, είναι γνωστό ότι δεν έχουμε απλά την ακρίβεια να αντιμετωπίσουμε στη χώρα μας και τον πληθωρισμό. Έχουμε και το ζήτημα της χαμηλής αγοραστικής δύναμης. Και δυστυχώς όλο και πέφτουμε στις θέσεις σε σχέση με την Ευρώπη.
12: Δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να πάμε.
13: Είμαστε πάτος, να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
12: Είμαστε στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρσι ήμασταν προτελευταίοι, τελευταία ήταν η Βουλγαρία, τώρα φτάσαμε στην τελευταία θέση.
13: Άρα ούτε και σε αυτό το σημείο έχουμε κάτι ενθαρρυντικό ή αισιόδοξο να μεταφέρουμε.
12: Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή και βιώνουμε είναι και δεν μπορούμε να πούμε, όπως σας είπα πριν, να είμαστε μηδενιστές. Δεν γνωρίζουμε ότι από το 19 μέχρι σήμερα ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 41,5% από τα 650 στα 900 ευρώ, αλλά η ακρίβεια είναι πολύ, έχει τίνει πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που ήταν το 2019. Γιατί να σας πω, με τα χρήματα του κατώτατου μισθού, τα 650 ευρώ του 2019, σε σύγκριση με το 920 ευρώ το 2026, θα σας πω ότι αγόραζες περισσότερα τρόφιμα με τα 650 ευρώ από ό,τι αγόραζες σήμερα με τα 920. Και αυτό σημαίνει ότι η ακρίβεια λειτουργεί πολύ υψηλότερα σε σχέση με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Το 41,5% του μισθού έχει μετατραπεί στην ακρίβεια στο 69-70%. Και αυτό το λόγο έχει υποχωρήσει και η αγοραστική μας δύναμη.
13: Κύριε Ραυτόπουλε, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα που νομίζω αφορά αυτή τη στιγμή όλους τους καταναλωτές και τα νοικοκυριά, και σίγουρα θα χρειαστεί, αν το επιθυμείτε βέβαια και εσείς, με τη δική σας συγκατάθεση, να ξαναμιλήσουμε τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ.
12: Είμαστε στη διάθεσή σας και ελπίζω με αυτά τα οποία σας είπα, οι διαχειριστές της πλατφόρμας αλλά και η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Υποπτήρια της Αγοράς αλλά και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπουργείο Ανάπτυξης να τα δούνε σοβαρά αυτά τα οποία είπαμε και να φτιάξουν, να διαμορφώσουν την πλατφόρμα και να κάνουν τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, ώστε αυτό το οποίο, το εγχείρημα το οποίο έχουν κάνει, να εξυπηρετεί τους καταναλωτές.
13: Να δούμε αν θα εισακουστείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
12: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τη διάθεσή σας.
13: Πάμε στις πολιτικές εξελίξεις. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Από εκεί θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή που θα αποφασίσει σχετικά με την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Οι βελγικές αρχές φέρεται να έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον κ. Αβραμόπουλο στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Ο ίδιος απαντά ότι η συμμετοχή του στον οργανισμό Fight Impunity ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη και φορολογημένη. Έντονες αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση για το θέμα, η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Δημοσκόπηση της Interview είδε το φως της δημοσιότητας. Πρώτη Νέα Δημοκρατία με 28,1%, δεύτερη η Ελλάς το Αλέξη Τσίπρα με 14,5%, τρίτο το Πασόκ με 12,3%. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού χάνει 2,1 μονάδες, καταγράφοντας 5,4% τον Ιούνιο έναντι 7,5% τον Μάιο. Το 78% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά. Ωστόσο, ένα 20% συνολικά απαντά λίγο, αρκετά ή πολύ πιθανά. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοινώνει σήμερα τη συγκρότηση σκιώδους κυβέρνησης με στόχο την ανάδειξη των προγραμματικών θέσεων του κόμματος στην προεκλογική περίοδο. Το νέο σχήμα στελεχώνεται από πρώην κυβερνητικά πρόσωπα, τεχνοκράτες και στελέχη με καταβολές από το χώρο του Πασόκ. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε το βράδυ της Τρίτης η κατοικία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με σπρέι στους εξωτερικούς τείχους της οικίας του Περιφερειάρχη, καθώς και σε γειτονικές πολυκατοικίες. Κατά τις ίδιες πηγές, τα συνθήματα αφορούσαν την υπόθεση των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με νομοθετική διάταξη κλείνει η κυβέρνηση το θέμα του υπολογισμού των τόκων για όσους έχουν καταφύγει στο νόμο Κατσέλη. Το κόστος της ρύθμισης εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί ανάμεσα στο κράτος και στις τράπεζες. Έχουμε διαγράψει από το χάρτη περίπου 15 επαρχιακές πρωτεύουσες. 15 πόλεις έχουν σβηστεί μέσα σε 17 χρόνια. Με αυτή τη σοκαριστική διαπίστωση περιέγραψε τη δημογραφική κατάρρευση της χώρας ο σύμβουλος επιχειρήσεων και συγγραφέας του βιβλίου «Σιωπηλή άλωση» Αναστάσιος Λαβρέντζος, μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Ο άνθρωπος που προειδοποιεί εδώ και χρόνια για τη δημογραφική βόμβα που απειλεί την Ελλάδα, υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται ήδη σε πορεία μη αναστρέψιμης συρρήκνωσης, με το πολιτικό σύστημα να έχει αγνοήσει επί δεκαετίες το μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα.
14: Του συστήματος, σε αυτά τα 17 χρόνια, αν συλλέξει κανείς όπως έχω κάνει εγώ, τα ετήσια δελτία της Ελστάτ που κάθε χρονιά δημοσιεύει τις γεννήσεις και τους θανάτους και διαμορφώνει αυτό που λέμε φυσικό ισοζύγιο. Θα δει λοιπόν ότι αθρηστικά μόνο από τη διαφορά γεννήσεων και θανάτων έχουμε μειωθεί κατά 705.000. Σε αυτό, αν βάλει περίπου κανείς και τις 400.000 που έφυγαν στο εξωτερικό, αντιλαμβάνεται ότι είμαστε σε μια διαδικασία δημογραφικής κατάρρευσης, η οποία δεν έχει τέλος βεβαίως, δηλαδή δεν έχει μια διαδικασία που θα ισορροπήσουμε σε κάποιο αριθμό. Και επιπλέον, το άλλο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να λάβει κανείς υπόψη, ότι επειδή ακριβώς οι γεννήσεις είναι λιγότερες από αυτές που χρειαζόμαστε για να αναπληρωθεί ο πληθυσμός, αυτό έχει και σαν συνέπεια όλο και μικρότερες νέες γενιές να προστίθονται και άρα τελικά ο πληθυσμός να γερνάει. Έτσι, για να πούμε με δύο νούμερα το δημογραφικό, και πιστέψτε με, αφού το λέω περίπου 9 χρόνια τώρα και το έχω γράψει σε βιβλίο και σε πάρα πολλά άρθρα, για να το πούμε λοιπόν με δύο νούμερα που είναι και πιο επικαιροποιημένα με τις πρόσφατες προβολές που κάνει η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ, με το μέσο σενάριο, δηλαδή με τις τρέχουσες ας πούμε τιμές δημογραφικών δικτών, το 2050 που είναι αύριο, είναι πολύ κοντά μας, η Ελλάδα θα είναι στα 8,8 εκατομμύρια και το 35% του πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών. Δηλαδή θα είναι πλέον στα πρόθυρα της ολοκληρωτικής δημογραφικής κατάρρευσης, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που δεν θα τα αποφύγουμε, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει η εικόνα αυτή δραστικά. Το δημογραφικό είναι κάτι που εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς. Να πω εδώ, επειδή είπα στην αρχή ότι το δημογραφικό είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού πια τα τελευταία 17 χρόνια, ήταν ορατό πολύ νωρίτερα μετά την κατάρρευση των γεννήσεων που ξεκίνησε τη δεκαετία του 80. Και δεν το λέω τυχαία αυτό, γιατί το πρώτο πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων για το δημογραφικό έχει χρονολογία 1993.
13: Φωτιά ξέσπασε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αναστατώνοντας τους κατοίκους της περιοχής και κινητοποιώντας τους άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έφτασαν άμεσα στο σημείο μετά από κλίση των κατοίκων. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για περίπου μία ώρα μέχρι να σβήσουν την πυρκαγιά. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στη σκεπή του ναού και σε εκκλησιαστικά είδη. Δικαστική απόφαση δικαιώνει 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο, αναγνωρίζοντας τους το δικαίωμα σε αποζημίωση για τα ρεπό που δεν χορηγήθηκαν τα έτη 2019 και 20 ως ηθική βλάβη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από νομική διαδικασία και η απόφαση έγινε γνωστή από την Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Κρήτης. Στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, τα παιδιά και τα εγγόνια, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον διακεκριμένο γιατρό Αλέξανδρο Χατζηπαύλου. Ο Αλέξανδρος Χατζηπαύλου, που έφυγε μετά από μάχη με τον καρκίνο, άφησε το αποτύπωμά του με τρόπο ανεξίτηλο στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η στήριξη των ψαράδων είναι προτεραιότητα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την εξάπλωση των λαγοκεφάλων στις ελληνικές θάλασσες, δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Η στοχευμένη αλίευση θα έχει οικονομικό κίνητρο όπως στην Κύπρο, ωστόσο οι αποζημιώσεις που ισχύαν εκεί με 4,73 το κιλό είναι μικρές για τα ελληνικά δεδομένα, τόνισε ο κύριος Ανδριανός.
15: Έχει ένα προηγούμενο στην Κύπρο που επιδοτήθηκε με 4,73, όμως εκεί ήταν και πολύ πιο περιορισμένη και λιγότερα τα προβλήματα, γιατί η έκταση, η περιοχή ήταν τρία σημεία που έγινε αυτή η διαδικασία, επομένως είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη. Εδώ έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα, μεγαλύτερες εκτάσεις, εστιάζεται σε κάποιες περιοχές υπερπληθυσμός. Οι επιστήμονες θα μας πούν λοιπόν πού θα στοχεύσουμε, και σίγουρα τα κίνητρα, η αποζημίωση των αλλοιών θα είναι τέτοια ώστε να καλύπτει η ζημιά τους, γιατί βεβαίως ζημιά υφίσταται και αυτή ως επαγγελματίες.
11: Άρα θα είναι πάνω από 4,73 το κιλό.
15: Όταν λέμε ότι τα 4,73 για μια περιορισμένη όπως ήταν η Κύπρος, δηλαδή εκεί έγινε αυτό το πρόγραμμα, ήταν προφανώς για τα ελληνικά δεδομένα δεν αρκούν και πρέπει να είμαστε πολύ πιο δηλαδή να σκέψουμε και να στηρίξουμε πολύ περισσότερο τους αλλοίς μας, γιατί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα.
11: Άρα θα είναι πάνω από αυτό το ποσό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, αυτή είναι η προσπάθειά σας.
15: Θα είναι πάνω από το ποσό, όμως για να πούμε συγκεκριμένα μεγέθη ποσά. Καταρχήν υπάρχει μια συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και βεβαίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καθοριστεί όλο αυτό το πλαίσιο το συγκεκριμένο. Και εδώ είμαστε να συζητήσουμε. Πάντως ήδη έχουμε ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται.
11: Είναι μαζί μας και ο κύριος Σασπετάκης. Μείνετε για δύο λεπτά, κύριε Υπουργέ, ξέρω ότι έχετε σύσκεψη γι' αυτό. Είναι ψαράς από την Κρήτη, γιατί στην Κρήτη έχουν ξεκινήσει, όπως και στα Δωδεκάνησα. Καλημέρα, κύριε Σασπετάκη.
15: Έχει κάνει ο
11: καλημέρα.
15: Γιατί αντίγραφο πίσω. Καλημέρα.
11: Καλημέρα, κύριε Σασπετάκη. Για πείτε μας λίγο τώρα.
15: Καλημέρα.
11: Εσείς στην Κρήτη τι κάνετε τώρα, έχετε ξεκινήσει και κυνηγάτε λαγοκέφαλους.
16: Εμείς στην Κρήτη εδώ έχουμε καταστραφεί τελείως. Μπαίνουν στο λιμάνι μέσα.
13: Και να περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
17: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
13: Μανώλη, καλό μεσημέρι, σ' ακούμε.
18: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Ιστορία έγραψε ο Λιονέλ Μέση με τα δύο γκολ που πέτυχε απέναντι στην Αυστρία. Ο Αργεντινός Σούπερστάρ έφτασε τα 18 και είναι πλέον πρώτο σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, καταρρύπτοντας μια σειρά από ρεκόρ που κρατούσαν από την έναρξη διοργάνωσης το 1930 μέχρι και χθες. Στο σημερινό πρόγραμμα, στις 8 το απόγευμα, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν και 3 ώρες μετά στις 11 η Αγγλία την Γκάνα.
13: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και περνάμε στο χρηματιστήριο. Κοντά μας η γύρω πανχρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Μας ενημερώνει η κυρία Πολάκη για σήμερα. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
19: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αρνητικό έδαφος επιστρέφει το χρηματιστήριο σήμερα, ακολουθώντας ρυθμούς της διεθνούς τεχνολογικής διόρθρωσης που είδαμε χθες να ξεκινάει. Συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις 2.482 μονάδες, το μείον 0.74, με έναν υψηλό τζίρο για την ώρα στα 306 εκατομμύρια. Στο ίδιο μοτίβο κινείται και ο τραπεζικός δείκτης, 2.837 μονάδες, το μείον 1.67. Βλέπουμε και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε αρνητικό έδαφος, με το γερμανικό δείκτης στο μείον 1.20, το δείκτη Γαλλία στο μείον 0.78 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική στο μείον 1.41 και τον δείκτη τεχνολογίας στο Nasdaq στο μείον 2.78. Το πετρέλαιο Brent έχει διαμορφωθεί πλέον στα 77,5 δολάρια ανά βαρέλι στο μείον 0.03. Ευχαριστούμε πολύ, καλό μεσημέρι.
13: Ευχαριστούμε και εμείς. Στο διεθνή χώρο, τριήμερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ξεκινά στην Ουάσιγκτον, με την Ισραηλινή πλευρά να προσέρχεται με χάρτες και πρόταση για πιλωτική μερική αποχώρηση από περιορισμένη περιοχή του Νοτίου Λιβάνου. Το φαινόμενο Mega Block ψήνει την Ευρώπη. Τουλάχιστον 18 νεκροί στη Γαλλία, ενώ οι θερμοκρασίες σε ρεκόρ έχουν καταγραφεί σε Βρετανία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές καταγράφουν 13 πνιγμούς από την Κυριακή ως τη Δευτέρα και προειδοποιούν τους πολίτες να κολυμπούν μόνο σε επιτηρούμενες περιοχές. Απαγορεύει τα κινητά στα σχολεία της Τσεχίας, απαγορεύονται από το Σεπτέμβριο του 2027. Η απαγόρευση θα αφορά τη χρήση των κινητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όπως και κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων. Εξαιρέσεις θα ισχύουν για λόγους υγείας ή εάν τα σχολεία το επιτρέπουν, αλλά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στο σκηνικό του καιρού, έθριος σήμερα με ανέμους στην Κρήτη και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Καθαρά πολιτικά» με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. People have every
1: power. People have every power. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του.

0: ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείται ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: είναι το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 23 Ιουνίου. Μαζί εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

άλλη μια μέρα δύσκολη για την κυβέρνηση ξημέρωσε. Και πλέον πρέπει να αποδεχτούμε ότι σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση μοιάζει περισσότερο με το πινάκιο του πλημελιωδικίου Παύλα Κακουροδικίου Ηρακλείου παρά με μια κυβέρνηση ευνομούμενης χώρας. Μέχρι πρότινος, έχοντας καταμετρήσει το 2019 μέχρι σήμερα τα έργα και τις ημέρες αυτής της κυβέρνησης, είχαμε σταχυολογήσει περίπου, θα σας το πω έτσι, γκρόσο μόντο, ένα σκάνδαλο ανά 20 ημέρες. Πλέον, έχοντας φτάσει στον 7ο χρόνο βίου αυτή η κυβέρνηση, το 20ήμερο έχει πέσει. Ένα σκάνδαλο ανά 10 μέρες, μπορεί και μες τη βδομάδα κανένα δυο, μέρα παραμέρα, ίσως και ένα 24ωρο. Γιατί μπορεί να μην είναι σκάνδαλο το γεγονός ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην Υπουργός, πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, όλα πρώην, και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι σκάνδαλο ότι καλείται να καταθέσει στις εισαγγελικές αρχές για τα μερικά δεκάδες χιλιάρικα που βρέθηκαν στο λογαριασμό του από την από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση του Παντσέρι που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Δεν είναι σκάνδαλο να καλείται κάποιος να δώσει μια κατάθεση. Προφανώς και δεν είναι σκάνδαλο. Δεν διώκεται γι' αυτό ο κύριος Αβραμόπουλος, ενώ μάλλον δεν έχει ζητηθεί η σύλληψή του, του κύριου Αβραμόπουλου γι' αυτό. Έχει ζητηθεί η σύλληψή του γιατί ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αρνηθεί δύο φορές, παρότι έχει κληθεί επισήμως, να προσέλθει στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές προκειμένου να καταθέσει. Γι' αυτό ζητήθηκε η σύλληψη του κυρίου Αβραμόπουλου. Και αυτό είναι το σκάνδαλο.

Ο πρώην επίτροπος και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Και εμείς το αποδεχόμαστε ως ισχυρισμό. Άλλωστε, διατηρεί στο ακέραιο το τεκμήριο της αθωότητας ο κύριος Αβραμόπουλος, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί αρνείται επανειλημμένος να προσέλθει στις ανακριτικές αρχές του Βελγίου και να καταθέσει για το περιβόητο σκάνδαλο του Qatar Gate. Πολύ γρήγορα, δύο λόγια να υπενθυμίσω αυτή την υπόθεση, στην οποία είχε μπλακεί η Εύα Καϊλή, είχε φυλακιστεί για αυτή την υπόθεση. Ως το 2019, ο κ. Αβραμόπουλος ήταν επίτροπος μετανάστευσης, ενώ το 2021 ξεκίνησε να αμείβεται από τη Fight Impunity, οργάνωση που είχε ιδρύσει δύο χρόνια νωρίτερα ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής και εμπλεκόμενος στο Qatar Gate, Αντώνιο Παντσέρι. Όταν ξέσπασε και μόνο όταν ξέσπασε το σκάνδαλο του Qatar Gate το 2022, στα τέλη του 2022, ο κύριος Αβραμόπουλος παραιτήθηκε από την Fight Impunity που εμπλεκόταν στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Στις κατασχεμένες από τις βελγικές αρχές σημειώσεις, ο Φραντζέσκο Τζόρτζι, σύντροφος της κυρίας Καϊλή, ανέφερε συναντήσεις του με τον κύριο Αβραμόπουλο με αξιωματούχους του Κατάρ στο Στρασβούργο και τη Νέα Υόρκη το 2019, όντας ο ίδιος ακόμη στη θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου. Καθώς έλεγε τότε και σημείωνε στο σημειωματάριό του ο κύριος Τζόρτζι, ότι το Κατάρ αφαιρέθηκε από τη μαύρη λίστα της Κομισιόν για τις Βίζες και λίγο αργότερα αυτό συνέβη με τη θετική έκθεση, μαντέψτε ποιου, του κυρίου Αβραμόπουλου. Το 2019 ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ είχε ευχαριστήσει με επιστολή του τον κύριο Αβραμόπουλο για την ετοιμότητά του, λέει, να συμβουλεύσει την κυβέρνηση του Κατάρ στο θέμα της βίζας. Συμπτωματικά η κυρία Καϊλή με τον κύριο Αβραμόπουλο το 2020 είχαν ταξιδέψει στο Κατάρ με τον Βέλγο Ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα, που αργότερα ενεπλάγηκε εκείνος, συμπτωματικά, στο σκάνδαλο του Qatar Gate.

Το Φεβρουάριο του 2020, γιατί υπάρχουν και συνομιλίες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ έστειλε μήνυμα στον κύριο Αβραμόπουλο. Έχει αποχωρήσει ο κύριος Αβραμόπουλος από τη θέση του Επιτρόπου Μετανάστευσης. Έστειλε μήνυμα στον κύριο Αβραμόπουλο για να του πει, να τον ενημερώσει ότι έχει προβλήματα στη σχέση του με την διάδοχο του κύριου Αβραμόπουλου, τη Σουηδέζα, όπως τη χαρακτήριζε τότε ο Υπουργός Εξωτερικών, και αναφερόταν στη Σουηδό Επίτροπο, Επίτροπο Μετανάστευσης, την κυρία Γιόχανσον. Και ο κύριος Αβραμόπουλος του απαντούσε: έχω, λέει, κάποιες ιδέες πώς θα ξεπεράσει, λέει, το πρόβλημα, αλλά πρέπει να μιλήσουμε.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο κύριος Σταυρομόπουλος είχε συνομιλήσει με την κυρία Καϊλή και της είχε πει ότι είχε ραντεβού με την Σουηδή Επίτροπο και η κυρία Καϊλή του είχε υπενθυμίσει ότι θα πρέπει να δει πακέτο τα ζητήματα του Κουβέιτ, του Ομάν και του Κατάρ. Ζητήματα που αφορούσαν στη χορήγηση βίζας σε υπηκόους τρίτων χωρών. Ο κ. Σταυρομόπουλος είχε αρνηθεί στην ερευνά το οποιαδήποτε σχέση με το Qatar Gate, απειλώντας μάλιστα και με νομικές διαδικασίες αν υπάρξει αναφορά στο όνομά του. Και είχε επισημάνει τότε ότι ως επίτροπος είχε ενεργήσει αυστηρά σύμφωνα με τους κανόνες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφού λοιπόν ισχύουν όλα αυτά, θα το επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά, στο ακέραιο πιστεύουμε τον κύριο Σταυρομόπουλο, ποιος ο λόγος να αρνείται να προσέλθει στις ανακριτικές αρχές για να εξηγήσει όλα αυτά τα οποία έχει πει κατά καιρούς κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής έρευνας γύρω από το Qatar Gate.

Σήμερα διαβάστηκε λοιπόν στη Βουλή το αίτημα άρσης της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γιατί είναι και βουλευτής του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2014 στο 2019, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντζέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του Κατάργκεϊτ.

περιμένουν από το υλικό που θα διαμοιραστεί στις, άντε το είπα, κοινοβουλευτικές ομάδες να μάθουμε το ακριβές περιεχόμενο του διαβιβαστικού με το οποίο ζητούν οι βελγικές αρχές την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου προκειμένου να ακολουθηθούν τα δέοντα.

Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες που αναφέρουν ότι η δικογραφία κατά το βελγικό δίκαιο περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα για τον κύριο Αβραμόπουλο: ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο κύριος Αβραμόπουλος έκανε μια δήλωση στην οποία αναφέρει τα εξής: μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται χωρίς καμία βάση η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ, λέει ο κ. Αβραμόπουλος. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της, Ursula von der Leyen. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Find Impunity μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή του ονόματός μου σε οποιαδήποτε ζήτημα αφορά το Find Impunity, είτε μέσω αμβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Και καταλήγει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνει ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Πώς θα απευθυνθεί στην ελληνική δικαιοσύνη, ξεκινάμε από το τέλος, πάμε πάνω, και άλλα ενδιαφέροντα η δήλωση του κ. Αβραμόπουλου, για κάτι το οποίο διώκεται από την βελγική δικαιοσύνη. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, μας λέει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι λέει το ζήτημα αυτό επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του και έχει κλείσει η υπόθεση αυτή 3 χρόνια για εκείνον. Πώς έχει κλείσει? Α, μαντέψτε πώς. Όπως κλείνουν και οι υποθέσεις στην Ελλάδα, νομίζω ότι ενδιαφέρουν οι Ευρωπαίοι. Όχι. Όπως κλείνουν και οι υποθέσεις στην Ελλάδα με την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, για να είμαστε πιο ακριβείς, να τα χρεώσουμε μόνο σε αυτή την κυβέρνηση. Μέσα από τις κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες για το αν συστήνονται ή όχι προανακριτικές επιτροπές ή οδηγούνται κατηγορούμενοι πολιτικά πρόσωπα στο ειδικό δικαστήριο. Θυμάστε τι είχε δηλώσει ο Άδωνης Γεωργιάδης? Εμείς έχουμε την πλειοψηφία, εμείς αποφασίσαμε ότι δεν πρέπει να διωχθεί ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλής, εμείς κλείνουμε το θέμα. Η Βουλή αποφάσισε. Αυτό ακριβώς επικαλείται και ο κύριος Αβραμόπουλος, παραπέμποντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην απόφαση της Προέδρου, λέει, της Ursula von der Leyen, που είναι στο ίδιο κόμμα. Της Προέδρου της Ursula von der Leyen, κολλητής του Πρωθυπουργού, χαίρθηκε στα Χανιά, στο σπίτι του Πρωθυπουργού, είχαν διακοπές με τον σύζυγο. Τα θυμόμαστε όλα, έχουν μια ιστορία. Ναι, λοιπόν. Και λέει ο κ. Αβραμόπουλος ότι έχει λυθεί το θέμα αυτό. Εξανίσταται πώς τολμάει η βελική δικαιοσύνη και ανοίξει ένα το θέμα, ενώ το έχει κλείσει η Ursula von der Leyen, ως άλλη δικαστής. Αυτό μας λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Αντί να πει ότι όχι, δεν έχει κλείσει η υπόθεση αυτή. Να πάει μέχρι τέλους, μέχρι τέρμα, και να επιβεβαιωθεί ο αρχικός ισχυρισμός του. Δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή και ότι δεν θα την κλείσει με μια πολιτική απόφαση που πήραν εκεί μεταξύ τους. Αντιθέτως, όχι απλά δεν κάνει αυτό, αλλά αποφεύγει να προσέλθει και στις ανακριτικές αρχές του Βελγίου. Ίσως γιατί ήξερε τι θα ακολουθούσε. Δεν ξέρουμε. Το πρέπει να το απαντήσει ο κύριος Αβραμόπουλος, που δεν απάντησε με τη δήλωσή του ότι του έχει ζητηθεί 2 φορές, όπως μαθαίνουμε, να καταθέσει και έχει αρνηθεί.

Διαβάζω τίτλους σήμερα στα μέσα ενημέρωσης. Μουδιασμένο, λέει, το Μέγαρο Μαξίμου μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ρε παιδιά, με τόσο μουδιασμά από τόσα σκάνδαλα θα πρέπει να έχει παραλύσει το Μαξίμου. Τόσο μουδιασμά. Περπατάνε χιλιάδες μυρμήγκια πάνω σου. Τόσα σκάνδαλα. Τόσες υποθέσεις. Κι όμως τα μυρμήγκια εξαϊλώνεται. Σαν να έχουν πάρει το τέζα, ας πούμε, στο Μαξίμου. Τα σκοτώνουν τα μυρμήγκια. Παίρνει κάνα μυρμικά και τους ξεβολεύει λίγο, ρε παιδί μου, με το μούδιασμα, έτσι, προσωρινά, μερικές ώρες, μέχρι το επόμενο σκάνδαλο. Έχει κανονικοποιηθεί όλο αυτό. Εντάξει, οκ. Τι μούδιασμα τώρα. Δηλαδή, αν μουδιάσουμε τώρα για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τι θα πρέπει να κάνουμε αύριο για τον Χίψη. Πώς το ξέρω? Το ξέρω. Θα ακολουθήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξέρω γιατί η ιστορία το έχει αποδείξει. 7 χρόνια τώρα. Αν όχι αύριο ακριβώς, σε 10 μέρες, 15, βαριά 20 ημέρες.

είστε και τιμόλογοι. Πότε προλαβαίνετε. Μπα τα ακούτε νωρίτερα από την ώρα που εγώ τα λέω. Το μούδιασμα, λέει η Σοφία. Το μούδιασμα, λέει, για να περάσει χρειάζεται εντριβές και μαύρισμα. Τις εντριβές τις καταλαβαίνουμε. Το μαύρισμα, δεν ξέρω τι εννοεί. Καλοκαιρινό μαύρισμα, εκλογικό μαύρισμα, θα σας γελάσω.

Χθες είχαμε την υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου, σήμερα του κυρίου Αβραμόπουλου. Πούλος από εδώ, πούλος από εκεί. Καταλαβαίνετε τι παίρνουμε εμείς.

Το επιμύθιο πάντως της υπόθεσης της κυρίας Ασημακοπούλου, που καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25 και πλέον χιλιάδων αποδήμων, είναι ότι καταδικάστηκε για το λάθος της επειδή δεν είχε βουλευτική ασυλία. Για να καταλάβετε ακριβώς τι έχει συμβεί. Η κυρία Ασημακοπούλου καταδικάστηκε γιατί δεν είχε βουλευτική ασυλία, όπως είχαν άλλοι συνάδελφοί της, που στη βάρδια τους, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δηλαδή, έγινε το θηριώδε σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατάφερα με απόφαση της κυβέρνησης να μην ελεγχθούν καν για τυχόν πολιτικές τους ευθύνες. Αν η κυρία Ασημακοπούλου είχε βουλευτική ασυλία, όχι 20 μήνες, ούτε 20 ώρες ποινή, ούτε 20 λεπτά καν. Κάποιοι θα πούνε ότι, α, ορίστε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η κυβέρνηση ανοίγει το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Χρειάζεται λοιπόν αναθεώρηση του συντάγματος. Σύμφωνοι, αλλά κάθε αναθεώρηση του συντάγματος, σε κάθε αναθεώρηση του συντάγματος πρέπει να προηγείται η εξής προϋπόθεση. Να αποκτήσουν τα κόμματα, στην προκειμένη περίπτωση η κυβέρνηση, λίγη τσίπα. Προς το παρόν, αντί για τσίπα, το μόνο που βλέπουμε είναι χοντρή πέτσα. Ο φίλος ο Δημήτρης, ευτυχώς λέει, κλείνουν τα δικαστήρια τον Αύγουστο να ξεμουδιάσουν στην κυβέρνηση. Σωστά, Δημήτρη. Είναι μια καλοκαιρινή ανάσα, ρε παιδί μου. Μπορεί να το δεις και έτσι. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Προφυλακιστέος κρίθηκε 17χρονος στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε σαδιστικό δίκτυο το οποίο στοχοποιεί ανήλικα παιδιά μέσω διαδικτύου. Στη φυλακή ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναφορικά με την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Την Παρασκευή η απολογία του Σκοπιανού για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Νωρίτερα ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και από εκεί θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή για την υπόθεση Qatar Gate. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν απολύτως νόμιμη και ελεγμένη, απαντά ο κύριος Αβραμόπουλος. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Ανάσα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στον διακεκριμένο γιατρό Αλέξανδρο Χατζηπαύλου. Εκτεταμένες ζημιές άφησε πίσω της η πυρκαγιά που κατασβέστηκε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν. Στο Μουντιάλ απόψε η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει το Ουσμπεκιστάν και στη συνέχεια η Αγγλία θα έρθει αντιμέτωπη με την Γκάνα. Η Κροατία θα αντιμετωπίσει τον Παναμά και η Κολομβία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μίδα σου Αντετοκούμπο εάν υπογράψεις τους Miami Heat. Μέχρι και 275 εκατομμύρια δολάρια μπορεί να πάρει για τα επόμενα 4 χρόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Μεγάλη μουσική ανάσα. Θα πάρουμε και μια ανάσα από τα σκάνδαλα, όπως καταλαβαίνετε. Είχαμε την υπόθεση κυρία Βραμόπουλου. Είχε προηγηθεί η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου. Μια υπόθεση που έφτασε στο τέλος της με τον τρόπο που έφτασε, έστω και σε πρώτο βαθμό. Μια καταδίκη 20 μηνών για την κυρία Ασημακοπούλου, αλλά και για τρεις ακόμη εμπλεκόμενους στην υπόθεση αυτή, που αμή τι άλλο θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων, πόσο μάλλον όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτά προσωπικά δεδομένα επιχειρήθηκε να αξιοποιηθούν πολιτικά, κάτι το οποίο χρεώθηκε η κυρία Ασημακοπούλου. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που λέγαμε και, και πριν την διακοπή, ότι η κυρία Ασημακοπούλου βρέθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών γιατί η ίδια δεν έφερε βουλευτική ασυλία. Μπορεί τα πράγματα να ήταν εντελώς διαφορετικά αν η κυρία Ασημακοπούλου είχε βουλευτική ασυλία. Κρατήστε το αυτό. Και υπάρχει επίσης και η διάσταση, διότι ήδη έχουν αρχίσει και εκδίδονται αποφάσεις πολιτών, από δήμων δηλαδή, των οποίων τα προσωπικά στοιχεία παραβιάστηκαν, διέρευσαν. Έχουν αρχίσει να εκδίδονται αποφάσεις αποζημίωσης από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου για τους πολίτες, ποσών μερικών χιλιάδων ευρώ ανά περίπτωση. Εδώ θα τεθεί τώρα το θέμα αν το ελληνικό δημόσιο θα προσφύγει εναντίον εκείνων οι οποίοι χρεώνονται πλέον τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων και να αναζητήσουν τις αποζημιώσεις που αναγκάζονται να δώσουν μέσω δικαστικών αποφάσεων στους πολίτες από τους καταδικαστέντες. Πάμε να συνομιλήσουμε με έναν εκ των συνηγόρων που εκπροσώπησαν ανθρώπους οι οποίοι παραβιάστηκαν τα προσωπικά τους δεδομένα, τον κύριο Βασίλη Σωτηρόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Σωτηρόπουλε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Σας άκουσα χθες να δηλώνετε ότι χθες ήταν μια καλή ημέρα για το κράτος δικαίου. Για ποιο λόγο το είπατε?
1: Ναι, γιατί είχαμε την πρώτη απόφαση λοιπόν την ποινική, γιατί σε επίπεδο διοικητικών δικαστηρίων είχαμε ήδη αρκετές αποφάσεις που επιβάλλουν αποζημιώσεις στο ελληνικό δημόσιο, ένα μέρος των οποίων έχει ήδη καταβληθεί στους απόδημους. Αλλά τώρα εδώ είχαμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, ο οποίος ήταν σε μια ζωντανή διαδικασία, η οποία είχε ξεκινήσει από τον Μάρτιο και μέσα σε κάποιες δικασίες ολοκληρώθηκε χθες. Είναι βέβαια στον πρώτο βαθμό, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είναι μια ποινική καταδίκη στον πρώτο βαθμό. Έχει ασκηθεί ένδικο μέσο από την πλευρά των κατηγορουμένων για να δικαστεί η υπόθεση και στο δεύτερο βαθμό. Οπότε υπάρχει το δεξιμέριο της αθωότητας και όλα αυτά. Άρα εδώ έχουμε όμως μια πρώτη φορά για την οποία έστω και σε πρώτο βαθμό καταδικάζονται πολιτικά πρόσωπα για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο, είναι όντως μια ιστορική στιγμή, γιατί δεν έχει ξανακαταγραφεί, και σε ποινικό επίπεδο τουλάχιστον, έτσι. Και επομένως έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία τόλμησε κανονικά να επιβάλλει τον νόμο όπως θα το έκανε για κάθε άλλον πολίτη, χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμό.
0: Κυρία Σωτηρόπουλε, ήταν τυχερό εντός αγωγικών όρος το κράτος δικαίου στο οποίο αναφερόμαστε, γιατί συγκεκριμένη περίπτωση το συγκεκριμένο εμπλεκόμενο πολιτικό πρόσωπο δεν είχε βουλευτική ασυλία.
1: Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν έπρεπε να αποφασιστεί άρση βουλευτικής ασυλίας, το οποίο θα σήμαινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφάσισε, έτσι, όχι η Βουλή, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η εξέλιξη πράγματι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο παρελθόν έχει προστατεύσει βουλευτές και Έλληνες βουλευτές από την αντιμετώπιση των δικαστικών, ας πούμε, υποχρεώσεών τους με την βουλευτική ασυλία. Εδώ όντως είχαμε αυτή τη διαφοροποίηση, η οποία ήταν βοήθησε τέλος πάντων στη διαλεύκανση της υπόθεσης, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο που λέμε τώρα. Άρα κρατάμε ότι η βουλευτική ασυλία ήταν όντως ένα εμπόδιο που δεν αντιμετωπίσαμε σε αυτή την υπόθεση. Εδώ πρέπει να σας πω, επειδή εντάξει, έχω εκπροσωπήσει και βουλευτές, τώρα η τάση είναι να απαραιτούνται για τις μεγάλες υποθέσεις από την
0: βουλευτική ασυλία,
1: προκειμένου να διευκολύνουν την δικαιοσύνη και να καθαρίσουν και το όνομά τους, αν αυτό οδηγεί σε αθώωση. Έτσι, Να θυμίσω την υπόθεση του Ρέναζου, ας πούμε, πέρσι και πρόπερσι, μόνη της παρατήθηκε από την ασυλία της κλπ. Και έδωσε τον αγώνα κανονικά στο δικαστήριο χωρίς κανένα εμπόδιο τέτοιου είδους. Οπότε υπάρχουν και αυτά.
0: Επειδή το ποινικό σκέλος της υπόθεσης όντως κινείται παράλληλα με τις υποθέσεις επιδίκασης αποζημιώσεων για εκείνους οι οποίοι τα προσωπικά τους δεδομένα διέρευσαν, το ερώτημα είναι αν θα ακολουθήσει μια επόμενη διαδικασία, δηλαδή αν η πολιτεία, το κράτος θα πρέπει να προσφύγει εναντίον των καταδικαστέντων όταν και εφόσον τηλεσυνδική υπόθεση και επιβεβαιωθούν οι ποινές.
1: Αυτό. Αυτό γίνεται ως εξής. Όταν τελεσυνδικήσουν οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, ναι, και εδώ έχουν τελεσυνδικήσει γιατί είναι μικρά τα ποσά και δεν έχουν ασκηθεί εφέσεις, είναι όλα κάτω από 5.000 ευρώ, μετά πρέπει να δει αν το ποινικό δικαστήριο θα καταλήξει σε κάποια υπαίτια πρόσωπα, σε αμετάκλητο βαθμό όμως, έτσι, δηλαδή δεν γίνεται αυτό με μια πρωτόδικη καταλήξη. Όταν, αν λοιπόν ευρεθούν υπαίτια πρόσωπα για τις ευθύνες που αποδόθηκαν στο ελληνικό δημόσιο, και εδώ επιτρέψτε μου δεν αφορά όλους τους κατηγορούμενους αυτό, αλλά μόνο το πρόσωπο που υπηρετούσε εκείνη την περίοδο, εάν λοιπόν υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη, τότε το διοικητικό δικαστήριο

0: να στείλουν οι πολιτικοί τέτοια άμεσα μηνύματα, SMS, email, newsletter και τέτοια, μόνο εφόσον έχουν τη συγκατάθεσή τους ή μόνο εφόσον οι ίδιοι έχουν δώσει στα κόμματά τους και το κάνει το κόμμα, όχι ο εκάστοτε υποψήφιος. Από εκεί και πέρα οι λίστες που διακινούνται έχει απαγορευτεί πια από το 24 να γίνεται αυτό. Θα το δείτε όταν έρθουν οι εκλογές και η Αρχή Προσωπικών Δομών θα βγάλει τις κατευθυντήριες γραμμές της όπως σε κάθε προεκλογική περίοδο. Θα το αναφέρω ότι έχουμε τον καινούριο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν το επιτρέπει αυτό. Και εκεί θεωρώ, κοιτάξτε, και μετά από αυτή την καταδίκη θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά στις επόμενες εκλογές από την ανησυχία και τον ίδιο των υποψηφίων, μήπως εμπλακούν, ας πούμε, σε αντίστοιχες.
1: Άρα μας λέτε ότι τέρμα η μαζική αποστολή μηνυμάτων και μάλιστα απέναντι σε πολίτες οι οποίοι ποτέ δεν έχουν συνενέσει στο να έχει κάποιος το τηλεφωνικό αριθμό ή το email.
0: Ναι, έχει γίνει πολύ πιο αυστηρό πια το νομικό πλαίσιο και δεν νομίζω θα το ρισκάρουν. Εντάξει, μπορεί να γίνουν και τέτοια φαινόμενα και στις επόμενες εκλογές, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά σας λέω ότι έχουν γίνει τόσο αυστηρά τα πράγματα πια που θεωρώ ότι θα είναι περιορισμένο. Θα αναγκαστούν να περιοριστούν στις συγκαταθέσεις που έχουν δώσει οι πολίτες, στους δεδομένους υποψήφιους για να παίρνουν τα μηνύματά τους. Και από εκεί και πέρα δεν νομίζω θα γίνει αυτό που έχουμε δει να γίνεται οι μαζικές αποστολές από αγνώστους εμάς, ενώ αγνώστους που δεν έχουμε δώσει τους αριθμούς μας, SMS κλπ. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει τελειώσει.
1: Όταν συμβαίνει αυτό, όποτε και όταν συμβαίνει αυτό, πώς πρέπει να το διαχειριστεί ο πολίτης?
0: Κοιτάξτε, συνήθως αυτά ξεκινούν με μια καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία καλεί τον υποψήφιο σε απολογία για να δει αν έχει χρησιμοποιήσει νόμιμα τις πληροφορίες.

συνεχιστεί στο εφετείο. Η χθεσινή δικαστική απόφαση επίσης προφανώς δεν κάπτει το τεκμήριο της αθωότητας των κατηγορουμένων, το οποίο ισχύει μέχρι την τυχόν αμετάκλητη καταδίκη τους, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πρώτο ράπισμα στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και μάλιστα για πολιτική εκμετάλλευση, για πολιτική αξιοποίηση, όπως επιχειρήθηκε από την πλευρά της κυρίας Ασημακοπούλου και επιχειρήθηκε επίσης και από την πλευρά της κυβέρνησης. Ακόμη και η καταδικαστική απόφαση, έστω και πρωτοβάθμια, εις βάρος της κυρίας Ασημακοπούλου να υποβαθμιστεί σε τέτοιο βαθμό, με αποτέλεσμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης να υποστήριξε ότι εντάξει, ένα email έστειλε. Ένα email, είπε ο κ. Μαρινάκης, έστειλε η κυρία Ασημακοπούλου. Έτσι αξιολόγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη διαρροή των 25.000 των δεδομένων, μάλλον των προσωπικών δεδομένων, 25.500 αποδήμων ψηφοφόρων του εξωτερικού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος παρεπιπτόντως δεν είναι ούτε γιατρός, ούτε πολιτικός μηχανικός, ούτε ελεύθερος επαγγελματίας, ούτε επιχειρηματίας, ούτε ιδιωτικός υπάλληλος. Είναι δικηγόρος. Ο κ. Μαρινάκης είναι δικηγόρος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και με αφορμή αυτή την καταδικαστική απόφαση, αυτό που βρήκε να πει είναι ότι, εντάξει, ένα email έστειλε. Και είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που έχει φέρει και την νομική ιδιότητα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα, λιγότερο από μία ώρα, ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε στις φωτιές, όχι τις πολιτικές. Πάμε στις πραγματικές φωτιές. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζουμε θέμα. Με αφορμή την ενεργοποίηση ενός πολύ σημαντικού δικτύου πυρομετεωρολογικών σταθμών. Ένας από αυτούς τους σταθμούς μάλιστα έχει τοποθετηθεί και στην Κρήτη, 14 στο σύνολο, με στόχο να δίνεται η δυνατότητα για επιτήρηση των πυρομετεωρολογικών συνθήκων και υπολογισμό των δικτών κινδύνου πυρκαγιάς. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον ερευνητή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Γιάνναρο. Καλησπέρα, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ένα project που το δουλεύετε αρκετό καιρό, είναι αλήθεια, για να ελέγξετε τι ακριβώς και πώς μπορεί αυτό το δίκτυο να βοηθήσει.
1: Ναι, πράγματι, η σύλληψη της ιδέας στην ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτύου έγινε πριν από περίπου 5 με 6 χρόνια. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Μαζί το έχουμε συζητήσει από πέρυσι τουλάχιστον, δημόσια εννοώ, μας είχατε προειδεάσει γι' αυτό
1: σωστά,
0: που ακολούθησε.
1: Άρα τουλάχιστον ένα χρόνο
0: το δουλεύετε, ναι.
1: Ακριβώς. Το δουλεύουμε ένα χρόνο. Ήμασταν τυχεροί να υπάρξει μια χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάπτυξης, ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα για όλο το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Στο πλαίσιο αυτού προμηθευτήκαμε και εμείς τον εξοπλισμό τον απαιτούμενο για το δίκτυο αυτό. Τώρα, το δίκτυο αυτό αποτελείται από σταθμούς οι οποίοι είναι μετεωρολογικοί, δηλαδή μιλάμε για ένα κλασικό μετεωρολογικό σταθμό, με δύο διαφοροποιήσεις. Η πρώτη είναι ότι οι σταθμοί αυτοί είναι πλήρως αυτονομημένοι ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, δεν χρειαζόμαστε σύνδεση του διαδίκτυου, όλα παρέχονται μέσα από τον ίδιο το σταθμό. Υπάρχουν φωτοβολταϊκά, υπάρχουν μπαταρίες, υπάρχουν κάρτες SIM με τις οποίες γίνεται όλη η επικοινωνία με το σταθμό. Και η δεύτερη και πιο σημαντική διαφοροποίηση από υφιστάμενους μετεωρολογικούς σταθμούς είναι ότι έχουμε πάει πλέον σε απομακρυσμένες, όπως λέγονται στην ορολογία της μετεωρολογίας, τοποθεσίες. Απομακρυσμένες τοποθεσίες σημαίνει ότι προσπαθήσαμε, δεν το έχουμε καταφέρει σε όλους τις θέσεις, αλλά τις περισσότερες το έχουμε καταφέρει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο μακριά γίνεται από την ανθρώπινη επίδραση, από μακριά από αστικά κέντρα και όσο πιο κοντά γίνεται μέσα στο δασικό περιβάλλον. Και το κάνουμε αυτό για να έχουμε στην ουσία όσο πιο αντιπροσωπευτικές μετρήσεις των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που αφορούν στα δασικά οικοσύστηματα της χώρας μας. Όλες οι μετρήσεις τώρα αυτών των σταθμών, πέρα από το να δίνουμε μια πληροφόρηση για τη θερμοκρασία, την υγρασία, την βροχή, τον άνεμο και την ηλιακή ακτινοβολία, όλες αυτές οι μετρήσεις αξιοποιούνται για να υπολογίζουμε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τυποποιημένους πυρομετεωρολογικούς δείκτες, όπως είναι ο Hot Dry Wind για παράδειγμα, αλλά και ολόκληρα συστήματα εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς, όπως είναι για παράδειγμα το καναδικό σύστημα πυρομετεωρολογικών δικτών, αλλά και το αντίστοιχο αμερικάνικο.
0: Για να καταλάβουμε, κύριε Γιάνναρ, τη διαφορά και τι προσθέτει στην εργαλειοθήκη εκτίμησης κινδύνου αυτό το δίκτυο, πείτε μας μέχρι και τώρα, μέχρι και μάλλον πέρυσι, μέχρι και την περσινή αντιπυρική περίοδο, τι είχατε στη διάθεσή σας και τι προστίθετε ως στοιχεία εννοώ.
1: Σωστά, μέχρι την περσινή αντιπυρική περίοδο είχαμε στη διάθεσή μας το ήδη πάρα πολύ πυκνό δίκτυο της μονάδας του ΜΕΤΕΟ. Μπορούσαμε να αξιοποιούμε κάποιους από τους σταθμούς αυτούς και λέω κάποιους γιατί ο κύριος περιορισμός του θάμενου δικτύου ήταν απλά ότι οι περισσότερες θέσεις ήταν μέσα στο αστικό περιβάλλον ή πολύ κοντά στο αστικό περιβάλλον. Οπότε δεν είχαμε ακριβή εικόνα συνθήκων αντιπροσωπευτικών μέσα στα δασικά οικοσύστηματα, εκεί πέρα δηλαδή που ενδέχεται να ξεσπάσει ή να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά. Οπότε αυτή τη στιγμή ερχόμαστε με αυτούς τους 14 πυρομετεωρολογικούς σταθμούς να συμπληρώσουμε και να ενισχύσουμε το ήδη πυκνό δίκτυο του ΜΕΤΕΟ και ταυτόχρονα να έχουμε μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα για το ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στα δασικά οικοσύστηματα και άρα να κάνουμε μια καλύτερη επιτήρηση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο του ποιος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για να ξεσπάσει μια πυρκαγιά, ποια είναι η φλεκτότητα δηλαδή, αλλά και όταν ξεσπάσει να έχουμε μια εικόνα των συνθηκών που επηρεάζουν την εξάπλωση και την συμπεριφορά της. Επιπροσθέτως, αν μου επιτρέπετε να αναφέρω και αυτό γιατί είναι σημαντικό, επιπροσθέτως σε τρεις από τους σταθμούς αυτούς, στην Πεντέλη, στον Ημιτό, στην Αττική και στον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής, υπάρχει και αισθητήρας, μετράει απευθείας πλέον την υγρασία στα νεκρά καύσιμα. Είναι νεκρά καύσιμα, είναι η βλάστηση εκείνη η οποία έχει πεθάνει και χρησιμοποιείται από τη φωτιά για να μπορεί αυτή να μεταδίδεται. Οπότε σε αυτές τις τρεις υποδοσίες, Πεντέλη, Ημιτό και Ταξιάρχη στη Χαλκιδική, έχουμε απευθείας μέτρηση της εφλεκτότητας.
0: Οι σταθμοί είναι 14. Άρα το ερώτημα, ένας είναι στην Κρήτη. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι στο Ρέθινο.
1: Είναι δύο στην Κρήτη. Ο ένας είναι στο Μαριού στο Ρέθινο και ο άλλος είναι στα Σχοινοκάψαλα στο Λασίδι.
0: Σχοινοκάψαλα λοιπόν Λασίδι. Δύο λοιπόν σταθμοί στην Κρήτη. Φαντάζομαι έχουν τοποθετηθεί σε κάποια δασική περιοχή, σωστά?
1: Σωστά. Είναι και οι δύο τοποθετημένοι σε δασικές περιοχές.
0: Το ερώτημά μου λοιπόν, με αυτούς τους δύο που έχουν μια τεράστια χιλιομετρική απόσταση μεταξύ τους, μέχρι τι, δηλαδή τα δεδομένα που παίρνετε και θα πάρετε από το σταθμό, για παράδειγμα, στα Σχοινοκάψαλα, στο Λασίθι, μέχρι πού σας δίνει εικόνα, δηλαδή, αν αντλήσετε στοιχεία από το συγκεκριμένο σταθμό, είναι για τι χιλιομετρική ακτίνα?
1: Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε με κάποια χιλιομετρική ακτίνα. Σίγουρα μας δίνουν αντιπροσωπευτικά δεδομένα για την ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, σε κάθε μία περιοχή μπορεί να υπάρχει μία διαφοροποίηση της αντιπροσωπευτικότητας λόγω του γεωμορφολογικού αναγλύφου. Στις συγκεκριμένες δύο περιοχές, αλλά και σε όλες τις θέσεις όπου έχουμε τοποθετήσει αυτή τη στιγμή τους σταθμούς, προσπαθήσαμε να επιλέξουμε σημεία τα οποία να μας δίνουν όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικές συνθήκες για μεγαλύτερες γεωγραφικές ζώνες. Καταλαβαίνει βέβαια κανείς και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλύψουμε κάθε διαφορετικό σημείο κάθε περιοχή, ώστε να έχουμε μια ακριβέστατη εικόνα.
0: Άρα ουσιαστικά μπορείτε για μια μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή να πάρετε την τάση, δηλαδή να δείτε τις συνθήκες γενικότερα που επικρατούν. Για παράδειγμα, στο Ρέθινο, σήμερα που μιλάμε, γιατί μπήκα τώρα στα στοιχεία των σταθμών, είναι στην κορυφή της επικινδυνότητας, για σήμερα μιλάμε, το Ρέθινο, που δεν ξέρω βέβαια σε ποια περιοχή μπορεί η επικινδυνότητα αυτή να περιλαμβάνει, αλλά ο κύριος...
1: Μιλάμε για το νότιο Ρέθινο και το νότιο Λασίθι, και οι δύο θέσεις επιλέχθηκαν σε περιοχές οι οποίες γνωρίζουμε ότι με το βοριά, όταν φυσάει βοριάς πάνω από το Αιγαίο, γνωρίζουμε ότι οι περιοχές αυτές καταγράφουν πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης και επιπροσθέτως έχουν και συχνό ιστορικό δασικό πυρκαγιόν. Οπότε θέλαμε να έχουμε εικόνα της επικινδυνότητας σε αυτή την περιοχή. Για παράδειγμα, επειδή μιλήσατε για την προσπευτικότητα, οι συνθήκες που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο Μαριού, στο Έθνο, στα Σχοινοκάψαλα, στο Λασίθι, δεν είναι αντιπροσωπευτικές των συνθήκων επικινδύνου στη βόρεια, στην αντιδιαμετρικά βόρεια πλευρά. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία του, να ψάχνουμε τοποθεσίες και να εγκαθιστούμε στοχευμένα σταθμούς σε τέτοια απομακρυσμένα μέρη, ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις.
0: Έχουμε λοιπόν κίνδυνο πολύ υψηλό σήμερα στα νότια του Ρεθύμνου, με δυσκολία ελέγχου, εννοείται δυσκολία ελέγχου της πυρκαγιάς, αν τυχόν ο Μηγέννη το ξεσπάσει.
1: Σωστά.
0: Πολύ υψηλή.
1: Σωστά.
0: Άρα,
1: τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω τι είναι ακριβώς αυτός ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος που βλέπετε υπολογίζεται πλέον σε ωριαία βάση. Εάν μπείτε για παράδειγμα μετά από 1, 2, 3 ώρες, είναι πάρα πολύ πιθανό κατά τη διάρκεια
0: να αλλάξει.
1: Πηγαίνουμε δηλαδή προς το βράδυ, θα έχει αλλάξει. Γιατί χρησιμοποιούμε ένα σύστημα πυρομετρολογικών δικτών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ανά μία ώρα να υπολογίζουμε το νέο κίνδυνο με βάση τις συνθήκες που επικρατούν και την ώρα που υπολογίζουμε τον κίνδυνο, αλλά και τις προηγούμενες ώρες.
0: Τώρα, όση ώρα μιλάμε, έχει ανανεωθεί δύο φορές από στις 3 και 10, είναι η τελευταία ενημέρωση που έχει τα στοιχεία. Έχει πέσει ο άνεμος, μιλάω για τη συγκεκριμένη περιοχή του Μαριού Ρεθύμνου, από τα 50 κάτι χιλιόμετρα που το είδα την πρώτη φορά, έχει πέσει στα 45. Παραμένει ο κίνδυνος πολύ υψηλός, η δυσκολία ελέγχου πολύ υψηλή. Τι σημαίνει υγρασία νεκρών καυσίμων?
1: Η υγρασία νεκρών καυσίμων είναι μια εκτίμηση για το πόσο νερό περιέχουν τα λεγόμενα λεπτά νεκρά δασικά κάψιμα. Μιλάμε δηλαδή για τα πεσμένα φύλλα, τα ξερά χόρτα, μικρά κλαδάκια, πολύ μικρούς θάμνους. Όλα αυτά τα οποία ανταποκρίνονται πάρα πολύ γρήγορα στις αλλαγές της θερμοκρασίας και της υγρασίας και επομένως καθορίζουν την εφλεκτότητα το πόσο εύκολα δηλαδή ξεκινάει μια φωτιά και το πόσο γρήγορα στη συνέχεια διαδίδεται η φωτιά. Όσο πιο χαμηλές είναι οι τιμές αυτές, τόσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση. Και ο χρωματισμός τον οποίο βλέπετε στις τιμές αυτές, το πορτοκαλί για παράδειγμα για εμάς, σημαίνει συνθήκες επαγρύπνησης. Επαγρύπνηση σημαίνει ότι δεν είμαστε ακόμη σε επικίνδυνα εντός αγωγικών νερά, αλλά χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να παρακολουθούμε την κατάσταση. Όταν θα μπούμε για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι, θα δούμε και κόκκινο, όπου το κόκκινο σημαίνει ότι πλέον οι τιμές που καταγράφουμε είναι στα όρια των επικίνδυνων συνθήκων, είτε ως προς τον άνεμο, είτε ως προς την περιεχόμενη υγρασία των δασικών καυσίμων.
0: Το συζητούσαμε, θυμάμαι και πέρυσι, ένας από τους σημαντικούς δείκτες για εσάς είναι το ποσοστό υγρασίας στο υπέδαφος, δηλαδή πόσο ξηρό είναι το υπέδαφος, πότε έβρεξε τελευταία φορά και τι ποσοστά βροχής σημειώθηκαν κατά τη χειμερινή κυρίως περίοδο. Μέχρι και πέρυσι λοιπόν το ποσοστό της επικινδυνότητας ήταν αρκετά υψηλό για την Κρήτη, με υψηλό δείκτη ξηρασίας για το νησί, και θέλω να ρωτήσω φέτος, επειδή και μάλιστα προς το τέλος της χειμερινής περίοδου είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις που βοήθησαν εδώ να τονωθεί πάρα πολύ το υδάτινο δυναμικό του νησιού, κυρίως στα ανατολικά. Σε τι επίπεδο λοιπόν είναι το ποσοστό ξηρασίας φέτος για την Κρήτη?
1: Δεν θέλω να σας πω ψέματα, οπότε δεν θα σας πω ακριβώς ποιο είναι το ποσοστό, διότι δεν έχουμε εικόνα για το πόσο είναι αυτή τη στιγμή, σε τι επίπεδα βρίσκεται η υγρασία, η εδαφική υγρασία στο νησί της Κρήτης. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι πράγματι βοήθησαν οι βροχές που είχαμε το τελευταίο δίμηνο, ωστόσο σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία γενικά βίωσε έναν αρκετά υγρό χειμώνα, όχι μόνο σαν ποσότητα βροχής που έπεσε, αλλά και σαν διασπορά ημερών που έβρεχε. Ήταν ένας καλός ηλιακά χειμώνας. Η Κρήτη σε σχέση λοιπόν με την εικόνα της υπόλοιπης Ελλάδας θα έλεγα ότι είναι η πιο αδικημένη. Εκεί πέρα είχαμε ένα έλλειμμα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Φαίνεται οι βροχές αυτές του τελευταίου διμήνου κάπως λίγο να βοήθησαν. Ωστόσο, πηγαίνοντας μέσα στο καλοκαίρι και με τις βροχές πλέον να περιορίζονται, γιατί μπαίνουμε σε ένα δίμηνο στο οποίο τυπικά δεν έχουμε ιδιαίτερες βροχές στη χώρα μας, αυτό περιμένουμε και κλιματολογικά, θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Υπάρχουν κάποιες, έτσι και κλείνω με αυτό, διαφορές της φετινής περίοδου ως εκτίμηση, εννοώ αν θα είναι δυσκολότερη ή ευκολότερη, είμαστε τόσο στα ίδια επίπεδα σχέση με πέρυσι?
1: Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι λόγω ακριβώς του χειμώνα που περιγράψαμε προηγουμένως, που ήταν αρκετά υγρός σε ένα στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας με πολλές μέρες βροχής, έχουμε αυθονία βλάστησης. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα μπούμε πλέον μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο και αν έχουμε περιόδους με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή καυσονικά επεισόδια, τότε όλη αυτή η βλάστηση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυθονία θα ξεραθεί και θα αποτελέσει το καύσιμο για ενδεχόμενες πυρκάγιες. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μας ανησυχεί κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Ωστόσο δεν έχουμε εικόνα προγνωστικά για το αν θα έχουμε και πότε καύσονες στην χώρα μας. Το μόνο το οποίο βλέπουμε ως σήμα στα δεδομένα των εποχικών προγνώσεων καιρού είναι αυτό το οποίο βλέπουμε παραδοσιακά εντός πολλών εισαγωγικών τα τελευταία καλοκαίρια, ότι πάμε για ένα καλοκαίρι θερμότερο του κανονικού. Αλλά εάν αυτό θα μεταφραστεί σε κύματα καύσωνα ή απλά σε ένα καλοκαίρι όπου μεσοσταθμικά η θερμοκρασία θα είναι υψηλότερα από τις κανονικές, αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε δυστυχώς.
0: Κύριε Γιάννα, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθειά σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Γιάνναρος, ο Θόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και όση ώρα μιλάμε, να δώσουμε την είδηση, δεν αφορά στην Κρήτη, αλλά νομίζω είναι σημαντική. Έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεο. Τεράστια κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάνω από 40 πυροσβέστες, περισσότερα από 10 πυροσβεστικά οχήματα για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Υπάρχουν και ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα που συνδράμουν στην κατάσβεση, και λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων περιμετρικά του εργοστασίου στο δικό δίκτυο.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Προφυλακιστέος κρίθηκε 17χρονος στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε σαδιστικό δίκτυο το οποίο στοχοποιεί ανήλικα παιδιά μέσω διαδικτύου. Στη φυλακή ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναφορικά με την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Την Παρασκευή η απολογία του Σκοπιανού για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Νωρίτερα ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και από εκεί θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή για την υπόθεση Qatar Gate. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν απολύτως νόμιμη και ελεγμένη, απαντά ο κύριος Αβραμόπουλος. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Ανάσα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στον διακεκριμένο γιατρό Αλέξανδρο Χατζηπαύλου. Εκτεταμένες ζημιές άφησε πίσω της η πυρκαγιά που κατασβέστηκε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν. Στο Μουντιάλ απόψε η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει το Ουσμπεκιστάν και στη συνέχεια η Αγγλία θα έρθει αντιμέτωπη με την Γκάνα. Η Κροατία θα αντιμετωπίσει τον Παναμά και η Κολομβία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μίδα σου Αντετοκούμπο εάν υπογράψεις τους Miami Heat. Μέχρι και 275 εκατομμύρια δολάρια μπορεί να πάρει για τα επόμενα 4 χρόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πριν κλείσουμε με την τοπική επικαιρότητα και τα όσα έγιναν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Μεταναστευτικό, θα σταθούμε για λίγο ακόμη στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα με αφορμή τη σημερινή παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη. Ο οποίος βρέθηκε σε εκδήλωση σήμερα και ανακοίνωσε την εισάγεται τροπολογία στη Βουλή για να ψηφιστεί για την εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης, δικαστικής απόφασης του Αρείου Πάγου που αφορά στον τοκισμό των δανείων. Μια απόφαση του Αρείου Πάγου που από το Φεβρουάριο έχει καταστήσει σαφές ότι επί 16 χρόνια, από το 2010 δηλαδή, οπότε εκεί είχαμε τον νόμο Κατσέλη, ο τοκισμός των δανείων στη χώρα γίνεται παράνομα.

0: άκουγα λοιπόν με προσοχή τον κύριο Πιερακάκη και έλεγα τι φοβερή αυτή η κυβέρνηση. Πόσο ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Τι τεράστια νομοθετική τομή κάνει για να αποκαταστήσει αυτή την τεράστια αδικία από την οποία έχουν υποφεληθεί τράπεζες δισεκατομμύρια ευρώ επί 16 χρόνια διότι τόκιζαν υπερπολαπλάσια τα δάνεια. Και μάλιστα ο κύριος Πιερακάκης προχώρησε και σε συγκεκριμένα παραδείγματα που αποτυπωνόταν η κλοπή, γιατί περί κλοπής πρόκειται, σε μηνιαία βάση, πόσο έκλεβαν. Και εξακολουθούμε και σήμερα που μιλάμε να κλέβουν οι τράπεζες τους δανειολήπτες κάθε μήνα. Το που λέμε το καλαμάκι, το ρουφάνε, το αίμα. Αυτό. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι. Και άκουγα τον κύριο Πιερακάκη και έλεγα μπράβο, μπράβο στην κυβέρνηση. Δηλαδή αν κάποιος δεν γνώριζε ότι έχει εκδοθεί η απόφαση ή κάποιος δεν το γνωρίζει, γιατί είναι πολλοί που ακόμη δεν είναι ενημερωμένοι, δεν μην κοιτάτε τώρα. Όσοι εδώ ελάχιστοι παρακολουθείτε, όσοι έχετε 5-6 ώστοι παρακολουθείτε αυτή τη ραδιοφωνική ζώνη όπου έχουμε κάνει εκτενείς αναφορές και φυσικά συζητήσεις με νομικούς και όχι μόνο για την υπόθεση του παράνομου τοκισμού, όχι τώρα, όχι με την καθαρογραφή της απόφασης, πολύ νωρίτερα. Λοιπόν, μην νομίζετε λοιπόν ότι όλοι είναι ενημερωμένοι. Άρα, όποιος δεν είναι ενημερωμένος για την απόφαση του Αερίου Πάγου, ακούγοντας αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως, θεωρεί ότι η κυβέρνηση, μπράβο της, όχι να την ψηφίσει, θα την ψηφίσω, χέρια πόδια, σούμπιτος να μπούμε στο φάκελο, να στήριξω την κυβέρνηση. Ακούγοντας τον Υπουργό Οικονομικών να λέει αυτά που είπε σήμερα. Για να τον ακούσουμε.
1: Ο τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού. Θα πω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα τι σημαίνει αυτό. Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Ερχόμαστε και λέμε ότι για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα.
2: Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη.
1: Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας. Και να προσθέσω ότι αυτό ερχόμαστε να το κάνουμε στο πλαίσιο ενός νομοσχεδίου. Θα κατατεθεί σήμερα η τροπολογία, θα ψηφιστεί με το καλό αύριο στη Βουλή. Το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Και αποτυπώνει μια ολόκληρη και μια ενιαία φιλοσοφία για το πώς αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να δίνεις ανάσα στον κόσμο, ειδικά σε όσους έχουν περισσότερο ανάγκη. Μένει ότι ο τόκος.
0: Λοιπόν, είναι σε επανάληψη αυτό, το ακούσαμε. Η προπαγάνδα της αλλίωσης της πραγματικότητας σε μια δήλωση ενός λεπτού, όπου έχει γίνει από αυτήν την κυβέρνηση τέχνη. Πήραν τη δικαστική απόφαση του Αερίου Πάγου, που επιβεβαιώνει ότι τόσα χρόνια οι τράπεζες παράνομα τόκιζαν τα δάνεια και την οποία απόφαση είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσουν στο ακέραιο. Και τι έκαναν? Έκαναν αυτό που ακούσατε. Την παρουσιάζουν ως κυβερνητική πρωτοβουλία που σώζει τους δανειολήπτες και μάλιστα το που δεν λένε είναι ότι δεν τους σώζει και όλους. Διότι με την τροπολογία που φέρνουν προχωρούν και σε εξαιρέσεις. Το που μελετούσαν, θυμάστε που το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι μελετάνε, λέει, και εκδοθεί η δικαστική απόφαση και μελετάνε επί της δικαστικής απόφασης πώς θα την εφαρμόσουν. Πρωτοφανές αυτό. Και είναι μια κανονικότητα σε αυτή τη χώρα. Έτσι λοιπόν, μελέτησαν, αφού μελέτησαν, αποφάνθηκαν ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, λέει, για άλλους, και γι' αυτό εξαιρούνται όσοι δανειολήπτες έχουν ολοκληρώσει τη ρύθμιση ή έχουν βγει εκτός. Δηλαδή τους λένε ότι σας φάγαμε τα λεφτά. Όχι κυβέρνηση, είμαστε δίκαιοι, όχι. Αλλά δεν λέγαμε τίποτα όσα χρόνια σας έτρωγαν τα λεφτά. Αλλά αφού απομακρυνθήκατε τώρα από το ταμείο, δηλαδή τη ρύθμιση, είτε γιατί την ολοκληρώσατε, δηλαδή ξεπληρώσατε το δάνειο, είτε γιατί τη χάσατε, γιατί δεν καταφέρατε καν να το ξεπληρώσετε, ουδέν λάθος. Τα λέμε λάθος, δεν είναι λάθος. Ουδέν μία κλοπή αναγνωρίζεται. Γιατί περικλοπής, το είπα, πρόκειται. Και δεν υπάρχει ένας να ρωτήσει τον κύριο Πιερακάκη το εξής, με αφορμή μάλιστα και τα ποσά της κλοπής που παρουσίασε. Καλά, επί 7 χρόνια, γιατί επιτρέπατε στις τράπεζες να κλέβουν τον κόσμο και τους σώζετε τώρα και μόνο μετά την απόφαση του Αερίου Πάγου? Αυτό έχει συμβεί. Πήραν την απόφαση του Αερίου Πάγου, πάμε και σε εκλογές τώρα, όποτε τέλος πάντων έρθουν, πλησιάζουμε τώρα φθινόπωρο άνοιξη. Σου λέει ρε παιδί μου, πόσοι ξέρουν τώρα την απόβαση του αεροπάγου, το παρουσιάσουμε εμείς τώρα ότι είναι μπις. Βγαίνουμε μπροστά και κάνουμε και νομοθετική ρύθμιση. Για μια απόφαση η οποία δεν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, εφαρμόζεται τελεία. Δεν ξέρω δηλαδή, όταν σε πιάνουν, καταδικάζει για κλοπή και σε καταδικάζουν σε 5 χρόνια φυλάκιση, χρειάζεται κάποια νομοθετική ρύθμιση. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Σου λέει 5 χρόνια, μπαίνει, εγώ αν θα μια αναστολή θα δούμε κτλ. Αν έχει εφέσιμο χαρακτήρα, πίστα το. Τα περιγράφει αυτά η απόφαση. Χρειάζεται κάποια ρύθμιση νομοθετική, κάποια παρέμβαση κυβέρνηση επί τη απόφαση ενό που έχει καταδικαστεί. Για ποιο λόγο λοιπόν η κυβέρνηση αναγκάζεται να προχωρήσει σε ρύθμιση και μάλιστα με εξαιρέσει. Και μάλιστα ερμηνεύει, λέει, ότι δεν έχει αναδρομικότητα. Μα πώ είναι δυνατόν να σου λέει η αναδρομικότητα για ένα νόμο για τον οποίο έχει αποφανθεί ότι ο νόμο αυτό που έχει ψηφιστεί από το 2010 είναι παράνομο. Άρα από μόνο του. Έχει αναδρομικότητα. Από μόνη της. Είναι de facto αναδρομική απόφαση. Και έρχεται ο κύριος Πιαρκάκης και μας λέει ότι και δεν το περιγράφει, λέει, η απόφαση του Αρειοπάγου ότι έχει αναδρομική ισχύ, αλλά το κάνουμε εμείς. Ψευδές. Διότι η απόφαση αφορά το νόμο του 2010. Άρα ό,τι έχει γίνει από το 2010 μέχρι σήμερα συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν την απόφαση. Αν είναι παράνομο, παράνομος ο τοκισμός το 2011, το 2014, το 2022, το 2020, είναι παράνομος για όλο, για όλη την περίοδο. Άλλωστε ένα δάνειο, το οποίο συνήφθη το 2012 για παράδειγμα, τοκιζόταν παράνομα από το 2012 μέχρι σήμερα. Για αυτά τα δάνεια πήρε απόφαση ο Άριος Πάγος. Το αυτό ισχύει και για το δάνειο του 2010, του 2011 και πάει λέγοντας. Προφανώς και δεν αφορά δάνεια πρώτου 2010, που δεν είχα υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Εκεί να συμφωνήσουμε. Η αναδρομικότητα λοιπόν είναι de facto. Αλλά όχι. Έχει το κύριο Πιερακάκης. Και τι κάνουν τώρα. Τους έχουν πιάσει με την κίδα στην πλάτη. Αυτό έχει γίνει. Ήρθε ο Άριος Πάγος και έπιασε τις τράπεζες με την κίδα στην πλάτη. Και αντί να προγγίξει, όπως σας το λέω, αντί να προγγίξει ο Υπουργός Οικονομικών της τράπεζας, τους κάνει και πλάτες. Νομοθετική ρύθμιση, αυτό θα το φτιάξουμε, να βγάλουμε αυτούς τους μισούς από εκεί που πάνω, είχαν πληρώσει, άρα τι γυρεύετε τώρα, ό,τι σας κλέψαμε, αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε. Και το παρουσιάζουν ως νομοθετική πρωτοβουλία που θα σώσει τον κόσμο. Αποκρύπτοντας φυσικά το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, τόσο απλά.

Πάμε τώρα στο μεταναστευτικό. Πάμε στο Δήμο Ηρακλείου. Χθες μεγάλη ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο από εκατοντάδες κατοίκους που συγκεντρώθηκαν από την περιοχή των Αθανάτων, όπου προγραμματίζει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να προχωρήσει στη δημιουργία δομής εκεί στις πρώην αποθήκες του εργοστασίου Σκουλούδη. Μία έκταση η οποία έχει καταλήξει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ότι τους κάνει, ότι πληρεί τις προϋποθέσεις, χωρίς να μας λένε ποιες είναι οι προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες πληρούνται και οι οποίες δεν πληρούνταν στις προηγούμενες περιοχές και εγκαταστάσεις που απορρίφθηκαν. Και εντάξει, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει τους λόγους του να μην δίνει τέτοιες εξηγήσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν θα πρέπει να εξηγήσει πώς και γιατί. Πώς δηλαδή, ενώ περίφθη η απόφαση των Μαλάδων με μια σειρά κριτηρίων, τώρα προκρίνεται η επιλογή των Αθανάτων. Και επίσης θα πρέπει να εξηγήσει ο Δήμος πώς ξεκίνησε ένα Δημοτικό Συμβούλιο χθες με την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής ότι ναι μεν διατηρεί ενστάσεις, ναι μεν προβληματισμούς, ναι ότι δεν υπάρχει μελέτη κτλ. Κτλ. Αλλά πρέπει να δοθεί λύση φωτογραφίζοντας, δηλαδή, ουσιαστικά το ότι φτάσαμε στο τέλος, πρέπει κάποια στιγμή να οριστικοποιηθεί η επιλογή, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Δεν πέρασαν 2-3 ώρες και φυσικά πολύ πολύ ένταση, ασφυκτικό pressing από τους κατοίκους, για να επανέλθει ο Δήμος και με ρητό και ξεκάθαρο τρόπο να απορρίψει και την επιλογή των Αθανάτων.

Εντάξει, επειδή η υποκρισία σε αυτόν τον τόπο έχει περισσέψει, και αυτό αφορά και την περιφέρεια Κρήτης, η οποία τώρα ανακαλύπτει ότι η περιοχή των αθανάτων δηλαδή, είναι κατάλληλη. Ενώ ήταν ακατάλληλο οι ασημαλάδες, ακατάλληλο το κταίο, ακατάλληλο, ξέρω εγώ, η Αλικανασό στο στρατόπεδο Μπετινάκη ή στο Φάρο, ακατάλληλη η Μεσαρά. Πάμε στη Μεσαρά, βέβαια, ναι. Ακατάλληλη η Τίλισσος. Δεν έχει πει για ποιο λόγο είναι κατάλληλη η περιοχή των αθανάτων. Και γι' αυτό είπε ο κ. Αρναουτάκης ότι πρέπει να δοθεί λύση. Η κακή λύση είναι χειρότερη από τη μη λύση, αυτό είπε ο κ. Αρναουτάκης. Εμείς θα συμφωνήσουμε μαζί του. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά θα πρέπει να εξηγηθεί και από την πλευρά της περιφέρειας Κρήτης με ποια κριτήρια απορρίφθησαν οι προηγούμενες εξεταζόμενες περιοχές και αντιστοίχως με ποια κριτήρια επιλέγει τελικά η περιοχή των αθανάτων. Γιατί είναι μόνο ένα κριτήριο. Εμείς το λέγαμε σαν ύποπτο χρόνο. Και για το Δήμο και για την περιφέρεια, ο Δήμος μετά την χθεσινή οργισμένη αντίδραση των κατοίκων τα μάζεψε, βέβαια. Και για το Δήμο και για την περιφέρεια υπάρχει μόνο ένα κριτήριο πλέον, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Το κριτήριο της μπίλιας στη ρουλέτα του καζίνο. Εκεί έκατσε. Έπαιζε μπίλια, έπαιζε. Πήγαινε από, ξέρετε, τα κουτάκια με τους αριθμούς που γυρνάει η ρουλέτα. Γυρνάει η μπίλια στην αρχή με πολύ ταχύτητα. Μάστε πόσες περιοχές και λύσεις είχαν προταθεί. Πολύ ταχύτητα. Μετά αρχίζει και πέφτει ταχύτητα και κάθε την μπίλια στα κουτάκια μέσα με τους αριθμούς, εκεί στις υποδοχές με τους αριθμούς. Αλλά επειδή συνεχίζει και έχει μια σχετική ταχύτητα, αναπηδά. Και φεύγει από το ένα κουτάκι, πάει στο άλλο, πάει στο μεθεπόμενο. Αρχίζει σιγά σιγά, πέφτει ταχύτητα της μπίλιας στη ρουλέτα. Περνάει το επόμενο, ακόμη επιβραδύνεται μέχρι που θα χάσει εντελώς την ορμή της ταχύτητας η μπίλια και θα κάτσει στην υποδοχή που έτυχε να κάτσει. Αυτό έχει γίνει με τους αθανάτους. Αυτό είναι το κριτήριο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο, σας το λέω. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κριτήριο. Για μιλάμε σοβαρά τώρα και να είμαστε τουλάχιστον σοβαροί απέναντι σε μια σχετική νοημοσύνη που διαθέτουμε. Είναι το μοναδικό κριτήριο. Εκεί έκατσε η μπίλια. Ντρέπονται να το πούν, διστάζονται να το πούν. Αυτή η πραγματικότητα τη λέμε εμείς. Έτσι τους έκατσε η μπίλια. Έτσι έγινε η επιλογή των αθανάτων. Όλα αυτά τα υποκριτικά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν εγκαίρως τοπική αυτοδιοίκηση το έπαιρνε πάνω της και αφού έβλεπε την κυβέρνηση ότι εδώ και 3 χρόνια διστάζει, αλλά αναγνώριζε την αναγκαιότητα της ύπαρξης δομής, είχε καταλήξει, είχε ομονοήσει σε μια επιλογή για την οποία θα είχαν συμφωνήσει όλοι. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, με τον Τενεκεδάκι την πύλια, εν προκειμένου μια κοινωνία για τουρλέτα, να πετάγεται από κουτάκι σε κουτάκι, ήταν προδιαγεγραμμένο τι θα συνέβαινε. Φασκελοκουκούλωστα τώρα. Τι είναι, εδώ βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στη φάση του φασκελοκουκούλωστα. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, άντε και καλά ξετέλα.

Και αυτά δεν αφοράνε βέβαια, δεν αφορούν μόνο την Περιφερειακή Αρχή και τη Δημοτική Αρχή. Όχι. Αφορούν το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι αντιπολιτεύσεις. Που παίζουν ακριβώς το ίδιο παιχνίδι της υποκρισίας. Ακριβώς όμως.

Και είναι οι ίδιοι που θρέφουν το αυγό του φιδιού και το μεταναστευτικό. Με την ολιγορία, τη διστακτικότητα, την υποκρισία, τη μετάθεση ευθυνών, είναι οι ίδιοι που κλωσούν το αυγό του φιδιού.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. People have
1: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
4: Dirty. Είναι 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα. Συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
4: 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Προφυλακιστέος κρίθηκε 17χρονος στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε σαδιστικό δίκτυο το οποίο στοχοποιεί ανήλικα παιδιά μέσω διαδικτύου. Στη φυλακή ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναφορικά με την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Την Παρασκευή η απολογία του Σκοπιανού για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Νωρίτερα ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Ανάσα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στον διακεκριμένο γιατρό Αλέξανδρο Χατζηπαύλου. Εκτεταμένες ζημιές άφησε πίσω της η πυρκαγιά που κατασβέστηκε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές. Στο Μουντιάλ απόψε η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει το Ουσμπεκιστάν και στη συνέχεια η Αγγλία θα έρθει αντιμέτωπη με την Γκάνα. Η Κροατία θα αντιμετωπίσει τον Παναμά και η Κολομβία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μίδα σου Αντετοκούμπο, εάν υπογράψεις τους Miami Heat, μέχρι και 275 εκατομμύρια δολάρια μπορεί να πάρει για τα επόμενα 4 χρόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
4: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
3: Να μείνουμε φίλοι.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε μέχρι

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Προφυλακιστέος κρίθηκε 17χρονος του Ηράκλειο, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε σαδιστικό δίκτυο το οποίο στοχοποιεί ανήλικα παιδιά μέσω διαδικτύου. Στη φυλακή ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός, μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναφορικά με την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Την Παρασκευή η απολογία του Σκοπιανού για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Νωρίτερα ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Ανάσα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στον διακεκριμένο γιατρό Αλέξανδρο Χατζηπαύλου. Εκτεταμένες ζημιές άφησε πίσω της η πυρκαγιά που κατασβέστηκε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές. Στο Μουντιάλ απόψε η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει το Ουσμπεκιστάν και στη συνέχεια η Αγγλία θα έρθει αντιμέτωπη με την Γκάνα. Η Κροατία θα αντιμετωπίσει τον Παναμά και η Κολομβία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μίδα σου Αντετοκούμπο, εάν υπογράψεις τους Miami Heat, μέχρι και 275 εκατομμύρια δολάρια μπορεί να πάρει για τα επόμενα 4 χρόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα ανώ των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
7: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
8: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστος Αντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
7: Να μείνουμε φίλοι.
9: www.γιατικουλέ.gr.
7: Φίλοι.
9: www.γιατικουλέ.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Σιλμουνδέκης, όλα μαζί και είμαστε και σήμερα εδώ πέρα 10 με 12 για να σας ενημερώσουμε για όλα όσα γίνονται και εδώ και αλλού.

Σήμερα έχουμε μια έκτακτη είδηση. Πρωί-πρωί μας έκατσε. Υπάρχει νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή.

0: Σαν σήμερα έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Απογόνους άφησε, αλλά τίποτα. Αυτό συμβαίνει και σε ηθοποιούς, να ξέρεις, έτσι. Αφήνουν παρακαταθήκη τα παιδιά τους κάποιοι, ξέρω εγώ, αλλά δεν φτάνουν την καριέρα που έκαναν όταν ήταν. Την καριέρα που έκαναν οι γονείς τους, πάνω σκάρι. Συνταράσσεται το πολιτικό σκηνικό πάλι, γιατί η Συμβουλή σήμερα θα πάει δικογραφία για τον Αβραμόπουλο. Μάλιστα, η κλήση για κατάθεση και εκτιμήση των νομικών για την υπόθεση λένε ότι όλο αυτό έσκασε τώρα επίτηδες πάλι. Η κατηγορία, ξέρεις ποια είναι, ότι είχε συνεργαστεί λέει, με τη ΜΚΟ του Παντσέρη, του συντρόφου της Εύας Καϊλή. Λοιπόν, άμα πάτε Ρωσία, μην φάτε μανιτάρια. Έτσι. Νεκρός από δηλητηρίο μανιτάρια, ο προσωπικός εχθρός του Πούτιν. Είχε αποκαλύψει αυτός ότι είχε σχέση τότε με την Αλίνα Καμπάεβα. Πάει και αυτός. Λάθος φαγητό έφαγε. Πού το πάρει, γυλάραγε. Μια βόλτα έτσι λίγο στην Ελλάδα τώρα. Αναρχικοί πήγαν έξω από το σπίτι του Χαρδαλιά, στην Αθήνα, του Περιφερειάρχη Αθήνας, και έγραψαν συνθήματα με σπρέι. Όχι μόνο στην πολυκατοικία του, αλλά σε όλη την γειτονιά. Γιατί μάλλον δεν ξέρανε στην αρχή ποιο είναι το σπίτι. Αυτό λένε οι αστυνομικοί. Τώρα υπάρχει έρευνα γι' αυτό. Περίπου 100 άτομα ήταν οι οποίοι εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους απεργούς πείνας για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εκεί που γκρεμίζουν τα προσφυγικά, τώρα με το γήπεδο του Παναθηναϊκού, τα γκρεμίζουν για να γίνει ένα μεγάλο πάρκο εκεί και πετάνε έξω όλους όσοι μένανε μέσα. Ποιοι μένανε μέσα τώρα δεν ξέρουμε, αλλά οι αντιξουσιαστές ξέρουν. Μάλιστα, σε ένα κείμενο που δημοσιεύθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η κινητοποίηση είχε στόχο να εκφράσει στήριξη προς απεργούς πείνας και ειδικότερα προς τον Αριστοτέλη Χατζή. Δεν ξέρω αν μαγειρεύεται κολεγιά, αλλά Κασελάκης, Τάιλερ και Άδωνς Γεωργιάδης τα πάνε καλά. Σήμερα αναμένεται να εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης για τον Σκοπιανό Υπήκο, ο οποίος είναι ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Εχθές μέχρι αργά το απόγευμα δεν είχε βγει το ένταλμα σύλληψης που αφορά τη δολοφονία. Είχε κρατείται λόγω των δενδρυλίων χασίς που είχε εκεί στα δύο οικόπεδά του, τρία πόσα είχε, όπου είχε οικόπεδα τόσο και χασίς. Και μια και είμαστε σε αυτή την ιστορία, να σας πω ότι έχει και παράπλευρες απώλειες στους κόλπους της αστυνομίας, καθώς οι αξιωματικοί των Χανίων, οι οποίοι έφτασαν στην εξυχνία σε αυτής της περίπλοκης και πολύπλοκης υπόθεσης, θα κάνουν μήνυση κατά του Σταύρου Μπαλάσκα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Τέρμα ειδικές αναλύσεις δηλαδή. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι να ξεκινήσουμε. Ξέρεις ποιο θέλω? Θέλω το Bad Boys.
1: Bad Boys, Bad.
0: Γιατί το συζήταγα με το γιο μου το πρωί, τι σημαίνει αυτό το τραγούδι και από ποια ταινία είναι και τι εκφράζει αυτό το τραγούδι. Και πριν το, και όσο το περιμένουμε να το βάλεις, να σου πω ότι χθες το βράδυ, όπως αποκάλυψε το πολιτικά.gr, πρώτο ήταν εκεί στη φωτιά ο

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Βασιλείας. Λίγο πριν το μεσάνυχτα έπιασε φωτιά. Έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Η πυροσβεστική έφτασε στην ώρα της. Έγινε μια κινητοποίηση μεγάλη. Υπάρχουν κάποιες ζημιές. Μπείτε στο πολιτικά.gr να δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη χθεσινή βραδιά.

Λοιπόν, ευτυχώς πρόλαβε η πυροσβεστική και οι κάτοικοι, γιατί οι κάτοικοι τρέξανε πρώτοι με λάστιχα και αυτά να βοηθήσουν εκεί ώστε να σβηστεί η φωτιά. Έφτασε γρήγορα η πυροσβεστική, αλλά όπως επισημαίνει και ο Κώστας Ελιγάδος, και έχουμε μιλήσει από χθες για αυτό το πράγμα πάρα πολύ, περιμένουμε βασικά το καταγραφικό από τις κάμερες να δούμε πώς έχει γίνει η φωτιά. Αλλά υπάρχουν ασθενοί δρόμοι εκεί, έτσι. Τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα των κατοίκων έκαναν δύσκολο το πέρασμα των πυροσβεστικών οχημάτων και το έργο των πυροσβεστών. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Φτιάξτε το λίγο το έργο, γιατί η Βασιλίση είναι και λίγο πιο πάνω, έχω και πιο πολύ έτσι βλάστηση. Λίγο να το προσέξουμε το έργο, γιατί δεν θέλουμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση η οποία, ξέρεις, μπορεί να είναι πολύ πιο δυσάρεστη από ό,τι χθεσινή. Γιατί χθες το γλιτώσαμε, γιατί ήταν νωρίς, είναι λίγο πριν τις 12. Φαντάσου να έχει πιάσει φωτιά στις 4 ώρα που όλοι κοιμούνται. Ε? Παράλληλα με το πυροσβεστικό να γίνει όλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί αυτό το θέμα με την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών θα παίξει πάρα πολύ σήμερα και θυμηθείτε το. Λοιπόν, bad boys, what you can do. Έτσι, όχι what you gonna do, που λένε κάποιοι. Γιατί, το έλεγα με το γιο μου σήμερα το πρωί στο ταξί μέσα, γιατί έγινε ένα σκηνικό στο δρόμο. Είμαι μέσα σε ένα ταξί και ερχόμαστε στη ΒΠΕ, γιατί είπαμε να έρθουμε γρήγορα, γιατί καθυστερήσαμε να βρούμε ταξί. Και ξαφνικά είναι ένα τύπο δίπλα μα, πολύ γνωστό στο Ηράκλειο. Είναι πολύ γνωστό. Δεν μπορώ να πω το όνομά του όμω, γιατί θα γίνουμε τέτοιο. Είναι κάτι είναι, ή στην περιφέρεια, στο Δήμο, κάτι εκεί. Ο οποίο τι έκανε, οδηγούσε το αυτοκίνητό του και ανοίξει το Θεό. Στο ένα χέρι είχε το κινητό και στο άλλο έτρωγε. Και μάλιστα ήταν η τελευταία μπουκιά και έγλειφε τα δάχτυλά του. Δηλαδή τόσο όριο. Και στο άλλο χέρι το κινητό. Και του ξεφεύγει λίγο το αμάξι και πάει να πέσει πάνω μας. Όπως είμαστε με το ταξί. Ο ταξιτζής μου λέει: δεν με νοιάζει λίγο που θα πλύνω ένα 2.000. Το παιδάκι που έχουμε μέσα στο αμάξι. Τι παίζανε μεγάλο του λέω: θα το πω στο ραδιόφωνο. Θα το πω και το είπα. Λοιπόν, επειδή τον θυμάμαι λίγο στη φάτσα, αλλά δεν θυμάμαι ποιο είναι. Θα το βρω. Κάποια στιγμή θα το βγάλω και στο λέω: μεγάλε. Δεν τρώνε συγχρόνως και κινητό την ίδια ώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν πρόλαβα να πάρω πινακίδες. Δεν πρόλαβα να. Ένα άσπρο αυτοκίνητο έχει. Δεν πρόλαβα να το παραπάνω. Γιατί. Πώς να σας το πω, ρε παιδί μου. Με πήγε λίγο χιλιάς μετά. Γιατί έκανα απότομο ταξιτζής και λέω: ωπ, εδώ είμαστε. Έμεινε πίσω αυτός. Δεν πρόλαβα να δω μετά πινακίδα και αυτή. Γιατί έμεινε πολύ πίσω το αυτοκίνητο. Κατάλαβε. Γιατί άκουσε κάτι γαλλικά και ισπανικά μαζί. Εγώ είπα ισπανικά, ο ταξιτζής γαλλικά. Ή το ανάποδο, δεν θυμάμαι. Ο ταξιτζής πρέπει να είπε ισπανικά και εγώ γαλλικά. Η ουσία πια είναι ότι δεν οδηγάνε έτσι, ρε παιδιά, πρωί-πρωί. Δηλαδή, στο ένα χέρι το κουλούρι, το φασάντιο, ξέρω εγώ τι στο λύκο έτρωγε, και απ' την άλλη το κινητό. Δηλαδή, εδώ έχει δώσει αγώνα ο Χρυσοχοίδης ξέρεις ότι η τροχιά αυτή τη στιγμή είναι πιο αδέκαστη αστυνομική, έτσι δεν υπάρχει. Δηλαδή, πιο εύκολα βγάζεις από τη φυλακή κάποιον που έχει κάνει ληστεία τράπεζας, παρά να πάρεις πίσω πινακίδες ή τέτοιο, ή να σβήσεις κλίση. Καλά, δεν υπάρχει να σβήσεις κλίση πουθενά στην Ελλάδα. Και όσοι θα θέλανε να το κάνουν δεν μπορούν να το κάνουν. Τέλος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ας προσέχει ο κύριος αυτός, γιατί κατάλαβε ποιος είναι, άμα μας ακούει κιόλας. Μεγάλε, ούτε τρώνε, ούτε έχουν το κινητό στο χέρι. Και το τιμόνι πώς το πηγαίνει με τα γόνατα. Δεν μπορεί να καταλάβω. Γι' αυτό του φύγει αριστερά. Και εμείς ήμασταν αριστερά το δρόμο και πηγαίναμε ευθείας στην πορεία μας κανονικά. Λοιπόν, να είναι καλό και το ταξίδι που μας έφερε, γιατί ήταν ψύχαμος, δεν κατέβηκε κάτω, αρχίζει να πει λίγα. Ευτυχώς, γιατί βιαζόμασταν και όλες, να δούμε εδώ πέρα, γιατί είχε πάει 10 παρά 20 και ποτέ δεν ξεκινάγαμε την εκπομπή. Αλλά, τέλος πάντων, όλα καλά, όλα καλά. Το χόρτασε, το έφαγε το σάντουιτς, καλοφάγω το πες του.

Λοιπόν, να δείτε ότι ο Κασελάκης ως influencer θα τα πάει καλύτερα από ότι ως αρχηγός κόμματος. Θυμηθείτε το αυτό. Όχι, δεν το πάμε κακία, το πάμε πολύ καλή τέτοια. Έπεσε κάτω εδώ, έπεσε κάτω από τα, έπεσε κάτω, Λοιπόν, έκανε ένα podcast εκεί μαζί με τον Άδων Γεωργιάδη και του είπε σε κάποια βάση, κατάλαβα λέει στη μέση της θητείας μου στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Τσίπρας μου την είχε στημένη. Του το είπε, αυτό στον Άδων Γεωργιάδη. Ο Άδων Γεωργιάδης είχε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Ντάιλερ Μακβέθ, το σύζυγο του κ. Κασελάκη. Το περίμενε να λέμε τέτοια πράγματα. Τα λέμε όμως, δεν πειράζει. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν. Θυμάμαι τότε που αγόρασαν εκείνο το σπίτι στο Κολονάκι, είχε γίνει ο χαμός, ο κακό χασμός, γιατί ήταν πολύ ακριβό σπίτι, αλλά ήταν σε πολύ ωραία τοποθεσία στο Κολονάκι. Δεν είχε μια ιδιαίτερη θέα, μου φανταστείς. Το έχω πάει στο σπίτι, το έχω δει εκεί. Λοιπόν, τότε είχα γράψει εγώ στην Political ότι το σπίτι αυτό το πήρε εκεί, γιατί περίμενε να γίνουν εκλογές. Έγιναν εκλογές, ξέρεις, και περίμενε ότι θα βγει ο Κασελάκης πρωθυπουργός. Και αφού θα βγει αυτός ο πρωθυπουργός, θα τον έβαζε στον Ευαγγελισμό που είναι δίπλα, το νοσοκομείο, να κάνει τα δικά του, αυτό που έκανε και στην Αμερική. Στην Αμερική, να ξέρεις, οι νοσηλευτές φτάνουν μέχρι το ανώτατο επίπεδο. Είναι άλλο σκηνικό. Τελείως. Δεν έχουν την εκπαίδευση που έχουν εδώ πέρα οι δικοί μας νοσηλεύτες, οι νοσηλευτές, που πάνε μέχρι ένα σημείο και γεια σας. Εκεί έχουν επίπεδα. Δηλαδή, μπορεί να γίνεις αρχινοσηλευτής και να παίρνεις πιο πολλά λεφτά από γιατρό. Και τότε είχαμε γράψει λοιπόν, παιδί μου, ότι επειδή περίμενε να γίνει πρωθυπουργός ο Κασελάκης, θα το διόριζε μετά στον Ευαγγελισμό και γι' αυτό πήρα το σπίτι εκεί κοντά. Δεν ήταν πολύ μακριά αυτή η ιστορία. Έτσι. Κάτι περίμενε. Δεν έγινε. Αλλά όπως φαίνεται, ο Στέφανος Κασελάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης έχουν καλή σχέση πλέον. Και γενικά βλέπω κάτι αριστερούς. Έτσι. Αριστερός τώρα, ο Κασελάκης αριστερός που παίζει. Λοιπόν, να έχουν καλή σχέση με τον Άδωνη. Δηλαδή θυμάμαι τον κύριο Καρανίκα, που ήταν ο σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Τα πάει πολύ καλά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί τα πάνε καλά με τον Άδωνη Γεωργιάδη? Μήπως κάτι λέει καλά? Μήπως κάτι κάνει καλά? Και παρά την τοξικότητα που υπάρχει γύρω μας, κάποιοι αναγκάζονται να το παραδεχτούν. Κάποιοι, κάποιοι. Λοιπόν, σε αυτό το podcast λοιπόν που ήταν ο Κασελάκης οικοδεσπότης και Άδωνης Γεωργιάδης συνεντευξιαζόμενος, ο Υπουργός Υγείας είπε, προανήγγειλε μάλλον, την προκήρυξη 1.131 θέσεων μονίμων γιατρών για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αναφέρθηκε μάλιστα και στη μείωση των ληστών αναμονής για τα χειρουργεία. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης υπεραμύθηκε του Συστήματος Υγείας, ενώ ο Τάιλερ Μακμπεθ, ο σύζυγος του Στέφανου Κασελάκη, πρότεινε την επέκταση της προηγμένης νοσηλευτικής ιατρικής, αυτό που σας έλεγα. Δηλαδή ότι πας σε άλλα επίπεδα, σε άλλα στάδια. Ο κ. Κασελάκης έβγαλε και είδηση εκεί ότι θα πάει αυτόνομα στην εκλογική πολιτική των Δημοκρατών. Όλοι αυτόνομα θα πάνε. Έτσι, είναι 5-6 κόμματα τώρα τα οποία θα πάνε αυτόνομα και θα πάρουν και την αυτοδυναμία. Ο καθένας, ξέρεις, θα γίνει όπως εκλογές με τους φοιτητές. Κάθε κόμμα θα βγάζει δικό του εκλογικό αποτέλεσμα. Πάντως, επειδή έκανα και το είδα το podcast εχθές, και ωραία γυρισμένο είναι, και καλή φάση, έτσι, κάμερες και αυτά, τεχνολογία έχουν, και καλά τα λέει ο Κασελάκης. Το πάει ωραίο το έργο. Ρε Στέφανε, δεν αφήνεις την πολιτική να κάνεις αυτό το πράγμα που είναι ωραίο, υγιές, και να προχωρήσεις παρακάτω. Ας την πολιτική, αφού βλέπεις ότι εδώ πέρα γίνεται χαμός, δεν μπορεί να τα βρουν κανένας μεταξύ τους. Οπότε, εκτός αν τα έχει βρει αυτούς. Και δούμε κάποια έτσι κολεγιά καλή. Λέτε. Εδώ είχαν πει ότι ο Κασελάκης πάει στο Πασόκ. Ή πού στο ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν πει, κάπου είχαν βγάλει. Και είχα πάρει τότε τηλέφωνο εγώ τον κύριο Σίμω, τον εκπρόσωπό του, τον διευθυντή του Στέφανο Κασελάκη, και μου λέει: Νίκο, αυτά είναι μπαρούφες. Έτσι ακριβώς το είπα και στον αέρα. Μπαρούφες, όπως μου το είπε. Καλά, μου είπε και μια άλλη λέξη, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν τη λέμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε μαγκιά μεγάλη. Εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλη μαγκιά αυτό. Καταθέτει νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσταση σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, διασφαλίζοντας την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Τι βγαίνανε και λέγανε από την αντιπολίτευση, μην ακουμπήσετε την απόφαση και μην κάνετε αυτό και μην κάνετε και. Εκτίθεται ανεπανόρθωτα. Δηλαδή, πέφτουν στην παγίδα της κυβέρνησης
Του πετάει η κυβέρνηση ένα τυράκι. Το τσιμπάνε αυτοί και αρχίζουν και βγαίνουν στα πάνελ και μιλάνε. Λένε. Και στο τέλος έρχεται μια νομοθετική ρύθμιση και τους λέει κάτσε κάτω, ρε. Τζεβελέκο. Γιατί έχουν καταντήσει τζεβελέκι πια. Τρώνε τη μία φάπα μετά την άλλη και δεν παράγουν πολιτική. Παράξτε πολιτική. Μην τρώτε σφαλιάρες. Εμείς δεν θέλουμε μια κυβέρνηση που να έχει 65% και να κάνει ό,τι γουστάρει. Θέλουμε μια κυβέρνηση κανονική να πηγαίνει η χώρα όπως πρέπει να πηγαίνει σωστά και στην Ευρώπη και εδώ, αλλά να έχει μια αντιπολίτευση, παιδί μου, που θα παράγει έργο. Που θα πήρε, παιδί μου, κάποια στιγμή ότι ξέρεις κάτι. Στείλαμε ένα πλοίο στην Κύπρο. Πολεμικό. Μπράβο, καλά κάνατε. Όχι! Ακόμα και εκεί, μακακία είπαν ότι έκανε η κυβέρνηση. Δεν πάει έτσι. Γι' αυτό κάποια στιγμή θα δούνε κάποια νούμερα που δεν θα το πιστεύουν. Θυμάμαι στις τελευταίες εκλογές που είχαν βγει κάποιοι δημοσκόποι. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός που βγήκε. Στο Μέγκα, νομίζω ήταν η συνέντευξη αυτή. Και αρχίζει και του λέει: περιμένατε τέτοιο ποσοστό. Λέει: τι περιμένατε, το ξέραμε. Και λέει: γιατί δεν το λέγατε. Αφού άμα το λέγαμε, λέει: μα πάγανε στο ξύλο. Λέει: μην τυχόν και το πείτε αυτό το πράγμα. Για την τεράστια διαφορά που έχει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, φαντάσου, δεν είπαν την αλήθεια τότε γιατί φοβηθήκαν ότι. Ρε λες να γίνει βλακεία. Και δεν το είπανε. Έτσι θα γίνει και τώρα. Μην ακούτε τώρα τις βλακίες που λένε γύρω-γύρω ότι 15 και 20 και 25% είναι η Νέα Δημοκρατία. Ξεχάστε το αυτό. Όσο δεν υπάρχει αντίπαλο στην Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία θα είναι εκεί. Τώρα θα είναι τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης, θα είναι τέταρτη, αυτό το δούμε στην πορεία. Πριν από λίγο καιρό, εγώ το είχα πει. Και υπήρχε μια προσπάθεια. Αυτό το βλέπετε όλοι. Υπήρχε μια προσπάθεια να πέσει ο Μητσοτάκης. Να πέσει. Δεν έλεγαν κάτι άλλο. Δεν έλεγαν, ξέρω εγώ, πώς θα μειώσουμε την ακρίβεια. Τώρα λένε να μειώσουμε το ΦΠΑ. Κάτι που το έκανε η Ισπανία και έφαγε, όχι η ΣΦΑΠΑ, ακόμα κλωτσιές τον, έτσι, η κυβερνητική. Γιατί αντί να πάει αυτό στο. Αντί να πάει η μείωση του ΦΠΑ στους πολίτες, πήγε κέρδος αλλού. Οπότε το χάσαν το έργο. Αλλά όταν βλέπεις, παιδί μου, ότι καταθέτει κάποιος μια νομοθετική ρύθμιση, την οποία έχεις προτείνει εσύ, και πάει στη Βουλή να ψηφιστεί, και αυτή η πρόταση που έκανες εσύ ως αντιπολίτευση δεν την ψηφίσεις. Δηλαδή, λες εσύ, θέλω να πάει ο Δημήτρης κάτω να ψωνίσει μπανάνες. Έτσι. Λοιπόν, πάει ο Δημήτρης κάτω να ψωνίσει μπανάνες και λέει, γιατί πήγε ο Δημήτρης κάτω να ψωνίσει μπανάνες. Δηλαδή, αυτό είναι τρέλα. Είναι παράνοια. Είναι. Δεν θα το πω ηλικιότητα, γιατί δεν είναι ηλίθιοι πολιτικοί, αλλά. Πώς θα το χαρακτηρίσεις αλλιώς. Όταν εσύ ο ίδιος κάνεις μια πρόταση και δεν την ψηφίζεις, μόνο και μόνο για να μην κάνεις αβάντα στην κυβέρνηση, αβάντα τώρα, η δικιά σου πρόταση. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Δηλαδή, μπορώ να το πω με πολλές προτάσεις, αλλά δεν το χωράει καμία πρόταση στο μυαλό μου. Κάντε αντιπολίτευση. Πώς θα πάτε στη ΔΕΘ τώρα. Στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης θα πάει και θα πει: θα δώσω αυτό. Θα δώσω αυτό, θα δώσω εκείνο, θα δώσω το άλλο. Πάει το μικρόφωνο. Εσείς τι θα πείτε. Πρέπει να πέσει ο Μητσοτάκης. Να μην τα δώσει όλα αυτά για να δώσουμε εμείς κάτι άλλο. Και βγαίνουν τώρα και τα κουτσαβάκια. Ωραία, εδώ θα σας πω γέλιο τώρα. Υπάρχουν αυτά τα κουτσαβάκια της πολιτικής, λοιπόν, που βγαίνουν τώρα σε διάφορα πάνελ και σε διάφορες, έτσι, εκπομπές και τι λένε. Εγώ ως κόμμα δεν θα κοστολογήσω στο λογιστήριο του κράτους την πρότασή μου, γιατί δεν θέλω να μου την κλέψει η Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε ρε, θα πείτε ότι ακυρώνετε τα εισιτήρια της αλεωφορία, θα πείτε ότι θα πληρώνουμε τσάμπα ρεύμα, δεν θα πληρώνουμε ρεύμα, δεν θα πληρώνουμε νερό και θα μου το κοστολογήσετε. Όχι, θα πάτε στο λογιστήριο του κράτους, θα κοστολογηθεί η πρότασή σας και αν είναι εφικτή, όχι, ό,τι πει το λογιστήριο του κράτους θα το βγάλει στη δημοσιότητα. Για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Γιατί ο Μητσοτάκης έρθει και σου πει, εγώ θα δώσω ένα δις από εκεί. Θα πάρω αυτά που έχω ήδη πάρει από φορολογικές έτσι καταστάσεις και σας το μοιράζω. Ή είχαμε τόσο κέρδος εκεί, σας το μοιράζω. Εσείς από πού θα τα πάρετε τα λεφτά αυτά. Θα φορολογήσετε τον Πλούτο, τη Μίνι Μάους, τον Μίκι Μάους, τον Γκάφι, τον Ντόναλντ, τον Ντακ και όλους τους υπόλοιπους. Γιατί τον Πλούτο το φορολογήσατε κάνα δύο φορές. Το σκύλο τον Πλούτο, έτσι, όχι τον Πλούτο κανονικό. Και. Όπως μου γράφουν εδώ πέρα και κάποιοι φίλοι, πες το ξανά αυτό το πράγμα γιατί πραγματικά είναι φοβερό. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν ο κύριος Γερουλάνος σε μια εκπομπή και λέει: εγώ δεν γουστάρω να μου κοστολογήσει το λογιστήριο του κράτους την πρόταση που κάνω στους πολίτες. Γιατί ρε φίλε δεν γουστάρεις, γιατί δεν θέλεις, δεν θες να μάθουμε ότι αυτά που εσύ εξαγγείλεις είναι αβάσιμα, είναι μη εφικτά.
δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Γιατί από οικονομικά, από ό,τι φαίνεται, όλοι σας είστε σκράπες. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να σας λέει η κυβέρνηση κοστολογημένο το κάθε μέτρο, αλλιώς δεν μπαίνει. Τα βγαίνει αυτή τα λέει στα κανάλια. Ωραία, κοστολόγησε το. Δεν το κοστολογείς. Γιατί? Εγώ αυτό το θεωρώ ότι είναι κουτσαβακίστικο. Γιατί να μην το κοστολογήσει? Εγώ θέλω να ξέρω, το Πασόκ μου προτείνει αυτό, αυτό και αυτό, αλλά θέλω να ξέρω που θα βρει τα λεφτά. Δεν θα χρεώσω εγώ το γιο μου για 300 δεκαετίες ακόμα. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν στο λογιστήριο του κράτους, νόμος, κοστολογημένα όλα τα προγράμματα. Αλλιώς, κύριοι, μας λέτε παπάτζες. Δεν πάει αλλιώς. Έτσι. Ή καθίστε κάτω και διαβάστε μερικά πράγματα, μην βγαίνει τα διάβαστε.

0: Δηλαδή, έχετε γίνει viral, δεν ξέρω να το ξέρετε, με τις τοποθετήσεις που κάνατε για τον πλούτο. Τι είναι πλούτος για εσάς?
1: Έχω κάνει αυτές τις δύο εβδομάδες που εμφανίζομαι στις τηλεοράσεις περίπου 20 εμφανίσεις. Κάποιες από αυτές, όπως συμβαίνει σε όλους μας, δεν είναι οι καλύτερες. Η ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας μας παρακολουθεί ως φέτε με κάποιο φακό και περιμένει το γλωσσικό ολίσθημα που θα της επιτρέψει να κάνει την προπαγάνδα της με την αναγκαία κοπτοραπτική πάντα.
2: Δεν κάνει κοπτοραπτική, αναβάζει αυτά ακριβώς που λέτε.
1: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
3: Εγώ δεν έχω. Πες ότι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολιτελή διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
2: Η ομάδα αλήθειας αναβάζει ακριβώς τα λεγόμενα και να παράγει τα βίντεο.
1: Έχω κάνει αυτές τις δύο εβδομάδες περίπου 20 εμφανίσεις. Κάποιες από αυτές, όπως συμβαίνει σε όλους μας, δεν είναι οι καλύτερες.
4: Καταλάβατε. Είναι γλωσσικό λύστημα. Μετά από 20 εμφανίσεις, κουράστηκε το παλικάρι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και αφού είπε να φορολογήσει τον πλούτο, δηλαδή τα κότερα, τους σκαφά τους, τα αυτοκίνητα 3.000 κυβικών και όλα αυτά, μετά είπε, μετά από τόσες εμφανίσεις, παιδί μου, μπορεί να κάνω και ένα λάθος. Αλλά η ομάδα αλήθειας μας παρακολουθεί με ένα φακό. Όχι, δεν σας παρακολουθεί με ένα φακό. Ό,τι λέτε, καταγράφεται στις κάμερες, στα κανάλια. Και υπάρχει το βίντεο. Αυτό το βίντεο λοιπόν το αναπαράγεται. Δεν είναι κοπτοραπτική το να παίξει αυτό που είπες. Δηλαδή, άμα τώρα κάσω εγώ και σε πω εσένα Τζεβελέκο, θα μου πεις, δεν είπα αυτό, έλεγα για μια ταινία του Τζεβελέκου, αλλά το κολλήσαν εκεί και το είπαν. Όχι, ρε φίλε, Τζεβελέκος είπα. Τζεβελέκο. Γιατί όταν λέτε κάτι, να έχετε επίγνωση του τι λέτε. Βγαίνετε στα κανάλια, παίρνετε με έτσι με στόμφο και λέτε μία, δύο, τρεις παπάντζες και μετά εμείς καθόμαστε και λέμε τι είπε ρε το άτομο. Και μετά, αφού έχετε καταλάβει τη μακακία που κάνατε, τα ρίχνετε στην ομάδα αλήθειας. Δεν φταίει για όλα η ομάδα αλήθειας, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι, γιατί όταν γυρίσουμε θα σας πω κάτι για έναν άνθρωπο που τον εκτιμώ πάρα πολύ και τον ανάγκασε πάλι κάποιος μέσα στην πολιτική να βγει από τα ρούχα του. Λοιπόν, ερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Προφυλακιστέος κρίθηκε 17χρονος στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε σαδιστικό δίκτυο το οποίο στοχοποιεί ανήλικα παιδιά μέσω διαδικτύου. Στη φυλακή ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναφορικά με την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Την Παρασκευή η απολογία του Σκοπιανού για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Νωρίτερα ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Ανάσα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στον διακεκριμένο γιατρό Αλέξανδρο Χατζηπαύλου. Εκτεταμένες ζημιές άφησε πίσω της η πυρκαγιά που κατασβέστηκε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές. Στο Μουντιάλ απόψε η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει το Ουσμπεκιστάν και στη συνέχεια η Αγγλία θα έρθει αντιμέτωπη με την Γκάνα. Η Κροατία θα αντιμετωπίσει τον Παναμά και η Κολομβία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μίδα σου Αντετοκούμπο, εάν υπογράψεις τους Miami Heat, μέχρι και 275 εκατομμύρια δολάρια μπορεί να πάρει για τα επόμενα 4 χρόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν, 6 όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Δημοκρατικά πάντα. Όπως δημοκρατικά θεωρεί ότι μιλάει ο κύριος Μαργαρίτης του Πάσο. Πάσο και δεν είναι ακόμα, ναι, νομίζω και είναι. Λοιπόν, αφού είχε φάει την υπέρτατη φάπα από την κυρία Σδούκου, ήρθε η ώρα να φάει άλλη μια φάπα από τον κύριο Ρωμανό. Λοιπόν, όταν δεν έχεις πολιτικό λόγο και ξαφνικά πρέπει να πεις κάτι για να εντυπωσιάσεις, το ρίχνεις κάπου αλλού. Εντάξει, μπορείς να πεις ότι στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Αλλά το να επιτεθείς με ψέμα είναι λίγο διαφορετικό. Τι θέλω να πω. Σε μια εκπομπή λοιπόν που βγήκανε μαζί, ακούστε λοιπόν τι είπε ο κύριος Μαργαρίτης στον κύριο Ρωμανό.
1: Συγγνώμη, θα ζητήσετε για τα ξυλόλια. Συγγνώμη, θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τώρα αθώνονται ο ένας μετά τον άλλο στο ΠΚΠ. Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν.
2: Ρωμανέ.
1: Και όταν έρθει η ώρα να αθωωθεί και ο κύριος Αβραμόπουλος και όποιος άλλος, θα ξαναζητήσετε συγγνώμη.
3: Ευκαιρίες για αντιπαράθεση.
2: Εγώ, επειδή είμαι μεγαλύτερος, αρκετές. Είμαι αρκετά μεγαλύτερος στον κύριο Ρωμανό, θέλω να δώσω μια συμβουλή δημόσια.
1: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Καμία συμβουλή δεν θέλω. Θα απαντήσει σε αυτό. Δεν θέλω καμία συμβουλή. Τις συμβουλές αλλού.
2: Εντάξει, να το πω λίγο χωρίς συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο, να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς.
1: Ωραία.
2: Εντάξει. Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε.
1: Το στυλάκι αυτό αλλού.
2: Εντάξει,
1: εμένα λέγανε δολοφόνο. Δεν λέγανε σένα. Εμένα λέγανε δολοφόνο!
2: Μην μιλάς στον ελληνικό!
1: Σου μιλάω στον ελληνικό γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο!
2: Να μην μου μιλάς στον ελληνικό!
1: Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο!
2: Είσαι αγενής!
1: Εσύ να μ'
2: αγενεί!
1: Δεν έχεις
2: μάθει οικογένειά σου, είσαι
1: γενικός!
2: Να δεν έχεις μάθει οικογένειά σου, είσαι
1: γενικός!
2: Μια χαρά με έχει μάθει οικογένειά μου! Εδώ δεν θα σας
1: λέγατε δολοφόνο! Να πας στην Ανίτα πάει για να πουλάς τσαμπουκά που σου λέγανε τραγουδιές! Έτσι, ωραία, αγωγή λοιπόν και μείνεις, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Είναι ένα fake news. Πάμε λοιπόν να το λύσουμε γι' αυτό. Είναι ένα fake news το οποίο έχει χτιστεί.
3: Κύριε Μαργαρίτη,
1: το οποίο έχει χτιστεί.
3: Έχει κανένα νόημα.
1: Ακριβώς για να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Καταλάβατε λοιπόν. Καταλάβατε λοιπόν τι κάνουνε. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να μην. Δεν έχω πάει ποτέ στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μείνεις. Θα φάτε αγωγή και μείνεις.
0: Και έτσι, πολύ απλά, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο κ. Μαργαρίτης ζήτησε συγγνώμη. Ήταν ο πολιτικός αυτός, ο μεγάλος αυτός πολιτικός, ο οποίος είχε πει στην κυρία Σδούκου ότι κάποιοι βουλευτές βοηθούσαν τους οπεκεπέδες να παίρνουν χρήματα με το αζημίωτο. Το είχε πει σε μια εκπομπή και του το θύμισε η κυρία Σδούκου, δεν το πει στην κυρία Σδούκου. Και αυτός διέριγνε τα ημάτια του ότι δεν το είπα ποτέ, δεν το είπα ποτέ, δεν το είπα ποτέ. Και η ομάδα αλήθειες που είναι έτσι, αυτή η προπαγανδιστική ομάδα όπως λένε όλοι, έβγαλε το βίντεο. Όχι, μάλλον δεν το έβγαλε η ομάδα αλήθειες, κάνει λάθος. Η κυρία Σδούκου επί το που του το είπε. Πότε το είπε και πού. Και η ομάδα αλήθειες μετά έκανε ένα βίντεο που λέει ότι κοίτα δεις, να το, το είχες πει. Όταν λοιπόν από τη μία φάπα πας στην άλλη ή φοράς νάστικα ή δεν ξαναβγαίνεις να πεις βλακίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ο κύριος Ρωμανός, από ό,τι κατάλαβα σε αυτή τη τηλεοπτική συνέντευξη στο Action, εξεράγει γιατί είδε αυτό το στυλάκι του κυρίου Μαργαρίτη και θύμωσε γιατί πρέπει να πάει στην οικογένειά του την ημέρα να πει γιατί με λένε δολοφόνο. Γιατί τον λέει, κάποιοι του λέγανε δολοφόνους. Κάποιοι άλλοι από το κόμμα του κυρίου Μαργαρίτη λέγανε ότι είχαν χαθεί 3 βαγόνια. Και όταν του το θυμίζουν του κυρίου Χριστοδουλάκη αυτό στα πάνελ, ο κύριος Χριστοδουλάκης πάει μέχρι τη Σελήνη, εκεί που βρέθηκαν τα βαγόνια. Δεν παίρνω μέρος το μέρος του κύριου Ρωμανού για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αλλά είναι αυτό που σας έλεγα και πριν. Όταν θα πεις μια παπάτσα στον αέρα, να έχεις τον τρόπο να την υποστηρίξεις. Αν δεν μπορείς να παράξεις πολιτική, δηλαδή να πεις κάτι που να βοηθάει τους πολίτες ή να παίρνει τη σκέψη των πολιτών παρακάτω για να δουν τι θα ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές, τότε τι κάνεις. Με επιθέσεις προσπαθείς να δείξεις ότι είσαι κάποιος, να γίνεις αρεστός σε ένα μικρό κοινό που γουστάρει αυτούς τους τσαμπουκάδες. Εντάξει, στα κανάλια γουστάρουν τους τσαμπουκάδες γιατί φέρνουν νούμερα. Όχι πάντα. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Αλλά ο συγκεκριμένος κύριος δύο φορές έχει φάει φάπα. Μία από την κυρία Σδούκου, μία από τον κύριο Ρωμανό. Και επειδή προβλέπω ότι δεν βάζουν μυαλό κάποιοι, έρχονται κι άλλες. Και, δεν, και το λέω με όλη την αγάπη μου στον κύριο Μαργαρίτη, αλλά και σε άλλους πολιτικούς Πασόκ που συμπαθώ, ότι δεν γίνεται έτσι πολιτική. Δεν γίνεται έτσι αντιπαράθεση. Λέγατε δολοφόνους κάποιους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ βαριά αυτή η έκφραση. Λέγατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μέσα στη φυλακή ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι Πασοκτζής. Δεν είναι ο Δημοκράτης. Έτσι. Λέγατε για, το, για τα σκάνδαλα των υποκλοπών ότι παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν τον παρακολούθησαν ποτέ. Θα τον παρακολουθούσαν άμα πάταγε το κουμπί. Δηλαδή, βάλτε τα λίγο σε μια τάξη. Βάλτε τα λίγο σε μια σειρά. Γιατί όταν είναι διαβασμένοι κάποιοι απέναντί σας, θα τρώτε φάπες. Διαβάστε κι εσείς και βγείτε σωστοί απέναντι σε αυτούς της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αν δεν υπάρχει σωστή πολιτική αντιπαράθεση, δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρετε κάτι. Αυτό. Και τι να πω. Υπάρχει παυσίπονο για τη φάπα. Μάλλον.

0: Φεμέ.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν, 6 όλα μαζί και τώρα θα σας πάω σε δύο θέματα συγκεκριμένα. Καταρχήν σας είπα στην αρχή της εκπομπής για την επίθεση που δέχτηκαν οι γείτονες αλλά και ο κύριος Χαρδαλιάς στην Αθήνα από ομάδα δεξιοαστών, οι οποίοι αντιτίθενται στη φάση αυτή με τα προσφυγικά συλλοφόρα Αλεξάνδρας που τους έχουν βγάλει έξω κάποιους που μένανε εκεί πέρα κτλ. Λοιπόν, ο κύριος Λούκας πριν από λίγο μίλησε και είπε ότι απευθύνω παράκληση προς όλους να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για τα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η κρισιμότητα των στιγμών, ειδικά όταν μια ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει, επιβάλλει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης. Το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω, το ξαναδιαβάζω για τον κύριο Δούκα να βρεθεί μια αποδεκτή λύση, λέει. Απευθύνω παράκληση προς όλους να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Να υπάρχει, ζητήσαμε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση βίαιης παρέμβασης των αρχών στην περιοχή. Λέει διάφορα, αλλά δεν λέει πουθενά. Ρε Χαρδαλιά, κρίμα που σου την πέσανε εκεί στη γειτονιά. Αυτό τίποτα. Κουβέντα. Νάδα. Νάδα. Αλλά για όλα τα άλλα, ο κύριος Δούκας παρακαλεί. Έχει παιδιά. Έχει παιδιά ο κύριος Χαρδαλιάς. Έχει μια σύζυγο στο σπίτι. Όλη η γειτονιά, 100 άτομα μου είπανε, έτσι, πήγαν να στηρίξουν τον Χαρδαλιά. Αυτή τη γειτονιά, κύριε Δούκα, τη σκέφτεστε καθόλου? Είπατε μια κουβέντα για αυτή τη γειτονιά? Καμία. Για ποιο λόγο? Μονόπλευρα.

Θα σταθώ μόνο σε αυτό που λένε για τον κύριο Χατζή, ο οποίος κάνει απεργία πείνας και λέει ο κύριος Δούκας ότι μια ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει. Εχθές το βράδυ, όταν πήγαν από κάτω και κάνανε αυτή τη φασαρία τα 100 άτομα και γράφανε στους στίχους ή ακούγανε συνθήματα, αποκλείεται κάποιος από τους ηλικιωμένους εκεί της γειτονιάς να τρόμαξε, να φοβήθηκε? Αποκλείεται. Είναι ατρόμητοι εκεί πέρα, σε αυτή τη γειτονιά του Χαρδαλιά. Είναι σαν τα Χαρδαλιά, ρε παιδί μου, δεν φοβούνται. Δεν βλέπουν, ξέρεις, αντιξουαστές, λένε, πάμε, επίθεση πάνω τους. Δεν μασάνε. Γι' αυτό ο κύριος Δούκας αισθάνεται την ανάγκη να τους υπερασπιστεί. Για τον κύριο Χαρδαλιά, ούτε κουβέντα. Γιατί αυτή η παρέμβαση, γιατί δεν είναι επίθεση, η παρέμβαση, όπως την έχουμε βαφτίσει, έγινε για τον κύριο Χαρδαλιά. Λοιπόν, εντάξει κύριε Δούκα, το πιάσαμε το νόημα. 7 και πιο κάτω θα πάει, θα δεις.

Και πάμε λοιπόν στην υπόθεση της δολοφονίας Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς σήμερα ο Σκοπιανός θα πάει στην εισαγγελία Χανίων. Έχει πάει ήδη μάλλον από το πρωί. Αρχικά θα απολογηθεί για την παράβαση νομοθεσίας περιναρκωτικών ουσιών, εκεί που βρήκαν τα δεντρίλια στα χωράφια του. Και μετά περιμένουμε με αγωνία να βγει αυτό το ένταλμα σύλληψης, το οποίο θα τρέξει τις διαδικασίες στις υπόλοιπες. Από ό,τι φαίνεται, το ένταλμα σύλληψης δεν έχει βγει, γιατί περιμένουν στην αστυνομία Χανίων, περιμένουν το τελικό αποτέλεσμα της ΔΕΗ. Δηλαδή να το έχουν γραμμένο στα χέρια τους, έτοιμο. Ξέρουν τα στοιχεία, ξέρουν τα αποτελέσματα. Απλά θέλουν το χαρτί για να μπορούσαν να προχωρήσουν προς την ποινική του δίωξη και το κατηγορητήριο, έτσι όπως θα συνταχθεί από τους αστυνομικούς προς την εισαγγελία. Από την Κυριακή το πολιτικά.gr σας είχε γράψει τα πάντα. Τη Δευτέρα είχαμε και τον κύριο Μπαλάσκα που βγήκε εδώ στην εκπομπή και είπε ότι ήταν γκάφ αυτό που είπε, δηλαδή, στον Νίκο Βαγγελάτο λεπτά πριν. Το είδα εγώ στον αέρα και λέω πώς γίνεται ένας αστυνομικός να κατηγορεί έτσι άλλους αστυνομικούς. Και τον πήρε τηλέφωνο. Και τον βγάλαμε στον αέρα, θυμάσαι. Τον βγάλαμε στον αέρα. Αφού τον βγάλαμε στον αέρα, λοιπόν, η τακτική ήταν η ίδια. Ή μάλλον οι ατάκες του ήταν σχεδόν ίδιες. Μάλιστα, μας είπε ότι έχουμε και εξάρτηση από τους αστυνομικούς, γι' αυτό τους υπερασπιζόμαστε. Κάνετε λάθος, κύριε Μπαλάσκα, το είπα. Και έχει και ένα μαναφούκι περίεργο, αλλά δεν του κατώ κακία. Μπαλάσκα, είναι ό,τι θέλει, λέει. Έτσι. Και εγώ τσίλι μου, λέξει, μου θέλω, λέω. Αλλά εδώ είμαστε στο καλό. Εγώ όσα λέω δεν είναι μηνύσιμα. Αυτά που είπε ο κ. Μπαλάσκας όμως είναι μηνύσιμα και από ό,τι φαίνεται η αξιωματική της υποδιεύσης εξυγνίας δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Χανίων θα προβούν σε μηνύσεις. Λοιπόν, όπως έχω μάθει, το ένταλμα σύλληψης θα βγει σε λίγη ώρα και από ό,τι φαίνεται δεν θα φύγει από το δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Απλά θα οδηγηθεί για την ίδια υπόθεση εκ νέου σήμερα για την ανθρωποκτονία. Με πρόθεση, έτσι. Ανθρωποκτονία με πρόθεση και σε ειρήνη ψυχική κατάσταση. Αναμονή λοιπόν σε λίγη ώρα του εντέλματος για να προχωρήσει η διαδικασία του όπως πρέπει να προχωρήσει. Όμως, συνεχίζουμε. Υπάρχει μια διαφωνία. Υπάρχουν οι παλιοί και οι νέοι. Τι σημαίνει αυτό, τι θέλω να πω. Διαβάζω κάπου ότι με τη μέθοδο του Blue Star οι επιστήμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βρήκανε ακόμα και την πιο μικρή κοιλίδα αίματος που είχε πέσει από την άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Από το μηχάνημα του Blue Star, από την τεχνική Blue Star. Εγώ Blue Light το ήξερα παλιά και οι παλιοί αστυνομικοί Blue Light το λένε. Τώρα κάποιοι τώρα, αυτή την εποχή, το λένε Blue Star. Εντάξει, όπως και να λέγεται, αυτό έδειξε το δολοφόνο. Οπότε ας πούμε εμείς το μπλε φως, έτσι, έτσι, το μπλε φως αυτό. Το μηχάνημα που βγάζει το μπλε φως και δείχνει τα πάντα, έδειξε τα πάντα για τον καθομολογία δολοφόνο. Από την πρώτη στιγμή σε αυτήν εδώ την εκπομπή είχαμε πει ένα πράγμα. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι αστυνομικοί στα Χανιά να έχουν κάνει κουτσουκέλα και να έχουν αφήσει κάποιον να φύγει έτσι. Δεν υπάρχει. Εγώ έλεγα σε αυτήν την εκπομπή εδώ ότι θυμάστε την Παρασκευή. Κάτι παίζει την Πέμπτη. Παρασκευή είναι, Παρασκευή. Καθόμουν λοιπόν το βράδυ να δω την Αγγελική Νικολούλη. Γιατί ήξερα ότι κάτι θα γίνει. Το είχαμε μάθει και από τα Χανιά ότι έχει πάει εκεί συνάδελφος Κατερίνα Ιβάζου. Ξέραμε ότι κάτι ετοιμάζεται. Τελικά τι ετοιμαζόταν, ήταν να βγει αυτό στον αέρα να μιλήσει. Ο Σκοπιανός. Την ώρα λοιπόν που ο Σκοπιανός μιλούσε, γύρω-γύρω από το αυτοκίνητο ήταν οι αστυνομικοί. Τον περιμένανε. Άρα ξέρανε που είναι. Έτσι. Γιατί ήταν τόσο κοντά του, τον αφήσανε να μιλήσει, γιατί θέλανε να βρουν τη Σταυρούλα. Όπως αν τη βρίσκανε. Είτε αν τη βρίσκανε ζωντανή, γιατί υπήρχε ελπίδα να τη βρουν ζωντανή, και το έλεγαν κάποια αξιωματική αυτό, ότι ελπίζουμε να την έχει κάπου κλειδωμένη ή να ελπίζουμε να είναι κάπου, ή να τη βρουν όπως όλα έδειξαν δολοφονημένη, γιατί είχαν βρεθεί οι κοιλίδες του αίματος. Αν δεν ήταν οι κοιλίδες του αίματος, οι αστυνομικοί θα είχαν έτσι μια εγρήγορση, μήπως τη βρουν ζωντανή. Αλλά από τη στιγμή που είχαν κοιλίδες αίματος και από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η περίεργη συμπεριφορά του Σκοπιανού, ήταν πεπισμένοι ότι κάπου την έχει αφήσει. Και όπως το σκεπτόντουσαν, έτσι και έγινε. Πάμε λοιπόν τώρα στα ουσιώδη. Ο κύριος Μπαλάσκας
γύρισε και μίλησε για γκάφα. Είπε κάποια πράγματα ότι του τα έχουν πει αστυνομικοί, ότι έχει κάνει ρεπορτάζ, ότι τα ξέρει και όλα αυτά. Οι αστυνομικοί των Χανίων λοιπόν τώρα τον κατηγορούν για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Είπε πάρα πολλά. Είπε πάρα πολλά και μάλιστα κάποια από αυτά ήταν και προσβλητικά. Δεν θα σταθώ μόνο στο τι είπε για την γκάφα της αστυνομίας ή ότι δεν είναι αυτή η αστυνομική πρακτική όπως είπε στην εκπομπή μας εδώ πέρα. Αλλά θα σταθώ στο ότι στο τέλος, πριν φύγει με στόμφο έτσι από μπροστά τον Θεό Νίκο Ευαγγελάτο, τι γίνησε και είπε. Ότι κάποιοι αστυνομικοί θα έχουν πρόβλημα, εννοούσε νομικό, για αυτή την ιστορία. Δηλαδή ότι τους ξέφυγε ο Σκοπιανός. Ο κύριος Μπαλάσκας φαίνεται ότι ήταν πεπισμένος ότι δεν θα τον βρουν ποτέ. Ότι θα το σκάσει, ότι θα φύγει. Δεν του πέρασε ούτε μία φορά από το μυαλό ότι τακτική της αστυνομίας. Βέβαια αυτός όταν ήταν κυνηγούσε κακούς όπως το είπα και εγώ στην εκπομπή, ίσως να μην ακολουθούσε τέτοιες τακτικές. Γι' αυτό και δεν θυμάμαι και καμία σύλληψη που με έχει κάνει ο κ. Μπαλάσκας. Έτσι. Ενώ για τους αστυνομικούς των Χανίων, εδώ και ένα χρόνο έχουμε καμιά 300 σύλληψεις. Δεν ξέρω για διάφορα πράγματα. Έτσι, από εγκληματικές οργανώσεις μέχρι τον άνθρωπο που χτύπησε ένα σκυλάκι. Όλα. Όλα. Μου είπε λοιπόν ο κ. Μπαλάσκας τότε ότι εγώ παίρνω μια στάση υπέρ των αστυνομικών γιατί εξαρτώμαι από εκείνους να μου δίνουν θέματα. Δεν ξέρω τι να του πω. Δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή. Στόκαρα και λίγο. Ξέρεις, γιατί λέω ρε παιδί μου, πώς το λέει αυτό το πράγμα αυτός ο άνθρωπος. Και λέω πώς το λέει αυτό το πράγμα αυτός ο άνθρωπος που κάποτε, όχι πολύ καιρό πριν, με είχε πάρει τηλέφωνο για μια υπόθεση και μου ζητούσε να του δώσω το διαβιβαστικό ή να του δώσω στοιχεία από το διαβιβαστικό. Για να βγει αυτός μετά σε μια εκπομπή και να πει τα στοιχεία που του έδωσα εγώ. Αν θέλει, ας μου κάνει μήνυση γι' αυτό και εμένα, γιατί έχω τα μηνύματα. Έτσι που ανταλλάξαμε. Λοιπόν, αν θέλει, ας πάμε να το κάνουμε. Γιατί δεν μπορώ να κοροϊδεύεις τον κόσμο με ψέματα. Όταν όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι, και όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι, από την Κρήτη, όλοι οι δημοσιογράφοι από όλα τα site, από την Αθήνα, όσοι δημοσιογράφοι έχουν έρθει εδώ από την Αθήνα για να καλύψουν αυτό το θέμα, ψάχνουμε όλη μέρα να βρούμε κάτι, να κάνουμε την είδηση, να δούμε, να μιλήσουμε με τους αστυνομικούς, να μιλήσουμε με ιατροδικαστές, να μιλήσουμε με τη γειτονιά, να μιλήσουμε με τους φίλους του, να μιλήσουμε με γνωστούς του. Η Ελευθερία Σπυριάκη μίλησε και με τον ίδιο τον δολοφόνο. Τον έκανε συνέντευξη, τον δολοφόνο, και της έλεγε στον αέρα ότι είναι τρελή η Σταυρολεβίδα και την είχε σκοτώσει και την είχε δάψει. Όταν λοιπόν όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι ψάχνουμε και προσπαθούμε να βρούμε ένα αποκλειστικό, μια είδηση, κάτι να παίξουμε ρε παιδί μου στα μέσα μας, έρχεται ο κύριος αυτός και καταστρέφει τη δουλειά μας. Την καταστρέφει γιατί? Γιατί βγαίνει και λέει μια μακακία στον αέρα, με το στόφο αυτό του ειδικού αναλυτή, που ανάθεμα αν ήξερα από ποια σχολή το πήρε το χαρτί αυτό, το ειδικός αναλυτής, για να πάω κι εγώ. Γιατί και εγώ ξέρω να αναλύω πράγματα. Αλλά ειδικός δεν είμαι. Και ούτε θα γίνω ποτέ. Ένας απλός δημοσιογράφος μου. Που κάποιες φορές κάνω και κάποιες επιτυχίες. Και κάποιες άλλες δεν κάνουν. Τις κάνουν άλλοι. Έτσι είναι αυτή η δουλειά. Μία θα κάνει ο ένας, μία θα κάνει ο άλλος, μία θα κάνει ο παράλληλος. Αυτή είναι η δουλειά μας. Καλός ή κακός. Αλλά από τη στιγμή που βγαίνεις και λες για γκάφα της αστυνομίας, εσύ που είσαι αστυνομικός, και μάλλον αυτός θα ήταν αλάνθαστος ως αστυνομικός, θα έχει πιάσει τεράστιους κακούς. Δηλαδή σαν το Γολιάθ. Αυτό εννοώ τεράστιους. Ή θα έχει πιάσει πολλούς κακούς στην προϋπηρεσία του. Τι ήταν, ειδικό φορό μου φαίνεται ότι ήταν. Κάτι ήταν. Τέλο δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να ήταν και εκεί, να έχει κάνει επιτυχίες και εκεί. Αλλά το να καταρακώνεις έτσι κάποιους συναδέλφους που έχουν ξενυχτήσει απίστευτες ώρες προκειμένου να βρουν τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, αυτό είναι λίγο αδικία. Και είναι άδικο και για τους αστυνομικούς αυτούς που προσπαθούν. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτοί οι δύο αστυνομικοί, που τρεις τώρα είναι, έτσι, είναι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Δούκης, είναι ο ταξίγος ο Κανέλος Νικολάου και είναι και ο Γιάννης Γούρος. Έτσι. Αυτοί οι τρεις. Ας σου πω για τους δύο, ας τον κύριο Δούκη. Ο κύριος Δούκης είναι περιφερειάρχης, είναι αυτό. Αλλά αυτοί οι δύο αστυνομικοί ήρθαν από την Αθήνα με ειδική αποστολή. Ήρθαν τότε που όλη η Ελλάδα κοιτούσε την Πόρσε στα Χανιά που σκότωσε το παλικάρι. Ήρθαν αυτοί οι τύποι λοιπόν, τους λέω τύπους, γιατί είναι αστυνομικοί, είναι άνθρωποι, είναι πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι. Και άλλαξαν τα πάντα στα Χανιά. Και από τα Χανιά ξεκίνησε σε όλη την Ελλάδα. Μην το παραβλέπετε αυτό. Ό,τι έγινε πρώτα στα Χανιά έγινε σε όλη την Ελλάδα. Έχετε ιδέα πόσο έχουν μειωθεί τα τροχιά σε όλη τη χώρα με αυτά τα σκληρά μέτρα που πήρε ο Χρυσοχοΐδης? Γιατί ο Χρυσοχοΐδης έστειλε αυτούς τους δύο στα Χανιά? Κάτι θα ξέρε. Μήπως να ρωτήσει ο κύριος Μπαλάσκας στο ελληνικό FBI γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ πέρα και πόσο θα τους ήθελε το ελληνικό FBI να είναι σε άλλη θέση. Αλλά πρέπει να επιδιωτήσουν εκεί που είναι τώρα. Λοιπόν, πάμε και επειδή είπα και FBI, να πούμε και το τελευταίο. Τις τελευταίες δύο μέρες ο κύριος Μπαλάσκας όπου βγαίνει λέει
ότι την εξιχνίαση για τη δολοφονία την έκανε το ελληνικό FBI. Μπράβο στο ελληνικό FBI. Μπράβο εκεί. Μπράβο. Α, ποτέ δεν είπε για την υποδιεύθυνση δίωξη εξιχνίαση εγκλημάτων Χανίων. Πάντα το FBI έλεγε. Και γράφω εγώ στο κείμενο που θα δείτε στο πολιτικά.gr που αναδεικνύω το θέμα τη μήνυση που θα υποβάλουν οι εξωματικοί των Χανίων το εξή. Αν δεν ξέρει, δε μεγάλε, ποιο έκανε την εξιχνίαση τη δολοφονία που την έκανε η υποδιεύθυνση δίωξη εξιχνίαση εγκλημάτων. Και δεν την έκανε το FBI. Πώς βγαίνει στην τηλεόραση να μας ενημερώσεις για πράγματα που ούτε εσύ κατέχεις, που λέμε εδώ στην Κρήτη. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο

0: Productions.
1: Μη μ' αφήνεις τώρα, μ' είναι όλα πιο δύσκολα.
0: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επισέμουμε στο θέμα αυτό με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, την έτυχε αυτή η γυναίκα η οποία έχασε τη ζωή της από τα χέρια του σκοπιανού ενοικιαστή της. Πολλοί λένε ότι είχαν σχέση. Άλλοι λένε ότι δεν είχαν σχέση. Τα χτυπήματα που της επέφερε ο σκοπιανός στο κεφάλι, τόσο με το μπουκάλι της μπύρας, όσο και με το κούτσουρο μετά, ήταν αυτά που της αφαίρεσαν τη ζωή. Οι μαχαιριές που δέχτηκε στη θωρακική κοιλότητα ήταν λίγο πιο δεξιά από την καρδιά. Δηλαδή στο στήθος, λίγο πιο πάνω από το στήθος. Δεν βρήκαν ζωτικά σημεία, δηλαδή ζωτικά όργανα. Και γι' αυτό όταν τη μαχαίρωσε, αφού τη μαχαίρωσε, πήγε μέσα στο δωμάτιο και άκουσε τη γυναίκα να φωνάζει βοήθεια. Και αφού λέει ότι ούτε με τις μαχαιριές την κατάφερα, πήρε το κούτσουρο και την αποτέλειωσε. Το βράδυ κοιμήθηκε μέσα στο σπίτι έχοντας τη σωρό της τυλιγμένη σε σακούλες. Αυτό είναι το τραγικό. Ακόμα πιο τραγικό. Αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα και τον ανακριτή για τα δεδρύλια κάναβης. Σε λίγη ώρα θα μεταφερθεί ξανά στο αστυνομικό μέγαρο, από το δικαστικό μέγαρο θα πέσει στο αστυνομικό μέγαρο, όπου θα έχει έρθει το ένταλμα σύλληψης, θα έχει βγει το ένταλμα σύλληψης, θα υπογράψει ό,τι υπογράψει και θα τον ξαναπάνε στον ανακριτή και στον εισαγγελέα και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, την Παρασκευή θα πάρει προθεσμία για την Παρασκευή προκειμένου να απολογηθεί για την ομολογία που έχει κάνει ότι σκότωσε αυτό στη γυναίκα. Έχει βγει λοιπόν, έχει ομολογήσει. Έχει πει πως τη σκότωσε με αυτό το ειδεχθές έγκλημα. Το περιέγραψε στιγμή προς στιγμή. Και βγαίνει τώρα η σύζυγός του να τον υπερασπιστεί και λέει ότι δεν τα έχει κάνει όλα αυτά και ότι όλα είναι στημένα. Και ξαναβάζουν στο κάδρο τον αδερφό, ένα φίλο και άλλο. Τα έχει παραδεχθεί όλα. Τα έχει πει όλα. Τα έχει περιγράψει όλα. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά οι αστυνομικοί σου λένε τη σκότωσες. Πώς τη σκότωσες. Ενώ ξέρουν οι αστυνομικοί ήδη από τον ιατροδικαστή ότι έχει πεθάνει από το χτύπημα στο κεφάλι. Πες μας τι έκανες ακριβώς. Και το λέει. Το ξαναλέει. Μέχρι να βρεθούν οι αστυνομικοί σε αυτό που έχει πει ο ιατροδικαστής. Δηλαδή αυτή είναι η ομολογία. Ό,τι λέει να μπορεί να το έχουν στα χέρια του αστυνομικοί. Εντάξει, και εγώ βγαίνω και λέω τώρα σκότωσα το Βαγγέλη. Έτσι, Βαγγέλη, το σκότωσε το Βαγγέλη, παιδιά είναι νεκρός. Μπορώ να το αποδείξω. Μπορεί να δείξω πώς το σκότωσα. Το βρίσκουν σκοτωμένο. Πώς το σκότωσα. Πρέπει να το περιγράψω. Εκεί φαίνεται η ομολογία ότι είναι κανονική και έτσι το χώνεις για πάντα μέσα. Να το πούμε απλά, δηλαδή, το χώνεις απλά μέσα για πάντα. Δηλαδή, τη σκότωσε τη γυναίκα. Είτε τη σκότωσε γιατί αυτή του ζητούσε σεξ, είτε τη σκότωσε γιατί του κάνει παρατηρήσει για τα ντουλάπια, τη σκότωσε. Δεν υπήρχε λόγος να τη σκοτώσει. Τη χτύπησε. Τι φοβήθηκε. Κάτι φοβήθηκε. Του είπε κάτι η γυναίκα και αυτό τον έκανε να τρελαθεί. Τι. Αυτό, ό,τι και να πει αυτός, μπορεί να το πει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μέχρι και ότι ήπια χασίς, είπε και δεν καταλαβαίνει τι έκανε. Εντάξει. Δεν ήπια σκέλες τη μεγάλη να βλέπει στάβους και με φτερά ροζ, έτσι. Και ξαναγυρίζω στο θέμα ότι φτάνουμε πλέον σε ένα τρομακτικό ποσοστό που δεν θα θέλαμε να υπάρχει αυτό σαν ποσοστό, αλλά υπάρχει ένα τρομακτικό ποσοστό για τις αστυνομίες του υπόλοιπου κόσμου εξιχνίασης δολοφονιών και ειδικά εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Είναι απίστευτο το ποσοστό της εξιχνίασης. Αγγίζει το 100%. Όχι το αγγίζει, το έχει αγγίξει.

Και μια και λέγαμε τόση ώρα για το Χανιά, να πούμε και για το Ηράκλειο. Ότι πλέον μπαίνει στη φυλακή ένας 17χρονος που εμπλέκεται σε ένα κύκλωμα που εκβίαζε και εκφόβιζε ανήλικες κοπελές με φωτογραφίες, βίντεο και αυτά. Και μάλιστα υπάρχει και μια έτσι μέσα πληροφορία, ρε παιδί μου, ότι αυτοί ήταν και σαδιστές. Χτυπούσαν δηλαδή και τα κορίτσια. Αυτός ο 17χρονος μαθητής είναι από το Γάζι. Πώς βρέθηκε? Πριν από λίγες ημέρες είχαμε βγάλει ένα θέμα για την έρευνα που είχε κάνει η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, όπου σε συνεργασία με αμερικανικές αρχές είχαν εντοπίσει κάποια IP τα οποία φέρονται να εκμεταλλευόντουσαν εξαφανισμένα και υποεκμετάλλευση παιδιά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε συνεργασία λοιπόν η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος με αμερικανικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν αυτό το συγκεκριμένο κύκλωμα στη Βόρειο Ελλάδα. Τι έγινε εκεί? Ο 17χρονος αυτός από την Κρήτη φαίνεται να έχει ένα... Πώς να σου πω. Είχε απασχολήσει τις αρχές για παραβατικές συμπεριφορές, είχε κάνει αρκετά. Στο διαδίκτυο όμως ήταν πιο σκοτεινή η πλευρά του, ακόμα πιο σκοτεινή. Σύμφωνα λοιπόν με αστυνομικές πηγές, είχαν μια εξτρεμιστική σαδιστική ομάδα κακοποίησης παιδιών, κοριτσιών, ανηλίκων. Αυτή η ομάδα ονομάζεται 764. Είναι πασίγνωστη στο εξωτερικό για τον τρόπο που λειτουργεί και για τον τρόπο που στο σκοτεινό διαδίκτυο ειδικά έχει κάποιες δράσεις. Λοιπόν, αυτή η ομάδα λοιπόν τι κάνει? Στοχοποιεί ανήλικα παιδιά, τα απειλεί, τα εκφοβίζει, τους προκαλεί μια ψυχολογική πίεση προκειμένου να τα εξαναγκάσουν να κάνουν ό,τι αυτοί θέλουν. Και στο τέλος τα παροτρύνουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού ή ακόμα και να αυτοκτονήσουν. Και όλα αυτά διαδικτυακά καταγράφονται και τα πουλάνε σε άλλους χρήστες του διαδικτύου. Ο 17χρονος λοιπόν εδώ στο Ηράκλειο είχε μια συσκευή κινητή της τηλεφωνίας, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο με βίντεο και περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών. Αυτό εδώ, στην Κρήτη, ο 17χρονος, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα σε ένα από τα βίντεο που έχει στο κινητό του αυτός ο νεαρός είχε κάποιες κοπέλες περίπου στα 16, 17, 18 το πολύ, ίσως και να μην τα αγγίζουν το 18, όπου τις ανάγκαζε να προβαίνουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που θα ασχοληθούμε και λίγο αργότερα με αυτό. Θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ, αλλά φανταστείτε σε τι κόσμο ζούμε. Και το λέω γιατί ακόμα και οι αστυνομικοί εδώ στο Ηράκλειο έπαθαν πλάκα με αυτή την ιστορία. Έπαθαν πλάκα δηλαδή με την έκταση αυτής της ιστορίας. Όταν έσκασε αυτό το θέμα στα κινητά μας από το κυβερνοέγκλημα, έτσι, από τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος, λέγαμε εντάξει, τι είναι αυτό. Αφού βλέπαμε τα στοιχεία και είδαμε ότι είναι και ο νεαρός στην Κρήτη, και ο νεαρός στην Κρήτη έβαζε τα κορίτσια να αυτοτραυματίζονται. Δηλαδή, αυτές τις σαδιστικές τάσεις, πώς δημιουργούνται, ρε παιδί? Πώς δημιουργούνται? Θυμάμαι εγώ όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου, είχα ένα μαθητή που μου έλεγε θέλω να αυτοκτονήσω. Του λέγα τι έπαθες? Μου λέει θέλω να αυτοκτονήσω. Λέω γιατί? Δεν θέλω να δω πώς είναι. Και ψάχνει να βρει τρόπος να αυτοκτονήσει χωρίς να πονέσει. Ώσπου το είπα σε μια δασκάλα, το είπε στη μαμά του. Εντάξει. Τον προσέχανε μετά, λες και ήταν, ξέρεις. Γιατί πρέπει να τα προσέξεις αυτά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτή η ιστορία είναι πολύ σοβαρή. Θα εξελιχθεί σήμερα μέσα στην ημέρα. Έχει κληθεί προσωρινά κρατούμενος ο 17χρονος αυτός. Και επί τη συνέχεια. Αλλά αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι το εξής. Ότι η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της. Και δεν χρειάζεται κανένα μπαλάσκα να της δείξει πώς να κάνει τη δουλειά της. Είτε είναι στο Ηράκλειο, είτε είναι στην Ιεράπετρα, είτε είναι στα Βαρβούτσαλα Αχαΐας, είτε είναι στο Δομοκόπανο. Οπουδήποτε. Οι αστυνομικοί ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Αφήστε τους να κάνουν τη δουλειά τους. Εδώ είμαστε εμείς, θα τα καταγράφουμε όλα. Και άμα κάνουν μακακία θα το πούμε. Αλλά όταν κάνουν καλό, πρέπει να το λέμε. Και επειδή το καλό δεν το λέμε πολλές φορές οι δημοσιογράφοι, καλό θα είναι να τα αναδεικνύουμε κι αυτά. Αυτός ο 17χρονος είχε σαδιστικές τάσεις και προκαλούσε πόνο σε ανήλικα παιδιά. Θα μου πειράξεις εσύ το παιδί μου? Τι λέρε μεγάλε? Τι λέρε μεγάλε? Όχι, αστυνομία αυστηρή, έτσι όπως πρέπει με τις τακτικές της να κάνει αυτό που πρέπει για να προστατεύει τα παιδιά μας, εμάς, τους δίπλα μας, όλους. Δεν υπάρχει γυρισμός, παιδιά. Αφήστε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της.
Οι μπαλάσκες ας πάνε στα πάνελ να παίρνουν τα λεφτεδάκια τους και να κάνουν το χαβαλέ τους. Αλλά όχι εις βάρος των πολιτών και της ενημέρωσης. Γιατί η ενημέρωση, όπως και να το κάνουμε, είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι. Άμα εμείς είμαστε εντάξει, δεν υπάρχει χώρος για μπαλάσκες. Εντάξει. Ούτε για καλιακμάνιδες. Εντάξει, ο καλιακμάνιδες το κάνει και για άλλο λόγο. Έχει ένα πιο στρωτό λόγο, άμα το πάρει τηλεοπτικά. Το λένε ο Τζορτζ Κλούνι, ξέρει τη αστυνομία. Το... Καλά, άλλο είναι ο Κλούνι τη αστυνομία, αλλά τέλο πάντων το λέμε για πλάκα τον αυτό. Κανονικό Κλούνι όμω. Δηλαδή από μορφιά, από έτσι, από στιβαρό, έτσι, από παρουσιαστικό είναι ένα και μόνο. Ένα. Δεν θα πω το όνομα. Λοιπόν, αλλά και μάγκα. Όχι απλά μάγκα. Βαρβάτο μπάτσο, ρε παιδί μου. Όχι με την έννοια του μπάτσου του κακού. Έτσι, βαρβάτο μπάτσο. Ο Καλιακμάν, εντάξει, με το Πασόκ θα πάει βουλευτής. Καλά κάνει, βγαίνει. Χθες βγήκαμε και στην εκπομπή μαζί. Ωραία τα είπε. Όχι, τα είπε σωστά. Ήτυχε το ρεπορτάζ κανονικά. Δεν είπε υπερβολές. Δεν είπε βλακίες. Δεν είπε αυτά που λέει ο Μπαλάσκας. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, αν θέλουμε εμείς οι δημοσιογράφοι να έχουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία στον κόσμο, δεν πρέπει να δίνουμε χώρο στον Μπαλάσκα. Ή σε κάθε Μπαλάσκα. Είμαστε εμείς σωστοί. Θα είναι και η δημοσιογραφία σωστή. Είμαστε εμείς σωστοί. Δεν θα υπάρχει Μπαλάσκας να βγαίνει να τα λέει. Ή κάθε Μπαλάσκας. Έτσι σου λέω τώρα ένα όνομα, επειδή αυτό είναι στην επικαιρότητα. Λοιπόν, εμείς πρέπει να φτιάξουμε τον χώρο μας. Εμείς να είμαστε αξιόπιστοι και να μην θέλουμε να σκοτώσουμε την κατσίκα του γειτόνα. Βγάζει εσύ ένα αποκλειστικό, ρε Βαγγέλη. Κι άμα είναι ωραίο το αποκλειστικό, ρε φιλέ, θα το παίξω κι εγώ. Εδώ στον Πολίτικα. Θα του πω, Κώστα, έλα, σου πω, σε παρακαλώ, το τάδε site, το τάδε κανάλι έκανε αυτό το ρεπορτάζ, να το παίξουμε, είναι ωραίο. Και αν είναι ρεπορτάζ κιόλα που βοηθάει την κοινωνία να αποφύγει πράγματα, να το παίξουμε δύο φορές. Όχι μία, δύο. Να το δουν σε δύο διαφορετικά παράθυρα. Αλλά ρε φίλε, όταν βγάζω εγώ αποκλειστικό και εσύ το εξαφανίζεις από τη σελίδα σου, αυτό σημαίνει ότι είσαι κακοπροαίρετος. Ότι δεν σε ενδιαφέρει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Σε ενδιαφέρει μόνο να έχεις εσύ το αποκλειστικό. Αν το έχει άλλο, δεν μετράει. Αυτό όμως δεν παράγει κάτι καλό. Έτσι. Ειδικά όταν είναι ένα θέμα που ακουμπά την κοινωνία. Και πρέπει η κοινωνία να το προσέξει και να προφυλαχθεί από αυτό. Πρέπει όλοι να το παίζουμε. Ας το έβγαλε πρώτος ο Μπαρμπούτσαλος. Ας το παίξει δεύτερος ο Άχαμπος. Ας το παίξει τρίτος ο μάμα μας. Να το παίξουμε όλοι. Γιατί αυτό μπορεί να βοηθήσει. Να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Θυμάμαι πότε ήτανε. Επειδή είναι και της επικαιρότητας τώρα. Τότε με τη γυναίκα αυτή που ήταν παντρεμένη με έναν τρανς, δεν ξέρω τι ήταν αυτός. Είχε το έμβριο, της έπεσε και το πέταξε στα σκουπίδια. Και υπήρχε ένα πλάνο από το Crete TV, νομίζω, ναι, το Crete TV. Η Μωραήτη το έκανε. Και είχε το πλάνο που πετάει, τύπησε το παιδί στα σκουπίδια. Και τη βλέπω την άλλη μέρα σαν σχολείο και του λέω μπράβο, ρε, μπράβο, μπράβο. Για το ρεπορτάζ αυτό, μπράβο. Και μου κάνει, σήμερα εγώ, αύριο εσύ, μεθαύριο άλλο. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση. Να δει τον άλλο και να του πει μπράβο, ρε μάγκα για το θέμα σου. Όχι να τον μισήσει επειδή βγάλει καλύτερο θέμα από σένα. Άμα έχει τα μπαλάκια. Βγάλε και εσύ καλύτερο θέμα από μένα, από τον άλλο, από τον Α, από τον Β. Έτσι πρέπει να δουλεύουμε. Γιατί αν δεν δουλεύουμε έτσι και αυτοτρογόμαστε αυτό μεταξύ μας, αυτό θα γίνεται. Θα βγαίνει ένας τυχάρπαστος, θα λέει μακακίες στον αέρα και μετά θα γινόμαστε ντουρμπούτσαλο. Και θα σου λέει ο πολίτης, ο ακροατής, ο τηλεθέατης, γιατί είναι μεγάλη να δω το δημοσιογράφο και να μην δω τον αστυνομικό που τα λέει και μέσα από την αστυνομία. Αυτό το μέσα από την αστυνομία, κρατήστε το. Κρατήστε το. Υπάρχει λόγος που το λέω. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Και όπως τα λέγαμε λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πολύ 19,8 Νίκο Σελμουνδέκη, όλα μαζί και στο 6932907-8 Βαγγέλη, το έγραψε, το πάω γρήγορα.
1: Δεν πειράζει.
0: Να σας πούμε ότι πριν από λίγη ώρα βγήκε το ένταλμα σύλληψης για το 43χρονο Σκοπιανό και από εδώ και στο εξής οι διαδικασίες είναι ταχύτατες.

Λοιπόν, είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά θα απασχολεί για λίγες μέρες ακόμα. Πάρα πολύ. Την οικογένεια της Σταυρούλας θα την απασχολεί για πάντα. Παρά τις προκλητικές δηλώσεις που δέχονται τώρα από δεξιά και αριστερά, ειδικά από τη σύζυγο του καθομολογία δράστη, η οποία μίλησε με πολύ απαξιωτικά λόγια για μια νεκρή. Από ό,τι έμαθα από συναδέλφους εκεί στα Χανιά, περιμέναν όλοι έξω από τα δικαστήρια, ήταν ο αδερφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος φέρεται να είπε στους δημοσιογράφους ότι θα καταθέσει μήνυση κατά της σύζυγου για όσα προσβλητικά είπε για την δολοφονημένη αδερφή του.

Λοιπόν, πολύ σοβαρή είδηση και αυτό που σας είπα για το 17χρονο, έτσι, από εδώ από την Κρήτη, όπου φέρνει την εμπλέκεται σε αυτό το κύκλωμα του 764, όπου εκβίαζαν ηλίκες κάτω των 12 ετών και τις παρότρινε για αυτοτραυματισμούς και για άλλα πολλά. Λοιπόν, αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο το πολιτικά.gr, εμείς θα δούμε σε λιγάκι.

0: Λοιπόν, εν αναμονή λοιπόν της έπανα σύνταξης. Ωχ, αγχώθηκα, είδες, μου σκάνω όλα μαζί τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πολύ σημαντική είδηση και η σημερινή είναι η απόφαση για νομοθετική ρύθμιση κυβέρνησης για τον νόμο Κατσέλη. Πιο πολλές δόσεις, πιο μικρά τα ποσά. Θα βοηθήσει πολύ κόσμο αυτό, τράστιμη. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας τα είπαμε καλά, να τα εμπεδώσατε και να ακολουθείτε το μυαλό σας και την καρδιά σας όπου αυτά σας πάνε. Εγώ μου έλεγε παλιά ένας φίλος, η καρδιά εμένα με πάει. Το έκανε και τραγούδι, έκανε επιτυχία και συνέχισε και προχωράει. Αυτό.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets.

Λοιπόν, και όπως τα λέγαμε, σήμερα θα απολογηθεί ο 43χρονος για τα ναρκωτικά και μετά, αφού έχει βγει το ένταλμα σύλληψης, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες προκειμένου να. Την Παρασκευή, μάλλον από ό,τι φαίνεται, θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Ο αδερφός της Σαβούλας Λεβεντάκη, από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι, γιατί μίλησα τώρα ξανά, είναι πραγματικά έξαλλος, είναι απίστευτα έξαλλος. Πώς να μην είναι, όταν η σύζυγος του Σκοπιανού καθομολογεί Ανδράστη, λέει ότι αυτά που είπε. Δεν θέλω ούτε να τα επαναλάβω, δηλαδή, εντάξει, απίστευτο.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε λίγο πιο νωρίς σήμερα. Να σας πω άλλη μια είδηση που μου ήρθε μόλις τώρα στο κινητό. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης των Τεμπών. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλη ήθελε να έχει όλο το τηλεοπτικό κοινό μαζί της εκεί μέσα στις αίθουσες, αλλά οι εισαγγελείς και η πρόεδρος του δικαστηρίου δεν το επέτρεψαν. Λοιπόν. Αυτό για σήμερα. Αυτά για σήμερα. Τώρα κλείνουμε την εκπομπή. Να πάμε να ετοιμαστούμε. Σε λίγο θα μας δείτε στο Sky πάλι να λέμε για τα θέματα εδώ της Κρήτης. Και ακούστε με, είναι πολύ σοβαρό το θέμα του 17χρονου. Αυτό το κύκλωμα, αυτό το σαδιστικό κύκλωμα 764 που είναι στην Αμερική κυρίως έχει πλοκάμια και στην Ελλάδα, όπως φαίνεται, και συνελήφθη αυτός ο 17χρονος από το Γάζι. Έχουν βρεθεί στο βίντεο, στο κινητό του και στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή κάποια αρχεία. Μάλιστα, ένα από αυτά, όπως μας είπαν αστυνομικές πηγές, δείχνει κοντά στα 17-18 προσπάθεια να πείσει κάποια κορίτσια να αυτοτραυματιστούν. Πολύ σοβαρή είδηση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τώρα κλείνουμε. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρα. Σας ακολουθεί ο Κώστας Σιλιγάρδος και η πηξίδα του. Ακολουθήστε την πιστά, θα σας οδηγήσει κάπου όπου δεν θα ακούσετε αοριστολογίες.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Προφυλακιστέος κρίθηκε 17χρονος στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε σαδιστικό δίκτυο το οποίο στοχοποιεί ανήλικα παιδιά μέσω διαδικτύου. Στη φυλακή ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναφορικά με την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Την Παρασκευή η απολογία του Σκοπιανού για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Νωρίτερα ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Ανάσα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στον διακεκριμένο γιατρό Αλέξανδρο Χατζηπαύλου. Εκτεταμένες ζημιές άφησε πίσω της η πυρκαγιά που κατασβέστηκε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές. Στο Μουντιάλ απόψε η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει το Ουσβεκιστάν και στη συνέχεια η Αγγλία θα έρθει αντιμέτωπη με την Γκάνα. Η Κροατία θα αντιμετωπίσει τον Παναμά και η Κολομβία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μίδα σου Αντετοκούμπο, εάν υπογράψεις τους Miami Heat, μέχρι και 275 εκατομμύρια δολάρια μπορεί να πάρει για τα επόμενα 4 χρόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
4: Να μείνουμε φίλοι.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα πηξίδα όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, στην επανάληψη 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας και βεβαίως στην δεύτερη επανάληψη το πρωί της επόμενης 7 με 8.

Εδώ και σήμερα λοιπόν με την φιλία τη Σαριδάκη, τη Μαρία Δημαυρομάτη και τον Μανώλη Τοσαρή να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, το Δημήτρη Τοσιφάκη που είναι στον ήχο και στα τεχνικά και στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, ο Κώστας Ηλιγάρδος, η Ζέτα Οικολοβού σταθερά στην παραγωγή μας.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πλούσια επικαιρότητα. Αυτό που κυριαρχεί τούτη την ώρα στην τοπική ειδησιογραφία είναι ο 43χρονος Σκοπιανός που μετά τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Είχαμε όμως έντονες αποδοκιμασίες στα δικαστήρια των Χανίων, ενώ ξέσπασε ο αδελφός της και έχει εκδοθεί και το ένταλμα σύλληψης.

άλλο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί είναι το θέμα της δομής, για το οποίο θα ασχολούμαι. Το άλλο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί είναι το θέμα της δομής.

0: δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Θέλω όμως να δώσουμε μια πληροφορία που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και μια εικόνα, ξεκινώντας από το θέμα αυτό, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, να μας πει πού βρίσκεται η υπόθεση ψυγείο. Ως γνωστόν, το λιμάνι, και πολύ ορθά, κινήθηκε νομικά κατά της πρωτοβουλίας να χρησιμοποιείται το ψυγείο και τη φιλοξενία των ανθρώπων αυτών. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Σιλιγκάρδο.
0: Λοιπόν, θέλω να πούμε δύο πράγματα. Καταρχήν, θέλω να μας πείτε πού βρισκόμαστε σήμερα και τι περιμένουμε.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα. Είχαμε μετά το αίτημα κυρίως από τους εκπροσώπους του τουρισμού, δεχτήκαμε να δώσουμε ένα χρονικό διάστημα και πήραμε πίσω κατ' ουσίαν τα προσωρινά μέτρα. Και έχει οριστεί δικάσιμο για 24 Ιουλίου. Αυτή είναι και η τελευταία μας προθεσμία. 24 Ιουλίου δικάζουμε. Πιστεύω ότι αν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα, η οποία λειτουργεί κανονικά, θα μας δικαιώσει. Και 25 Ιουλίου υλοποιούμε την απόφαση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλο να στηβάζονται ανθρώπινες ψυχές σε ένα χώρο ο οποίος είναι απαράδεκτος, κυριολεκτικά απαράδεκτος. Δεν έχει σημασία αν καλώς ή κακώς έρχονται μετανάστες, αν τους θέλουμε ή αν δεν τους θέλουμε ή τι θέλει ο καθένας. Ακούμε φωνές ακραίες από τη μια και από την άλλη πλευρά. Η ουσία είναι ότι οι ανθρώπινες ψυχές δεν μπορούν αυτές να στηβάζονται σαν τα ζώα σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι, είναι εντελώς απαράδεκτος για αυτή την χρήση. Αυτό δεν θα το ανεχτούμε άλλο. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Και το δεύτερο σκέλος είναι ότι βεβαίως το ψυγείο πρέπει να πάρει το δρόμο της κανονικής του αξιοποίησης, αυτός που προβλέπεται στο master plan. Έτσι, και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε.
0: Έτσι. Θέλω να σταθούμε πάνω σε αυτό. Άρα μέχρι τις 25 Ιουλίου λοιπόν η κατάσταση παραμένει ως έχει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οτιδήποτε νεότερο από τις 25 Ιουλίου και μετά. Αυτό είναι το κρατούμενο το ένα. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, αν και ουσιαστικά το απαντήσατε, είναι γιατί η πρωτοβουλία αυτή τούτη τη χρονική στιγμή, είπατε ότι είναι ανεπίτρεπτο και απάνθρωπο ένας χώρος που δεν πληρεί καμία προϋπόθεση να στηβάζει ψυχές και ανθρώπινα σώματα με αυτές τις συνθήκες και με αυτούς τους όρους. Και ταυτόχρονα εγώ θα βάλω και ένα άλλο, ότι εσείς ως Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος είστε και υπόλογος αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι μια άλλη διάσταση.
1: Υπάρχουν βεβαίως, υπάρχουν θέματα ασφαλείας, έτσι. Ότι οι άνθρωποι αυτοί υπό τις συνθήκες αυτές που φιλοξενούνται εκεί είναι μια υγειονομική βόμβα ουσιαστικά, την οποία δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Για οτιδήποτε συμβεί, χωρίς να έχουμε κάνει εμείς κάποια επίσημη παραχώρηση ή να έχουμε συνενέσει ουσιαστικά, αν όχι δείξαμε όλο αυτό το διάστημα, δεν πάβουμε να φέρουμε όμως την ευθύνη. Και έχουμε περιστατικά από άλλα λιμάνια τα οποία φιλοξένησαν μετανάστες, όπου μαχαιρώθηκαν μετανάστες και τραβιόταν ο αντίστοιχος διευθύνων σύμβουλος για χρόνια στα δικαστήρια, χωρίς να φταίει και χωρίς να έχει δώσει και αυτό τη συνένεσή του.
0: Μάλιστα. Άρα 24 του μήνα λοιπόν το δικαστήριο, 25 του μήνα η έξωση.
1: 25 εκτελούμε, εφόσον βέβαια έχουμε την απόφαση.
0: Εφόσον, που... σωστό.
1: Δικαιωτούμε.
0: Εκεί τώρα πάω ένα βήμα παραπέρα. Πώς θα γίνει η έξωση αυτή? Δηλαδή θα πάει το λιμενικό να τους βγάλει? Λογικά μέχρι τότε θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα, εκτός εάν έχουν γίνει μαγικά και έχει δημιουργηθεί η δομή και έχουν φύγει νωρίτερα. Στο σενάριο λοιπόν αυτό, αν και απέχουμε όχι και πάρα πολύ από την ημερομηνία αυτή, την 25η Ιουλίου, ποιος θα πάει να τους βγάλει από εκεί και πού θα τους πάνε? Αυτό δεν είναι δικό σας θέμα, φαντάζομαι.
1: Το τεχνικό κομμάτι θα ακολουθεί αυτά που προβλέπει η δικαιοσύνη. Δεν έχω να σας απαντήσω εγώ στο πώς. Έτσι. Θα πρέπει να επιδοθεί η απόφαση και να υλοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και την υλοποίηση θα πάμε. Εμείς θα το κλειδώσουμε από το ψυγείο. Εφόσον δεν έχει μετανάστες εκείνες τις μέρες, έχουμε την απόφαση να πάμε. Χώρος μας είναι, έτσι. Δεν είναι χώρος που ανήκει στη δικαιοδοσία κάποιου άλλου.
0: Ναι. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα πάμε, θα το κλειδώσουμε. Αν παραβιαστεί, όποιος τον παραβιάσει, θα είναι υπόλογος στη δικαιοσύνη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Λοιπόν, πήραμε την εικόνα από εκεί. Έχουμε την εικόνα. Τώρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά την διάσταση, την άλλη του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Σφακιανάκη, ο οποίος έκανε μια τοποθέτηση η οποία είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον εχθές. Ο κύριος Σφακιανάκης, θα θυμίσω ότι

έχει και ένα διπλό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι από τη μια δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης, αλλά έχει και την εμπειρία και το τεχνικό κομμάτι της παρουσίας του και της ιδιότητάς του στο λιμενικό σώμα. Είναι ένας μάχημος αξιωματικός, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω στο κομμάτι το συγκεκριμένο και βεβαίως σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτά τα οποία είπε χθες στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε κάτω από την ένταση αυτή που είχε δημιουργηθεί, από την παρουσία, την πολυπληθή παρουσία των πολιτών του Ηρακλείου, νομίζω ότι αυτά τα οποία είπε απευθυνόμενος και στο σώμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, αλλά και στους πολίτες, τους συγκεκριμένους που ήταν εκεί, τους συγκεντρωμένους και τους αγανακτισμένους, νομίζω ότι είναι καλό να το κουβεντιάσουμε τούτη την ώρα μαζί του και να δούμε έτσι και άλλες ενδεχομένως προεκτάσεις.

0: Λοιπόν, όπως με ενημερώνει, τον έχουμε τον κύριο Σφακιανάκη. Έκανα τον πρόλογο, έκανα και την εισαγωγή. Κύριε Σφακιανάκη, ευχαριστώ πολύ. Η δική σας η οπτική γωνία νομίζω ότι έχει μια μεγαλύτερη αξία και σημασία, αν και εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως το αποσαφηνίσατε ακούγοντάς σας, μείνατε στον ρόλο του αυτοδιοικητικού. Ωστόσο, δεν μπορεί να παραγνωριστεί και δεν μπορεί να αγνοηθεί και η ιδιότητα ενός ανθρώπου που είναι στην πρώτη γραμμή στο λιμενικό σώμα. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Σφακιανάκη, μήπως έχουμε κάποιο σταθερό τηλέφωνο να σας ακούσουμε, γιατί δυστυχώς από ό,τι βλέπω η γραμμή δεν είναι και τόσο καλή. Λοιπόν, το χάσαμε. Δώσε μου λίγο μουσική και θα το φτιάξουμε.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε ακόμα μια προσπάθεια. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα είμαστε πιο ουσιαστικοί και πιο τυχεροί. Καλωσορίζω λοιπόν τον Γιώργο του Σφακιανάκη. Δεν θα πω ξανά αυτά που είπα πριν, να μην γίνομαι επαναλαμβανόμενος. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιγάρη, για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Και όπως είπατε και στην έναρξη, όντως, ναι, η πραγματικότητα είναι ότι εχθές μίλησα με την ιδιότητα του αυτοδιοικητικού ως αιρετός. Όμως δεν πάβει αυτό να σημαίνει ότι δεν έχω την ιδιότητα του στελέχου του λιμενικού σώματος, όπου βρίσκομαι και εγώ και τα στελέχη μας, συνάδελφοί μας, καθημερινά πρώτοι στο πεδίο, στη γραμμή, με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Και δεν ξέρω εχθές αν παρακολουθήσατε την τοποθέτησή μου για το μεταναστευτικό, γιατί είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό. Το βλέπουμε ότι συνεχίζεται και αυξάνεται όλο και περισσότερο. Και όπως έκανα έτσι μια εξιστόρηση του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, της κρίσης δηλαδή που περνάει η Κρήτη, θα πω το εξής, ότι η φυστάμενη κυβέρνηση σήμερα έχει αλλάξει 4 διαφορετικούς υπουργούς μετανάστευσης και ξεκινάμε και από τον πρώτο υπουργό μετανάστευσης, τον κύριο Γερίδη, όπου ήταν ο πρώτος που είχε εντοπίσει το πρόβλημα τότε και την κρίση των μεταναστευτικών ροών. Και έτσι λοιπόν είχε υπό τη δικιά του υποπτία ζητήσει και πραγματοποιήθηκε μια ευρεία σύσκεψη τότε στην περιφέρεια Κρήτης. Είχε επισκεφθεί και συγκεκριμένα τη Γάβδο τότε ο κύριος υπουργός. Και από εκεί και έπειτα γνωρίζανε όλοι ότι οι ροές αυξάνονται με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία που έχουμε καθημερινά και μέσα και από τις προανακρίσεις που διενεργούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Και από εκεί και έπειτα βρεθήκαμε σήμερα να έχουν αλλάξει 4 υπουργοί. Ο κύριος Χερίνης πρώτος, όπως είπα. Δεύτερος ο κύριος Παναγιωτόπουλος, τρίτος ο κύριος Μπορίδης και έχουμε σήμερα τον κύριο Μπλεμ. Ένα θέμα υπαρκτό, ένα πρόβλημα εντός εισαγωγικών υπαρκτό αυτή τη στιγμή, ένα ζήτημα το οποίο είναι ευκό, θα έλεγα, επέκταση ευρωπαϊκό, γιατί το μεταναστευτικό δεν είναι μόνο εθνικό, είναι σε μια χώρα ευρωπαϊκή, μια πύλη εισόδου της Ευρώπης, όπου έχει εδραιωθεί πλέον και ιδιαίτερα η Νότια Κρήτη αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε λοιπόν να μην έχει δοθεί λύση σε όλο αυτό. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα στο και πέντε, θα έλεγα, διότι έχουν προταθεί εδώ και αρκετό καιρό πόσοι χώροι για φιλοξενία και υπάρχουν αντιδράσεις που επιλέγονται οι χώροι για να προκριθούν, αλλά δεν γνωρίζουμε και τα κριτήρια που επιλέγεται στο τέλος να μην γίνει εκεί η δομή. Και ξεκινάω να πω ότι θυμάμαι τότε ότι είχαν πει για το Καστέλι, αντιδρούσε ο Δήμος Μηνών Παιδιάδρος, περιοχή και αντιδρούσε η περιοχή εκεί. Ότι ήρθαν εδώ πέρα στο Ηράκλειο, είχαμε τις Μαλάδες, είχαμε μετά την περιοχή εκεί πέρα στο Κταίο, είχαμε την περιοχή τώρα των Αθανάτων. Βλέπουμε λοιπόν μια καυτή πατάτα που δεν θέλει κανένας αυτή τη στιγμή να την πάρει στα χέρια του. Και αυτό που τόνισα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Σιλιγάρδο, είναι ότι δεν είδαμε καμία φορά σε όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει για το μεταναστευτικό, για την κρίση αυτή τη στιγμή της Κρήτης που περνάει, κανένα βουλευτή, κανενός κόμματος να βρίσκεται εκεί πραγματικά στη συζήτηση και να συζητήσουν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές είναι ότι πρέπει να γίνει μια διαβούλευση, πρώτα απ' όλα σε πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και μετά με φορείς, με κατοίκους περιοχής και να αποφασίσουν από κοινού το πού πρέπει και αν θα πρέπει να γίνει δομή προσωρινής φιλοξενίας στην Κρήτη. Επιτρέψτε μου εδώ να πω το εξής, και λόγω της ιδιότητάς μου και μέσα και από την εμπειρία που έχω όλων των προηγούμενων ετών, όπως είπα, το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Κρήτη και δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο γενικότερα για την Ελλάδα. Το είχαμε δει το μεταναστευτικό το 2000-2001 στην Ιεράπετρα, τότε έντονα, ανατολικά, και μετά το είδαμε το 2015-2016-2017-2018 να λαμβάνει τεράστια έκταση στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα να μην μπορούμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση η οποία υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει εμπειρία και δεν ξέρω αν υπάρχει βούληση για να δώσουν λύση στον χώρο που θα φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι. Θα σας πω, επιτρέψτε μου, μέσα λοιπόν από την εμπειρία μου, ότι την περίοδο που είδαμε και δημιουργήθηκαν οι δομές φιλοξενίας, είδαμε να αυξάνονται οι ροές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν δημιουργηθεί μια δομή, με τον τρόπο αυτό αποδέχεσαι, σε εισαγωγικά, την πύλη εισόδου και τα κυκλώματα, οι σύγχρονοι αυτή τη στιγμή διακινητές, λένε εκεί πέρα πλέον δεχτήκανε την πίεση, δεχτήκανε τις ροές. Άρα λοιπόν ας συνεχίσουμε εμείς να στέλνουμε κόσμο και ακόμα περισσότερο. Και κλείνοντας, κύριε Σιλιγάρα, θα πω το εξής. Δεν έχουμε σκεφτεί όλο το προηγούμενο διάστημα το τι συμβαίνει με όλα αυτά που επικρατούν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Και θα πω γιατί το λέω αυτό. Πολιτικά. Είδαμε το τουρκολιβικό μνημόνιο να λαμβάνει χώρα πριν 3 χρόνια. Να το βλέπουμε και να το ανακοινώνουμε. Από το τουρκολιβικό μνημόνιο και έπειτα μετά, βλέπουμε δειλά-δειλά σταδιακά να σταματούν οι ροές στο Ανατολικό Αιγαίο. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι η ίδια τεχνογνωσία που υπήρχε στο Ανατολικό Αιγαίο, τα ίδια σκάφη, οι ίδιες βάρκες, δηλαδή οι ίδιες μηχανές, να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Λιβύη και να μετακινούνται από εκεί τα κυκλώματα και να στέλνουν τους ανθρώπους αυτούς. Συγγνώμη. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι η Τουρκία έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή και νομίζω πρέπει να σκύψουμε όλοι μαζί το πρόβλημα και να δούμε πόσο θα βρίσκουμε από την πηγή. Το μεγαλύτερο για εμένα είναι ότι πρέπει να σταματήσουν οι ροές από την πηγή και να μην ξεκινούν καν. Και όχι να μπαίνουμε στη διαδικασία εμείς αυτή τη στιγμή και να προσπαθούμε να βρούμε χώρους και να τους εξοπλίσουμε. Γιατί νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ δύσκολο, θα υπάρχουν αντιδράσεις και φοβάμαι πολύ, όπως έχω πει και άλλες φορές, ότι μην δούμε και εικόνες αντίστοιχες, όπως είδαμε στη Χίο, των ανθρώπων και να έρθουν σε συγκρούσεις με ΜΑΤ ή ομάδες καταστολής. Δεν το εύχομαι, όμως νομίζω ότι πρέπει μέσα από διαβούλευση, μέσα από ένα τραπέζι διαλόγου να βρεθεί λύση. Και κλείνοντας, θα πω το εξής. Δεν μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου αυτή τη στιγμή να δηλώνει ότι δεν γνωρίζει και ενημερώνεται για τις δομές μεταναστών που ανακοινώνονται πριν ενημερωθεί, πριν προταθεί, πριν γίνει συζήτηση. Δεν μπορεί να λέει δεν ξέρω, δεν γνωρίζω και να ανακοινώνει δημοσιογράφη. Θα έπρεπε να έχει πάρει θέση. Δεν θα αποφασίζει. Όπου θα έπρεπε για την πόλη του, για το σπίτι του, για τους να συμφωνήσει, να συζητήσει, όπως που πρέπει αυτή τη στιγμή και αν πρέπει.
0: Τον έχουμε χάσει πάλι λίγο τον κύριο Σφακιανάκη, ενώ λέει πολύ σημαντικά πράγματα και τον ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Να επιστρέψω να δω μήπως μπορούμε να τον ακούσουμε και πάλι. Κύριε Σφακιανάκη, χάσαμε λίγο τις τελευταίες φράσεις σας, αν μπορείτε να τις επαναλάβετε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ανάπαυλα, μιας και οι δείκτες του ρολογιού μας λιγότερο από 30 δεύτερα θα δείξουν και μισή και θα επιστρέψουμε να τον ακούσουμε και πάλι στη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος. Θα συνεχίσω με τον κύριο Σφακιανάκη και λίγο ακόμα να ολοκληρώσουμε. Θα ήθελα να επαναλάβετε λίγο τις τελευταίες φράσεις που είπατε για να κάνουμε και μια σύνδεση του πρώτου με το δεύτερο κομμάτι της κουβέντα μας, κύριε Σφακιανάκη, και μετά να ολοκληρώσουμε την κουβέντα έτσι συμπερασματικά στο τι μέλη γενέστε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που είπα, κύριε Σιλιγάδο, είναι ότι το τελευταίο διάστημα, πριν 2 χρόνια, σήμερα που μιλάμε, βλέπουμε ότι έχουν σταματήσει στροές από το Ανατολικό Αιγαίο και ότι βλέπουμε μια τεχνογλωσσία, θα έλεγα, να έχει μεταφερθεί στην περιοχή της Λιβύης, και αυτό που το λέω εγώ πολιτικά πάντα, όπως είπα.
0: Δυστυχώς είναι χάλια η γραμμή. Κρίμα, κρίμα. Μας ακούτε? Ναι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι. Κρίμα που χάνονται ενδιαφέροντα πράγματα που μας λέει ο κύριος Σφακιανάκης. Κύριε Σφακιανάκη, δεν έχετε καθόλου σήμα. Τώρα έπεσε και η γραμμή. Ωραία, το αφήνουμε εκεί. Θα πάμε να προσπαθήσουμε τη δεύτερη τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον κύριο Βαρδαβά. Και θα προσπαθήσουμε, αν έχουμε καλύτερο σήμα του κυρίου Σφακιανάκη, λίγο αργότερα να επιστρέψουμε να δούμε έτσι λίγο το που πρέπει να αναζητηθεί αυτή η λύση, διότι το θέμα δεν είναι μόνο η δομή. Η δομή δεν είναι πανάκια, η δομή δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, όσο το κράτος, η κυβέρνηση δεν παίρνει ουσιαστικές αποφάσεις πάνω στο θέμα της λαθρομετανάστευσης. Ας ρωτήσει την κυρία Μελώνη τι έκανε και πώς σταμάτησαν οι ροές προς τη Λαμπεντούζα και σε άλλες περιοχές της Ιταλίας, και να δούμε τι θα κάνουμε και εμείς πάνω σε αυτό, διότι έληξε το πρόβλημα στην Ιταλία και το πήραμε εμείς πάνω μας. Άρα εδώ χρειάζεται ένας βαθύτερος κυβερνητικός χειρισμός πέραν της συζήτησης για την δομή. Κύριε Βαρδαβά, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, κύριε Σιλιγάρδο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι αποκομίσατε εσείς θες από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί?
2: Που να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε ένα θέμα προσφυγικό, μεταναστευτικό, που έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν στη χώρα μας. Και εκείνη την περίοδο έτυχε να είμαστε στη συμπολίτευση στη Δημοτική Αρχή. Τότε λοιπόν ως εθνικό ζήτημα αντιμετωπίστηκε από την αυτοδιοίκηση. Τότε ο κύριος Λαμπρινός πήρε μια πρωτοβουλία και είπε, αφού θα πρέπει να σηκώσουμε κι εμείς το βάρος που μας αναλογεί, την ευθύνη που έχουμε απέναντι στη χώρα, και να διαχειριστούμε αυτούς τους ανθρώπους, θα προτείνουμε εμείς τον τρόπο που θα το κάνουμε και σε τι βαθμό. Έτσι φιλοξενήσαμε στην πόλη 2.000 ανθρώπους, οικογένειές τους, χωρίς να ανοίξει μύτη. Δεν έγινε καθόλου ανώδυνα αυτό τότε. Υπήρχαν αντιδράσεις και μες στην ΠΕΔΑ από δημάρχους της Κρήτης και από βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας τότε, όπου έγινε σύγκρουση, και ήταν η σύγκρουση Λαμπρινού Αυγενάκη, που έλεγε δεν θα μας φέρετε εδώ αυτούς τους ανθρώπους. Όμως ο τότε δήμαρχος και οι αυτοδιοικητοί που του πίστεψαν σε αυτή τη λύση για αυτό το θέμα έβαλαν πλάτη και συγκρούστηκαν, γιατί πίστευαν ότι αυτό που κάνουν είναι σωστό και προς όφελος και της πατρίδας μας, αλλά και της διαχείρισης μιας καλύτερης διαχείρισης του θέματος. Σήμερα εδώ τι έχουμε? Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και όταν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας στην αντιμετώπιση ενός τέτοιου ζητήματος, το έκανε η κυβέρνηση 2-3 χρόνια, έχει αλλάξει 4 υπουργούς, δεν έχει καταφέρει να λύσει κανένα σοβαρό ζήτημα στο θέμα, το κάνουν και αυτοδιοικητικοί δυστυχώς. Η ΠΕΔ Κρήτης αποφάσισε, οι δήμαρχοι της Κρήτης, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, ότι συμφωνούν στην δημιουργία 2 κλειστών δομών στην Κρήτη, όπου θα μένουν για λίγο οι άνθρωποι αυτοί και θα επαναπροωθούνται προς τα πάνω για να δουν τι μέλη γενέστε. Αυτό έπρεπε μετά την ΠΕΔ να εξειδικευτεί. Αυτές οι 2 δομές πού θα γίνουν? Υπάρχει απόφαση αν θα γίνουν σε συγκεκριμένο δήμο, σε περιφέρεια? Στην Αγιά λοιπόν, στα Χανιά έγινε, τελείωσε, έκλεισε το ζήτημα. Στην δική μας πλευρά της Κρήτης αυτό άρχισε να γίνεται ένα μπαλάκι που πάει από εδώ, πάει από εκεί, κανείς δεν το θέλει, αλλά και κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να πει τι είναι αυτό που θα δημιουργηθεί, ποια είναι η άποψή μας, Λοιπόν, φτάσαμε σε ένα σημείο πολλά πράγματα να γίνουν εν κρυπτό, κλειστές πόρτες και χωρίς να υπάρχει μια εσωτερική διαβούλευση. Και θα σας πω εγώ, κύριε Σιλιγάτο, ποιος θα ήταν κατά τη γνώμη μου ο χειρισμός. Θα έπρεπε ο Δήμαρχος Ηρακλείου μετά την ΠΕΔ Κρήτης και τις κουβέντες του με τον Υπουργό, τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους να καλέσει άμεσα σε ανώτατο επίπεδο της παρατάξης του Δημοτικού Συμβουλίου, τους επικεφαλείς, να τους πει: κύριε, έχουμε να διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα. Πιθανόν να πρέπει να το διαχειριστούμε εντός του Δήμου μας. Πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε στη διαδικασία αυτή και θα πρέπει από κοινού να βρεθεί χώρος. Θα βρισκόταν όχι χώρος, οποιοδήποτε και από αυτούς που βλέπουμε, και θα έπρεπε μετά αυτό να περάσει στην τοπική κοινωνία. Τι είναι η δομή αυτή, γιατί πρέπει να δημιουργηθεί, και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάει unblock σε μια τέτοια λύση. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Το 54%, όπως είπα χθες, των εκπροσώπων του Δήμου, που είναι οι παρατάξεις του κυρίου Καραμαλάκη, της κυρίας Καναβάκη και του κύριου Δουλουφάκη, σύν τους ανεξάρτητους συμβούλους, δεν συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν έχουμε άποψη και ενημέρωση, παρά μόνο έρχονται, μαθαίνοντας από τα μέσα ενημέρωσης, ότι το Υπουργείο επέλεξε την τάδε τοποθεσία ή την Δίνα, ή και μετά έρχεται η τοπική κοινωνία, αντιδρά και συμβαίνουν όλα όσα βλέπουμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε βγάλει ήδη ψηφίσματα για τις Μαλάδες και έχουμε πει όχι κοντά σε αστική περιοχή, σε οικισμούς, έχουμε πει και άλλα έχουν προσθέσει, τα ίδια ισχύουν και για τους αθανάτους, και έστω και τώρα κάποιοι που δεσμεύονται χωρίς να έχουν την δύναμη μάλλον και το θάρρος να υποστηρίξουν μετά τις απόψεις για τις οποίες έχουν δεσμευτεί, έστω και τώρα θα πρέπει, αφού όλα αυτά που έχουν προταθεί είναι ακατάλληλα, να γίνει αυτή η σύγκληση, έστω και τώρα, των παρατάξεων με τους επικεφαλείς, και να πει ο Δήμαρχος Ηρακλείου ότι έχω δεσμευτεί ότι η δομή αυτή θα γίνει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου, και να εξεταστούν θέσεις εντός του Δήμου. Αν όχι, και μιλάμε ότι είναι στην ευρύτερη, μπορεί να γίνει στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου με άλλα επιχειρήματα, να πάμε και σε μια τέτοια στήριξη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι σήμερα, διαχείριση του θέματος είναι άλλη μια τραγική διαχείριση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής Καλοκαιρινού, που δεν είναι μόνο σε αυτά τα ζητήματα, και τα οποία θα βρίσκει μπροστά της κάθε φορά και θα τα πληρώνει και η πόλη. Και ξέρετε τι πληρώνουμε τώρα? Δείχνουμε προς τα έξω ότι εμείς είμαστε ξενοφοβικοί, είμαστε ρατσιστές, αυτοί που θέλουν οι ευαίσθητοι περνάνε αυτά. Δείχνει μια ανεπάρκεια να λύνουμε ζητήματα, και βέβαια διχάζεται και η τοπική μας κοινωνία. Οπότε θεωρώ ότι αυτοί που ηγούνται υψηλών θέσεων και φορέων έχουν μεγάλη ευθύνη για όλα αυτά που βλέπουμε. Εμείς είμαστε εδώ με υπεύθυνο λόγο, με απόψεις ότι δεν κλείνουμε τα μάτια σε αυτό που μας συμβαίνει. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει ξαναπάρει πρωτοβουλία στο παρελθόν. Εμείς έτυχε να είμαστε και μέλη της Δημοτικής Αρχής τότε και το καταφέραμε μια χαρά. Θα πρέπει και τώρα να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας, χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και να βρεθεί καλύτερη λύση, αφού βέβαια η κυβέρνηση πλέον, που είναι ανίκανη να λύσει το θέμα, συνεργαστεί και αυτοδιοικητικοί δεν κρυφτούν στο κομμάτι στο θέμα αυτό.
0: Η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει? Γιατί λέτε είναι ανίκανη, και θα συμφωνήσω με το χαρακτηρισμό ότι έχει επιδείξει ανικανότητα, παρά το γεγονός ότι είχαν αλλάξει αρκετοί υπουργοί στο συγκεκριμένο Υπουργείο, δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα.
2: Κύριε Σιλιγάρδο, έχει συστήσει ειδικό Υπουργείο για το θέμα και έχει αλλάξει 4 υπουργούς. Θα έπρεπε να έχει πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Δόξα τω Θεώ, το δημόσιο έχει ακίνητα. Θα μπορούσε ίσως να δημιουργήσει και δομές σε περιοχές, να κάνοντας επένδυση και με ευρωπαϊκά ή άλλα χρήματα, με την προοπτική αυτές οι δομές μετέπειτα να μείνουν σε μια περιοχή και για άλλες χρήσεις. Και να γίνει κατανοητό, να μπορέσει να περάσει στον κόσμο, στους αιρετούς, στην αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία, τι σημαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν, ποιοι άνθρωποι έρχονται, πώς έρχονται εδώ, τι σημαίνει φυλάω τα θαλάσσια μου σύνορα, πόσο θα μείνουν, τι σημαίνει κλειστή δομή, τι σημαίνει ανοιχτή, να γίνει κτήμα της κοινωνίας για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα χωρίς να διχάζει τον κόσμο και τους αιρετούς. Οπότε αυτό είναι μια ικανότητα. Δεν νομίζω ότι 4 χρόνια Υπουργείο Ειδικό που αλλάζει συνέχεια υπουργούς έχει κάποια επιτυχία όταν βρισκόμαστε σε σημείο 0 αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο και στην Ανατολική Κρήτη.
0: Μάλιστα. Άρα από εδώ και πέρα, κύριε Βαρδαβά, ο χρόνος έχει τελειώσει. Τι κάνουμε?
2: Επαναλαμβάνω, κύριε Σιλιγάρδο, δεν έχουμε πληροφόρηση των τηλεφωνημάτων και των συσκέψεων που γίνονται σε επιμάρχων, υπουργού και περιφερειάρχη. Είμαστε μία παράταξη της αντιπολίτευσης που μαθαίνει από τα μέσα ενημέρωσης και ό,τι λέγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ το Σάββατο έγινε σύσκεψη με φορείς της περιοχής υπό τον Δήμαρχο και δεν εκλήθησαν οι παρατάξεις, δηλαδή οι εκπρόσωποι των Ηρακλειωτών που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί να καλείται ένας πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου και δεν καλείται το 36% των αντιπροσώπων της πόλης ή το 10 ή το 11 ή το 7. Οπότε δεν μπορούμε να μπούμε σε βάθος στη συζήτηση αυτή ακόμα και τώρα. Εμείς τι λέμε, είμαστε εδώ. Το θέμα δεν μπορεί να κρυφτεί. Είναι πιεστικό, το βλέπουμε και με τα ελάχιστα που γνωρίζουμε. Και εάν ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχει δεσμευτεί για δομή στην πόλη, αυτό πρέπει να καταστεί σαφές και να το λύσουμε, να το αντιμετωπίσουμε, αλλά μιλώντας να συνοηθεί το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου και με τις τοπικές κοινωνίες να βρούμε την καλύτερη λύση. Εάν πάλι όχι και η δομή πρέπει να γίνει εκτός Ηρακλείου, εκτός Βορείου Τόπου, ο Δήμος Ηρακλείου και πάλι θα πρέπει να είναι συμμέτοχος βοηθώντας τη λειτουργία της δομής αυτής.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, έχουμε μία έκτακτη είδηση πριν γυρίσω και πάλι στην κουβέντα μου με τον κύριο Σφακιανάκη, γιατί τον έχουμε αδικήσει, όχι εμείς, η σύνδεση και έχουν χαθεί πολλά. Να κάνουμε μία τελευταία προσπάθεια να ολοκληρώσουμε. Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά βγήκε η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, όπου σύμφωνα με αυτή κρίθηκε προφυλακιστέως και ο Τσικνάκης, δηλαδή ο Δημοτικός Σύμβουλος και συνεργάτης του Δημάρχου Κοκολάκη από το Δήμο Γόρτινας, για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια. Κύριε Σφακιανάκη, εν κατακλείδη θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες, ελπίζω αυτή τη φορά να είναι πιο καλή η σύνδεση και να ακουστούν. Τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και πέρα και τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας, γιατί χάθηκαν κάποια πράγματα της συνομιλίας μας λίγο νωρίτερα.
1: Ναι, ευχαριστώ ξανά κύριε Σιλιγάρη για την επικοινωνία. Ζητάω συγγνώμη, είναι θέμα τηλεφώνου και δικτύου. Αυτό που θέλω να τονίσω από τη δική μου την πλευρά, το είπα και χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβουλίο και λόγω της εμπειρίας αυτών των ετών στο πεδίο επάνω, θα πω το εξής, κύριε Σιλιγάρη, ότι αυτή τη στιγμή με το γεγονός, γιατί είπα ουδέν μονιμότερο του προσωρινού μιας δομής, αν στην περίπτωση αυτή τη στιγμή συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό που συνεχίζονται σήμερα οι ροές και το επόμενο διάστημα, φοβάμαι πάρα πολύ ότι η δομή δεν θα είναι προσωρινή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν γίνει μια δομή στην Κρήτη, όπως έγινε και στα Χανιά, αποδεχόμαστε την πύλη εισόδου, την εδρεωμένη πλέον, γιατί είναι αποδεδειγμένο με βάση τα στοιχεία που καταγράφονται ότι η πύλη έχει πλέον ανοίξει για τα καλά και πρώτη πύλη εισόδου μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας είναι η Νότια Κρήτη. Και αυτό το λέγαμε και εμείς ως στελέχη του λιμενικού σώματος, ότι μέσα από τις προανακρίσεις που διενεργούν τα στελέχη μας, οι πληροφορίες που καταγράφαμε ήταν ότι υπάρχουν χιλιάδες συνταγμένοι άνθρωποι στις ακτές της Λιβύης και επιθυμούν να έρθουν για την Ευρώπη με πρώτη πύλη την Κρήτη. Και αυτό δεν το λέω, κύριε Σιλιγάρδο, μόνο εγώ. Το λένε και κυβερνητικά στελέχη. Το έχω πει ακόμα και υφυπουργός κύριο Βουλουδάκη. Το έχουν πει στελέχη αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης. Έτσι, είναι κάτι το οποίο λοιπόν το γνωρίζουν. Το γνωρίζουν εδώ και αρκετό καιρό. Είναι μια κρίση την οποία θα έπρεπε να την έχουμε διαχειριστεί πάρα πολύ καιρό. Αλλά να πάμε σε τοπικό πρώτα κομμάτι, θα έλεγα, το ότι αυτή τη στιγμή να αποφασίζουν το Υπουργείο για ένα χώρο φιλοξενίας και να μην έχει λάβει γνώση, να μην υπάρχει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και πρώτα απ' όλα με το Δήμο Ηρακλείου και να έρχονται οι δημοσιογράφοι να ανακοινώνουν τη δομή. Νομίζω ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το δεχτούμε και να μην έχει λόγο ο Δήμος, ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή το που πρέπει και να προτείνει και οι φορείς και οι επιχειρηματίες εκεί πέρα στην περιοχή. Και από την άλλη, κύριε Σιλιγάρδο, με ποια κριτήρια απορρίφθηκαν οι προηγούμενοι χώροι που είχαν προταθεί και με ποια κριτήρια αποφασίσαν αυτή τη στιγμή το να γίνει στους αθανάτους. Άρα λοιπόν με σωστή επικοινωνία και με σωστή διαβούλευση θα πρέπει να βρεθεί ο χώρος και αν πρέπει να βρεθεί χώρος εκεί πέρα στην περιοχή και όχι συγκεκριμένη στο νομό Ηρακλείου και οπουδήποτε για να φιλοξενούνται οι μετανάστες. Εγώ το είπα και χθες το βράδυ στην τοποθέτηση με το Δημοτικό Συμβούλιο, φοβάμαι πάρα πολύ και δεν το εύχομαι να συμβεί αυτό όταν θα γίνουν οι δομές και όπως είπα ουδέν μονιμότερο του προσωρινού να μην αυξηθούν οι ροές όπως είχαν αυξηθεί και τα προηγούμενα χρόνια στο Ανατολικό Αιγαίο όταν δημιουργήθηκαν δομές. Το λέω αυτό γιατί μιλάω εμπειρικά και μέσα και από το χώρο που εργάζομαι και το έχουμε δει. Και επίσης, κύριε Σιλιγάρδο, το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας. Δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε διαχειριστεί. Είναι κάτι που το έχουμε διαχειριστεί. Είναι μια κρίση την οποία την έχουμε διαχειριστεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα βρισκόμαστε προεκπλήξεων και όπως είπα και πριν, να έχουν αλλάξει 4 διαφορετικοί υπουργοί μετανάστευσης αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης και να μην έχουμε δει και να μην έχουν βρεθεί μία λύση όπως πρέπει, ξανά θα πω, με διαβούλευση, με σωστή επικοινωνία και με σωστή απόφαση το που πρέπει και αν πρέπει να φιλοξενούνται εκεί πέρα στον χώρο που είπαμε. Γιατί και χθες ένας δημότης μας έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί μία λίστα όπου αναφέρθηκε αυτή τη στιγμή που υπάρχουν κέντρα υποδοχής και τακτοποίησης τα οποία δεν υπάρχουν καθόλου άνθρωποι εκεί, δεν φιλοξενούνται καν εκεί
0: το
1: πέρα
0: ακούσαμε, μετά. Το ακούσαμε χαρακτηριστικά, ήμουν παρόν στη συγκεκριμένη αναφορά.
1: Άρα λοιπόν, μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε για την επόμενη μέρα το πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση. Και αυτό που είπα και τόνισα, κύριε Σιλιγάρδο, είναι ότι έχουμε δει ότι στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν σταματήσει εντελώς οι ροές. Αυτό σταμάτησε δειλά-δειλά μετά το τουρκολιβικό μνημόνιο. Σήμερα που μιλάμε, τα σκάφη, οι βάρκες, οι μηχανές που αυτή τη στιγμή φτάνουν εκεί πέρα στην Νότια Κρήτη, είναι η τεχνογνωσία, η αντίστοιχη που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια στο Ανατολικό Αιγαίο. Μην κρυβόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι εξίσχυε το τουρκολιβικό μνημόνιο της μετακίνησης των μεταναστών στην συγκεκριμένη περιοχή και ειδικά στη Λιβύη και από την περιοχή που είναι ο Χαφτάρ συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν, εδώ συζητάμε για μια οργανωμένη, θα έλεγα, κατάσταση, την οποία κάποιοι τη στηρίζουν από πίσω, είτε με τεχνογνωσία, είτε οικονομικά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει. Λοιπόν, το μεταναστευτικό δεν είναι μόνο εθνικό θέμα, εθνικό σε πρώτη φάση για την Κρήτη και για την Ελλάδα, για όλοι, θα έλεγα. Σε πρώτη φάση στην Κρήτη, μετά για τη χώρα μας, αλλά είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα. Και πού είναι η Ευρώπη? Και κλείνοντας, αυτό που είπα και χθες και τόνισα, αυτή την κρίση την περνάει, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, το λιμενικό μόνο του στο κομμάτι της διαχείρισης, διότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή από όλες τις συζητήσεις και από όλα τα δημοτικά συμβούλια και αντιδράσεις τους τοπικούς βουλευτές όλων των κομμάτων. Νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα που μας αγγίζει όλους. Εδώ δεν χωράνε χρώματα και κόμματα. Εδώ θέλει μια σωστή πολιτική πάνω στο θέμα, γιατί νομίζω ότι είναι θέμα εθνικό, όπως είπα σε πρώτη φάση, και δεύτερο, όπως είπα, ευρωπαϊκό.
0: Θα κάνω μια τελευταία ερώτηση, ρωτώντας το εξής απλό. Ξέρουμε τα χαρακτηριστικά της δομής, γιατί υπάρχουν δομές και δομές. Δηλαδή, ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τη χωρητικότητα, πόσους ανθρώπους θα βάλει μέσα αυτή η δομή. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Και το δεύτερο, ας υποθέσουμε ότι θα κάνουμε μια δομή για 500, 600, 700 άτομα. 1000. Όταν θα έρθει ο 1000, 100, 80, 80, πού θα τον βάλουμε? Δηλαδή, θέλω να πω μέσα από αυτό ότι η δομή δεν είναι πανάκια καταρχήν. Δηλαδή, ακόμα και αν τη φτιάξουμε, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια συνένεση και τη φτιάχνουμε τη δομή στους αθανάτους. Λέω ένα παράδειγμα. Πόσο χωρητικότητα θα έχει η δομή? 1000 άτομα. Μάλιστα. Όταν θα γίνουν 1500, πού θα μπουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα αναζητήσουμε δεύτερη δομή ή θα τους βάλουμε εκεί σαν στιβαγμένα σώματα, άψυχα, όπου ο ένας θα τρώει τον άλλο?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε καν αν υπάρχει μία μελέτη για το χώρο, γιατί τις τελευταίες ημέρες ανακοινώθηκε ότι προκρίνεται και η περιοχή, ο συγκεκριμένος χώρος. Άρα λοιπόν, με μία επίσκεψη στο χώρο, χωρίς καμία πολεοδομική μελέτη, χωρίς μία μελέτη του χώρου, το πώς θα φτιάξουν εκεί το χώρο για να υπάρχουν άνθρωποι εκεί σε συνθήκες που πρέπει να είναι οι άνθρωποι σε συνθήκες. Εμείς δεν έχουμε λάβει καμία γνώση και δεν ξέρω αν γνωρίζει κάποιος άλλος το πού φτάνει αυτή τη στιγμή αυτή η κατάσταση. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό που εγώ μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Ναυτιλίας, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης για να φτιάξει το χώρο κατάλληλα για τις υποδομές φιλοξενίας των μεταναστών. Αλλά πριν φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, έπρεπε πιο μπροστά, κύριε Σιλιγάρδο, να έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί από κοινού πού θέλουμε το χώρο και αν πληρεί τις προϋποθέσεις γενικότερα η περιοχή για να φιλοξενηθούν εκεί αυτοί οι άνθρωποι. Είναι μια καυτή πατάτα που εδώ και καιρό είναι ένα μπαλάκι, θα πω εγώ, που το πετάει ο ένας τον άλλον. Βλέπουμε ότι δεν θέλει κανένας να το πάρει επάνω του. Κανένας. Όμως αυτό βλέπουμε όταν φτιάχνουν οι καιρικές συνθήκες, ότι οι βάρκες φτάνουν μία πίσω από την άλλη. Και να σας πω, κύριε Σιλιγάρδο, ότι ακόμα και χθες και πριν δύο ημέρες, με τέτοιο κακό καιρό, είδαμε να φτάνουν βάρκες εδώ πέρα στην Κρήτη. Που συζητάμε για μία απόσταση στο πεδίο 200 μίλια, πολύ επικίνδυνα. Και φανταστείτε λοιπόν, κύριε Σιλιγάρδο, τι θα γίνει το επόμενο διάστημα που θα είναι ευνοϊκός ο καιρός. Άρα λοιπόν, τι περιμένουμε πια? Τι περιμένουμε, να αποφασίσουμε και να διατάζουμε ή να διαβουλεύσουμε ανθρώπινα, δημοκρατικά και όπως είπα και πριν, όλοι μαζί? Γιατί δεν μπορεί ο Δήμος, όπως είπα, να έρθει σήμερα και να το ανακοινώνουν? Δεν έχει θέση ο Δήμος, το Δήμο του, αν πρέπει να γίνει δομή. Εχθές αντέδρασε ο κύριος Δήμαρχος. τις προηγούμενες ημέρες ο Παναγιώνας γιατί δεν αντέδρασε. Γιατί δεν έπρεπε ένα δελτίο τύπου. Με την πίεση του κόσμου που ήρθε χθες, είπε ότι αντιδράει και είναι αντίθετο στο Δήμο. Είμαστε σοβαροί αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά, δεν θα έπρεπε πριν να έχουν γίνει αυτά, σήμερα στο ΚΕΠΕΝΤΕ, που είμαστε με το μαχαίρι στο κόκαλο και ότι πρέπει να γίνει δομή. Νομίζω ότι πρέπει να λάβουν υπόψη σοβαρά την κατάσταση αυτή τη στιγμή, να βάλουν υπόψη σοβαρά την κρίση αυτή τη στιγμή που υπάρχει και να κάτσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, συντονισμένα και οργανωμένα, να βρούμε πραγματικά λύση για τις μεταναστευτικές, για τις μεταναστευτικές ροές.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και συγγνώμη.
0: Να είστε καλά. Μια χαρά, τα πήγαμε τέλεια τώρα. Στη δεύτερη σύνδεση ήμασταν πάρα πολύ εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Σφακενάκη. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν,
0: φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Σήμερα η Κρήτη αποχαιρετά στις 4 το απόγευμα στον Άγιο Τίτο ένα σπουδαίο επιστήμονα, ένα μεγάλο καθηγητή της ιατρικής και έναν άνθρωπο που σήκωσε πάρα πολλούς ανθρώπους από το κρεβάτι του πόνου, τον Αλέξανδρο Χατζιπαύλου, που έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη εβδομάδα και βήθησε σε θλίψη, θα έλεγα, όλους εκείνους που τον ήξεραν, από τους συγγενείς και τους φίλους του μέχρι την πανεπιστημιακή κοινότητα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 23 Ιουνίου. Μαζί εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

Άλλη μέρα, άλλη μία μέρα δύσκολη για την κυβέρνηση ξημέρωσε. Και πλέον πρέπει να αποδεχτούμε ότι σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση μοιάζει περισσότερο με το πινάκιο του πλημελιωδικίου Παύλα Κακουροδικίου Ηρακλείου παρά με μια κυβέρνηση ευνομούμενης χώρας. Μέχρι πρότινος, έχοντας καταμετρήσει το 2019 μέχρι σήμερα τα έργα και τις ημέρες αυτής της κυβέρνησης, είχαμε σταχυολογήσει περίπου, θα σας το πω έτσι, γκρόσο μόντο, ένα σκάνδαλο ανά 20 ημέρες. Πλέον, έχοντας φτάσει στον 7ο χρόνο βίου αυτή η κυβέρνηση, το 20ήμερο έχει πέσει. Ένα σκάνδαλο ανά 10 μέρες, μπορεί και μες τη βδομάδα κανένα δυο, μέρα παραμέρα, ίσως και ένα 24ωρο. Γιατί μπορεί να μην είναι σκάνδαλο το γεγονός ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην Υπουργός, πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, όλα πρώην, και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι σκάνδαλο ότι καλείται να καταθέσει στις εισαγγελικές αρχές για τα μερικά δεκάδες χιλιάρικα που βρέθηκαν στο λογαριασμό του από την από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση του Παντσέρι που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Δεν είναι σκάνδαλο να καλείται κάποιος να δώσει μια κατάθεση. Προφανώς και δεν είναι σκάνδαλο. Δεν διώκεται γι' αυτό ο κύριος Αβραμόπουλος, ενώ μάλλον δεν έχει ζητηθεί η σύλληψή του, του κύριου Αβραμόπουλου, γι' αυτό. Έχει ζητηθεί η σύλληψή του γιατί ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αρνηθεί δύο φορές, παρότι έχει κληθεί επισήμως, να προσέλθει στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές προκειμένου να καταθέσει. Γι' αυτό ζητήθηκε η σύλληψη του κυρίου Αβραμόπουλου. Και αυτό είναι το σκάνδαλο.

τρομοκρατίας μπορεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Και εμείς το αποδεχόμαστε ως ισχυρισμό. Άλλωστε, διατηρεί στο ακέραιο το τεκμήριο της αθωότητας ο κύριος Αβραμόπουλος, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί αρνείται επανειλημμένος να προσέλθει στις ανακριτικές αρχές του Βελγίου και να καταθέσει για το περιβόητο σκάνδαλο του Qatar Gate. Πολύ γρήγορα, δύο λόγια να υπενθυμίσω αυτή την υπόθεση, στην οποία είχε μπλακεί η Εύα Καϊλή, είχε φυλακιστεί για αυτή την υπόθεση. Ως το 2019, ο κ. Αβραμόπουλος ήταν επίτροπος μετανάστευσης, ενώ το 2021 ξεκίνησε να αμείβεται από τη Fight Impunity, οργάνωση που είχε ιδρύσει δύο χρόνια νωρίτερα ο Ιταλός πρώην Ευρωβουλευτής και εμπλεκόμενος στο Qatar Gate, Αντώνιο Παντσέρι. Όταν ξέσπασε, και μόνο όταν ξέσπασε, το σκάνδαλο του Qatar Gate το 2022, στα τέλη του 2022, ο κύριος Αβραμόπουλος παραιτήθηκε από την Fight Impunity που εμπλεκόταν στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Στις κατασχεμένες από τις βελγικές αρχές σημειώσεις, ο Φραντζέσκο Τζόρτζι, σύντροφος της κυρίας Καϊλή, ανέφερε συναντήσεις του με τον κύριο Αβραμόπουλο με αξιωματούχους του Κατάρ στο Στρασβούργο και τη Νέα Υόρκη το 2019, όντας ο ίδιος ακόμη στη θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου. Καθώς έλεγε τότε και σημείωνε στο σημειωματάριό του ο κύριος Τζόρτζι, ότι το Κατάρ αφαιρέθηκε από τη μαύρη λίστα της Κομισιόν για τις Βίζες και λίγο αργότερα αυτό συνέβη με τη θετική έκθεση, μαντέψτε ποιου, του κυρίου Αβραμόπουλου.

2019 ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ είχε ευχαριστήσει με επιστολή του τον κύριο Ευρωμόπουλο για την ετοιμότητά του, λέει, να συμβουλεύσει την κυβέρνηση του Κατάρ στο θέμα της βίζας. Συμπτωματικά η κυρία Καϊλή με τον κύριο Ευρωμόπουλο το 2020 είχαν ταξιδέψει στο Κατάρ με τον Βέλγο Ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα, που αργότερα ενεπλάκηκε εκείνος, συμπτωματικά, στο σκάνδαλο του Κατάργκεϊτ.

Το Φεβρουάριο του 2020, γιατί υπάρχουν και συνομιλίες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ έστειλε μήνυμα στον κύριο Αβραμόπουλο. Έχει αποχωρήσει ο κύριος Αβραμόπουλος από τη θέση του Επιτρόπου Μετανάστευσης. Έστειλε μήνυμα στον κύριο Αβραμόπουλο για να του πει, να τον ενημερώσει ότι έχει προβλήματα στη σχέση του με την διάδοχο του κύριου Αβραμόπουλου, τη Σουηδέζα, όπως τη χαρακτήριζε τότε ο Υπουργός Εξωτερικών, και αναφερόταν στη Σουηδό Επίτροπο, Σουηδή, με συγχωρείτε, Επίτροπο Μετανάστευσης, την κυρία Γιώχανσον. Και ο κύριος Αβραμόπουλος του απαντούσε: έχω, λέει, κάποιες ιδέες πώς θα ξεπεράσει, λέει, το πρόβλημα, αλλά πρέπει να μιλήσουμε.

Λίγες ημέρες αργότερα ο κύριος Σταυρομόπουλος είχε συνομιλήσει με την κυρία Καϊλή και της είχε πει ότι είχε ραντεβού με την Σουηδή Επίτροπο και η κυρία Καϊλή του είχε υπενθυμίσει ότι θα πρέπει να δει πακέτο τα ζητήματα του Κουβέιτ, του Ομάν και του Κατάρ. Ζητήματα που αφορούσαν στη χορήγηση βίζας σε υπηκόους τρίτων χωρών. Ο κ. Σταυρομόπουλος είχε αρνηθεί στην ερευνά το οποιαδήποτε σχέση με το Qatar Gate, απειλώντας μάλιστα και με νομικές διαδικασίες αν υπάρξει αναφορά στο όνομά του. Και είχε επισημάνει τότε ότι ως επίτροπος είχε ενεργήσει αυστηρά σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφού λοιπόν ισχύουν όλα αυτά, θα το επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά, στο ακέραιο πιστεύουμε τον κύριο Σταυρομόπουλο, ποιος ο λόγος να αρνείται να προσέλθει στις ανακριτικές αρχές για να εξηγήσει όλα αυτά τα οποία έχει πει κατά καιρούς κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής έρευνας γύρω από το Qatar Gate.

Σήμερα διαβάστηκε λοιπόν στη Βουλή το αίτημα άρσης της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γιατί είναι και βουλευτής του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2014 στο 2019, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντζέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του Κατάργκεϊτ.

περιμένουν από το υλικό που θα διαμοιραστεί στις, άντε το είπα, κοινοβουλευτικές ομάδες να μάθουμε το ακριβές περιεχόμενο του διαβιβαστικού με το οποίο ζητούν οι βελγικές αρχές την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, προκειμένου να ακολουθηθούν τα δέοντα.

Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες που αναφέρουν ότι η δικογραφία κατά το βελγικό δίκαιο περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα για τον κύριο Αβραμόπουλο: ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο κ. Αβραμόπουλος έκανε μια δήλωση στην οποία αναφέρει τα εξής: μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται χωρίς καμία βάση η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ, λέει ο κ. Αβραμόπουλος. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της, Ursula von der Leyen. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Find Impunity μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή του ονόματός μου σε οποιαδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αμβάσιμων αναφορών, είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Και καταλήγει ο κ. Αβραμόπουλος ότι παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνει ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Πώς θα απευθυνθεί στην ελληνική δικαιοσύνη, ξεκινάμε από το τέλος, πάμε το πάνω. Έχει και άλλα ενδιαφέροντα η δήλωση του κ. Αβραμόπουλου για κάτι το οποίο διώκεται από την βελγική δικαιοσύνη. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, μας λέει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι λέει το ζήτημα αυτό επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του και έχει κλείσει η υπόθεση αυτή 3 χρόνια για εκείνον. Πώς έχει κλείσει? Α, μαντέψτε πώς. Όπως κλείνουν και οι υποθέσεις στην Ελλάδα, νομίζω ότι ενδιαφέρουν οι Ευρωπαίοι. Όχι. Όπως κλείνουν και οι υποθέσεις στην Ελλάδα με την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, για να είμαστε πιο ακριβείς, να τα χρεώσουμε μόνο σε αυτή την κυβέρνηση. Μέσα από τις κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες για το αν συστήνονται ή όχι προανακριτικές επιτροπές ή οδηγούνται κατηγορούμενοι πολιτικά πρόσωπα στο ειδικό δικαστήριο. Θυμάστε τι είχε δηλώσει ο Άδων Τζουριάδης? Εμείς έχουμε την πλειοψηφία, εμείς αποφασίσαμε ότι δεν πρέπει να διωχθεί ο Κώστας Αχιλέα Καραμαλής, εμείς κλείνουμε το θέμα. Η Βουλή αποφάσισε. Αυτό ακριβώς επικαλείται και ο κύριος Αβραμόπουλος, παραπέμποντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην απόφαση της Προέδρου, λέει, της Ursula von der Leyen, που είναι στο ίδιο κόμμα. Της Προέδρου της Ursula von der Leyen, κολλητής του Πρωθυπουργού, χαίρθηκε στα Χανιά, στο σπίτι του Πρωθυπουργού, είχαν διακοπές με τον σύζυγο. Τα θυμόμαστε όλα, έχουν μια ιστορία. Ναι, λοιπόν. Και λέει ο κ. Αβραμόπουλος ότι έχει λυθεί το θέμα αυτό. Εξανίσταται πώς τολμάει η βελική δικαιοσύνη και ανοίξει ξανά το θέμα, ενώ το έχει κλείσει η Ursula von der Leyen, ως άλλη δικαστής. Αυτό μας λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Αντί να πει ότι όχι, δεν έχει κλείσει η υπόθεση αυτή. Να πάει μέχρι τέλους, μέχρι τέρμα και να επιβεβαιωθεί ο αρχικός ισχυρισμός του. Δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή και ότι δεν θα την κλείσει με μια πολιτική απόφαση που πήραν εκεί μεταξύ τους. Αντιθέτως, όχι απλά δεν κάνει αυτό, αλλά αποφεύγει να προσέλθει και στις ανακριτικές αρχές του Βελγίου. Ίσως γιατί ήξερε τι θα ακολουθούσε. Δεν ξέρουμε. Το πρέπει να το απαντήσει ο κύριος Αβραμόπουλος, που δεν απάντησε με τη δήλωσή του ότι του έχει ζητηθεί 2 φορές, όπως μαθαίνουμε, να καταθέσει και έχει αρνηθεί.

Διαβάζω τίτλους σήμερα στα μέσα ενημέρωσης. Μουδιασμένο, λέει, το Μέγαρο Μαξίμου μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ρε παιδιά, με τόσο μουδιασμά από τόσα σκάνδαλα πρέπει να έχει παραλύσει το Μαξίμου. Τόσο μουδιασμά. Περπατάνε χιλιάδες μυρμήγκια πάνω σου. Τόσα σκάνδαλα. Τόσες υποθέσεις. Κι όμως. Τα μυρμήγκια εξαϊλώνεται. Σαν να έχουν πάρει το τέζα, ας πούμε, στο Μαξίμου. Θα σκοτώνει τα μυρμήγκια. Παίρνει κάνα μυρμήγκα και γύρω του ξεβολεύει λίγο, ρε παιδί μου, με το μούδιασμα έτσι προσωρινά, μερικές ώρες. Μέχρι το επόμενο σκάνδαλο. Έχει κανονικοποιηθεί όλο αυτό. Εντάξει. Οκ. Okay. Τι μούδιασμα τώρα. Δηλαδή, αν μουδιάσουμε τώρα για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τι θα πρέπει να κάνουμε αύριο για τον Χίψη. Πώς το ξέρω. Το ξέρω. Θα ακολουθήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξέρω γιατί η ιστορία το έχει αποδείξει. 7 χρόνια τώρα. Αν όχι αύριο ακριβώς, σε 10 μέρες, 15, βαριά 20 ημέρες.

ετοιμόλογοι. Πότε προλαβαίνετε, με... μπας τα ακούτε νωρίτερα από την ώρα που εγώ τα λέω. Το μούδιασμα, λέει η Σοφία, το μούδιασμα, λέει, για να περάσει χρειάζεται εντριβές και μαύρισμα. Τις εντριβές καταλαβαίνουμε. Το μαύρισμα, δεν ξέρω τι εννοεί. Καλοκαιρινό μαύρισμα, εκλογικό μαύρισμα, θα σας γελάσω.

Χθες είχαμε την υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου, σήμερα του κυρίου Αβραμόπουλου. Πούλος από εδώ, πούλος από εκεί. Καταλαβαίνετε τι παίρνουμε εμείς.

Το επιμύθιο πάντως της υπόθεσης της κυρίας Ασημακοπούλου, που καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25 και πλέον χιλιάδων αποδήμων, είναι ότι καταδικάστηκε για το λάθος της επειδή δεν είχε βουλευτική ασυλία. Για να καταλάβετε ακριβώς τι έχει συμβεί. Η κυρία Ασημακοπούλου καταδικάστηκε γιατί δεν είχε βουλευτική ασυλία, όπως είχαν άλλοι συναδελφοί της, που στη βάρδια τους, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δηλαδή, έγινε το θηριώδες σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατάφερα με απόφαση της κυβέρνησης να μην ελεγχθούν καν για τυχόν πολιτικές τους ευθύνες. Αν η κυρία Ασημακοπούλου είχε βουλευτική ασυλία, όχι 20 μήνες, ούτε 20 ώρες ποινή, ούτε 20 λεπτά καν. Κάποιοι θα πούν ότι, α, ορίστε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η κυβέρνηση ανοίγει το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Χρειάζεται λοιπόν αναθεώρηση του συντάγματος. Σύμφωνοι, αλλά κάθε αναθεώρηση του συντάγματος, σε κάθε αναθεώρηση του συντάγματος πρέπει να προηγείται η εξής προϋπόθεση. Να αποκτήσουν τα κόμματα, στην προκειμένη περίπτωση η κυβέρνηση, λίγη τσίπα. Προς το παρόν, αντί για τσίπα, το μόνο που βλέπουμε είναι η χοντρή πέτσα. Ο φίλος ο Δημήτρης, ευτυχώς λέει, κλείνουν τα δικαστήρια τον Αύγουστο να ξεμουδιάσουν στην κυβέρνηση. Σωστά, Δημήτρη. Είναι μια καλοκαιρινή ανάσα, ρε παιδί μου. Μπορεί να το δεις και έτσι. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Μεγάλη μουσική ανάσα. Να πάρουμε και μια ανάσα από τα σκάνδαλα, όπως καταλαβαίνετε. Είχαμε την υπόθεση κυρία Βραμόπουλου. Είχε προηγηθεί η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου. Μια υπόθεση που έφτασε στο τέλος της με τον τρόπο που έφτασε, έστω και σε πρώτο βαθμό. Μια καταδίκη 20 μηνών για την κυρία Ασημακοπούλου, αλλά και για τρεις ακόμη εμπλεκόμενους στην υπόθεση αυτή, που αμή τι άλλο θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων, πόσο μάλλον όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτά προσωπικά δεδομένα επιχειρήθηκε να αξιοποιηθούν πολιτικά, κάτι το οποίο χρεώθηκε η κυρία Ασημακοπούλου. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που λέγαμε και, και πριν την διακοπή, ότι η κυρία Ασημακοπούλου βρέθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών γιατί η ίδια δεν έφερε βουλευτική ασυλία. Μπορεί τα πράγματα να ήταν εντελώς διαφορετικά αν η κυρία Ασημακοπούλου είχε βουλευτική ασυλία. Κρατήστε το αυτό. Και υπάρχει επίσης και η διάσταση, διότι ήδη έχουν αρχίσει και εκδίδονται αποφάσεις πολιτών, από δήμων δηλαδή, των οποίων τα προσωπικά στοιχεία παραβιάστηκαν, διέρευσαν, έχουν αρχίσει να εκδίδονται αποφάσεις αποζημίωσης από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου για τους πολίτες, ποσών μερικών χιλιάδων ευρώ ανά περίπτωση. Εδώ θα τεθεί τώρα το θέμα αν το ελληνικό δημόσιο θα προσφύγει εναντίον εκείνων οι οποίοι χρεώνονται πλέον τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων και να αναζητήσουν τις αποζημιώσεις που αναγκάζονται να δώσουν μέσω δικαστικών αποφάσεων στους πολίτες από τους καταδικαστέντες. Πάμε να συνομιλήσουμε με έναν εκ των συνηγόρων που εκπροσώπησαν ανθρώπους οι οποίοι παραβιάστηκαν τα προσωπικά τους δεδομένα, τον κύριο Βασίλη Σωτηρόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Σωτηρόπουλε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Σας άκουσα χθες να δηλώνετε ότι χθες ήταν μια καλή ημέρα για το κράτος δικαίου. Για ποιο λόγο το είπατε?
1: Ναι, γιατί είχαμε την πρώτη απόφαση λοιπόν την ποινική, γιατί σε επίπεδο διοικητικών δικαστηρίων είχαμε ήδη αρκετές αποφάσεις που επιβάλλουν αποζημιώσεις στο ελληνικό δημόσιο, ένα μέρος των οποίων έχει ήδη καταβληθεί στους απόδημους. Αλλά τώρα εδώ είχαμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, ο οποίος ήταν σε μια ζωντανή διαδικασία, η οποία είχε ξεκινήσει από τον Μάρτιο και μέσα σε κάποιες δικασίες ολοκληρώθηκε χτες. Είναι βέβαια στον πρώτο βαθμό, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είναι μια ποινική καταδίκη στον πρώτο βαθμό. Έχει ασκηθεί ένδικο μέσο από την πλευρά των κατηγορουμένων για να δικαστεί η υπόθεση και στο δεύτερο βαθμό. Οπότε υπάρχει το δεξιμένο της αθότητας και όλα αυτά. Άρα εδώ έχουμε όμως μια πρώτη φορά για την οποία έστω και σε πρώτο βαθμό καταδικάζονται πολιτικά πρόσωπα για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο, είναι όντως μια ιστορική στιγμή, γιατί δεν έχει ξανακαταγραφεί, και σε ποινικό επίπεδο τουλάχιστον, έτσι. Και επομένως έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία τόλμησε κανονικά να επιβάλλει τον νόμο όπως θα το έκανε για κάθε άλλον πολίτη, χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμό.
0: Κυρία Σωτηρόπουλε, ήταν τυχερό, εντός αγωγικών όρων, το κράτος δικαίου στο οποίο αναφερόμαστε, γιατί συγκεκριμένη περίπτωση το συγκεκριμένο εμπλεκόμενο πολιτικό πρόσωπο δεν είχε βουλευτική ασυλία.
1: Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν έπρεπε να αποφασιστεί άρση βουλευτικής ασυλίας, το οποίο θα σήμαινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφάσισε, έτσι, όχι η Βουλή, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η εξέλιξη πράγματι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο παρελθόν έχει προστατεύσει βουλευτές και Έλληνες βουλευτές από την αντιμετώπιση των δικαστικών, ας πούμε, υποχρεώσεών τους με την βουλευτική ασυλία. Εδώ όντως είχαμε αυτή τη διαφοροποίηση, η οποία ήταν βοήθησε τέλος πάντων στη διαλεύκανση της υπόθεσης, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο που λέμε τώρα. Άρα κρατάμε ότι η βουλευτική ασυλία ήταν όντως ένα εμπόδιο που δεν αντιμετωπίσαμε σε αυτή την υπόθεση. Εδώ πρέπει να σας πω, επειδή εντάξει, έχω εκπροσωπήσει και βουλευτές, τώρα η τάση είναι να απαραιτούνται για τις μεγάλες υποθέσεις από την
0: βουλευτική ασυλία,
1: προκειμένου να διευκολύνουν την δικαιοσύνη και να καθαρίσουν και το όνομά τους, αν αυτό οδηγεί σε αθώωση, έτσι. Να θυμίσω την υπόθεση του Ρένα Ντού, ας πούμε, πέρσι και πρόπερσι, μόνη της παραιτήθηκε από την ασυλία της κλπ. Και έδωσε τον αγώνα κανονικά στο δικαστήριο χωρίς κανένα εμπόδιο τέτοιου είδους. Οπότε υπάρχουν και αυτά.
0: Επειδή το ποινικό σκέλος της υπόθεσης όντως κινείται παράλληλα με τις υποθέσεις επιδίκασης αποζημιώσεων για εκείνους οι οποίοι τα προσωπικά τους δεδομένα διέρευσαν, το ερώτημα είναι αν θα ακολουθήσει μια επόμενη διαδικασία, δηλαδή αν η πολιτεία, το κράτος θα πρέπει να προσφύγει εναντίον των καταδικαστέντων όταν και εφόσον τηλεσυνδικής υπόθεση και επιβεβαιωθούν οι ποινές.
1: Αυτό. Αυτό γίνεται ως εξής. Όταν τελεσυνδικήσουν οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, ναι, και εδώ έχουν τελεσυνδικήσει γιατί είναι μικρά τα ποσά και δεν έχουν ασκηθεί εφέσεις, είναι όλα κάτω από 5.000 ευρώ, μετά πρέπει να δει αν το ποινικό δικαστήριο θα καταλήξει σε κάποια υπαίτια πρόσωπα, σε αμετάκλητο βαθμό όμως, έτσι, δηλαδή δεν γίνεται αυτό με μια πρωτόδικη καταλήξη. Όταν, αν λοιπόν ευρεθούν υπαίτια πρόσωπα για τις ευθύνες που αποδόθηκαν στο ελληνικό δημόσιο, και εδώ επιτρέψτε μου δεν αφορά όλους τους κατηγορούμενους αυτό, αλλά μόνο το πρόσωπο που υπηρετούσε εκείνη την περίοδο, εάν λοιπόν υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη, τότε το διοικητικό δικαστήριο πια θα κάνει την αναζήτηση ποσών, ας πούμε, και τον καταλογισμό αυτών. Αλλά είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό.
0: Σωστά, σωστά. Είναι υποχρεωμένη. Η ερώτηση είναι η εξής, νομικά θέλω να το ρωτήσω. Είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να αναζητήσει τα ποσά των αποζημιώσεων από εκείνο που έχει καταδικαστεί αμετάκλητα?
1: Ναι, γενικά το κάνει. Όταν είναι γνωστή.
0: Θέλω να πω, δεν είναι στην διακριτική ευχέρεια να το κυνηγήσει ή όχι.
1: Όχι, και το κάνει, είναι δεσμευτικό. Όταν δηλαδή είναι γνωστοί οι δράστες σε τέτοιο επίπεδο, σε μετάκλητο επίπεδο, τότε το κάνει. Δηλαδή γίνεται μια διαδικασία που αναζητώνται αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί από το κράτος.
0: Κύριε Σωτηρόπουλε, επειδή έχετε ασχοληθεί με υποθέσεις προσωπικών δεδομένων, θα ήθελα να προεκτείνουμε λίγο μια αφορμή την απόφαση αυτή τη συζήτησή μας. Διότι εντάξει, πλησιάζουν και εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν, και θα ξαναγίνουμε μάρτυρες ως πολίτες, παύλα ψηφοφόροι, του καταιγισμού μηνυμάτων, email, προσωπικών μηνυμάτων ή και τηλεφωνημάτων από υποψηφίους οι οποίοι ούτε τους ξέρουμε, ούτε τους γνωρίζουμε, ούτε ποτέ δώσαμε τη συνένεσή μας για να έχει προσωπικά δεδομένα. Θέλω να πω,
1: έχω μια σημαντική αλλαγή. Από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το 2024 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τον καινούριο κανονισμό για την πολιτική επικοινωνία, το οποίο απαγορεύει τελείως τη χρήση λίστας. Επιτρέπει να στείλουν οι πολιτικοί τέτοια άμεσα μηνύματα, SMS, email, newsletter και τέτοια, μόνο εφόσον έχουν τη συγκατάθεσή τους ή μόνο εφόσον οι ίδιοι έχουν δώσει στα κόμματά τους και το κάνει το κόμμα, όχι ο εκάστοτε υποψήφιος. Από εκεί και πέρα οι λίστες που διακινούνται έχει απαγορευτεί πια από το 24 να γίνεται αυτό. Θα το δείτε όταν έρθουν οι εκλογές και η αρχή προσωπικών δομών θα βγάλει τις κατευθυντήριες γραμμές της όπως σε κάθε προεκλογική περίοδο. Θα το αναφέρει ότι έχουμε τον καινούριο κανονισμό της Ευρωπαϊκής, δεν το επιτρέπει αυτό. Και εκεί θεωρώ, κοιτάξτε, και μετά από αυτή την καταδίκη θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά στις επόμενες εκλογές από την ανησυχία και τον ίδιο των υποψηφίων, μήπως εμπλακούν, ας πούμε, σε αντίστοιχες.
0: Άρα μας λέτε ότι τέρμα η μαζική αποστολή μηνυμάτων και μάλιστα απέναντι σε πολίτες οι οποίοι ποτέ δεν έχουν συνενέσει στο να έχει κάποιος το τηλεφωνικό αριθμό ή το email.
1: Ναι, έχει γίνει πολύ πιο αυστηρό πια το νομικό πλαίσιο και δεν νομίζω θα το ρισκάρουν. Εντάξει, μπορεί να γίνουν και τέτοια φαινόμενα και στις επόμενες εκλογές, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά σας λέω ότι έχουν γίνει τόσο αυστηρά τα πράγματα πια που θεωρώ ότι θα είναι περιορισμένο. Θα αναγκαστούν να περιοριστούν στις συγκαταθέσεις που έχουν δώσει οι πολίτες, στους δεδομένους υποψήφιους για να παίρνουν τα μηνύματά τους. Και από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό που έχουμε δει να γίνεται, οι μαζικές αποστολές από αγνώστους εμάς, ενώ αγνώστους που δεν έχουμε δώσει τους αριθμούς μας, SMS κλπ. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει τελειώσει.
0: Όταν συμβαίνει αυτό, όποτε και όταν συμβαίνει αυτό, πώς πρέπει να το διαχειριστεί ο πολίτης?
1: Κοιτάξτε, συνήθως αυτά ξεκινούν με μια καταγγελία στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία καλεί τον υποψήφιο σε απολογία για να δει αν έχει χρησιμοποιήσει νόμιμα τις πληροφορίες αυτές. Εάν ο υποψήφιος αποδείξει ότι όχι, είχαμε συγκαταθέσεις κλπ. και επιτρεπόταν να το κάνουμε, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Εάν όμως δεν το αποδείξει, επιβάλλεται ένα πρόστιμο διοικητικό από την αρχή προσωπικών δεδομένων, που μετά για να το ακυρώσει ο υποψήφιος πρέπει να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Mm-hmm. Είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία και συνήθως απορρίπτεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Σωτηρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Βασίλης Σωτηρόπουλος, νομικός, ένας εκ των νομικών εκπροσώπων συνολικά 90 από δήμων που υπήρξαν θύματα αυτής της διαρροής. Υπήρξαν και άλλοι συνάδελφοι του δικηγόροι που εκπροσώπησαν επίσης αντίστοιχα από δήμους σε αυτή την πρωτοβάθμια ποινική διαδικασία. Η υπόθεση προφανώς και θα συνεχιστεί στο εφετείο. Η χθεσινή δικαστική απόφαση επίσης προφανώς δεν κάπτει το τεκμήριο της αθωότητας των κατηγορουμένων, το οποίο ισχύει μέχρι την τυχόν αμετάκλητη καταδίκη τους, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πρώτο ράπισμα στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και μάλιστα για πολιτική εκμετάλλευση, για πολιτική αξιοποίηση, όπως επιχειρήθηκε από την πλευρά της κυρίας Ασημακοπούλου και επιχειρήθηκε επίσης και από την πλευρά της κυβέρνησης. Ακόμη και η καταδικαστική απόφαση, έστω και πρωτοβάθμια, εις βάρος της κυρίας Ασημακοπούλου να υποβαθμιστεί σε τέτοιο βαθμό, με αποτέλεσμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης να υποστήριξε ότι εντάξει, ένα email έστειλε. Ένα email, είπε ο κ. Μαρινάκης, έστειλε η κυρία Ασημακοπούλου. Έτσι αξιολόγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη διαρροή των 25.000 των δεδομένων, μάλλον των προσωπικών δεδομένων, 25.500 από δήμων ψηφοφόρων του εξωτερικού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος παρεπιπτόντος δεν είναι ούτε γιατρός, ούτε πολιτικός μηχανικός, ούτε ελεύθερος επαγγελματίας, ούτε επιχειρηματίας, ούτε ιδιωτικός υπάλληλος. Είναι δικηγόρος. Ο κ. Μαρινάκης είναι δικηγόρος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και με αφορμή αυτή την καταδικαστική απόφαση, αυτό που βρήκε να πει είναι ότι, εντάξει, ένα email έστειλε. Και είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που έχει φέρει και την νομική ιδιότητα.

0: Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα, λιγότερο από μία ώρα, ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε στις φωτιές, όχι τις πολιτικές. Πάμε στις πραγματικές φωτιές. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζουμε θέμα. Με αφορμή την ενεργοποίηση ενός πολύ σημαντικού δικτύου πυρομετεωρολογικών σταθμών. Ένας από αυτούς τους σταθμούς μάλιστα έχει τοποθετηθεί και στην Κρήτη, 14 στο σύνολο, με στόχο να δίνεται η δυνατότητα για επιτήρηση των πυρομετεωρολογικών συνθήκων και υπολογισμό των δικτών κινδύνου πυρκαγιάς. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον ερευνητή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Γιάνναρο. Καλησπέρα, κύριε Γιάνναρε. Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Γιάνναρο. Καλησπέρα, κύριε Γιάνναρε.

0: για όλο το εθνικό αστροσκοπείο. Στο πλαίσιο αυτού προμηθευτήκαμε και εμείς τον εξοπλισμό τον απαιτούμενο για το δίκτυο αυτό. Τώρα, το δίκτυο αυτό είναι, αποτελείται από σταθμούς οι οποίοι είναι μετεωρολογικοί, δηλαδή μιλάμε για ένα κλασικό μετεωρολογικό σταθμό, με δύο διαφοροποιήσεις. Η πρώτη είναι ότι οι σταθμοί αυτοί είναι πλήρως αυτονομημένοι ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, δεν χρειαζόμαστε σύνδεση του διαδίκτυου, όλα παρέχονται μέσα από τον ίδιο το σταθμό. Υπάρχουν φωτοβολταϊκά, υπάρχουν μπαταρίες, υπάρχουν κάρτες SIM με τις οποίες γίνεται όλη η επικοινωνία με το σταθμό. Και η δεύτερη και πιο σημαντική διαφοροποίηση από υφιστάμενους μετεωρολογικούς σταθμούς είναι ότι έχουμε πάει πλέον σε απομακρυσμένες, όπως λέγονται στην ορολογία της μετεωρολογίας, τοποθεσίες. Απομακρυσμένες τοποθεσίες σημαίνει ότι προσπαθήσαμε, δεν το έχουμε καταφέρει σε όλους τις θέσεις, αλλά τις περισσότερες το έχουμε καταφέρει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο μακριά γίνεται από την ανθρώπινη επίδραση, μακριά από αστικά κέντρα και όσο πιο κοντά γίνεται μέσα στο δασικό περιβάλλον. Και το κάνουμε αυτό για να έχουμε στην ουσία όσο πιο αντιπροσωπευτικές μετρήσεις των πυρομετρολογικών συνθήκων που αφορούν στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας. Όλες οι μετρήσεις τώρα αυτών των σταθμών, πέρα από το να δίνουμε μια πληροφόρηση για τη θερμοκρασία, την υγρασία, την βροχή, τον άνεμο και την ηλιακή ακτινοπολία, όλες αυτές οι μετρήσεις αξιοποιούνται για να υπολογίζουμε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τυποποιημένους πυρομετρολογικούς δείκτες, όπως είναι ο Hot Dry Wind για παράδειγμα, αλλά και ολόκληρα συστήματα εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς, όπως είναι για παράδειγμα το καναδικό σύστημα πυρομετρολογικών δικτών, αλλά και το αντίστοιχο αμερικάνικο.
1: Για να καταλάβουμε, κύριε Γιάννα, τη διαφορά και τι προσθέτει στην εργαλειοθήκη εκτίμησης κινδύνου αυτό το δίκτυο, πείτε μας μέχρι και τώρα, μέχρι και μάλλον πέρυσι, μέχρι και την περσινή αντιπυρική περίοδο, τι είχατε στη διάθεσή σας και τι προστίθετε ως στοιχεία εννοώ.
0: Σωστά, μέχρι την περσινή αντιπυρική περίοδο είχαμε στη διάθεσή μας το ήδη πάρα πολύ πυκνό δίκτυο της μονάδας του ΜΕΤΕΟ. Μπορούσαμε να αξιοποιούμε κάποιους από τους σταθμούς αυτούς, και λέω κάποιους γιατί ο κύριος περιορισμός του τράμενου δικτύου ήταν απλά ότι οι περισσότερες θέσεις ήταν μέσα στο αστικό περιβάλλον ή πολύ κοντά στο αστικό περιβάλλον. Οπότε δεν είχαμε ακριβή εικόνα συνθηκών αντιπροσωπευτικών μέσα στα δασικά οικοσυστήματα, εκεί πέρα δηλαδή που ενδέχεται να ξεσπάσει ή να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά. Οπότε αυτή τη στιγμή ερχόμαστε με αυτούς τους 14 πυρομετεωρολογικούς σταθμούς να συμπληρώσουμε και να ενισχύσουμε το ήδη πυκνό δίκτυο του ΜΕΤΕΟ και ταυτόχρονα να έχουμε μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα για το ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στα δασικά οικοσυστήματα και άρα να κάνουμε μια καλύτερη επιτήρηση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο του ποιος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για να ξεσπάσει μια πυρκαγιά, ποια είναι η φλεκτότητα δηλαδή, αλλά και όταν ξεσπάσει να έχουμε μια εικόνα των συνθηκών που επηρεάζουν την εξάπλωση και την συμπεριφορά της. Επιπροσθέτως, αν μου επιτρέπετε να αναφέρω και αυτό γιατί είναι σημαντικό, επιπροσθέτως σε τρεις από τους σταθμούς αυτούς, στην Πεντέλη, στον Ημιτό, στην Αττική και στον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής, υπάρχει και αισθητήρας που μετράει απευθείας πλέον την υγρασία στα νεκρά καύσιμα. Είναι νεκρά καύσιμα, είναι η βλάστηση εκείνη η οποία έχει πεθάνει και χρησιμοποιείται από τη φωτιά για να μπορεί αυτή να μεταδίδεται. Οπότε σε αυτές τις τρεις τοποθεσίες, Πεντέλη, Ημιτό και Ταξιάρχη στη Χαλκιδική, έχουμε απευθείας μέτρηση της εφλεκτότητας.
1: Οι σταθμοί είναι 14. Άρα το ερώτημα, ένας είναι στην Κρήτη. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι στο Ρέθινο.
0: Είναι δύο στην Κρήτη. Ο ένας είναι στο Μαριού στο Ρέθινο και ο άλλος είναι στα Σχοινοκάψαλα στο Λασίθι.
1: Σχοινοκάψαλα λοιπόν Λασίθι. Δύο λοιπόν σταθμοί στην Κρήτη. Φαντάζομαι έχουν τοποθετηθεί σε κάποια δασική περιοχή, σωστά?
0: Σωστά. Είναι και οι δύο τοποθετημένοι σε δασικές περιοχές.
1: Το ερώτημά μου λοιπόν με αυτούς τους δύο που έχουν μια τεράστια χιλιομετρική απόσταση μεταξύ τους. Μέχρι τι, δηλαδή τα δεδομένα που παίρνετε και θα πάρετε από το σταθμό για παράδειγμα στα Σχοινοκάψαλα, στο Λασίθι. Μέχρι πού σας δίνει εικόνα, δηλαδή αν αντλήσετε στοιχεία από το συγκεκριμένο σταθμό, είναι για τι χιλιομετρική ακτίνα?
0: Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε με κάποια χιλιομετρική ακτίνα. Σίγουρα μας δίνουν αντιπροσωπευτικά δεδομένα για την ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, σε κάθε μία περιοχή μπορεί να υπάρχει μία διαφοροποίηση της αντιπροσωπευτικότητας λόγω του γεωμορφολογικού αναγλύφου. Στις συγκεκριμένες δύο περιοχές, αλλά και σε όλες τις θέσεις όπου έχουμε

0: τοποθετήσει αυτή τη στιγμή τους σταθμούς. Προσπαθήσαμε να επιλέξουμε σημεία τα οποία να μας δίνουν όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικές συνθήκες για μεγαλύτερες γεωγραφικές ζώνες. Καταλαβαίνει βέβαια κανείς και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλύψουμε κάθε διαφορετικό σημείο κάθε περιοχή, ώστε να έχουμε μια ακριβέστατη εικόνα.
1: Άρα ουσιαστικά μπορείτε για μια μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή να πάτε την τάση, δηλαδή να δείτε τις συνθήκες γενικότερα που επικρατούν. Για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο, σήμερα που μιλάμε, γιατί μπήκα τώρα στα στοιχεία των σταθμών, είναι στην κορυφή της επικινδυνότητας, για σήμερα μιλάμε, το Ρέθυμνο, που δεν ξέρω βέβαια σε ποια περιοχή μπορεί να, η επικινδυνότητα αυτή να περιλαμβάνει, αλλά ο κύριος...
0: Μιλάμε για το νότιο Ρέθυμνο και το νότιο Λασίθι και οι δύο θέσεις επιλέχθηκαν σε περιοχές οι οποίες γνωρίζουμε ότι με το βοριά, όταν φυσάει βοριάς πάνω από το Αιγαίο, γνωρίζουμε ότι οι περιοχές αυτές καταγράφουν πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης και επιπροσθέτως έχουν και συχνό ιστορικό δασικό πυρκαγιόν. Οπότε θέλαμε να έχουμε εικόνα της επικινδυνότητας σε αυτή την περιοχή. Για παράδειγμα, επειδή μιλήσατε για την προσπευτικότητα, οι συνθήκες που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο Μαριού, στο Έθιμο, στα Σχοινοκάψαλα, στο Λασίθι, δεν είναι αντιπροσωπευτικές των συνθήκων επικινδύνου στη βόρεια, στην αντιδιαμετρικά βόρεια πλευρά. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία του να ψάχνουμε τοποθεσίες και να εγκαθιστούμε στοχευμένα σταθμούς σε τέτοια απομακρυσμένα μέρη, ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις.
1: Έχουμε λοιπόν κίνδυνο πολύ υψηλό σήμερα στα νότια του Ρεθύμνου, με δυσκολία ελέγχου, εννοείται δυσκολία ελέγχου της πυρκαγιάς, αν τυχόν ο Μηγέν το ξεσπάσει.
0: Σωστά.
1: Πολύ υψηλή.
0: Σωστά.
1: Άρα.
0: Σωστά. Τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω τι είναι ακριβώς αυτός ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος που βλέπετε υπολογίζεται πλέον σε ωριαία βάση. Εάν μπείτε για παράδειγμα μετά από 1, 2, 3 ώρες, είναι πάρα πολύ πιθανό κατά τη διάρκεια
1: να
0: πηγαίνουμε, δηλαδή προς το βράδυ, θα έχει αλλάξει. Γιατί χρησιμοποιούμε ένα σύστημα πυρομετρολογικών δικτών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ανά μία ώρα να υπολογίζουμε το νέο κίνδυνο με βάση τις συνθήκες που επικρατούν και την ώρα που υπολογίζουμε το κίνδυνο, αλλά και τις προηγούμενες ώρες.
1: Τώρα, όση ώρα μιλάμε, έχει ανανεωθεί 2 φορές από στις 3 και 10, είναι η τελευταία ενημέρωση που έχει τα στοιχεία. Έχει πέσει ο άνεμος, μιλάω για τη συγκεκριμένη περιοχή του Μαριού Ρεθύμνου, από τα 50 κάτι χιλιόμετρα που το είδα την πρώτη φορά, έχει πέσει στα 45. Παραμένει ο κίνδυνος πολύ υψηλός, η δυσκολία ελέγχου πολύ υψηλή. Τι σημαίνει υγρασία νεκρών καυσίμων?
0: Η υγρασία νεκρών καυσίμων είναι μια εκτίμηση για το πόσο νερό περιέχουν τα λεγόμενα λεπτά νεκρά δασικά κάσμα. Μιλάμε δηλαδή για τα πεσμένα φύλλα, τα ξερά χόρτα, μικρά κλαδάκια, πολύ μικρούς θάμνους. Όλα αυτά τα οποία ανταποκρίνονται πάρα πολύ γρήγορα στις αλλαγές της θερμοκρασίας και της υγρασίας και επομένως καθορίζουν την εφλεκτότητα, το πόσο εύκολα δηλαδή ξεκινάει μια φωτιά αλλά και το πόσο γρήγορα στη συνέχεια διαδίδεται η φωτιά. Όσο πιο χαμηλές είναι οι τιμές αυτές, τόσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση. Και ο χρωματισμός τον οποίο βλέπετε στις τιμές αυτές, το πορτοκαλί για παράδειγμα για εμάς, σημαίνει συνθήκες επαγρύπνησης. Επαγρύπνηση σημαίνει ότι δεν είμαστε ακόμη σε επικίνδυνα εντός αγωγικών νερά, αλλά χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να παρακολουθούμε την κατάσταση. Όταν θα μπούμε για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι, θα δούμε και κόκκινο, όπου το κόκκινο σημαίνει ότι πλέον οι τιμές που καταγράφουμε είναι στα όρια των επικίνδυνων συνθήκων, είτε ως προς τον άνεμο, είτε προς την περιεχόμενη υγρασία των δασικών καυσίμων.
1: Το συζητούσαμε, θυμάμαι και πέρυσι, ένας από τους σημαντικούς δείκτες για εσάς είναι το ποσοστό υγρασίας στο υπέδαφος, δηλαδή πόσο ξηρό είναι το υπέδαφος, πότε έβρεξε τελευταία φορά και τι ποσοστά βροχή σημειώθηκαν κατά τη χειμερινή κυρίως περίοδο. Μέχρι και πέρυσι λοιπόν το ποσοστό της επικινδυνότητας ήταν αρκετά υψηλό για την Κρήτη, με υψηλό δείκτη ξηρασίας για το νησί, και θέλω να ρωτήσω φέτος, επειδή και μάλιστα προς το τέλος της χειμερινής περίοδου είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις που βοήθησαν εδώ να τονωθεί πάρα πολύ το υδάτινο δυναμικό του νησιού, κυρίως στα ανατολικά. Σε τι επίπεδο λοιπόν είναι το ποσοστό ξηρασίας φέτος για την Κρήτη?
0: Δεν θέλω να σας πω ψέματα, οπότε δεν θα σας πω ακριβώς ποιο είναι το ποσοστό, διότι δεν έχουμε εικόνα για το πόσο είναι αυτή τη στιγμή, σε τι επίπεδα βρίσκεται η εδαφική υγρασία στο νησί της Κρήτης. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι πράγματι βοήθησαν οι βροχές που είχαμε το τελευταίο δίμηνο, ωστόσο σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία γενικά βίωσε έναν αρκετά υγρό χειμώνα, όχι μόνο σαν ποσότητα βροχής που έπεσε, αλλά και σαν διασπορά ημερών που έδεχε. Mm-hmm. Ήταν ένας καλός ιετικά χειμώνας. Η Κρήτη σε σχέση λοιπόν με την εικόνα της υπόλοιπης Ελλάδας θα έλεγα ότι είναι η πιο αδικημένη. Εκεί πέρα είχαμε ένα έλλειμμα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Φαίνεται οι βροχές αυτές του τελευταίου διμήνου κάπως λίγο να βοήθησαν. Ωστόσο, πηγαίνοντας μέσα στο καλοκαίρι και με τις βροχές πλέον να περιορίζονται, διότι μπαίνουμε σε ένα δίμηνο στο οποίο τυπικά δεν έχουμε ιδιαίτερες βροχές στη χώρα μας, αυτό περιμένουμε και κλιματολογικά, θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Υπάρχουν κάποιες, έτσι και κλείνω με αυτό, διαφορές της φετινής περίοδου ως εκτίμηση εννοώ. Αν θα είναι δυσκολότερη ή ευκολότερη, είμαστε τόσο στα ίδια επίπεδα σχέση με πέρυσι.
0: Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι λόγω ακριβώς του χειμώνα που περιγράψαμε προηγουμένως, που ήταν αρκετά υγρός σε ένα στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας με πολλές μέρες βροχής, έχουμε αυτή μια βλάστηση. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα μπούμε πλέον μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο και αν έχουμε περιόδους με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή καυσονικά επεισόδια, τότε όλη αυτή η βλάστηση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυτονία θα ξεραθεί και θα αποτελέσει το καύσιμο για ενδεχόμενες επικράγειες. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μας ανησυχεί κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Ωστόσο δεν έχουμε εικόνα προγνωστικά για το αν θα έχουμε και πότε καύσιμες στην χώρα μας. Το μόνο το οποίο βλέπουμε ως σήμα στα δεδομένα των εποχικών προγνώσεων καιρού είναι αυτό το οποίο βλέπουμε παραδοσιακά εντός πολλών εισαγωγικών τα τελευταία καλοκαίρια, ότι πάμε για ένα καλοκαίρι θερμότερο του κανονικού. Αλλά εάν αυτό θα μεταφραστεί σε κύματα καύσωνα ή απλά σε ένα καλοκαίρι όπου μεσοσταθμικά η θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη από τις κανονικές, αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε δυστυχώς.
1: Κύριε Γιάννα, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Γιάνναρος, ο Θόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και όση ώρα μιλάμε, να δώσουμε την είδηση, δεν αφορά στην Κρήτη, αλλά νομίζω είναι σημαντική. Έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεο. Τεράστια κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάνω από 40 πυροσβέστες, περισσότερα από 10 πυροσβεστικά οχήματα για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Υπάρχουν και ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα που συνδράμουν στην κατάσβεση και λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στο περιμετρικά του εργοστασίου, στο δικό δίκτυο.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πριν κλείσουμε με την τοπική επικαιρότητα και τα όσα έγιναν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Μεταναστευτικό, θα σταθούμε για λίγο ακόμη στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα με αφορμή τη σημερινή παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη. Ο οποίος βρέθηκε σε εκδήλωση σήμερα και ανακοίνωσε την εισάγεται τροπολογία στη Βουλή για, την, για να ψηφιστεί για την εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης, δικαστικής απόφασης του Αρείου Πάγου που αφορά στον τοκισμό των δανείων. Μια απόφαση του Αρείου Πάγου που από το Φεβρουάριο έχει καταστήσει σαφές ότι επί 16 χρόνια, από το 2010 δηλαδή, οπότε εκεί είχαμε τον νόμο Κατσέλη, ο τοκισμός των δανείων στη χώρα γίνεται παράνομα.

0: Άκουγα λοιπόν με προσοχή τον κύριο Πιερακάκη και έλεγα, τι φοβερή αυτή η κυβέρνηση. Πόσο ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Τι τεράστια νομοθετική τομή κάνει για να αποκαταστήσει αυτή την τεράστια αδικία από την οποία έχουν υποφεληθεί οι τράπεζες δισεκατομμύρια ευρώ επί 16 χρόνια, διότι τόκιζαν υπερπολαπλάσια τα δάνεια. Και μάλιστα ο κύριος Πιερακάκης προχώρησε και σε συγκεκριμένα παραδείγματα που αποτυπωνόταν η κλοπή, γιατί περί κλοπής πρόκειται, σε μηνιαία βάση, πόσο έκλεβαν. Και εξακολουθούμε και σήμερα που μιλάμε να κλέβουν οι τράπεζες τους δανειολήπτες κάθε μήνα. Το που λέμε το καλαμάκι, το ρουφάνε, το αίμα. Αυτό. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι. Και άκουγα τον κύριο Πιερακάκη και έλεγα, μπράβο, μπράβο στην κυβέρνηση. Δηλαδή, αν κάποιος δεν γνώριζε ότι έχει εκδοθεί η απόφαση, ή κάποιος δεν το γνωρίζει, γιατί είναι πολλοί που ακόμη δεν είναι ενημερωμένοι, δεν μην κοιτάτε τώρα. Όσοι εδώ ελάχιστοι παρακολουθείτε, όσοι έχετε 5-6 ώστε παρακολουθείτε αυτή τη ραδιοφωνική ζώνη, όπου έχουμε κάνει εκτενείς αναφορές και φυσικά συζητήσεις με νομικούς και όχι μόνο για την υπόθεση του παράνομου τοκισμού, όχι τώρα, όχι με την καθαρογραφή της απόφασης, πολύ νωρίτερα. Λοιπόν, μην νομίζετε λοιπόν ότι όλοι είναι ενημερωμένοι. Άρα, όποιος δεν είναι ενημερωμένος για την απόφαση του Αερίου Πάγου, ακούγοντας αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως, θεωρεί ότι η κυβέρνηση, μπράβο της, όχι να την ψηφίσω, θα την ψηφίσω, χέρια πόδια, σούμπιτος να μπούμε στο φάκελο, να στήριξω την κυβέρνηση. Ακούγοντας τον Υπουργό Οικονομικών να λέει αυτά που είπε σήμερα. Για να τον ακούσουμε.
1: Ο τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού. Θα πω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα τι σημαίνει αυτό. Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Ερχόμαστε και λέμε ότι για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας. Και να προσθέσω ότι αυτό ερχόμαστε να το κάνουμε στο πλαίσιο ενός νομοσχεδίου. Θα κατατεθεί σήμερα η τροπολογία, θα ψηφιστεί με το καλό αύριο στη Βουλή. Το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Και αποτυπώνει μια ολόκληρη και μια ενιαία φιλοσοφία για το πώς αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να δίνεις ανάσα στον κόσμο, ειδικά σε όσους έχουν περισσότερο ανάγκη. Μένει ότι ο τόκος.
0: Λοιπόν, είναι σε επανάληψη αυτό, το ακούσαμε. Η προπαγάνδα της αλλίωσης της πραγματικότητας σε μια δήλωση ενός λεπτού, όπου έχει γίνει από αυτήν την κυβέρνηση τέχνη. Πήραν τη δικαστική απόφαση του Αερίου Πάγου, που επιβεβαιώνει ότι τόσα χρόνια οι τράπεζες παράνομα τόκιζαν τα δάνεια και την οποία απόφαση είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν στο ακέραιο. Και τι έκαναν? Έκαναν αυτό που ακούσατε. Την παρουσιάζουν ως κυβερνητική πρωτοβουλία που σώζει τους δανειολήπτες και μάλιστα το που δεν λένε είναι ότι δεν τους σώζει κιόλους. Διότι με την τροπολογία που φέρνουν προχωρούν και σε εξαιρέσεις. Το που μελετούσαν, θυμάστε που το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι μελετάνε, λέει, έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση και μελετάνε επί της δικαστικής απόφασης πώς θα την εφαρμόσουν. Πρωτοφανές αυτό. Και είναι μια κανονικότητα σε αυτή τη χώρα. Έτσι λοιπόν, μελέτησαν, αφού μελέτησαν, αποφάνθηκαν ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει τη λέει για άλλους και γι' αυτό εξαιρούνται όσοι δανειολήπτες έχουν ολοκληρώσει τη ρύθμιση ή έχουν βγει εκτός. Δηλαδή τους λένε ότι σας φάγαμε τα λεφτά. Όχι κυβέρνηση, είμαστε δίκαιοι, όχι. Αλλά δεν λέγαμε τίποτα όσα χρόνια σας έτρωγαν τα λεφτά. Αλλά αφού απομακρυνθήκατε τώρα από το ταμείο, δηλαδή τη ρύθμιση, είτε γιατί την ολοκληρώσατε, δηλαδή ξεπληρώσατε το δάνειο, είτε γιατί τη χάσατε, γιατί δεν καταφέρατε καν να το ξεπληρώσετε, ουδέν λάθος. Τα λέμε λάθος, δεν είναι λάθος. Ουδέν μία κλοπή αναγνωρίζεται. Γιατί περικλοπής, το είπα, πρόκειται. Και δεν υπάρχει ένας να ρωτήσει τον κύριο Πιερακάκη το εξής, με αφορμή μάλιστα και τα ποσά της κλοπής που παρουσίασε. Καλά, επί 7 χρόνια, γιατί επιτρέπατε στις τράπεζες να κλέβουν τον κόσμο και τους σώζετε τώρα και μόνο μετά την απόφαση του Αερίου Πάγου? Αυτό έχει συμβεί. Πήραν την απόφαση του Αερίου Πάγου, πάμε και σε εκλογές τώρα, Οπότε τέλος πάντων, έρθουν, πλησιάζουμε τώρα φθινόπωρο, άνοιξη. Σου λέει ρε παιδί μου, πόσοι ξέρουν τώρα την απόβαση του αεροπάγου, το παρουσιάσουμε εμείς τώρα ότι είναι μπις. Βγαίνουμε μπροστά και κάνουμε και νομοθετική ρύθμιση. Για μια απόβαση η οποία δεν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, εφαρμόζεται, τελεία. Δεν ξέρω, δηλαδή, όταν σε πιάνουν, καταδικάζει για κλοπή και σε καταδικάζουν σε 5 χρόνια φυλάκιση, χρειάζεται κάποια νομοθετική ρύθμιση. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Λέει 5 χρόνια, μπαίνει, εγώ αν θα μια αναστολή, θα δούμε κτλ. Αν έχει εφέσιμο χαρακτήρα, πίστατο. Τα περιγράφει αυτά η απόφαση. Χρειάζεται κάποια ρύθμιση νομοθετική, κάποια παρέμβαση κυβέρνηση επί τη απόφαση ενό που έχει καταδικαστεί. Για ποιο λόγο λοιπόν η κυβέρνηση αναγκάζεται να προχωρήσει σε ρύθμιση και μάλιστα με εξαιρέσει. Και μάλιστα ερμηνεύει, λέει, ότι δεν έχει αναδρομικότητα. Μα πώς είναι δυνατόν να σου λέει η αναδρομικότητα για ένα νόμο για τον οποίο έχει αποφανθεί ότι ο νόμος αυτός που έχει ψηφιστεί από το 2010 είναι παράνομος. Άρα από μόνος του έχει αναδρομικότητα. Από μόνη της. Είναι de facto αναδρομική απόφαση. Και έρχεται ο κύριος Πιαρκάκης και μας λέει ότι και δεν το περιγράφει, λέει, η απόφαση του Αριουπάγου ότι έχει αναδρομική ισχύ, αλλά το κάνουμε εμείς. Ψευδές! Διότι η απόφαση αφορά το νόμο του 2010. Άρα ό,τι έχει γίνει από το 2010 μέχρι σήμερα συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν την απόφαση. Αν είναι παράνομο, παράνομος ο τοκισμός το 2011, το 2014, το 2022, το 2020, είναι παράνομος για όλο, για όλη την περίοδο. Άλλωστε ένα δάνειο, το οποίο συνήφθη το 2012 για παράδειγμα, τοκιζόταν παράνομα από το 2012 μέχρι σήμερα. Για αυτά τα δάνεια πήρε απόφαση ο Άριος Πάγου. Το αυτό ισχύει και για το δάνειο του 2010, του 2011 και πάει λέγοντας. Προφανώς και δεν αφορά δάνεια πρώτου 2010, που δεν είχα υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Εκεί να συμφωνήσουμε. Η αναδρομικότητα λοιπόν είναι de facto. Αλλά όχι. Έχει το κ. Πιερακάκης. Και τι κάνουν τώρα. Τους έχουν πιάσει με την κίδα στην πλάτη. Αυτό έχει γίνει. Ήρθε ο Άριος Πάγος και έπιασε τις τράπεζες με την κίδα στην πλάτη. Και αντί να προγγίξει, πώς σας το λέω, αντί να προγγίξει ο Υπουργός Οικονομικών της τράπεζας, τους κάνει και πλάτες. Νομοτική ρύθμιση αυτό, να το φτιάξουμε, να βγάλουμε αυτούς τους μισούς από εκεί που πάντων, είχαν πληρώσει, άρα τι γυρεύετε τώρα, ό,τι σας κλέψαμε, αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε. Και το παρουσιάζουν ως νομοθετική πρωτοβουλία που θα σώσει τον κόσμο. Αποκρύπτοντας φυσικά το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Τόσο απλά.

Πάμε τώρα στο μεταναστευτικό. Πάμε στο Δήμο Ηρακλείου. Χθες μεγάλη ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο από εκατοντάδες κατοίκους που συγκεντρώθηκαν από την περιοχή των Αθανάτων, όπου προγραμματίζει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να προχωρήσει στη δημιουργία δομής εκεί στις πρώην αποθήκες του εργοστασίου Σκουλούδη. Μία έκταση η οποία έχει καταλήξει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ότι τους κάνει, ότι πληρεί τις προϋποθέσεις, χωρίς να μας λένε ποιες είναι οι προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες πληρούνται και οι οποίες δεν πληρούνταν στις προηγούμενες περιοχές και εγκαταστάσεις που απορρίφθηκαν. Και εντάξει, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει τους λόγους του να μην δίνει τέτοιες εξηγήσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν θα πρέπει να εξηγήσει πώς και γιατί. Πώς δηλαδή, ενώ περίφθη η απόφαση των Μαλάδων με μια σειρά κριτηρίων, τώρα προκρίνεται η επιλογή των Αθανάτων. Και επίσης θα πρέπει να εξηγήσει ο Δήμος πώς ξεκίνησε ένα Δημοτικό Συμβούλιο χθες με την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής ότι ναι μεν διατηρεί ενστάσεις, ναι μεν προβληματισμούς, ναι ότι δεν υπάρχει μελέτη κτλ. Κτλ. Αλλά πρέπει να δοθεί λύση φωτογραφίζοντας, δηλαδή, ουσιαστικά το ότι φτάσαμε στο τέλος, πρέπει κάποια στιγμή να οριστικοποιηθεί η επιλογή, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Δεν πέρασαν 2-3 ώρες και φυσικά πολύ πολύ ένταση, ασφυκτικό pressing από τους κατοίκους, για να επανέλθει ο Δήμος και με ρητό και ξεκάθαρο τρόπο να απορρίψει και την επιλογή των Αθανάτων.

Εντάξει, επειδή η υποκρισία σε αυτόν τον τόπο έχει περισσέψει, και αυτό αφορά και την περιφέρεια Κρήτης, η οποία τώρα ανακαλύπτει ότι η περιοχή των αθανάτων δηλαδή είναι κατάλληλη, ενώ ήταν ακατάλληλο οι ασημαλάδες, ακατάλληλο το κταίο, ακατάλληλο ξέρω εγώ, η Αλικανασός στο στρατόπεδο Μπετινάκη ή στο Φάρο, ακατάλληλη η Μεσαρά, πάμε στη Μεσαρά βέβαια, ναι, ακατάλληλη η Τίλισσος, δεν έχει πει για ποιο λόγο είναι κατάλληλη η περιοχή των αθανάτων. Και γι' αυτό είπε ο κ. Αρναουτάκης ότι πρέπει να δοθεί λύση. Η κακή λύση είναι χειρότερη από τη μη λύση. Αυτό είπε ο κ. Αρναουτάκης. Εμείς θα συμφωνήσουμε μαζί του. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά θα πρέπει να εξηγηθεί και από την πλευρά της περιφέρειας Κρήτης με ποια κριτήρια απορρίφθησαν οι προηγούμενες εξεταζόμενες περιοχές και αντιστοίχως με ποια κριτήρια επιλέγει τελικά η περιοχή των αθανάτων. Γιατί είναι μόνο ένα κριτήριο. Εμείς το λέγαμε σαν ύποπτο χρόνο. Και για το Δήμο και για την περιφέρεια, ο Δήμος μετά την χθεσινή οργισμένη αντίδραση των κατοίκων, τα μάζεψε βέβαια, και για το Δήμο και για την περιφέρεια υπάρχει μόνο ένα κριτήριο πλέον, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Το κριτήριο της μπίλιας στη ρουλέτα του καζίνο. Εκεί έκατσε. Έπαιζε μπίλια, έπαιζε. Πήγαινε από, ξέρετε, τα κουτάκια με τους αριθμούς που γυρνάει η ρουλέτα. Γυρνάει η μπίλια στην αρχή με πολύ ταχύτητα. Μάστε πόσες περιοχές και λύσεις είχαν προταθεί. Πολύ ταχύτητα. Μετά αρχίζει και πέφτει ταχύτητα και κάθε την μπίλια στα κουτάκια μέσα με τους αριθμούς, εκεί στις υποδοχές με τους αριθμούς. Αλλά επειδή συνεχίζει και έχει μια σχετική ταχύτητα, αναπηδά. Και φεύγει από το ένα κουτάκι, πάει στο άλλο. Πάει στο μετεπόμενο, αρχίζει σιγά σιγά, πέφτει η ταχύτητα της μπίλιας στη ρουλέτα, περνάει το επόμενο, ακόμη επιβραδύνεται μέχρι που θα χάσει εντελώς την ορμή της ταχύτητας η μπίλια και θα κάτσει στην υποδοχή που έτυχε να κάτσει. Αυτό έχει γίνει με τους αθανάτους. Αυτό είναι το κριτήριο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο, σας το λέω. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κριτήριο. Για μιλάμε σοβαρά τώρα και να είμαστε τουλάχιστον σοβαροί απέναντι σε μια σχετική νοημοσύνη που διαθέτουμε. Είναι το μοναδικό κριτήριο. Εκεί έκατσε η μπίλια. Ντρέπονται να το πούν, διστάζονται να το πούν. Αυτή η πραγματικότητα τη λέμε εμείς. Έτσι τους έκατσε η μπίλια. Έτσι έγινε η επιλογή των αθανάτων. Όλα αυτά τα υποκριτικά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν εγκαίρως τοπική αυτοδιοίκηση το έπαιρνε πάνω της και αφού έβλεπε την κυβέρνηση ότι εδώ και 3 χρόνια διστάζει, αλλά αναγνώριζε την αναγκαιότητα της ύπαρξης δομής, είχε καταλήξει, είχε ομονοήσει σε μια επιλογή για την οποία θα είχαν συμφωνήσει όλοι. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, με τον Τενεκεδάκη την πύλια, εν προκειμένου μια κοινωνία για τουρλέτα, να πετάγεται από κουτάκι σε κουτάκι, ήταν προδιαγεγραμμένο τι θα συνέβαινε. Φασκελοκουκούλωστα τώρα. Τι είναι, εδώ βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στη φάση του φασκελοκουκούλωστα. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, άντε και καλά ξετέλα.

Και αυτά δεν αφοράνε βέβαια, δεν αφορούν μόνο την Περιφερειακή Αρχή και τη Δημοτική Αρχή. Όχι. Αφορούν το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι αντιπολιτεύσεις που παίζουν ακριβώς το ίδιο παιχνίδι της υποκρισίας. Ακριβώς όμως.

και είναι οι ίδιοι που θρέφουν το αυγό του φιδιού και το μεταναστευτικό. Με την ολιγορία, τη διστακτικότητα, την υποκρισία, τη μετάθεση ευθυνών, είναι οι ίδιοι που κλωσούν το αυγό του φιδιού.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com. VNY.

0: 89,8.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Σιμουλδέκης, όλα μαζί και είμαστε και σήμερα εδώ πέρα 10 με 12 για να σας ενημερώσουμε για όλα όσα γίνονται και εδώ και αλλού.

Σήμερα έχουμε μια έκτακτη είδηση. Πρωί-πρωί μας έκατσε. Υπάρχει νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή.

Σαν σήμερα έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Απογόνους άφησε, αλλά τίποτα. Αυτό συμβαίνει και σε ηθοποιούς, να ξέρεις, έτσι. Αφήνουν παρακαταθήκη τα παιδιά τους κάποιοι, ξέρω, αλλά δεν φτάνουν την καριέρα που έκαναν όταν ήταν. Την καριέρα που έκαναν οι γονείς τους, πάνω σκάρι. Συνταράσσεται το πολιτικό σκηνικό πάλι, γιατί η Συμβουλή σήμερα θα πάει δικογραφία για τον Αβραμόπουλο. Μάλιστα, η κλήση για κατάθεση και εκτιμήσεις των νομικών για την υπόθεση λένε ότι όλο αυτό έσκασε τώρα επίτηδες πάλι. Η κατηγορία, ξέρεις ποια είναι, ότι είχε συνεργαστεί λέει, με τη ΜΚΟ του Παντσέρη. Σε τώρα επίτηδες πάλι. Η κατηγορία, ξέρεις ποια είναι, ότι είχε συνεργαστεί

0: Γιατί μάλλον δεν ξέρουν στην αρχή ποιο είναι το σπίτι. Αυτό λένε οι αστυνομικοί. Τώρα, υπάρχει έρευνα γι' αυτό. Περίπου 100 άτομα ήταν οι οποίοι εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους απεργούς πείνας για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εκεί που γκρεμίζουν τα προσφυγικά, το έχουν το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τα γκρεμίζουν για να γίνει ένα μεγάλο πάρτο εκεί και πετάνε έξω όλους όσοι μένανε μέσα. Ποιοι μένανε μέσα τώρα δεν ξέρουμε, αλλά οι αντιξουσιαστές ξέρουν. Μάλιστα σε ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η κινητοποίηση είχε στόχο, λέει, να εκφράσει στήριξη προς απεργούς πείνας και ειδικότερα προς τον Αριστοτέλη Χατζή. Δεν ξέρω αν μαγειρεύεται κολεγιά, αλλά Κασελάκης, Τάιλερ και Άδωνς Γεωργιάδης τα πάνε καλά. Σήμερα αναμένεται να εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης για τον Σκοπιανό Υπήκο, ο οποίος καθομολογίαν, είναι ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Εχθές μέχρι αργά το απόγευμα δεν είχε βγει το ένταλμα σύλληψης που αφορά τη δολοφονία. Είχε κρατείται λόγω των δεδρυλίων χασίς που είχε εκεί στα δύο οικόπεδά του, τρία πόσα είχε, όπου είχε οικόπεδα τόσο και χασίς. Και μια και είμαστε σε αυτή την ιστορία, να σας πω ότι έχει και παράπλευρες απώλειες στους κόλπους της αστυνομίας, καθώς οι αξιωματικοί των Χανίων, οι οποίοι έφτασαν στην εξυχνία σε αυτής της περίπλοκης και πολύπλοκης υπόθεσης, θα κάνουν μήνυση κατά του Σταύρου Μπαλάσκα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Τέρμα ειδικές αναλύσεις δηλαδή. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι να ξεκινήσουμε. Ξέρεις ποιο θέλω. Θέλω το Bad Boys.
1: Bad Boys, Bad.
0: Για το συζήταγμα με το γιο μου το πρωί, τι σημαίνει αυτό το τραγούδι και από ποια ταινία είναι και τι εκφράζει αυτό το τραγούδι. Και πριν το, και όσο το περιμένουμε να το βάλεις, να σου πω ότι χθες το βράδυ, όπως αποκάλυψε το Politica.gr πρώτο, ήταν εκεί στη φωτιά, τυλίχθηκε η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές. Λίγο πριν το μεσάνυχτα έπιασε φωτιά, έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες ζημιές, η πυροσβεστική έφτασε στην ώρα της, έγινε μια κινητοποίηση μεγάλη, υπάρχουν κάποιες ζημιές, μπείτε στο Politica.gr να δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη χθεσινή βραδιά.

Λοιπόν, ευτυχώς πρόλαβε η πυροσβεστική και οι κάτοικοι, γιατί οι κάτοικοι τρέξανε πρώτοι με λάστιχα και αυτά να βοηθήσουν εκεί ώστε να σβηστεί η φωτιά. Έφτασε γρήγορα η πυροσβεστική, αλλά όπως επισημαίνει και ο Κώστας Ελιγάδος, και έχουμε μιλήσει από χθες για αυτό το πράγμα πάρα πολύ, περιμένουμε βασικά το καταγραφικό από τις κάμερες να δούμε πώς έχει γίνει η φωτιά. Αλλά υπάρχουν ασθενοί δρόμοι εκεί, έτσι. Τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα των κατοίκων έκαναν δύσκολο το πέρασμα των πυροσβεστικών οχημάτων και το έργο των πυροσβεστών. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Φτιάξτε το λίγο το έργο, γιατί η Βασιλίση είναι και λίγο πιο πάνω, έχω και πιο πολύ έτσι βλάστηση. Λίγο να το προσέξουμε το έργο, γιατί δεν θέλουμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση η οποία, ξέρεις, μπορεί να είναι πολύ πιο δυσάρεστη από ό,τι χθες είναι. Γιατί χθες το γλιτώσαμε, γιατί ήταν νωρίς, ήταν λίγο πριν τις 12. Φαντάσου να έχει πιάσει τη φωτιά στις 4 ώρα που όλοι κοιμούνται. Παράλληλα με το πυρός θα γίνει όλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί αυτό το θέμα με την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών θα παίξει πάρα πολύ σήμερα και θυμηθείτε το. Λοιπόν, bad boys, bad boys, what you can do. Έτσι, όχι what you gonna do, που λένε κάποιοι. Γιατί, το έλεγα με το γιο μου σήμερα το πρωί στο ταξί μέσα, γιατί έγινε ένα σκηνικό στον δρόμο. Είμαι μέσα σε ένα ταξί και ερχόμαστε στη ΒΠΕ, γιατί είπαμε να έρθουμε γρήγορα, γιατί καθυστερήσαμε να βρούμε ταξί. Και ξαφνικά, είναι ένας τύπος δίπλα μας.

γνωστό στο Ηράκλειο. Είναι πολύ γνωστό. Δεν μπορώ να πω το όνομά του όμω γιατί θα γίνουμε τέτοιο. Είναι κάτι είναι. Είναι στην περιφέρεια, στο Δήμο. Κάτι εκεί. Ο οποίο τι έκανε. Οδηγούσε το αυτοκίνητό του και ανοίξει το Θεό. Στο ένα χέρι είχε το κινητό και στο άλλο έτρωγε. Και μάλιστα ήταν η τελευταία μπουκιά και έγινε τα δάχτυλά του. Δηλαδή τόσο όριο. Και στο άλλο χέρι το κινητό. Και του ξεφεύγει λίγο το αμάξι και πάει να πέσει πάνω μα. Όπω είμαστε με το ταξί. Ο ταξιτζής μου λέει: δεν με νοιάζει λίγο που θα πλήρωνα 2.000. Το παιδάκι που έχουμε μέσα στα μάξι. Τι είπες, μεγάλε του λέω: θα το πω στο ραδιόφωνο. Να το πω και το είπα. Λοιπόν, επειδή τον θυμάμαι λίγο στη φάτσα, αλλά δεν θυμάμαι ποιο είναι, θα το βρω. Κάποια στιγμή θα το βγάλω και στο νέο. Του πω: μεγάλε, δεν τρώνε συγχρόνω και κινητό την ίδια ώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν πρόλαβα να πάρω πινακίδες. Δεν πρόλαβα να. Ένα άσπρο αυτοκίνητο έχει. Δεν πρόλαβα να το παραπάνω. Γιατί. Πώ να σα το πω, παιδί μου, με πήγε λίγο χει μετά. Γιατί έκανα απότομο ταξιτζής και λέω: εδώ είμαστε. Έμεινε πίσω αυτός, δεν πρόλαβα να δω με τα πινακίδα και αυτά γιατί έμεινε πολύ πίσω το αυτοκίνητο του. Κατάλαβε, γιατί άκουσε κάτι γαλλικά και ισπανικά μαζί. Εγώ είπα ισπανικά, ο ταξιτζής γαλλικά. Ή το ανάποδο, δεν θυμάμαι. Ο ταξιτζής πρέπει να είπε ισπανικά και εγώ γαλλικά. Τέλος, η ουσία πια είναι ότι δεν οδηγάνε έτσι, ρε παιδιά, πρωί-πρωί. Δηλαδή, στο ένα χέρι το κουλούρι, το φασάντιτς, ξέρω ότι το λύκο έτρωγε και απ' την άλλη το κινητό. Δηλαδή, εδώ έχει δώσει αγώνα ο Χρυσοχοίδης για να ξέρεις ότι η τροχιά αυτή τη στιγμή είναι πιο αδέκαστη αστυνομική, έτσι δεν υπάρχει. Δηλαδή, πιο εύκολα βγάζεις από τη φυλακή κάποιον που έχει κάνει ληστεία τράπεζας παρά να πάρεις πίσω πινακίδες ή τέτοιο, ή να σβήσεις κλίση. Καλά, δεν υπάρχει να σβήσεις κλίση πουθενά στην Ελλάδα. Και όσοι θα θέλουν να το κάνουν, δεν μπορούν να το κάνουν. Τέλος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ας προσέχει ο κύριος αυτός γιατί κατάλαβε ποιος είναι, άμα μας ακούει κιόλας. Μεγάλε, ούτε τρώνε ούτε έχουν το κινητό στο χέρι. Και το τιμόνι πώς το πήγε με τα γόνατα. Δεν μπορεί να καταλάβω. Γι' αυτό του φύγει αριστερά. Και εμείς ήμασταν αριστερά του δρόμου και πηγαίναμε ευθείας στην πορεία μας κανονικά. Λοιπόν, να είναι καλό και ο ταξιτζής που μας έφερε, γιατί ήταν ψύχαμος. Δεν κατέβηκε κάτω να αρχίσει να πει λίγα. Ευτυχώς, γιατί βιαζόμασταν κιόλας. Να δούμε εδώ πέρα, γιατί είχε πάει 10 παρά 20 και ποτέ δεν ξεκινάγαμε την εκπομπή. Αλλά τέλος πάντων, όλα καλά. Το χόρτασε, το έφαγε το σάντουιτς, καλοφάγω το πες του.

Λοιπόν, να δείτε ότι ο Κασελάκης ως influencer θα τα πάει καλύτερα από ότι ως αρχηγός κόμματος. Θυμηθείτε το αυτό. Όχι, δεν το πάμε κακία, το πάμε πολύ καλή τέτοια. Έπεσε κάτω εδώ, έπεσε κάτω από τα, έπεσε κάτω, πω. Λοιπόν, έκανε ένα podcast εκεί μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη και του είπε σε κάποια βάση, κατάλαβα λέει στη μέση της θητείας μου στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Τσίπρας μου την είχε στημένη. Του το είπε, αυτό στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Ντάιλερ Μακβέθ, το σύζυγο του κύριου Κασελάκη. Το περίμενε να λέμε τέτοια πράγματα. Τα λέμε, δεν πειράζει. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν. Θυμάμαι τότε που αγόρασαν εκείνο το σπίτι στο Κολωνάκι και είχε γίνει ο χαμός, ο κακό χασμός, γιατί ήταν πολύ ακριβό σπίτι, αλλά ήταν σε πολύ ωραία τοποθεσία στο Κολωνάκι. Δεν είχε μια ιδιαίτερη θέα, μου φανταστείς. Το έχω πάει στο σπίτι, το έχω δει εκεί. Λοιπόν, τότε είχα γράψει εγώ στην Πολίτικα ότι το σπίτι αυτό το πήρε εκεί, γιατί περίμενε να γίνουν εκλογές. Έγιναν εκλογές, ξέρεις, και περίμενε ότι θα βγει ο Κασελάκης πρωθυπουργός. Και αφού θα βγει αυτός ο πρωθυπουργός, θα τον έβαζε στον Ευαγγελισμό που είναι δίπλα, το νοσοκομείο, να κάνει τα δικά του, αυτό που κάνει και στην Αμερική. Στην Αμερική, να ξέρεις, οι νοσηλευτές φτάνουν μέχρι το ανώτατο επίπεδο. Είναι άλλο σκηνικό. Τελείως. Δεν έχουν την εκπαίδευση που έχουν εδώ πέρα δικά μας οι νοσηλεύτες, οι νοσηλευτές, που πάνε μέχρι ένα σημείο και γεια σας. Εκεί έχουν επίπεδα. Δηλαδή, μπορεί να γίνεις αρχινοσηλευτής και να παίρνεις πιο πολλά λεφτά και από γιατρό. Και τότε είχαμε γράψει λοιπόν, παιδί μου, ότι επειδή περίμενε να γίνει πρωθυπουργός ο Κασελάκης, θα το διόριζε μετά στον Ευαγγελισμό και γι' αυτό πήγα το σπίτι εκεί κοντά. Δεν ήταν πολύ μακριά αυτή η ιστορία. Έτσι. Κάτι περίμενε. Δεν έγινε. Αλλά όπως φαίνεται, ο Στέφανος Κασελάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης έχουν καλή σχέση πλέον. Και γενικά βλέπω κάτι αριστερούς. Έτσι. Αριστερός τώρα, ο Κασελάκης αριστερός παίζει. Λοιπόν, να έχουν καλή σχέση με τον Άδωνη. Δηλαδή θυμάμαι τον κύριο Καρανίκα, που ήταν ο σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Τα πάει πολύ καλά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί τα πάνε καλά με τον Άδωνη Γεωργιάδη? Μήπως κάτι λέει καλά? Μήπως κάτι κάνει καλά? Και παρά την τοξικότητα που υπάρχει γύρω μας, κάποιοι αναγκάζονται να το παραδεχτούν. Κάποιοι, Λοιπόν, σε αυτό το podcast λοιπόν που ήταν ο Κασελάκης οικοδεσπότης και Άδωνης Γεωργιάδης συνεντευξιαζόμενος, ο Υπουργός Υγείας είπε, προανήγγειλε μάλλον, την προκήρυξη 1.131 θέσεων μονίμων γιατρών για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αναφέρθηκε μάλιστα και στη μείωση των ληστών αναμονής για τα χειρουργεία. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης υπεραμύθηκε του Συστήματος Υγείας, ενώ ο Τάιλερ Μακμπεθ, ο σύζυγος του Στέφανου Κασελάκη, πρότεινε την επέκταση της προηγμένης νοσηλευτικής ιατρικής, αυτό που σας έλεγα. Δηλαδή ότι πας σε άλλα επίπεδα, σε άλλα στάδια. Ο κ. Κασελάκης έβγαλε και είδηση εκεί ότι θα πάει αυτόνομα στην εκλογική πολιτεία των Δημοκρατών. Όλοι αυτόνομα θα πάνε. Έτσι, είναι 5-6 κόμματα τώρα τα οποία θα πάνε αυτόνομα και θα πάρουν για την αυτοδυναμία. Ο καθένας, ξέρεις, θα γίνει όπως εκλογές με τους φοιτητές. Κάθε κόμμα θα βγάζει δικό του εκλογικό αποτέλεσμα. Πάντως, επειδή έκανα και το είδα το podcast εχθές, και ωραία γυρισμένο είναι, και καλή φάση, έτσι, κάμερες και αυτά, τεχνολογία έχουν, και καλά τα λέει ο Κασελάκης. Το πάει ωραίο το έργο. Ρε Στέφανε, δεν αφήνεις την πολιτική να κάνεις αυτό το πράγμα που είναι ωραίο, υγιές, και να προχωρήσεις παρακάτω. Ας την πολιτική, αφού βλέπεις ότι εδώ πέρα γίνεται χαμός, δεν μπορεί να τα βρουν κανένας μεταξύ τους. Οπότε, εκτός αν τα έχει βρει αυτός. Και δούμε κάποια έτσι κολεγιά καλή. Λέτε. Εδώ είχαν πει ότι ο Κασελάκης πάει στο Πασόκ. Ή που στο ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν πει, κάπου είχαν βγάλει. Και είχα πάρει τότε τηλέφωνο εγώ τον κύριο Σίμω, τον εκπρόσωπό του, τον διευθυντή του Στέφανο Κασελάκη, και μου λέει: Όχι, Νίκο, αυτά είναι μπαρούφες. Έτσι ακριβώς το είπα και στον αέρα. Μπαρούφες, όπως δεν το είπε. Καλά, μου είπε και μια άλλη λέξη, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν τη λέμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε μαγκιά μεγάλη. Εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλη μαγκιά αυτό. Καταθέτει νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσταση σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, διασφαλίζοντας την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Τι βγαίνανε και έλεγαν από την αντιπολίτευση, μην ακουμπήσετε την απόφαση και μην κάνετε αυτό και μην κάνετε και. Εκτίθεται ανεπανόρθωτα. Δηλαδή, πέφτουν στην παγίδα της κυβέρνησης.
Του πετάει η κυβέρνηση ένα τυράκι. Το τσιμπάνε αυτοί και αρχίζουν και βγαίνουν στα πάνελ και μιλάνε. Λένε. Και στο τέλος έρχεται μια νομοθετική ρύθμιση και τους λέει κάτσε κάτω ρε Τζεβελέκο. Γιατί έχουν καταντήσει τζεβελέκι πια. Τρώνε τη μία φάπα μετά την άλλη και δεν παράγουν πολιτική. Παράξτε πολιτική. Μην τρώτε σφαλιάρες. Εμείς δεν θέλουμε μια κυβέρνηση που να έχει 65% και να κάνει ό,τι γουστάρει. Θέλουμε μια κυβέρνηση κανονική να πηγαίνει η χώρα όπως πρέπει να πηγαίνει σωστά και στην Ευρώπη και εδώ, αλλά να έχει μια αντιπολίτευση, παιδί μου, που θα παράγει έργο. Που θα πει ρε παιδί μου κάποια στιγμή ότι ξέρεις κάτι. Στείλαμε ένα πλοίο στην Κύπρο. Πολεμικό. Μπράβο, καλά κάνατε. Όχι. Ακόμα και εκεί μακακία είπαν ότι έκανε η κυβέρνηση. Δεν πάει έτσι. Γι' αυτό κάποια στιγμή θα δούνε κάποια νούμερα που δεν θα το πιστεύουν. Θυμάμαι στις τελευταίες εκλογές που είχαν βγει κάποιοι δημοσκόποι. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός που βγήκε. Στο Μέγκα νομίζω ήταν η συνέντευξη αυτή. Και γύρισε και του λέει: περιμένατε τέτοιο ποσοστό. Λέει: τι περιμένατε, το ξέραμε. Και λέει: γιατί δεν το λέγατε. Αφού άμα το λέγαμε, λέει: μας πάγανε στο ξύλο. Λέει: μην τυχόν και το πείτε αυτό το πράγμα. Για την τεράστια διαφορά που έχει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή φαντάσου, δεν είπαν την αλήθεια τότε γιατί φοβηθήκαν ότι. Ρε λες να γίνει βλακεία. Και δεν το είπανε. Έτσι θα γίνει και τώρα. Μην ακούτε τώρα τις βλακίες που λένε γύρω-γύρω ότι 15 και 20 και 25% είναι η Νέα Δημοκρατία. Ξεχάστε το αυτό. Όσο δεν υπάρχει αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία θα είναι εκεί. Τώρα θα είναι τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης. Θα είναι τέταρτη, αυτό το δούμε στην πορεία. Πριν από λίγο καιρό, εγώ το είχα πει. Και υπήρχε μια προσπάθεια. Αυτό το βλέπετε όλοι. Υπήρχε μια προσπάθεια να πέσει ο Μητσοτάκης. Να πέσει. Δεν έλεγα κάτι άλλο. Δεν έλεγα, ξέρω εγώ, πώς θα μειώσουμε την ακρίβεια. Τώρα λένε να μειώσουμε το ΦΠΑ. Κάτι που το έκανε η Ισπανία και έφαγε, όχι η ΣΦΑΠΑ, ακόμα κλωτσιέστον, ναι, έτσι, η κυβερνητική. Γιατί αντί να πάει αυτό στο. Αντί να πάει η μείωση του ΦΠΑ στους πολίτες, πήγε κέρδος αλλού. Οπότε το χάσαν το έργο. Αλλά όταν βλέπεις, παιδί μου, ότι καταθέτει κάποιος μια νομοθετική ρύθμιση, την οποία έχεις προτείνει εσύ, και πάει στη Βουλή να ψηφιστεί. Και αυτή η πρόταση που έκανες εσύ ως αντιπολίτευση δεν την ψηφίσεις. Δηλαδή, λες εσύ, θέλω να πάει ο Δημήτρης κάτω να ψωνίσει μπανάνες. Έτσι. Λοιπόν, πάει ο Δημήτρης κάτω να ψωνίσει μπανάνες και λέει, γιατί πήγε ο Δημήτρης κάτω να ψωνίσει μπανάνες. Δηλαδή, αυτό είναι τρέλα. Είναι παράνοια. Είναι. Δεν θα το πω ηλικιότητα, γιατί δεν είναι ηλίθιοι πολιτικοί, αλλά. Πώς θα το χαρακτηρίσεις αλλιώς. Όταν εσύ ο ίδιος κάνεις μια πρόταση και δεν την ψηφίζεις, μόνο και μόνο για να μην κάνεις αβάντα στην κυβέρνηση, αβάντα τώρα, η δικιά σου πρόταση. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Δηλαδή, μπορώ να το πω με πολλές προτάσεις, αλλά δεν το χωράει καμία πρόταση στο μυαλό μου. Κάντε αντιπολίτευση. Πώς θα πάτε στη ΔΕΘ τώρα. Στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης θα πάει και θα πει: θα δώσω αυτό. Θα δώσω αυτό, θα δώσω εκείνο, θα δώσω το άλλο. Πάει το μικρόφωνο. Εσείς τι θα πείτε. Πρέπει να πέσει ο Μητσοτάκης. Να μην τα δώσει όλα αυτά για να δώσουμε εμείς κάτι άλλο. Και βγαίνουν τώρα και τα κουτσαβάκια. Ωραία, εδώ θα σας πω γέλιο τώρα. Υπάρχουν αυτά τα κουτσαβάκια της πολιτικής, λοιπόν, που βγαίνουν τώρα σε διάφορα πάνελ και σε διάφορες έτσι εκπομπές και τι λένε. Εγώ ως κόμμα δεν θα κοστολογήσω στο λογιστήριο του κράτους την πρότασή μου γιατί δεν θέλω να μου την κλέψει η Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε ρε, θα πείτε ότι ακυρώνετε τα εισιτήρια της αλεωφορείας, θα πείτε ότι θα πληρώνουμε τσάμπα ρεύμα, δεν θα πληρώνουμε ρεύμα, δεν θα πληρώνουμε νερό και θα μου το κοστολογήσετε. Όχι, θα πάτε στο λογιστήριο του κράτους, θα κοστολογηθεί η πρότασή σας και αν είναι εφικτή, όχι, ό,τι πει το λογιστήριο του κράτους θα το βγάλει στη δημοσιότητα. Για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Γιατί ο Μητσοτάκης θα έρθει και σου πει, εγώ θα δώσω ένα δις από εκεί. Θα πάρω αυτά που έχω ήδη πάρει από φορολογικές έτσι καταστάσεις και σας το μοιράζω. Ή είχαμε τόσο κέρδος εκεί, σας το μοιράζω. Εσείς από πού θα μου τα πάρετε τα λεφτά αυτά. Θα φορολογήσετε τον Πλούτο, τη Μίνι Μάους, τον Μίκι Μάους, τον Γκάφι, τον Ντόναλντ, τον Ντακ και όλους τους υπόλοιπους. Γιατί τον Πλούτο το φορολογήσατε κάνα δύο φορές. Το σκύλο τον Πλούτο, έτσι, όχι τον Πλούτο κανονικό. Και. Όπως μου γράφουν εδώ πέρα και κάποιοι φίλοι, πες το ξανά αυτό το πράγμα γιατί πραγματικά είναι φοβερό. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν ο κύριος Γερουλάνος σε μια εκπομπή και λέει: εγώ δεν γουστάρω να μου κοστολογήσει το λογιστήριο του κράτους την πρόταση που κάνω στους πολίτες. Γιατί ρε φίλε δεν γουστάρεις, γιατί δεν θέλεις, δεν θες να μάθουμε ότι αυτά που εσύ εξαγγείλεις είναι αβάσιμα, είναι μη εφικτά,
δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Γιατί από οικονομικά, από ό,τι φαίνεται, όλοι σας είστε σκράπες. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να σας λέει η κυβέρνηση κοστολογημένο του κάθε μέτρο, αλλιώς δεν μπαίνει. Θα βγαίνουν αυτοί τα λέει στα κανάλια. Ωραία, κοστολογήστε το. Δεν το κοστολογείς. Γιατί? Εγώ αυτό το θεωρώ ότι είναι κουτσαβακίστικο. Γιατί να μην το κοστολογήσει? Εγώ θέλω να ξέρω, το Πασόκ μου προτείνει αυτό, αυτό και αυτό, αλλά θέλω να ξέρω που θα βρει τα λεφτά. Δεν θα χρεώσω εγώ το γιο μου για 300 δεκαετίες ακόμα, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν στο λογιστήριο του κράτους, νόμος, κοστολογημένα όλα τα προγράμματα. Αλλιώς, κύριοι, μας λέτε παπάντζες. Δεν πάει αλλιώς, έτσι. Ή καθίστε κάτω και διαβάστε μερικά πράγματα, μην βγαίνει τα διάβαστε.

0: Δηλαδή, έχετε γίνει viral, δεν ξέρω να το ξέρετε, με τις τοποθετήσεις που κάνατε για τον πλούτο. Τι είναι πλούτος για εσάς?
1: Έχω κάνει αυτές τις δύο εβδομάδες που εμφανίζομαι στις τηλεοράσεις περίπου 20 εμφανίσεις. Κάποιες από αυτές, όπως συμβαίνει σε όλους μας, δεν είναι οι καλύτερες. Η ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας μας παρακολουθεί ως φαίνεται με κάποιο φακό και περιμένει το γλωσσικό ολίσθημα που θα της επιτρέψει να κάνει την προπαγάνδα της με την αναγκαία κοφτοραπτική πάντα.
2: Δεν κάνει κοφτοραπτική, αναβάζει αυτά ακριβώς που λέτε.
1: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
3: Εγώ δεν έχω. Πες ότι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολιτελή διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
2: Η ομάδα αλήθειας αναβάζει ακριβώς τα λεγόμενα και αναπαράγει τα βίντεο.
1: Έχω κάνει αυτές τις δύο εβδομάδες περίπου 20 εμφανίσεις. Κάποιες από αυτές, όπως συμβαίνει σε όλους μας, δεν είναι οι καλύτερες.
4: Καταλάβατε. Είναι γλωσσικό λύστημα. Μετά από 20 εμφανίσεις, κουράστηκε το παλικάρι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και αφού είπε να φορολογήσει τον πλούτο, δηλαδή τα κότερα, τους σκαφά τους, τα αυτοκίνητα 3.000 κυβικών και όλα αυτά, μετά είπε, μετά από τόσες εμφανίσεις, παιδί μου, μπορεί να κάνω και ένα λάθος. Αλλά η ομάδα αλήθειας μας παρακολουθεί με ένα φακό. Όχι, δεν σας παρακολουθεί με ένα φακό. Ό,τι λέτε, καταγράφεται στις κάμερες, στα κανάλια και υπάρχει το βίντεο. Αυτό το βίντεο λοιπόν το αναπαράγεται. Δεν είναι κοπτοραπτική το να παίξει αυτό που είπες. Δηλαδή, άμα τώρα κάσω εγώ και σε πω εσένα Τζεβελέκο, θα μου πεις, δεν είπα αυτό, έλεγα για μετανία του Τζεβελέκου, αλλά το κολλήσαν εκεί και το είπαν. Όχι, ρε φίλε, Τζεβελέκο τι είπα. Τζεβελέκο. Γιατί όταν λέτε κάτι, να έχετε επίγνωση του τι λέτε. Βγαίνετε στα κανάλια, παίρνετε με έτσι με στόμφο και λέτε μία, δύο, τρεις παπάντζες και μετά εμείς καθόμαστε και λέμε τι είπε ρε το άτομο. Και μετά, αφού έχετε καταλαβεί τη μακακία που κάνατε, τα ρίχνετε στην ομάδα αλήθειας. Δεν φταίει για όλα η ομάδα αλήθειας, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι, γιατί όταν γυρίσουμε θα σας πω κάτι για έναν άνθρωπο που τον εκτιμώ πάρα πολύ και τον ανάγκασε πάλι κάποιος μέσα στην πολιτική να βγει από τα ρούχα του. Λοιπόν, ερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν, 6 όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Δημοκρατικά πάντα. Όπως δημοκρατικά θεωρεί ότι μιλάει ο κύριος Μαργαρίτης του Πάσο. Πάσο και δεν είναι ακόμα, ναι, νομίζω εκεί. Λοιπόν, αφού είχε φάει την υπέρτατη φάπα από την κυρία Σδούκου, ήρθε η ώρα να φάει άλλη μια φάπα από τον κύριο Ρωμανό. Λοιπόν, όταν δεν έχεις πολιτικό λόγο και ξαφνικά πρέπει να πεις κάτι για να εντυπωσιάσεις, το ρίχνεις κάπου αλλού. Εντάξει, μπορείς να πεις ότι στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Αλλά το να επιτεθείς με ψέμα είναι λίγο διαφορετικό. Τι θέλω να πω. Σε μια εκπομπή λοιπόν που βγήκανε μαζί, ακούστε λοιπόν τι είπε ο κύριος Μαργαρίτης στον κύριο Ρωμανό.
1: Θα ήθελα να μιλήσω.
2: Συγγνώμη, θα ζητήσετε για τα ξυλόλια. Συγγνώμη, θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τώρα αθώνονται ο ένας μετά τον άλλο στο ΠΚΠ. Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν.
1: Ρωμανέ.
2: Και όταν έρθει η ώρα να αφωθεί και ο κύριος Αβραμόπουλος και όποιος άλλος, θα ξαναζητήσετε συγγνώμη.
1: Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, είτε το. Επειδή
2: εργαλειοποιείτε τα πάντα.
1: Μην το κάνετε. Θα βάλω κι άλλα θέματα. Θα σας δώσω ευκαιρίες για αντιπαράθεση.
3: Εγώ, επειδή είμαι μεγαλύτερος, αρκετές. Είμαι αρκετά μεγαλύτερος στον κύριο Ρωμανό, θέλω να δώσω μια συμβουλή δημόσια.
2: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Καμία συμβουλή δεν θέλω. Θα απαντήσει σε αυτό. Δεν θέλω καμία συμβουλή. Τις συμβουλές αλλού.
1: Εντάξει, να το πω λίγο χωρίς συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο, να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς.
2: Ωραία.
1: Εντάξει. Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε.
2: Το στυλάκι αυτό αλλού.
1: Εντάξει,
2: εμένα λέγανε δολοφόνο. Δεν λέγανε σένα. Εμένα λέγανε δολοφόνο.
1: Μου μιλάς στον ελληνικό.
2: Σου μιλάς στον ελληνικό, γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο.
1: Να μην μου μιλάς στον ελληνικό.
2: Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο.
1: Είσαι αγενής.
2: Εσύ να μάθει.
1: Δεν έχεις μάθει οικογένειά μου. Να είσαι γενικός.
2: Να
1: δεν έχεις μάθει οικογένειά σου.
2: Μια χαρά με έχει μάθει οικογένειά μου.
1: Εδώ δεν θα σα πει.
2: Όταν σα λέγατε δολοφόνο.
1: Να πα στην Ανίτα πάλι για να πουλά. Από κάπου σου να τραγουδιέ.
2: Ωραία, αγωγή λοιπόν και μείνεις, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Είναι ένα fake news. Πάμε λοιπόν να το λύσουμε κι αυτό. Είναι ένα fake news το οποίο έχει χτιστεί.
1: Κύριε Μαργαρίτη,
2: το οποίο έχει χτιστεί.
1: Έχει κανένα νόημα.
2: Ακριβώς για να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Καταλάβατε λοιπόν. Καταλάβατε λοιπόν τι κάνουνε. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να δει. Δεν έχω πάει ποτέ στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μείνεις. Θα φάτε αγωγή και μείνεις.
0: Και έτσι πολύ απλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο κ. Μαργαρίτης ζήτησε συγγνώμη. Ήταν ο πολιτικός αυτός, ο μεγάλος αυτός πολιτικός, ο οποίος είχε πει στην κυρία Σδούκου ότι κάποιοι βουλευτές βοηθούσαν τους οπεκεπέδες να παίρνουν χρήματα με το αζημίωτο. Το είχε πει σε μια εκπομπή και του το θύμισε η κυρία Σδούκου, δεν το είπε στην κυρία Σδούκου. Και αυτός διέριχνε τα ημάτια του ότι δεν το είπα ποτέ, δεν το είπα ποτέ, δεν το είπα ποτέ. Και η ομάδα αλήθειες που είναι έτσι, αυτή η προπαγανδιστική ομάδα όπως λένε όλοι, έβγαλε το βίντεο. Όχι, μάλλον δεν το έβγαλε η ομάδα αλήθειες, κάνει λάθος. Η κυρία Σδούκου επί το που του το είπε. Πότε το είπε και πού. Και η ομάδα αλήθειες μετά έκανε ένα βίντεο που λέει ότι κοίτα δεις, να το, το είχες πει. Όταν λοιπόν από τη μία φάπα πας στην άλλη ή φοράς νάστικα ή δεν ξαναβγαίνεις να πεις βλακίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ο κύριος Ρωμανός, από ό,τι κατάλαβα σε αυτή τη τηλεοπτική συνέντευξη στο Άξιον, εξεράγει γιατί είδε αυτό το στυλάκι του κυρίου Μαργαρίτη και θύμωσε, γιατί πρέπει να πάει στην οικογένειά του την ημέρα να πει γιατί με λένε δολοφόνο. Γιατί τον λέει, κάποιοι του λέγανε δολοφόνους. Κάποιοι άλλοι από το κόμμα του κυρίου Μαργαρίτη λέγανε ότι είχαν χαθεί 3 βαγόνια. Και όταν του το θυμίζουν του κυρίου Χριστοδουλάκη αυτό στα πάνελ, ο κύριος Χριστοδουλάκης πάει μέχρι τη Σελήνη, εκεί που βρέθηκαν τα βαγόνια. Δεν παίρνω μέρος το μέρος του κύριου Ρωμανού για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αλλά είναι αυτό που σας έλεγα και πριν. Όταν θα πεις μια παπάτσα στον αέρα, να έχεις τον τρόπο να την υποστηρίξεις. Αν δεν μπορείς να παράξεις πολιτική, δηλαδή να πεις κάτι που να βοηθάει τους πολίτες ή να παίρνει τη σκέψη των πολιτών παρακάτω για να δουν τι θα ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές, τότε τι κάνεις. Με επιθέσεις προσπαθείς να δείξεις ότι είσαι κάποιος, να γίνεις αρεστός σε ένα μικρό κοινό που γουστάρει αυτούς τους τσαμπουκάδες. Εντάξει, στα κανάλια γουστάρουν τους τσαμπουκάδες γιατί φέρνουν νούμερα. Όχι πάντα. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Αλλά ο συγκεκριμένος κύριος δύο φορές έχει φάει φάπα. Μία από την κυρία Σδούκου, μία από τον κύριο Ρωμανό. Και επειδή προβλέπω ότι δεν βάζουν μυαλό κάποιοι, έρχονται κι άλλες. Και, δεν, και το λέω με όλη την αγάπη μου στον κύριο Μαργαρίτη, αλλά και σε άλλους πολιτικούς του ΠΑΣΟΚ που συμπαθώ, ότι δεν γίνεται έτσι πολιτική. Δεν γίνεται έτσι αντιπαράθεση. Λέγατε δολοφόνους κάποιους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ βαριά αυτή η έκφραση. Λέγατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μέσα στη φυλακή ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ΠΑΣΟΚΤΖΙΣ. Δεν είναι ο Δημοκράτης. Έτσι. Λέγατε για, για τα σκάνδαλα των υποκλοπών ότι παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν τον παρακολούθησαν ποτέ. Θα τον παρακολουθούσαν άμα πάταγε το κουμπί. Δηλαδή, βάλτε τα λίγο σε μια τάξη. Βάλτε τα λίγο σε μια σειρά. Γιατί όταν είναι διαβασμένοι κάποιοι απέναντί σας, θα τρώτε φάπες. Διαβάστε κι εσείς και βγείτε σωστοί απέναντι σε αυτούς της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αν δεν υπάρχει σωστή πολιτική αντιπαράθεση, δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρετε κάτι. Αυτό. Και τι να πω. Υπάρχει παυσίπονο για τη φάπα. Μάλλον.

0: πρωινέ.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν, 6 όλα μαζί και τώρα θα σας πάω σε δύο θέματα συγκεκριμένα. Καταρχήν σας είπα στην αρχή της εκπομπής για την επίθεση που δέχτηκαν οι γείτονες αλλά και ο κύριος Χαρδαλιάς στην Αθήνα από ομάδα δεξιοαστών, οι οποίοι αντιτίθενται στη φάση αυτή με τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που τους έχουν βγάλει έξω κάποιους που μέναν εκεί πέρα κτλ. Λοιπόν, ο κύριος Λούκας πριν από λίγο μίλησε και είπε ότι απευθύνω παράκληση προς όλους να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η κρισιμότητα των στιγμών, ειδικά όταν μια ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει, επιβάλλει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης. Το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω, το ξαναδιαβάζω για τον κύριο Δούκα. Να βρεθεί μια αποδεκτή λύση, λέει. Απευθύνω παράκληση προς όλους να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου. Να υπάρχει, ζητήσαμε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση βίαιης παρέμβασης των αρχών στην περιοχή. Λέει διάφορα, αλλά δεν λέει πουθενά. Ρε Χαρδαλιά, κρίμα που σου την πέσανε εκεί στη γειτονιά. Αυτό τίποτα. Κουβέντα. Νάδα. Νάδα. Αλλά για όλα τα άλλα, ο κύριος Δούκας παρακαλεί. Έχει παιδιά. Έχει παιδιά ο κύριος Χαρδαλιάς. Έχει μια σύζυγο στο σπίτι. Όλη η γειτονιά, 100 άτομα μου είπανε, έτσι, πήγαν να στηρίξουν τον Χαρδαλιά. Αυτή τη γειτονιά, κύριε Δούκα, τη σκέφτεστε καθόλου? Είπατε μια κουβέντα για αυτή τη γειτονιά? Καμία. Για ποιο λόγο? Μονόπλευρα.

Θα σταθώ μόνο σε αυτό που λένε για τον κύριο Χατζή, ο οποίος κάνει απεργία πείνας και λέει ο κύριος Δούκας ότι μια ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει. Εχθές το βράδυ, όταν πήγαν από κάτω και κάνανε αυτή τη φασαρία τα 100 άτομα και γράφανε στους στίχους ή ακούγανε συνθήματα, αποκλείεται κάποιος από τους ηλικιωμένους εκεί της γειτονιάς να τρόμαξε, να φοβήθηκε? Αποκλείεται. Είναι ατρόμητη εκεί πέρα, σε αυτή η γειτονιά του Χαρδαλιά. Είναι σαν τα Χαρδαλιά, ρε παιδί μου, δεν φοβούνται. Δεν βλέπουν ξένους αντιξουαστές, λένε πάμε, επίθεση πάνω τους. Δεν μασάνε. Γι' αυτό ο κύριος Δούκας αισθάνεται την ανάγκη να τους υπερασπιστεί. Για τον κύριο Χαρδαλιά, ούτε κουβέντα. Γιατί αυτή η παρέμβαση, δεν είναι επίθεση, η παρέμβαση, όπως την έχουμε βαφτίσει, έγινε για τον κύριο Χαρδαλιά. Λοιπόν, εντάξει κύριε Δούκα, το πιάσαμε το νόημα. 7 και πιο κάτω θα πάει, θα δεις.

υπόθεση της δολοφονίας Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς σήμερα ο Σκόπιανος θα πάει στην εισαγγελία Χανίων. Έχει πάει ήδη μάλλον από το πρωί. Αρχικά θα απολογηθεί για την παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, εκεί που βρήκαν τα δεντήλια στα χωράφια του. Και μετά περιμένουμε με αγωνία να βγει αυτό το ένταλμα σύλληψης, το οποίο θα τρέξει τις διαδικασίες στις υπόλοιπες. Από ό,τι φαίνεται, το ένταλμα σύλληψης δεν έχει βγει, γιατί περιμένουν στην αστυνομία Χανίων, περιμένουν το τελικό αποτέλεσμα της ΔΕΗ. Δηλαδή να το έχουν γραμμένο στα χέρια τους, έτοιμο. Ξέρουν τα στοιχεία, ξέρουν τα αποτελέσματα. Απλά θέλουν το χαρτί για να μπορούσαν να προχωρήσουν προς την ποινική του δίωξη και το κατηγορητήριο, έτσι όπως θα συνταχθεί από τους αστυνομικούς προς την εισαγγελία. Από την Κυριακή το politica.gr σας είχε γράψει τα πάντα. Τη Δευτέρα είχαμε και τον κύριο Μπαλάσκα που βγήκε εδώ στην εκπομπή και είπε ότι ήταν γκάφ αυτό που είπε, δηλαδή, στον Νίκο Βαγγελάτο λεπτά πριν. Το είδα εγώ στον αέρα και λέω πώς γίνεται ένας αστυνομικός να κατηγορεί έτσι άλλους αστυνομικούς. Και τον πήρα τηλέφωνο και τον βγάλαμε στον αέρα, θυμάσαι, τον βγάλαμε στον αέρα. Αφού τον βγάλαμε στον αέρα λοιπόν, η τακτική ήταν η ίδια, ή μάλλον οι ατάκες του ήταν σχεδόν ίδιες. Μάλιστα μας είπε ότι έχουμε και εξάρτηση από τους αστυνομικούς, γι' αυτό τους υπερασπιζόμαστε. Κάνετε λάθος κύριε Μπαλάσκα, το είπα. Και έχει και ένα μαναφούκι περίεργο, αλλά δεν του κατώ κακία. Μπαλάσκα, εσύ είναι ό,τι θέλει, λέει. Έτσι. Και εγώ τσίλι μου, λέει, εξήμω, θέλω, λέω. Αλλά εδώ είμαστε στο καλό. Εγώ όσα λέω δεν είναι μηνύσιμα. Αυτά που είπε ο κ. Μπαλάσκας όμως είναι μηνύσιμα και από ό,τι φαίνεται η αξιωματική της υποδίευσης εξυχνίας, δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Χανίων θα προβούν σε μηνύσεις. Λοιπόν, όπως έχω μάθει, το ένταλμα σύλληψης θα βγει σε λίγη ώρα και από ό,τι φαίνεται δεν θα φύγει από το δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Απλά θα οδηγηθεί για την ίδια υπόθεση εκ νέου σήμερα για την ανθρωποκτονία. Με πρόθεση, έτσι. Ανθρωποκτονία με πρόθεση και σε ρήμη ψυχική κατάσταση. Αναμονή λοιπόν σε λίγη ώρα του εντέλματος για να προχωρήσει η διαδικασία έτσι όπως πρέπει να προχωρήσει. Όμως, συνεχίζουμε. Υπάρχει μια διαφωνία. Υπάρχουν οι παλιοί και οι νέοι. Τι σημαίνει αυτό, τι θέλω να πω. Διαβάζω κάπου ότι με τη μέθοδο του Blue Star οι επιστήμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βρήκανε ακόμα και την πιο μικρή κοιλίδα αίματος που είχε πέσει από την Άττικη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Από το μηχάνημα του Blue Star, από την τεχνική Blue Star. Εγώ Blue Light το ήξερα παλιά και οι παλιοί αστυνομικοί Blue Light το λένε. Τώρα κάποιοι τώρα, φέτος, τώρα, αυτή την εποχή, το λένε Blue Star. Εντάξει. Όπως και να λέγεται, αυτό έδειξε το δολοφόνο. Οπότε ας πούμε εμείς το μπλε φως, έτσι, έτσι. Το μπλε φως αυτό. Το μηχάνημα που βγάζει το μπλε φως και δείχνει τα πάντα, έδειξε τα πάντα για τον καθομολογία δολοφόνο. Από την πρώτη στιγμή σε αυτήν εδώ την εκπομπή είχαμε πει ένα πράγμα. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι αστυνομικοί στα Χανιά να έχουν κάνει κουτσουκέλα και να έχουν αφήσει κάποιον να φύγει έτσι. Δεν υπάρχει. Εγώ έλεγα σε αυτήν την εκπομπή εδώ ότι θυμάστε την Παρασκευή. Κάτι παίζει την Πέμπτη. Παρασκευή είναι, Παρασκευή. Καθόμουν λοιπόν το βράδυ να δω την Αγγελική Νικολούλη. Γιατί ήξερα ότι κάτι θα γίνει. Το είχαμε μάθει και από τα Χανιά ότι έχει πάει εκεί η συνάδελφος Κατερίνα Ιβάζου. Ξέραμε ότι κάτι ετοιμάζεται. Τελικά τι ετοιμαζόταν, ήταν να βγει αυτό στον αέρα να μιλήσει. Ο Σκοπιανός. Την ώρα λοιπόν που ο Σκοπιανός μιλούσε, γύρω-γύρω από το αυτοκίνητο ήταν οι αστυνομικοί. Τον περιμένανε. Άρα ξέρανε που είναι. Έτσι. Γιατί ήταν τόσο κοντά του, τον αφήσανε να μιλήσει, γιατί θέλανε να βρουν τη Σταυρούλα. Όπως αν τη βρίσκανε. Είτε αν τη βρίσκανε ζωντανή, γιατί υπήρχε ελπίδα να τη βρουν ζωντανή, και το έλεγαν κάποια αξιωματική αυτό, ότι ελπίζουμε να την έχει κάπου κλειδωμένη ή να ελπίζουμε να είναι κάπου. Ή να τη βρουν όπως όλα έδειξαν δολοφονημένοι, γιατί είχαν βρεθεί οι κοιλίδες του αίματος. Αν δεν ήταν οι κοιλίδες του αίματος, οι αστυνομικοί θα είχαν έτσι μια εκρήγορση, μήπως τη βρουν ζωντανή. Αλλά από τη στιγμή που είχαν κοιλίδες αίματος και από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η περίεργη συμπεριφορά του Σκοπιανού, ήταν πεπισμένοι ότι κάπου την έχει αφήσει. Και όπως το σκεπτόντουσαν, έτσι και έγινε. Πάμε λοιπόν τώρα στα ουσιώδη. Ο κύριος Μπαλάσκας γύρισε και μίλησε για γκάφα.
είπε κάποια πράγματα ότι του τα έχουν πει αστυνομικοί, ότι έχει κάνει ρεπορτάζ, ότι τα ξέρει και όλα αυτά. Οι αστυνομικοί του Χανίου λοιπόν τώρα τον κατηγορούν για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Είπε πάρα πολλά. Είπε πάρα πολλά και μάλιστα κάποια από αυτά ήταν και προσβλητικά. Δεν θα σταθώ μόνο στο τι είπε για την γκάφα της αστυνομίας ή ότι δεν είναι αυτή η αστυνομική πρακτική όπως είπε στην εκπομπή μας εδώ πέρα. Αλλά θα σταθώ στο ότι στο τέλος, πριν φύγει με στόμφο έτσι από μπροστά τον Θεό Νίκο Ευαγγελάτο, τι γίνησε και είπε. Ότι κάποιοι αστυνομικοί θα έχουν πρόβλημα, εννοούσε νομικό, για αυτή την ιστορία. Δηλαδή ότι τους ξέφυγε ο Σκοπιανός. Ο κύριος Μπαλάσκας φαίνεται ότι ήταν πεπισμένος ότι δεν θα τον βρουν ποτέ. Ότι θα το σκάσει, ότι θα φύγει. Δεν του πέρασε ούτε μία φορά από το μυαλό ότι τακτική της αστυνομίας. Βέβαια αυτός όταν ήταν κυνηγούσε κακούς όπως το είπα και εγώ στην εκπομπή, ίσως να μην ακολουθούσε τέτοιες τακτικές. Γι' αυτό και δεν θυμάμαι και καμία σύλληψη που μου έχει κάνει ο κ. Μπαλάσκας. Έτσι. Ενώ για τους αστυνομικούς των Χανίων, εδώ και ένα χρόνο έχουμε καμία 300 σύλληψεις. Δεν ξέρω για διάφορα πράγματα. Έτσι. Από εγκληματικές οργανώσεις μέχρι τον άνθρωπο που χτύπησε ένα σκυλάκι. Όλα. Όλα. Μου είπε λοιπόν ο κ. Μπαλάσκας τότε ότι εγώ παίρνω μία στάση υπέρ των αστυνομικών γιατί εξαρτώμαι από εκείνους να μου δίνουν θέματα. Δεν ξέρω τι να του πω. Δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή. Στόκαρα και λίγο. Ξέρεις, γιατί λέω ρε παιδί μου, πώς το λέει αυτό το πράγμα αυτός ο άνθρωπος. Και λέω πώς το λέει αυτό το πράγμα αυτός ο άνθρωπος που κάποτε, όχι πολύ καιρό πριν, με είχε πάρει τηλέφωνο για μια υπόθεση και μου ζητούσε να του δώσω το διαβιβαστικό ή να του δώσω στοιχεία από το διαβιβαστικό. Για να βγει αυτός μετά σε μια εκπομπή και να πει τα στοιχεία που του έδωσα εγώ. Αν θέλει, ας μου κάνει μήνυση γι' αυτό και εμένα, γιατί έχω τα μηνύματα. Έτσι που ανταλλάξαμε. Λοιπόν, αν θέλει, ας πάμε να το κάνουμε. Γιατί δεν μπορώ να κοροϊδεύεις τον κόσμο με ψέματα. Όταν όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι, και όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι, από την Κρήτη, όλοι οι δημοσιογράφοι από όλα τα site, από την Αθήνα, όσοι δημοσιογράφοι έχουν έρθει εδώ από την Αθήνα για να καλύψουν αυτό το θέμα, ψάχνουμε όλη μέρα να βρούμε κάτι, να κάνουμε την είδηση, να δούμε, να μιλήσουμε με τους αστυνομικούς, να μιλήσουμε με ιατροδικαστές, να μιλήσουμε με τη γειτονιά, να μιλήσουμε με τους φίλους του, να μιλήσουμε με γνωστούς του. Η Ελευθερία Σπυριακή μίλησε και με τον ίδιο τον δολοφόνο. Τον έκανε συνέντευξη, τον δολοφόνο, και τη έλεγε στον αέρα ότι είναι τρελή η Σταύρο Λεβεδάκη, ότι την είχε σκοτώσει και την είχε δάψει. Όταν λοιπόν όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι ψάχνουμε και προσπαθούμε να βρούμε ένα αποκλειστικό, μια είδηση, κάτι να παίξουμε ρε παιδί μου στα μέσα μας, έρχεται ο κύριος αυτός και καταστρέφει τη δουλειά μας. Την καταστρέφει γιατί? Γιατί βγαίνει και λέει μια μακακία στον αέρα, με το στόφο αυτό του ειδικού αναλυτή, που ανάθεμα αν ήξερα από ποια σχολή το πήρε το χαρτί αυτό, το ειδικός αναλυτής, για να πάω κι εγώ. Γιατί και εγώ ξέρω να αναλύω πράγματα. Αλλά ειδικός δεν είμαι. Και ούτε θα γίνω ποτέ. Ένας απλός δημοσιογράφος μου. Που κάποιες φορές κάνουν και κάποιες επιτυχίες. Και κάποιες άλλες δεν κάνουν. Τις κάνουν άλλοι. Έτσι είναι αυτή η δουλειά. Μία θα κάνει ο ένας, μία θα κάνει ο άλλος, μία θα κάνει ο παράλληλος. Αυτή είναι η δουλειά μας. Καλός ή κακός. Αλλά από τη στιγμή που βγαίνεις και λες για γκάφα της αστυνομίας, εσύ που είσαι αστυνομικός, και μάλλον αυτός θα ήταν αλάνθαστος ως αστυνομικός, θα έχει πιάσει τεράστιους κακούς. Δηλαδή σαν το Γολιάθ. Αυτό εννοώ τεράστιο. Ή θα έχει πιάσει πολλούς κακούς στην προϋπηρεσία του. Τι ήταν, ειδικό φορό μου φαίνεται ότι ήταν. Κάτι ήταν. Τέλος, δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να ήταν και εκεί, να έχει κάνει επιτυχίες και εκεί. Αλλά το να καταρακώνεις έτσι κάποιους συναδέλφους που έχουν ξενυχτήσει απίστευτες ώρες προκειμένου να βρουν τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, αυτό είναι λίγο αδικία. Και είναι άδικο και για τους αστυνομικούς αυτούς που προσπαθούν. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτοί οι δύο αστυνομικοί, που τρεις τώρα είναι, έτσι, είναι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Δούκης, είναι ο ταξίαρχος ο Κανέλος Νικολάου και είναι και ο Γιάννης Γούρος. Έτσι. Αυτοί οι τρεις. Ας σου πω για τους δύο. Ας τον κύριο Δούκη. Ο κύριος Δούκης είναι περιφερειάρχης, είναι αυτό. Αλλά αυτοί οι δύο αστυνομικοί ήρθαν από την Αθήνα με ειδική αποστολή. Ήρθανε τότε που όλη η Ελλάδα κοιτούσε την Πόρσε στα Χανιά που σκότωσε το παλικάρι. Ήρθαν αυτοί οι τύποι λοιπόν, τους λέω τύπους, γιατί είναι αστυνομικοί, είναι άνθρωποι, είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι. Και άλλαξαν τα πάντα στα Χανιά. Και από τα Χανιά ξεκίνησε σε όλη την Ελλάδα. Μην το παραβλέπετε αυτό. Ό,τι έγινε πρώτα στα Χανιά έγινε σε όλη την Ελλάδα. Έχετε ιδέα πόσο έχουν μειωθεί τα τροχιά σε όλη τη χώρα με αυτά τα σκληρά μέτρα που πήρε ο Χρυσοχοΐδης? Γιατί ο Χρυσοχοΐδης έστειλε αυτούς τους δύο στα Χανιά? Κάτι θα ξέρε. Μήπως να ρωτήσει ο κύριος Μπαλάσκας στο ελληνικό FBI γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ πέρα και πόσο θα τους ήθελε το ελληνικό FBI να είναι σε άλλη θέση. Αλλά πρέπει να υπηρετήσουν εκεί που είναι τώρα. Λοιπόν, πάμε και επειδή είπα και FBI, να πούμε και το τελευταίο. Τις τελευταίες δύο μέρες, ο κύριος Μπαλάσκας όπου βγαίνει λέει ότι την εξιχνίαση για την δολοφονία την έκανε το ελληνικό FBI, μπράβο στο ελληνικό FBI,
Μπράβο εκεί, μπράβο. Α, ποτέ δεν είπε για την υποδιεύθυνση δίωξη εξυγχρόνησης εγκλημάτων Χανίων. Πάντα το FBI έλεγε. Και γράφω εγώ στο κείμενο που θα δείτε στο πολίτικα.gr που αναδεικνύω το θέμα της μήνυσης που θα υποβάλουν οι εξωματικοί των Χανίων, το εξής. Αν δεν ξέρεις, ρε μεγάλε, ποιος έκανε την εξυγχρόνηση της δολοφονίας που την έκανε η υποδιεύθυνση δίωξης εξυγχρόνησης εγκλημάτων. Και δεν την έκανε το FBI. Πώς βγαίνεις στην τηλεόραση να μας ενημερώσεις για πράγματα που ούτε εσύ κατέχεις, που λέμε εδώ στην Κρήτη. Γεια σας.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στο θέμα αυτό με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, την έτυχε αυτή η γυναίκα η οποία έχασε τη ζωή της από τα χέρια του σκοπιανού ενοικιαστή της. Πολλοί λένε ότι είχαν σχέση. Άλλοι λένε ότι δεν είχαν σχέση. Τα χτυπήματα που της επέφερε ο σκοπιανός στο κεφάλι, τόσο με το μπουκάλι της μπύρας, όσο και με το κούτσουρο μετά, ήταν αυτά που της αφαίρεσαν τη ζωή. Οι μαχαιριές που δέχτηκε στη θωρακική κοιλότητα ήταν λίγο πιο δεξιά από την καρδιά. Δηλαδή στο στήθος, λίγο πιο πάνω από το στήθος. Δεν βρήκαν ζωτικά σημεία, δηλαδή ζωτικά όργανα. Και γι' αυτό όταν τη μαχαίρωσε, αφού τη μαχαίρωσε, πήγε μέσα στο δωμάτιο και άκουσε τη γυναίκα να φωνάζει βοήθεια. Και αφού άκουσε, αφού λέει ότι ούτε με τις μαχαιριές την κατάφερα, πήρε το κούτσουρο και την αποτέλειωσε. Το βράδυ κοιμήθηκε μέσα στο σπίτι έχοντας τη σωρό της τυλιγμένη σε σακούλες. Αυτό είναι το τραγικό. Ακόμα πιο τραγικό. Αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα και τον ανακριτή για τα δεδρύλια κάναβης. Σε λίγη ώρα. Αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα και τον ανακριτή για τα δεδρύλια κάναβης.

αυτό το είδε χθες έγκλημα, το περίγραψε στιγμή προς στιγμή. Και βγαίνει τώρα η σύζυγός του να τον υπερασπιστεί και λέει ότι δεν τα έχει κάνει όλα αυτά και ότι όλα είναι στημένα. Και ξαναβάζουν στο κάδρο τον αδερφό, ένα φίλο και άλλο. Τα έχει παραδεχθεί όλα. Τα έχει πει όλα. Τα έχει περιγράψει όλα. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά οι αστυνομικοί σου λένε ναι, τη σκότωσες. Πώς τη σκότωσες. Ενώ ξέρουν οι αστυνομικοί ήδη από τον ιατροδικαστή ότι έχει πεθάνει από το χτύπημα στο κεφάλι. Πες μας τι έκανες ακριβώς. Και το λέει. Το ξαναλέει. Μέχρι να βρεθούν οι αστυνομικοί σε αυτό που έχει πει ο ιατροδικαστής. Δηλαδή αυτή είναι η ομολογία. Ό,τι λέει να μπορεί να το έχουν στα χέρια του αστυνομικοί. Εντάξει, και εγώ βγαίνω και λέω τώρα σκότωσα το Βαγγέλη. Έτσι, Βαγγέλη, το σκότωσε το Βαγγέλη, παιδιά είναι νεκρός. Μπορώ να το αποδείξω. Μπορεί να δείξω πώς το σκότωσα. Το βρίσκουν σκοτωμένο. Πώς το σκότωσα. Πρέπει να το περιγράψω. Εκεί φαίνεται η ομολογία ότι είναι κανονική και έτσι το χώνεις για πάντα μέσα. Να το πούμε απλά, δηλαδή, το χώνεις απλά μέσα για πάντα. Δηλαδή, τη σκότωσε τη γυναίκα. Είτε τη σκότωσε γιατί αυτή του ζητούσε σεξ, είτε τη σκότωσε γιατί του κάνει παρατηρήσει για τα ντουλάπια, τη σκότωσε. Δεν υπήρχε λόγος να τη σκοτώσει. Τη χτύπησε. Τι φοβήθηκε. Κάτι φοβήθηκε. Του είπε κάτι η γυναίκα και αυτό τον έκανε να τρελαθεί. Τι. Αυτό, ό,τι και να πει αυτός, μπορεί να το πει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μέχρι και ότι ήπια χασίσει, είπε και δεν καταλαβαίνει τι έκανε. Εντάξει. Δεν ήπια σκέλες τη μεγάλη να βλέπει στάφους και με φτερά ροζ, έτσι. Και ξαναγυρίζω στο θέμα ότι φτάνουμε πλέον σε ένα τρομακτικό ποσοστό που δεν θα θέλαμε να υπάρχει αυτό σαν ποσοστό, αλλά υπάρχει ένα τρομακτικό ποσοστό για τις αστυνομίες του υπόλοιπου κόσμου εξιχνίσεις δολοφονιών και ειδικά εδώ στην Κρήτη. Και στο Ηράκλειο και στα Χανιά είναι απίστευτο το ποσοστό της εξιχνίασης. Αγγίζει το 100%. Όχι το αγγίζει, το έχει αγγίξει.

Και μια και λέγαμε τόση ώρα για το Χανιά, να πούμε και για το Ηράκλειο. Ότι πλέον μπαίνει στη φυλακή ένας 17χρονος που εμπλέκεται σε ένα κύκλωμα που εκβίαζε και εκφόβιζε ανήλικες κοπελές με φωτογραφίες, βίντεο και αυτά. Και μάλιστα υπάρχει και μια έτσι μέσα πληροφορία, ρε παιδί μου, ότι αυτοί ήταν και σαδιστές. Χτυπούσαν δηλαδή και τα κορίτσια. Αυτός ο 17χρονος μαθητής είναι από το Γάζι. Πώς βρέθηκε? Πριν από λίγες ημέρες είχαμε βγάλει ένα θέμα για την έρευνα που είχε κάνει η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, όπου σε συνεργασία με αμερικανικές αρχές είχαν εντοπίσει κάποια IP τα οποία φέρονται να εκμεταλλευόντουσαν εξαφανισμένα και υπό εκμετάλλευση παιδιά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε συνεργασία λοιπόν η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος με αμερικανικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν αυτό το συγκεκριμένο κύκλωμα στη Βόρειο Ελλάδα. Τι έγινε εκεί? Ο 17χρονος αυτός από την Κρήτη φαίνεται να έχει ένα... Πώς να σου πω. Είχε απασχολήσει τις αρχές για παραβατικές συμπεριφορές, είχε κάνει αρκετά. Στο διαδίκτυο όμως ήταν πιο σκοτεινή η πλευρά του, ακόμα πιο σκοτεινή. Σύμφωνα λοιπόν με αστυνομικές πηγές, είχαν μια εξτρεμιστική σαδιστική ομάδα κακοποίησης παιδιών, κοριτσιών, ανηλίκων. Αυτή η ομάδα ονομάζεται 764. Είναι πασίγνωστη στο εξωτερικό για τον τρόπο που λειτουργεί και για τον τρόπο που στο σκοτεινό διαδίκτυο ειδικά έχει κάποιες δράσεις. Λοιπόν, αυτή η ομάδα λοιπόν τι κάνει? Στοχοποιεί ανήλικα παιδιά, τα απειλεί, τα εκφοβίζει, τους προκαλεί μια ψυχολογική πίεση προκειμένου να τα εξαναγκάσουν να κάνουν ό,τι αυτοί θέλουν. Και στο τέλος τα παροτρύνουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού ή ακόμα και να αυτοκτονήσουν. Και όλα αυτά διαδικτυακά καταγράφονται και τα πουλάνε σε άλλους χρήστες του διαδικτύου. Ο 17χρονος λοιπόν εδώ στο Ηράκλειο είχε μια συσκευή κινητή της τηλεφωνίας, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο με βίντεο και περιεχόμενο σεξουαλική

κακοποίηση ανηλίκων κάτω των 12 ετών. Αυτό εδώ, στην Κρήτη, ο 17χρονος. Έτσι. Λοιπόν, μάλιστα σε ένα από τα βίντεο που έχει στο κινητό του αυτός ο νεαρός, είχε κάποιες κοπέλες περίπου στα 16, 17, 18 το πολύ. Το πολύ, ίσως και να μην τα αγγίζουν το 18, όπου τις έβαζε, τις ανάγκαζε να προβαίνουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που θα ασχοληθούμε και λίγο αργότερα με αυτό. Θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ, αλλά φανταστείτε σε τι κόσμο ζούμε. Και το λέω γιατί ακόμα και οι αστυνομικοί εδώ στο Ηράκλειο έπαθαν πλάκα με αυτή την ιστορία. Έπαθαν πλάκα δηλαδή με την έκταση αυτής της ιστορίας. Όταν έσκασε αυτό το θέμα στα κινητά μας από το κυβερνοέγκλημα, έτσι, από τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος, λέγαμε εντάξει, τι είναι αυτό. Αφού βλέπαμε τα στοιχεία και είδαμε ότι είναι και ο νεαρός στην Κρήτη, και ο νεαρός στην Κρήτη έβαζε τα κορίτσια να αυτοτραυματίζονται. Δηλαδή, αυτές τις σαδιστικές τάσεις, πώς δημιουργούνται, ρε παιδί. Πώς δημιουργούνται. Θυμάμαι εγώ όταν ήμουνα πρώτη γυμνασίου, είχα ένα μαθητή που μου λέει: θέλω να αυτοκτονήσω. Του λέω: γιατί, τι έπαθες. Μου λέει: θέλω να αυτοκτονήσω. Λέω: γιατί, δεν θέλω να δω πώς είναι. Και ψάχνει να βρει τρόπο να αυτοκτονήσει χωρίς να πονέσει. Ως που το είπα σε μια δασκάλα, το είπε στη μαμά του. Εντάξει, τον προσέχανε μετά, λες και ήταν, ξέρεις. Γιατί πρέπει να τα προσέξεις αυτά. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτή η ιστορία είναι πολύ σοβαρή. Θα εξελιχθεί σήμερα μέσα στην ημέρα. Έχει κληθεί προσωρινά κρατούμενος ο 17χρονος αυτός. Και επί τη συνέχεια. Αλλά αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι το εξής: ότι η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της. Και δεν χρειάζεται κανένα μπαλάσκα να της δείξει πώς να κάνει τη δουλειά της. Είτε είναι στο Ηράκλειο, είτε είναι στην Ιερά Πέτρα, είτε είναι στα Βαρβούτσαλα Χαΐας, είτε είναι στο Δομοκό πάνω. Οπουδήποτε. Οι αστυνομικοί ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Αφήστε τους να κάνουν τη δουλειά τους. Εδώ είμαστε εμείς, θα τα καταγράφουμε όλα. Και άμα κάνουν μακακία θα το πούμε. Αλλά όταν κάνουν καλό, πρέπει να το λέμε. Και επειδή το καλό δεν το λέμε πολλές φορές οι δημοσιογράφοι, καλό θα είναι να τα αναδεικνύουμε και αυτά. Αυτός ο 17χρονος είχε σαδιστικές τάσεις και προκαλούσε πόνο σε ανήλικα παιδιά. Θα μου πειράξεις εσύ το παιδί μου. Τι λέρε μεγάλε. Τι λέρε μεγάλε. Όχι, αστυνομία αυστηρή, έτσι όπως πρέπει με τις τακτικές της να κάνει αυτό που πρέπει για να προστατεύει τα παιδιά μας, εμάς, τους δίπλα μας, όλους. Δεν υπάρχει γυρισμός, παιδιά. Αφήστε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Οι μπαλάσκες ας πάνε στα πάνελ να παίρνουν τα λεφτεδάκια τους και να κάνουν το χαβαλέ τους. Αλλά όχι εις βάρος των πολιτών και της ενημέρωσης. Γιατί η ενημέρωση, όπως και να το κάνουμε, είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι. Άμα εμείς είμαστε εντάξει, δεν υπάρχει χώρος για μπαλάσκες. Εντάξει. Ούτε για καλιακμάνιδες. Εντάξει, ο καλιακμάνιδες το κάνει και για άλλο λόγο. Έχει ένα πιο στρωτό λόγο, άμα το πάρεις τηλεοπτικά. Το λένε ο Τζορτζ Κλούνι, ξέρεις, της αστυνομίας. Καλά, άλλος είναι ο Κλούνι της αστυνομίας, αλλά τέλος πάντων το λέμε για πλάκα τον αυτό. Κανονικός Κλούνι όμως. Δηλαδή από ομορφιά, από έτσι, από στιβαρό, έτσι, από παρουσιαστικό είναι ένας και μόνος. Ένας. Δεν θα πω το όνομα. Λοιπόν, αλλά και μάγκας. Όχι απλά μάγκας. Βαρβάτος μπάτσος, ρε παιδί μου. Όχι με την έννοια του μπάτσου του κακού. Έτσι, βαρβάτος μπάτσος. Ο Καλιακμάνης, εντάξει, με το Πασόκ θα πάει βουλευτής. Καλά κάνει, βγαίνει. Χθες βγήκαμε και σε εκπομπή μαζί. Ωραία τα είπε. Όχι, τα είπε σωστά. Ήτυχε το ρεπορτάζ κανονικά. Δεν είπε υπερβολές. Δεν είπε βλακίες. Δεν είπε αυτά που λέει ο Μπαλάσκας. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, αν θέλουμε εμείς οι δημοσιογράφοι να έχουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία στον κόσμο, δεν πρέπει να δίνουμε χώρο στον Μπαλάσκα. Ή σε κάθε Μπαλάσκα. Είμαστε εμείς σωστοί. Θα είναι και η δημοσιογραφία σωστή. Είμαστε εμείς σωστοί. Δεν θα υπάρχει Μπαλάσκας να βγαίνει να τα λέει. Ή κάθε Μπαλάσκας. Έτσι σου λέω τώρα ένα όνομα, επειδή αυτό είναι στην επικαιρότητα. Λοιπόν, εμείς πρέπει να φτιάξουμε τον χώρο μας. Εμείς. Να είμαστε αξιόπιστοι και να μην θέλουμε να σκοτώσουμε την κατσίκα του γειτόνα. Βγάζεις εσύ ένα αποκλειστικό, ρε Βαγγέλη. Κι άμα είναι ωραίο το αποκλειστικό, ρε φιλέ, θα το παίξω κι εγώ. Εδώ στο Πολίτικα. Θα τους πω, Κώστα, έλα, σπώ, σε παρακαλώ, το τάδε site, το τάδε κανάλι, έκανε αυτό το ρεπορτάζ, να το παίξουμε, είναι ωραίο. Και αν είναι ρεπορτάζ κιόλας που βοηθάει την κοινωνία να αποφύγει πράγματα, να το παίξουμε δύο φορές. Όχι μία, δύο. Να το δούνε σε δύο διαφορετικά παράθυρα. Αλλά ρε φίλε, όταν βγάζω εγώ αποκλειστικό και εσύ το εξαφανίζεις από τη σελίδα σου, αυτό σημαίνει ότι είσαι κακοπροαίρετος. Ότι δεν σε ενδιαφέρει να προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο. Σε ενδιαφέρει μόνο να έχεις εσύ το αποκλειστικό. Αν το έχει άλλος, δεν μετράει. Αυτό όμως δεν παράγει κάτι καλό. Έτσι. Ειδικά όταν είναι ένα θέμα που ακουμπά την κοινωνία και πρέπει η κοινωνία να το προσέξει και να προφυλαχθεί από αυτό, πρέπει όλοι να το παίζουμε. Ας το έβγαλε πρώτος ο Μπαρμπούτσαλος. Ας το παίξει δεύτερος ο Άχαμπος. Ας το παίξει τρίτος ο μάμα μας. Να το παίξουμε όλοι.
Γιατί αυτό μπορεί να βοηθήσει. Να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Θυμάμαι πότε ήταν, επειδή είναι και τη επικαιρότητα τώρα. Τότε με τη γυναίκα αυτή που ήταν παντρεμένη με έναν τρανς, δεν ξέρω τι ήταν αυτός. Είχε το έμβριο, της έπεσε και το πέταξε στα σκουπίδια. Και υπήρχε ένα πλάνο από το Crete TV, νομίζω, ναι, το Crete TV. Η Ράνια, η Μωραϊκή το έκανε. Και είχε το πλάνο που πετάει τύπησε το παιδί στα σκουπίδια. Και τη βλέπω την άλλη μέρα σαν σχολείο και του λέω μπράβο, ρε, μπράβο, μπράβο για το ρεπορτάζ αυτό, μπράβο. Και μου κάνει, σήμερα εγώ, αύριο εσύ, μεθαύριο άλλο. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση. Να δει τον άλλο και να του πει μπράβο, ρε, μάγκα για το θέμα σου. Όχι να τον μισήσει επειδή βγάλει καλύτερο θέμα από σένα. Άμα έχει τα μπαλάκια, βγάλε και εσύ καλύτερο θέμα. Από μένα, από τον άλλο, από τον Α, από το Β. Έτσι πρέπει να δουλεύουμε. Γιατί αν δεν δουλεύουμε έτσι και αυτοτρογόμαστε αυτό μεταξύ μα. Αυτό θα γίνεται. Θα βγαίνει ένας τυχάρπαστος, θα λέει μακακίες στον αέρα και μετά θα γινόμαστε ντουρμπούτσαλο. Και θα σου λέει ο πολίτης, ο ακροατής, ο τηλεθέατης, γιατί είναι μεγάλη να δω τον δημοσιογράφο και να μην δω τον αστυνομικό που, λέει, που τα λέει και μέσα από την αστυνομία. Αυτό το μέσα από την αστυνομία, κρατήστε το. Κρατήστε το. Υπάρχει λόγος που το λέω. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Και όπως τα λέγαμε, λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πολύ 18-9,8 Νίκο Σελμουντέκη, όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 Βαγγέλη, το έγραψε, το πάω γρήγορα.
1: Δεν πειράζει.
0: Να σας πούμε ότι πριν από λίγη ώρα βγήκε το ένταλμα σύλληψης για το 43χρονο Σκοπιανό και από εδώ και στο εξής οι διαδικασίες είναι ταχύτατες.

Λοιπόν, είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά θα απασχολεί για λίγες μέρες ακόμα. Πάρα πολύ. Την οικογένεια της Σταυρούλας θα την απασχολεί για πάντα. Παρά τις προκλητικές δηλώσεις που δέχονται τώρα από δεξιά και αριστερά, ειδικά από τη σύζυγο του καθομολογία δράστη, η οποία μίλησε με πολύ απαξιωτικά λόγια για μια νεκρή. Από ό,τι έμαθα από συναδέλφους εκεί στα Χανιά, περιμέναν όλοι έξω από τα δικαστήρια, ήταν ο αδερφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος φέρεται να είπε στους δημοσιογράφους ότι θα καταθέσει μήνυση κατά της σύζυγου για όσα προσβλητικά είπε για την δολοφονημένη αδερφή του.

Λοιπόν, πολύ σοβαρή είδηση και αυτό που σας είπα για το 17χρονο, έτσι, από εδώ από την Κρήτη, όπου φέρει την εμπλέκεται σε αυτό το κύκλωμα του 764, όπου εκβίαζαν ηλίκες κάτω των 12 ετών και τις παρότρινε για αυτοτραυματισμούς και για άλλα πολλά. Λοιπόν, αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο το πολιτικά.gr, εμείς θα δούμε σε λιγάκι.

Λοιπόν, εν αναμονή λοιπόν της έπανα σύνταξης. Ωχ, αγχώθηκα, είδες, μπαμπαμπος, κάνω όλα μαζί τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πολύ σημαντική είδηση και η σημερινή είναι η απόφαση για νομοθετική ρύθμιση κυβέρνησης για το νόμο Κατσέλη. Πιο πολλές δόσεις, πιο μικρά τα ποσά. Θα βοηθήσει πολύ κόσμο αυτό. Trust me. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας τα είπαμε καλά, να τα εμπεδώσατε και να ακολουθείτε το μυαλό σας και την καρδιά σας όπου αυτά σας πάνε. Εγώ μου έλεγε παλιά ένας φίλος, η καρδιά εμένα με πάει. Το έκανε και τραγούδι, έκανε επιτυχία και συνέχισε και προχωράει. Αυτό.

Λοιπόν, και όπως τα λέγαμε, σήμερα θα απολογηθεί ο 43χρονος για τα ναρκωτικά και μετά, αφού έχει βγει το ένταλμα σύλληψης, θα ακολουθηθούν διαδικασίες προκειμένου να. Την Παρασκευή, μάλλον από ό,τι φαίνεται, θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Ο αδερφός της Σαβούλας Λεβεντάκη, από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι, γιατί μίλησα τώρα ξανά, είναι πραγματικά έξαλλος, είναι απίστευτα έξαλλος. Πώς να μην είναι, όταν η σύζυγος του Σκοπιανού καθομολογεί ανδράστη, λέει ότι αυτά που είπε. Δεν θέλω ούτε να τα επαναλάβω, δηλαδή. Εντάξει, απίστευτο.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε λίγο πιο νωρίς σήμερα. Να σας πω άλλη μια είδηση που μου ήρθε μόλις τώρα στο κινητό. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης των Τεμπών. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου ήθελε να έχει όλο το τηλεοπτικό κοινό μαζί της εκεί μέσα στις αίθουσες, αλλά οι εισαγγελείς και οι πρόεδρος του δικαστηρίου δεν το επέτρεψαν. Λοιπόν, αυτό για σήμερα. Αυτά για σήμερα. Τώρα κλείνουμε την εκπομπή. Να πάμε να ετοιμαστούμε. Σε λίγο θα μας δείτε στο Skype πάλι να λέμε για τα θέματα εδώ της Κρήτης. Και ακούστε με, είναι πολύ σοβαρό το θέμα του 17χρονου. Αυτό το κύκλωμα, αυτό το σαδιστικό κύκλωμα 764 που είναι στην Αμερική κυρίως έδρα, έχει πλοκάμια και στην Ελλάδα, όπως φαίνεται, και συνελήφθη αυτός ο 17χρονος από το Γάζι. Έχουν βρεθεί στο βίντεο, στο κινητό του και στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή κάποια αρχεία. Μάλιστα, ένα από αυτά, όπως μας είπαν αστυνομικές πηγές, δείχνει κοντά στα 17-18 προσπάθεια να πείσει κάποια κορίτσια να αυτοτραυματιστούν. Πολύ σοβαρή είδηση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τώρα κλείνουμε. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρα. Σας ακολουθεί ο Κώστας Σιλιγάρδος και η πηξίδα του. Ακολουθήστε την πιστά. Θα σας οδηγήσει κάπου όπου δεν θα ακούσετε αοριστολογίες.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στο FM. Πολίτικα 898 στο FM.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.